Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

στέκεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

βρήκαμε το δρόμο που λέει, το ξέρετε. Το βρήκαμε το δρόμο. Εδώ αυτό είναι ο δρόμο. Πολύ ωραίο δρόμο, μακρύ, με τεμποδίων. Αλλά άμα ξέρει να περπατά και να τρέχει και να μπουσουλά, έρχεσαι, το βρίσκεις στο δρόμο. Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καλούτσος. Πήγα να πω Σταμάτης ο Μπούπας. Πιστεύεις ότι υπάρχει πρόβλημα? 2-1. Νοικοκυρεμένα. Που λένε και τα. Βέβαια. Εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Έχω να σας πω. Αχ, τι έχω να σας πω. Τι να σας πρωτοπώ αρχικά. Τι να σας πρωτοπώ, τι να πρωτοκάνω, τι να πρωτοαναπτύξω, τι να. Θα προλάβουμε, θα τα πούμε όλα. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι, μιας και έχουμε πολλά πολλά πράγματα να πούμε. Καλημέρα. Τι λέει ο Κώστας, κάτσε να δω. Γιατί μου στείλει μήνυμα φωτογραφία, ο φίλος μου ο Κώστας. Περίμενε να δούμε εδώ. Τι λέει εδώ. Καλημέρα, ομορφοκόριτσο. Food taster, ναι είμαι. Gastronomer, ναι είμαι. Μια εβδομάδα βρε, έχεις φάει όλη τη Σαντορίνη. Αλλά παραμένεις θεάρα. Έχω φάει τη Σαντορίνη και έχω πάρει και 2 κιλά τουλάχιστον, να ξέρετε. Δεν γίνεται αυτό το νησί. Εντάξει, παίρνω ότι είναι ένα αγαπημένο μου μέρος πια και άφησα πράγματα αυτή τη φορά. Δεν ξαναπαίρνω πίσω πράγματα, δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Λέω, θα αφήσω μπότες, θα αφήσω αυτό, θα αφήσω ένα παλτό. Δεν θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, κουβαλάω 757 πράγματα για να τα έχω. Άφησα εκεί πέρα πράγματα λοιπόν. Στο νησάκι μου, όχι, δεν θα πάω να μείνω μόνιμα, σας προλαβαίνω. Εδώ είναι ο τόπος μου, η Αθήνα, αγαπημένο μέρος, αλλά επειδή έχω έτσι φίλους ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, άφησα κι εγώ. Όχι. Τώρα θα πηγαίνω με τα πόδια από τη Μαβίλη στην Κάτω Κηφισιά. Ναι, παιδιά, πραγματικά. Εν τω μεταξύ έχει και αυτό το νησί. Τόσο ωραία εστιατόρια, τόσο ωραία πράγματα, τόσο όμορφα μέρη που έχει και χαίρεσαι να τα ζήσεις και να τα δεις. Μεταΐζουν να με σφάξουν και το Πάσχα. Νομίζω με παχαίνουν επίτηδες. Δεν θέλω κι εγώ πολύ για να φάω. Είμαι φαγανό παιδί, νομίζω. Δεν έχω τέτοια θέματα. Θα μαζευτούμε τώρα. Τώρα δίαιτα. Τώρα θα τρώμε πρωτεΐνη, κοτοπουλάκι, αυγουλάκι βραστό, σαλατούλα στα μάτια, ψαράκι. Τέρμα τα γλυκά με τα κάτι πάστες με πορτοκάλι και κάτι που αφήστε. Λοιπόν, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν μια εβδομάδα που μείναμε στη Σαντορίνη, εγκατασταθήκαμε. Μιας και είχαμε 2 συνέδρια. Το ένα αφορούσε τον ΕΟΤ και μια εξαιρετική πρωτοβουλία που έγινε για τον τουρισμό σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και με το Δήμο Θήρας, όπου είδαμε, συζητήσαμε, αναπτύξαμε, είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι πέρασαν πολύ ωραία. Ήρθαν μάλιστα δημοσιογράφοι από το εξωτερικό, γιατί ήρθαν οι διευθυντές του ΕΟΤ μαζί με δημοσιογράφους από κάθε προορισμό, όπου οι δημοσιογράφοι τρελαθήκαν με τη Σαντορίνη, έχω να σου πω. Εντάξει, δεν είμαι μόνο εγώ που τη βλέπω και δεν του χωρταίνω. Το ίδιο με και οι δημοσιογράφοι. Και εχθές συγκινήθηκα πάρα πολύ, μιας και είχαμε στο ξενοδοχείο Μάγμα ένα φόρουμ. Σας το έλεγα και χθες που μιλάγαμε εδώ με την Αγγελική, για τη γυναική επιχειρηματικότητα και τη γυναική ενδυνάμωση. Και μέσα δηλαδή από τις 10 μέχρι τις 4, μαζί με 7 γυναίκες ομιλήτριες ήμασταν όλες, αλλά ταυτόχρονα με πολλές γυναίκες οι οποίες παρακολούθησαν και βρέθηκαν εκεί, μιας και αποφασίσαμε, κάναμε και διάδραση, μιλήσαμε, είπαμε εκεί. Και τι δεν είπαμε, να ξέρετε. Τα είπαμε όλα. Δηλαδή, θα σας ανεβάσω και αποσπάσματα, πραγματικά να τα δείτε στα social. Τα είπαμε όλα. Είπαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είπαμε τα προβλήματα τα μεταξύ μας. Υπάρχουν και αυτά. Είπαμε τα προβλήματα και τις χαρές. Είπαμε για το ρόλο της γυναίκας που έχει φορτωθεί στους ώμους της, το βάρος πολλαπλών ρόλων και πώς τα καταφέρνει. Είχα τη χαρά να μιλήσω με ανθρώπους, με γυναίκες οι οποίες έχουν πραγματικά. Είναι γυναίκες πρώτοι που έχουν πετύχει πολλά πράγματα στη ζωή, γυναίκες οι οποίες ταυτόχρονα συνδυάζουν πολλούς ρόλους, που έχουν αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά πράγματα και θέματα υγείας και διάφορα άλλα και έχουν βγει ακόμα πιο δυνατές και ακόμα πιο νικήτριες, και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για του χρόνου σε μια εξαιρετική λοιπόν πρωτοβουλία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είχα και κάτι θέματα και κάτι καιρούς που χαλάγανε, κάτι αυτά, κάτι αργούσανε, κάτι αεροπλάνα, κάτι φεύγανε, κάτι χαλάγανε, κάτι ίντερνετ, κάτι πέφτανε, κάτι ρεύματα. Αλλά εντάξει, life is an adventure. Η ζωή είναι μια περιπέτεια. Εμείς είμαστε περιπετειώδεις τύποι, Σταμάτη, πάντα, ανέκαθεν βέβαια. Και εδώ, αυτά τα νέα της Αλεξάνδρας. Το ξέρεις το αγούδι. Και αλήθεια λέω, αυτά λοιπόν φτερνίστηκε. Δεν πιστεύω να γύρναγα εσύ να κόλλησες. Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας. Πάρα πολλοί κόσμος είναι άρρωστος. Όχι απλά πολλοί, και η μαμά μου κρύωσε, βεβαίως.
Μου λέει προχθές στο μεταξύ του, δεν ξέρω αν κρύωσε παραπάνω ή αν με λείπει και πολλές μέρες, ξέρεις, κρυώνεις και πιο εύκολα. Αυτό συμβαίνουν και αυτά. Μου λέει προχθές, έχω κρυάδες, ποιος θα κατεβάσει το πάπλωμα. Καλά που υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες, αυτά τα delivery. Τι έστειλα το πάπλωμα, μια χαρά κουκλάκι το πάπλωμα. Αλλά είναι, δηλαδή, εγώ έχω μιλήσει με 4-5 ανθρώπους, ο ένας έχει γαστρεντερίτιδα. Ο άλλος έχει πυρετό. Μίλαγα με ένα φίλο χτες, είχε κλείσει η φωνή του. Ο Βασίλης Καράς θα ζήλευε αν άκουγε τη φωνή τη συγκεκριμένη. Και χτυπάει περίεργα γιατί αυτός ο καιρός δεν είναι φυσιολογικός. Εκεί που είχαμε καύσωνα, ξαφνικά του τη βίδωσε και έχει γίνει κρύο. Είμαι εγώ με το παλτό. Είμαι εγώ με το παλτό Οκτώβριο μήνα. Σε παρακαλώ στο μάτι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και έχει τίποτα άλλο τώρα και να κάνει καύσωνα. Εγώ έχω κατεβάσει τα χειμωνιάτικα. Δεν θα γίνει πέρα τώρα με αυτήν την τουρά. Ανέβα, κατέβα, ανέβα, κατέβα. Έχουμε βάλει συγκεκριμένο outfit. Ή θα είναι καλοκαίρι, ή θα είναι χειμώνα. Δεν θα πάθουν με τα νεύρα μου. Αυτά. Και κλειστό το αεροδρόμιο του Ριάντ, βλέπω εδώ στη Σαουδική Αραβία, μια και υπάρχει νέα επίθεση. Γιατί έχουμε και αυτά. Έλεγα χθες με ένα φίλο. Που συζητάγαμε, ένα φίλο που είναι οδηγός τράνσφερ, όπου συζητάγαμε το πόσο δύσκολο ήταν η ζωή που έχει τις δυσκολίες της. Και που μπορεί, ξέρω εγώ, ένα Σάββατο να μην θες να πας το βράδυ, γιατί δουλεύουν και τα παιδιά και βράδυ, και δουλειά, να θες να πας στην ταβέρνα για να πιεις ένα ποτάκι με τους φίλους σου. Αλλά ταυτόχρονα σκεφτόμουν ότι, ξέρετε, ζούμε σε μια χώρα με όλα τα ελαττώματά της που έχει πάρα πολλά. Και με τους ανθρώπους που και αυτοί έχουν ελαττώματα επίσης, που όμως έχουμε ειρήνη πάνω από το κεφάλι μας, δεν πέφτουν πύραυλοι, δεν συζητάμε για τα αυταπόδεικτα. Τι να πω, εντάξει, να είμαστε ευγνώμονες καμιά φορά, γιατί η ζωή παίζει περίεργα παιχνίδια, να ξέρετε, και καλό είναι να αντιλαμβανόμαστε το δώρο της ειρήνης, της υγείας, του να μπορείς να χαμογελάς κλπ. Με όλα τα προβλήματα, ξαναλέω, που είχε ο καθένας. Να, πήγε ο Καρβέλας, πλακώνεται με την ΑΔΕ. Το είδες αυτό. Πήγε η ΑΔΕ στον Καρβέλα για κάτι, λέει, παλιές οφειλές. Έγινε εκεί. Πανηγύρι, για να μην πω κάτι άλλο. Φύγανε οι άνθρωποι, δεν κάτσανε. Τους έστειλε άλλον πίσω. Εντάξει, τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Ξέρετε, γιατί τώρα ο Καρβέλας αντιμετωπίζει και για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Σε μικρότερο ή με μεγαλύτερο βαθμό, με την εφορία παλεύουμε όλοι. Οπότε, τι λέω, θα συμπάσχουμε όλοι και με τον Καρβέλα. Στο τέλος, βέβαια, δεν περνάνε από όλους μας τα χρήματα, που περνάνε από κάποιους άνθρωπους συγκεκριμένα. Οπότε, καταλάβατε. Λοιπόν, θα βάλουμε τραγούδι. Ποιο θα βάλουμε? Βάλουμε ελληνικό, πολύ ωραίο, αγαπημένο, μια και έχουμε ελληνικές επιλογές. Ποιο. Καλά, βάλω ποιο θες, θα το δω. Θα εκπλαγώ κι εγώ μαζί σου. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά. Όταν έχω εσένα. Τι ωραίο. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε Αλφαρέντιο 989, στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός Σταμάτης Καλούτσος, είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 7. Τι να σας πω, έχουμε εδώ πέρα τα θέματα γενικότερα τα οποία έχουν ανοίξει και αυτός ο Ζελένσκι θα λέει πώς με πουλήσαν έτσι, δεν ξέρουνε, δεν ήξερε, δεν ρώταγε, δεν ήξερε έτσι. Γιατί ξέρετε, στο παρελθόν υπήρχε και αυτή η συζήτηση και η οποία μάλλον έχει βάση, όπου, χωρίς να το ξέρουμε και 100%, ότι ο Ζελένσκι απέκτησε όλη αυτή τη δυναμική λόγω της πολύ καλής σχέσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την προηγούμενη όμως, την προηγούμενη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Και ήταν υποτίθεται ο άνθρωπος ο οποίος θα έμπαινε στο μάτι του Πούτιν και συνέβησαν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με την εξέλιξη του πολέμου, ο οποίος διαρκεί μέχρι σήμερα. Έτσι, βγήκε λοιπόν τώρα ο Τραμπ, ο οποίος σου λέει τώρα εδώ κάτσε να κάνουμε εμείς τη δουλειά μας με τον Πούτιν, μιας και εντάξει, κάνει και αυτό τις business του. Αλλά ταυτόχρονα το αφήγημά του στο εσωτερικό, ο ένας και ο άλλος, ξέρουν πώς θα το χειριστούν. Οπότε σου λέει θέλουμε νέο, δεν φταίει κανείς άλλος που δεν έχει βρεθεί λύση, φταίει ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Οπότε μήπως αλλάξει και να βάλουμε κάποιον ο οποίος να είναι υπέρ της ειρήνης. Πάει πιο άδειασμα πεθαίνεις, να ξέρετε. Αυτό τον άδειασε σαν αυγό τον εκαθάρισε. Τώρα θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί βέβαια και αυτό, γιατί και αυτός δεν έχει φανεί ότι είναι χαζός, για τον εαυτό του όμως δεν είναι χαζός. Μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα ικανός, αλλά χαζός για τον εαυτό του δεν είναι. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν σε το επόμενο διάστημα τα θέματα. Να τελειώσει και αυτός ο πόλεμος με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, γιατί αθώες ψυχούλες χάνουν τη μαμάνες, χάνουν τα παιδιά τους. Τι είναι τόσα χρόνια που είναι και αυτό και από την πλευρά της Ρωσίας, φυσικά, έτσι. Και οι δύο πλευρές. Στον πόλεμο κλαίνε και οι δύο. Αυτοί που δεν κλαίνε είναι οι από πάνω. Ήρθε η ώρα λοιπόν, λέει εδώ, να αποκτήσει η Ουκρανία νέο πρόεδρο. Του είπαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και δεν μας άκουσε. Έκλεισε την συμφωνία λοιπόν με τον Πούτιν για τον ντίζελ, αφού ο Ζελένσκι αγνόησε 6 αιτήματα τον ΗΠΑ να σταματήσει να χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Πάντως να σας πω κάτι, αυτό το τραγικό γεγονός βεβαίως που βλέπω με τον Τίγρη, ο οποίος επιτέθηκε στη Βρετανία σε άνδρα που εισέβαλε στον περιφερειαγμένο χώρο της. Παιδιά, τώρα κι εσείς. Τον ακινητοποίησε στο έδαφος, σήκωσε και το δάχτυλο αυτό στον Τίγρη και του λέει: σταμάτα! Σταμάτα! Τι είναι αυτά που κάνεις, γιατί μετρός? Δηλαδή, άγνωστο λέει πως βρέθηκε στο χώρο του άγριου ζώου άνδρας. Νεκρός είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων, κρίμα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε από Τίγρη νωρίτερα στο ζωολογικό πάρκο της Βρετανίας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πλέον τα ζωολογικά πάρκα, θα πρέπει να πάνε τα ζωάκια πίσω στη φύση. Αν θέλουμε να δούμε τα ζωάκια, National Geographic, ντοκιμαντέρ στο Netflix, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχει λόγος, κάποτε υπήρχε, που δεν μπορούσαμε να τα δούμε με άλλο τρόπο. Τώρα πάει και αυτό. Το περιστατικό σημειώθηκε λοιπόν μία το μεσημέρι, λέει, στο Yorkshire Wildlife Park, κοντά στο Doncaster της Αγγλίας. Ο Άγγλος, ο οποίος τα στοιχεία του δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης, αλίμον, όταν μπήκε στο χώρο της τίγρης, η οποία του επιτέθηκε προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, καταγράφεται ένας άνδρας με μαύρη μπλούζα να βρίσκεται γονατισμένος στο έδαφος, έχοντας τα χέρια του ανοιχτά. Ξαφνικά η τίγρη τον πλησιάζει από πίσω και του επιτίθεται δαγκώνοντάς το στην πλάτη. Το ζώο τον ρίχνει στο έδαφος και συνεχίζει να του επιτίθεται, ενώ στη συνέχεια στέκεται από πάνω του. Γιατί το ζώο, το φυσιολογικό, είναι να τη δράσει έτσι. Σε κάποια στιγμή ο άνδρας φαίνεται να δείχνει την τίγρη με το δάχτυλό του και ακούγεται να φωνάζει επανειλημμένα: σταμάτα, σταμάτα. Όχι help. Τώρα κι εσύ. Θα έρθει εδώ πέρα το φίδι. Θα με δαγκώσει και εγώ του πω: σταμάτα, κακοφίδι. Τι είναι αυτό που κάνεις? Κρίμα τον άνθρωπο, ξαναλέω, που χάσε τη ζωή του. Δηλαδή, πραγματικά, αλλά. Δεν θέλω να πω εκφράσεις άμα σε τρώει κάτι. Τι λογική είναι αυτή? Σε άλλο βίντεο φέρεται στην συνέχεια η τίγρη να κινητοποιήσει τον άνδρα στο έδαφος, ο οποίος φυσικά καραβγάζει ο άνθρωπος όταν λέπεσε από τον πόνο. Πήγανε ισχυρές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα, πήγαινε ελικόπτερο διακομιδής. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του πάρκου φαίνεται να χρησιμοποίησε και ειδικά φυσίγγια αερίου Για να το αμάξει το ζώο και να το απομακρύνει, δεν κατάλαβε τίποτα το ζώο. Αρχικά δεν ήταν σαφές αν η τίγρη είχε σκοτωθεί. Το ζώο παραμένει στον περιφθαγμένο χώρο του μετά το περιστατικό. Τι θα πει και το ζώο, θα πει που έμπλεξα με τον τύπο που ήρθε. Ο Ντόμινικ Φόρντ, ο οποίος επισκέπτονταν το πάρκο μαζί με την τετράχρονη ανιψιά του, περιέγραψε ότι το προσωπικό του ζήτησε να αποχωρήσει, λέει ένας εδώ επισκέπτης. Οι εργαζόμενοι δείχναν ψύχρεμοι. Οι εργαζόμενοι ήταν ψύχρεμοι. Ο τύπος δεν ήταν ψύχρεμος. Μια άλλη επισκέπτρια, λέει, που βρισκόταν εκεί, είπε ότι το πάρκο έκλεισε ο διάδρομος που συνέδεε το χώρο της τίγρης με την έξοδο. Φαίνεται πως κάποιος πήδηξε μέσα στον περιφερειμένο χώρο. Τι να πω. Όταν φεύγεις, λέει, πρέπει να περάσεις μπροστά από το χώρο της τίγρης και είχαν τοποθετήσει παντού μαύρους μουσαμάδες για να μην δεις και πολλά. Το πάρκο φιλοξενεί δύο τίγρεις αμούρ, ένα από τα μεγαλύτερα και σπανιότερα υποειδή τίγρεις στον κόσμο. Είναι η θηλυκή τσούνα. Μη σχολιάσεις. Και η αρσενική αλτάι. Είναι η τσούνα και η αλτάι. Η οποία έφτασε στο πάρκο το Μάρτιο του 25. Μέχρι στιγμή δεν έχει διευκρινιστεί ποιο από τα δύο ζώα επιτέθηκε στον άντρα. Πώς το λένε, ποντάρο στην τσούνα. Ναι. Η υπηρεσία ασθενοφόρων επιβεβαίωσε ότι δέχτηκε κλίση. Πήγε για τα ασθενοφόρα. Τέλος πάντων, γίνανε όλα αυτά που ήταν να γίνουν. Έκλεισε το πάρκο, εκενώθηκε. Και θα δούμε τέλος πάντων για ποιο λόγο, σε τι κατάσταση αυτός ο άτυχος άνθρωπος αποφάσισε να κάνει αυτή την πολύ ευφυή κίνηση. Θα πω να βρεθεί και να πάει στην τίγρη και να της λέει σταμάτα. Μη με τρως. Κρίμα όμως. Θα φαντάζομαι μήπως ήταν υποκατάσταση μέθης. Μήπως δεν καταλάβαινε. Δεν ξέρω. Επίσης, δεν πας να τσακωθείς με την τίγρη. Θα σε φάει. Δεν το έχει σκεφτεί κανείς αυτό. Μόνο εγώ το σκέφτηκα. Επίσης δεν πας στο ζωολογικό Κύπρο. Και στην Κύπρο και στον Κήπο. Γιατί να πας να δεις το ζωάκι, το οποίο το έχουν εχμαλωτισμένο. Δεν θα έχει νεύρο το ζωάκι που δεν είναι στο σημείο που πρέπει να είναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα χάσω και αυτά που ξέρω. Θέλω και αρκετά ξέρω. Όχι τα πάντα όμως. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ένας σκύλος στην Ηλία πυροβολήθηκε στη Μουσούδα. Μια τραγική υπόθεση κακοποίησης στην αρετή του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης. Οι άνθρωποι προσπάθησαν, εδώ τώρα αντίθετα η άλλη πλευρά βλέπετε, για τη σωτηρία του, αλλά η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη και βαριά. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης, με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση για ευθανασία. Η Φιλοζωική Ένωση Λεχενών, Ρί και Φρέντς, ενημέρωσε ότι ο δέσποτος σκύλος φέρεται να πυροβολήθηκε από άγνωστο δράστη. Τώρα, ξέρετε, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω γενικότερα. Μπορώ να καταλάβω ότι μπορούμε να αντιδράσουμε απέναντι σε κάποια απειλή έντονα, όταν πραγματικά απειλείται η ζωή μας. Αν είναι τώρα το ταλέπω το σκυλί, μάλλον ήσυχο, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Αλλά εμείς παρόλα αυτά να μην να έχουμε αυτές τις τάσεις, είναι δολοφονικές ξεκάθαρα και μακάρι να βρεθεί η λύση. Λοιπόν, είχαμε μια δολοφονία ενός άνδρα χθες τα μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα. Αρχικά το περιστατικό εκτιμήθηκε σαν τροχαίο ατύχημα, καθώς ο άνδρας βρέθηκε πεσμένος στο οδόστρωμα δίπλα σε ανατραπήσα μοτοσυκλέτα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο. Το άτομο που εντόπισε τις αρχές εκτίμησε ότι πρόκειται, όπως είπαμε, για τροχαίο ατύχημα, αλλά στη συνέχεια φάνηκε ότι είναι πυροβολισμός στο κεφάλι. Κατά την αυτοψία στο χώρο εντοπίστηκαν 5 κάλικες, έχει μεταβεί στο σημείο ιατροδικαστής. Την προανάκριση τώρα έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. And who knows τι συμβαίνει γενικώς. Εντάξει, κάτι θα καταλαβαίνετε τώρα σε αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά είναι και κάποια ξεκαθαρίσματα που μη σου τύχει να είσαι εκεί κοντά. Μη σου τύχει να περνάς και να δεις το περιστατικό. Μη σου τύχει. Άμα σου τύχει, θα πιάσαμε τα λεφτά μας. Πάμε να βάλουμε τραγούδι εμείς, γιατί προς το παρόν δεν μας έχει τύχει προς το παρόν όμως. Χτύπα ξύλο να είμαστε καλά και γεροί. Πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε, Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Άλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου, Σταμάτης Καλούτσος. Και είμαστε παρόλα μέχρι και τις 7 με όλα όσα μας συμβαίνουν, μας προβληματίζουν, μας απασχολούν. Μας απασχολούν. Πολλά μας απασχολούν. Πολλά και διάφορα. Και εδώ παρέα θα τα δούμε, θα τα λύσουμε και θα έχουμε να πούμε να είμαστε καλά. Πάρα πολλά πράγματα. Όπως είπαμε, λοιπόν, είχαμε έναν νεκρό άνθρωπο πυροβολισμό στη Γλυφάδα. 5 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Είπαμε και για τον Ζελένσκι, ο οποίος κατάλαβε ότι τον ξεπουλάει, λέει ο Τραμπ. Εντάξει, τι να πεις. Και ώστε να το καταλάβει, να καταλάβουν όλοι, να καταλάβουμε όλοι. Όλοι. Ότι όλα είναι θέματα συμφερόντων σε αυτή τη ζωή. Άμα τα συμφέροντα τα δικά σου έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα του πολύ πολύ ισχυρού, εκεί κάτι δεν θα πάει καλά. Άρα, αποκτάς όσο γίνεται περισσότερη αυτονομία. Γίνεται, θα μου πεις. Μπορείς, μεσχέ, δεν μπορείς. Απ' την άλλη, κάτι μπορείς παραπάνω, τέλος πάντων. Κάτι παραπάνω μπορείς να κάνεις. Είχαμε αυτό το χτύπημα των Χούθη στην καρδιά της Σαουδικής Αραβίας με 12 νεκρούς στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ο ένας Αμερικανός, πάνω από 300 οι τραυματίες. Συνεχίζεται η ιστορία με την... βλέπουμε όλο και νεότερα στοιχεία και με την υπόθεση του άδικου θανάτου του Γιώργου του Μαζονάκη. Αν και τώρα ξέρετε, όπως είπαμε, επειδή έχουν μπει άλλα θέματα επικαιρότητας, καλλιτεχνικά, κουτσομπολίστικα, κάποια άλλα έχουν πάει πιο πίσω. Αυτό το ένα θαύμα τρεις ημέρες το έλεγε εμένα η γιαγιά μου, να ξέρετε. Τελικά, ναι. Και θα δούμε και όλα όσα συμβαίνουν παρακάτω. Τώρα, αυτή την υπόθεση την είδες με τον γυναικολόγο, ο οποίος είχε εκατοντάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Έκαναν έρευνες οι αρχές, οι ελληνικές, και μπράβο τους, γιατί έχουν αντανακλαστικά τρομερά, στο σπίτι και στο ιατρείο του. Ανέβασε τα αρχεία σε online χώρο αποθήκευσης. 52χρονος γυναικολόγος και πολύ γνωστός, γιατί μάθαμε το όνομά του και μάλιστα με πολύ καλές κριτικές, γιατί μπήκα να τον ψάξω και διάβασα τα καλύτερα. Πού να φανταστείς, πόσο ευγενής λέει και πόσο ασχολείται με το θέμα. Τέλος πάντων, ο 52χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της δίωξης κυβερνοεγκλήματος. Μπράβο οι άνθρωποι, εξαιρετική δουλειά. Ενώ η επιχείρηση εντοπισμού του ξεκίνησε μετά από επίσημη ενημέρωση και διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών από το Διεθνή Οργανισμό National Center for Missing and Exploited Children των ΗΠΑ στην ελληνική αστυνομία, ο οργανισμός διαβίβασε πληροφορίες για χρήστη του διαδικτύου που μεταφόρτωνε, upload έκανε, ψηφιακό περιεχόμενο με κακοποιήσεις σε πλατφόρμα. Η ελληνική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα, αξιοποίησε τα ηλεκτρονικά ίχνη, έφτασε στο χρήστη και ταυτοποίησε τον 52χρονο γυναικολόγο. Έτσι λοιπόν την προηγούμενη Πέμπτη, μια παράλληλη έρευνα ξεκίνησε από το σπίτι και το ιατρείο του. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών, ένα κινητό τηλέφωνο, εσωτερικό σκληρό δίσκο, φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ και μια κάρτα μνήμης. Από τη συνδυαστική εξέταση επιβεβαιώθηκε ότι ο 52χρονος ήταν ο αποκλειστικός χρήστης του λογαριασμού και βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων ακόμα και κάτω των 12 ετών. Σημειώνεται πως, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού προς το παρόν πορνογραφίας. Βγήκε και μια ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, αυτή η οποία σας περιγράφω. Και σκεφτείτε τώρα που λέμε τώρα, για παράδειγμα, και πάω στο τραγούδι. Σκεφτείτε τώρα που λέμε, π.χ. θα πάω το κοριτσάκι μου, την κορούλα μου, μόλις είναι 16-17, θα την πάω σε έναν γυναικολόγο για να ξεκινήσει, να της δώσει και κάποιες πληροφορίες και κάποιες οδηγίες, για να μπει σε μια διαδικασία να δει τι συμβαίνει και με την περίοδό της και με τα γενικότερα, να έχει και μια, να μαθαίνει σιγά σιγά και τι γίνεται μεγαλώνοντας και με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και ποια τι πρέπει να προσέχει και να πέσει σε αυτόν τον τύπο. Τι κάνεις τώρα, για πες μου εδώ. Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι καθόλου υπέρ της βίας και δεν θέλω καθόλου, γιατί εδώ αυτά βλέπουμε εδώ με το Σταμάτη, να γίνω εγώ το ίδιο τέρας το οποίο περιγράφω και το οποίο θέλω να αποφύγω να γίνω. Αλλά πραγματικά θέλει τεράστια ψυχραιμία να έχεις πάρει το 14χρονο κορίτσιο σε αυτόν τον τύπο. για να το εξετάσει και να μάθει τι γίνεται στις πρώτες περιόδους της. Με το που ξεκινάει ο δρόμος αυτός ο γυναικολογικός της ορίμανσης της γυναικείας. Τι κάνεις όταν το μαθαίνεις αυτό, πραγματικά δηλαδή. Και επίσης να δούμε και ποια είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα, μιας και άνοιξε ο ασκός. Τι θα βρουν άλλο οι εξαίρετοι αστυνομικοί μας. Και μπράβο τους. Λοιπόν, τραγούδι, άντε πάμε.

Μαθαίνω και καινούργια πράγματα από τον Σταμάτη. Τι ώρα παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού? 9 πού? Στο Καραϊσκάκι. Με ποιον είμαστε εμείς? Ολυμπιακό. Δεν είμαστε με τον Παναθηναϊκό. Να πω ότι είμαι ΑΕΚ. Να γλιτώσω ότι να περάσει ανέμακτα αυτή η συζήτηση. Δεν είμαι εγώ ΑΕΚ. Εγώ είμαι με τον νικητή. Όφι. Όχι, άκου να σου πω. Άμα είναι να είμαι, είμαι πανηλιακός. Αυτό τι είσαι, τι θα είσαι, σε ποια φάση είναι πανηλιακός? Έχει υποβιβαστεί, είναι στην ίδια κατηγορία, είναι αλφα εθνική? Πρέπει να είμαστε αλφα. Αλφα, αλφα. Είμαστε και αλφα, αλφα γενικός. Όποιος ακούει, πείτε πανηλιακός, τι γίνεται, τι κάνει πανηλιακός. Γιατί αν δεν είμαι πανηλιακός, είμαι πανθυραϊκός. Είμαι και τα δύο. Αλλά είμαι τα safe. Δεν τσακώνομαι. Ήσυχα. Μάλιστα. Λοιπόν, απόψε έχει πολύ ενδιαφέρον μάτς. Θα δούμε ποιος θα κερδίσει. Όντας κερδίσει ο καλύτερος, για να μην έχω εδώ πέρα ντράβαλα. Οπότε ο καθένας θεωρεί ότι ο καλύτερος είναι ο ίδιος. Ξέρετε, η ομάδα του, κατάλαβες. Αφήστε λέει που μαθαίνω εδώ από το Σταμάτη ότι έχει μετατραπεί το γήπεδο σε meeting point συναντήσεων. Και αντί να πάμε, ξέρω εγώ, π.χ. για καφέ. Τώρα πια δεν υπάρχουν και φλερτ στα καφέ και στα μαγαζιά κλπ. Πάνε γήπεδο. Τι λες εδώ? Κάτσε, γιατί έχω το φίλο μου τον Κώστα. Η εθνική. Β' εθνική είμαστε. Α, δεν είναι σωστό να είμαστε β' εθνική στον πύργο. Αφού είμαστε α. Δεν ήμασταν κάποτε α. Κώστα, να σε βγάλω στο ραδιόφωνο να μιλήσει για τον Πανηλιακό. Θες. Καλημέρα στο Θεμιστοκλή. Α, κάποτε. Κάποτε πότε? Πέρα από 20 χρόνια. Δεν νομίζω, αφού το θυμάμαι ότι πήγαινε και πολύ καλά, εσύ. Τι συνέβη μετά? Καλημέρα σε όλους όσους έχουν μπει στην παρέα μας. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα στο Θεμιστοκλή. Καλημέρα στην Όλγα μου, καλημέρα σε όλους. Όταν πήγαινα γυμνάσιο, τόσο παλιά. Έλα εσύ Κώστα. Δεν είναι πολύ παλιά θα μου πεις, απ' την άλλη. Πήγαινε πέρσι, ναι, αυτά κατάλαβε. Δεν είναι σωστό αυτό, πρέπει να βοηθήσουμε τον Πανηλιακό να ανέβει κατηγορία. Να τον αγοράσω και να είμαι σαν και αυτήν την πρόεδρο. Α, υπέροχο ήταν αυτό και το έχω κάνει εικόνα. Εν τω μεταξύ εγώ δεν έχω ιδέα πώς είναι η μπάλα, που, τι χρώμα έχει ξέρω. Αυτά τα offside, τα goal, τα foul. Foul έχετε στο ποδόσφαιρο? Ναι, στο μπάσκετ έχετε πάλι φάουλ. Είναι το ίδιο το φάουλ και στο ένα και στο άλλο. Καταλάβατε τι καλή πρόεδρος θα είμαι. Θα κατεβαίνω εγώ, θα μην πέρα. Αλλά μαθαίνω εδώ, μαθαίνω γρήγορα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ότι μαθαίνω γρήγορα, μαθαίνω γρήγορα. Αλλά τι μαθαίνω είναι το θέμα. Είναι και σε κάποια είμαι και ανεπίδεκτη, να ξέρετε. Μαθαίνω λοιπόν εδώ ότι είναι meeting point πλέον το γήπεδο. Γι' αυτό ντύνονται όλες και βλέπω κάτι βίντεο και κάτι φωτογραφίες και είναι όλες θεάρες. Α, ναι. Α, τι έχω χάσει από ενημέρωση. Καλά που έχω και το Σταμάτη και με ενημερώνει. Δεν βάζει να ακούσουμε το αρχίζει το μάτσα, αδειάσαν οι δρόμοι. Για πάμε, βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε. Α, δεν βάζουμε τραγούδι. Κάτι μου γράφει ο Κώστας εδώ. Τι μου γράφει, Κώστα μου, μαθαίνω γρήγορα. Ναι, το είπαμε αυτό, μαθαίνω γρήγορα. Το θέμα είναι τι μαθαίνω, πώς το μαθαίνω. Και επίσης, παιδί μου, τώρα δεν γίνονται και επεισόδια τώρα πια. Τουλάχιστον προς το παρόν. Μην ξεκινήσουν τώρα, μα πάω εγώ και γίνουν επεισόδια και έχουμε τίποτα δράματα. Τουλάχιστον και δεν γίνονται επεισόδια και εντός γηπέδων, ευτυχώς. Να, είδατε που η οπαδική βία μπορεί και να ελεγχθεί. Γίνονται ή δεν γίνονται, άστα τα τραγούδια, ενημέρωσέ με. Να βγάλω διαρκείας 1500 ευρώ, αυτό είναι το ακριβό που έλεγες ή και πιο ακριβό? Έχει και πιο ακριβό, Κώστα μου. Γιατί να βγάλω και επίσης σε ποια ομάδα θα βγάλω? Δεν μπορώ εγώ να πάω σε μία ομάδα μόνο, είμαι, πώς το λένε, με όλες τις ομάδες. Άρα σκέψου να πρέπει να βγάλω, δεν βγαίνει το budget. Δεν βγαίνω. Τι θα πρέπει να βγάλω σε κάθε ομάδα από ένα. Σε κάθε μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό, άμα πάω στον Πανηλιακό, τι μπορεί να συμβεί? Πανηλιακός. Α, στον Πανηλιακό είναι 1500. Ναι, αλλά πού παίζουνε? Στον Πυργό. Είδες. Διαρκείας 1500. Στον Πανηλιακό. Εδώ, ο Κώστας λέει εδώ. Τι. Ακριβό ή φτηνό? Το έχει πάρει 800. Ναι, μάστα είναι βία υπήρεση το δικό μου. Αλλά πού θα παίζουν? Άμα παίζουν στον πύργο, δεν γίνεται. Θα μου πεις παίζουν και ένα την Ελλάδα όταν παίζουν. Ναι, θα βγάλω. Θα αθώ στον γήπεδο τον Πανηλιακό. Το αποφάσισα. Τελείωσε. Μια νέα φίλα φιλός και μια νέα οπαδός ξεκινάει την καριέρα της. Πάμε να βάλουμε τραγούδι το μεταξύ και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε.

Τώρα μαθαίνω κι άλλα, τώρα βλέπετε. Είναι άλλο πράγμα, οι σουίτες. Άνοιξε να ακούω εκεί που να σε ακούει και ο κόσμος. Δεν τα λες κρυφά και μυστικά. Δεν θα ντρέπετε. Οι σουίτες είναι πάνω από το VIP και στις σουίτες πόσοι μπαίνουν μέσα. Δηλαδή πάει ένας και έχει μια σουίτα δική του. Ή είναι 10 άτομα, ξέρω εγώ, μαζί. Μου δώσει τον Παγιώκο. Αχ, Παναγία μου, τι θα μάθω πάλι. Κοίταξε, εντάξει, ωραία, πανηλιακός. Θέλω σουίτα στον πανηλιακό. Τελείωσε. Δεν δικαιούμαι. Υπάρχει άλλη πηγιώτησα τόσο. Δεν θα έχει ο πανηλιακός σουίτα, τι εννοείς. Μας είπε, επειδή είμαστε Β' Εθνική, θα πάμε στην Α τώρα. Θα γίνω πρόεδρος, θα αναλάβω. Λοιπόν. Α, 9, 8, 9. Καθίστε να πούμε καμιά είδηση, γιατί ωραία είναι το κουτσομπολιά. Υπάρχει και ένας καινούργιος έρωτας εδώ πέρα που βλέπω, Πασχάλης Τσαρούχας με Κατερίνα Νοτοπούλου. Βλέπω. Ο έρωτας είναι ωραίο πράγμα, να ξέρετε, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Μακάρι να πάει καλά. Είχαμε και ένα τεσσαράκι εκεί έξω από την Κάσο σεισμό. Είχαμε επίσης και τη φωταγώγηση της Βουλής των Ελλήνων για την Παγκόσμια ημέρα δωρεάς οργάνων και ιστών. Είχαμε επίσης και μια επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για τον εντοπισμό εργαστηρίου πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων στο Εγάλεο, όπου συνελήφθη ένας 61χρονος. Κάτι εκεί μαλευρά σε τσακωμούς σε ένα γλέντι Ρωμά στην Πάτρα, όπου εκεί έγινε και εκεί πανηγύρι. Έναν τύπο τον οποίο αυτός φοβερή μορφή. Ακούστε τώρα έναν άλλο τύπο εδώ πέρα. Υπάρχει ένας 19χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πιάστηκε να οδηγεί με παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και καταγράφηκε από τους αστυνομικούς. Τον συνέλαβαν το 19χρονο. Είδαν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κυκλοφορούσε χωρίς την κρατική πινακίδα του οχήματος, η οποία είχε ήδη αφαιρεθεί από την τροχέα λόγω προηγούμενων παραβάσεων. Αλλά σου λέτε, τι με νοιάζει εμένα, θα πάω χωρίς. Το σενάριο του να μάθουμε να οδηγούμε και να οδηγούμε με τους κανόνες οδηγικής συμπεριφοράς δεν παίζει αυτό, δεν πειράζει. Έχουν ξεκινήσει βεβαίως και όλες αυτές οι συζητήσεις, όπως ξέρετε, μιας και κουτσά στραβά, σιγά σιγά θα μπούμε και πιο ενεργά στην προεκλογική περίοδο, γιατί φτάσαμε Οκτώβρη, θα μπούμε σε λιγάκι στο Νοέμβρη, τελειώνει και Οκτώβρης. Σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία του εξάμηνου, πόσο είναι εξάμηνο, οκτάμηνο λίγο πριν τις εκλογές. Τι άλλο, πιάστηκαν στα περάσα, λέει εδώ, την ώρα που έκλεβαν έργα τέχνης από εργαστήριο γλυπτικής στη Νέα Ιωνία. Δύο αλλοδαποί, 29 και 24, πήγαν εκεί, αυτά λες να ήταν φιλότεχνη. Όχι, δεν νομίζω, μάλλον θα ήταν κάτι άλλο. Υπάρχει στις Πέτσες 26η Διεθνής Διάσκεψη για τη λογική στην πληροφορική και την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Είχαμε μια φωτιά στη Δράμα σε διαμέρισμα που είχε ανασυρθεί ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του. Είχαμε μια φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη με πυκνούς μαύρους καπνούς ορατούς από μεγάλη απόσταση. Έχουμε και αυτά τα θέματα τα οποία τα άκουγα και χτες. Μου τα λέγανε και στη Σαντορίνη. Με αυτές τις τηλεφωνικές απάτες να προσέχετε πάρα πολύ και ειδικά να ενημερώσετε και τους δικούς σας, τους μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, τους πιο ηλικιωμένους, μιας και έχουν γίνει πλέον, τι να πω, expert οι άλλοι στην απάτη. Παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν και με τη μέθοδο του λογιστή αρπάζουν αρκετές χιλιάδες ευρώ. Έχουμε ένα περιστατικό στην Μπέλα, όπου άρπαξαν πάνω από 8.000 ευρώ από έναν 72χρονο. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν και ταυτοποιηθεί. Κάτι άλλο, παρήστεραν τους γιατρούς και τους αστυνομικούς και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Κρήτη και Βιωτία. Και όπως καταλαβαίνετε, εδώ, όρεξη να έχεις. Συνελήφθησαν λέει εδώ πέρα τρεις ανήλικες στη Θεσσαλονίκη. Αφήστε τώρα τους έμπειρους. Έχει και ενηλίκους. Οι οποίοι χτύπησαν και έκλεψαν χρήματα από δύο παιδιά. Και βλέπουμε γενικώς, όπως βλέπετε, τι συμβαίνει στην κοινωνία και πόσο προσοχή θέλει. Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Πιθανώς ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε απόψε. Να προσέχουμε για τον καιρό, γιατί όπως είπαμε δεν είναι καλός και έχει γυρίσματα. Και βάλε σιγά σιγά ένα τραγουδάκι ακόμα, για να δούμε λίγο πριν αποχαιρετήσουμε τι άλλο έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και να... σιγά σιγά θα μπούμε στην τελική ευθεία για να αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Εντάξει, σταματάκο μου. Άντε πάμε, στείλτε κανένα μήνυμα, προλαβαίνετε. 6-9-47-9-89-9-89 είναι ο αριθμός του Viber. Owner Παπάκι, alfaradio989.gr είναι το email μας και μας ακούτε από το www.
alfaradio989.gr. Κώστα μου, να μείνει συντονισμένο, γιατί ετοιμάζουμε πολύ πολύ ωραία πράγματα, όπου και θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε και θα μας ετοιμάζουμε ωραία πράγματα. Οπότε εσείς που ξέρετε και τα social και τα παρακολουθείτε, θα δείτε πολλά και ωραία πράγματα τα οποία έρχονται σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

Τώρα στο εσωτερικό μας, εσωτερικό και εξωτερικό ταυτόχρονα, υπάρχει αυτή η υπόθεση που έχει ανοίξει σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβη και που έγινε ένα δημοσίευμα, έχει ένα δημοσίευμα αμερικανικής εφημερίδας όπου μιλάει για έναν τέλος πάντων φίλο της, ο οποίος, από τον οποίο του ζητήθηκε από την ίδια, σύμφωνα με την εφημερίδα, να καταβάλει ένα ποσό για την κάρτα της, μεγάλο ποσό, 100.000 περίπου, και του ζήτησε σύμφωνα με την εφημερίδα να καταβληθεί αυτό το ποσό προκειμένου να διευκολυνθεί η ίδια με αντάλλαγμα του ανοίξει, όπως λέμε, πόρτες και επαφές με το επιτελείο Τραμπ, μιας και υπάρχει, ήταν πολύ κοντά και είναι πολύ κοντά στο περιβάλλον το αμερικανικό. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, το βλέπω, παίζει πάρα πολύ, είναι και ένα θέμα το οποίο είναι και πουλιστερό. Μιας και γενικώς η Αμερικανίδα πρέσβης, έτσι, από τότε που ήρθε, έχει απασχολήσει αρκετά και εμάς και όλους εσάς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, υπήρχε μια απάντηση του Τραμπ που είπε ότι ήταν πάντα πάρα πολύ ευγενική, είναι κρίμα αν είναι κάτι τέτοιο, και μάλιστα σχολιάστηκε που είπε ήταν πάντα πολύ ευγενική και όχι είναι. Έχει σχολιαστεί ο παρελθοντικός χρόνος για το τι θα συμβεί στο μέλλον, το πολιτικό μέλλον της Αμερικανίδος πρέσβη, αλλά έχουμε δει και στο παρελθόν βεβαίως να συμβαίνουν πράγματα τα οποία στο τέλος δεν ανοίγει μύτη που λέμε, όπως επίσης ότι επειδή βρισκόμαστε, αυτό διάβαζα σε μια ανάλυση χθες, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τις εσωτερικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, όπου έχουν ξεκινήσει και ψάχνουν και δημιουργούν και θέματα ήδη για να μπορέσουν να χτυπήσουν τέλος πάντων τον Αμερικανό πρόεδρο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμες αυτές οι εκλογές και διαβάζω ότι θα δούμε τελικά τι συμβαίνει, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι έτσι τα πράγματα, μιας και μπορεί να είναι και ένα είδος πολέμου, υποτίθεται, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, σε σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Απ' την άλλη, υπήρχε και στο παρελθόν μια συζήτηση για την Αμερικανίδα πρέσβη όταν δεν ήταν ακόμα στην Ελλάδα και όταν είχε προσπαθήσει να βοηθήσει οικονομικά από τους χρηματοδότες τον Αμερικανό πρόεδρο. Άρα, ξέρετε, είναι και κάποιες σχέσεις που είναι και πολύ δομημένες και δεν ξέρω τελικά ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα σε όλο αυτό ή ποια είναι και η αλήθεια, σας είπα, γιατί υπάρχει και το θέμα ότι

0: χτυπάω το σαμάρι για να ακούσει το γαϊδούρι. Θα δούμε τι συμβαίνει. Πάντως έχει ανοίξει συζήτηση περί του κατά πόσο πρέπει να παραμείνει στη θέση, της ανισχύει. Για το, μάλιστα ο αντιπρόεδρος είπε ότι δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά ταυτόχρονα αν έχει συμβεί κάτι κακό πρέπει να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες. Ο Ρούμπιο που ήρθε κιόλας, μάλιστα και ερωτήθηκε, είπε ότι δεν είναι στιγμή αυτή για να γίνονται τέτοιες ερωτήσεις ενώ βρισκόμαστε στον αεροδιάδρομο μιας χώρας της οποίας επισκέφτηκε. Έχει γίνει επίσης μεγάλη συζήτηση και για το Ρούμπιο που ήταν ηγετική η παρουσία του στην Πνίκα, σαν να δίνει ένα μήνυμα κι αυτός. Έχει ενδιαφέρον, μην ακούω τις φήμες, λέει έχω καλή γειτόνισσα. Μα και εγώ αυτό πιστεύω ότι έχω καλή γειτόνισσα. Θα δούμε όμως, γιατί ξέρεις τι γίνεται και με τους γειτόνους. Μαλλιοτραβιούνται, το μαλευράσιο. Οπότε κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνει. Εμείς εδώ είμαστε, όπως βλέπετε, πάντα αντικειμενικοί και για τα καλά και για τα κακά θα τα αναδείξουμε όλα για όλους, για και για εμάς δηλαδή. Έτσι. Το θέμα είναι να ειλικρινείς πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με όλους τους υπόλοιπους. Γιατί δεν μπορείς αλλιώς. Δεν μπορεί να είσαι με τους υπόλοιπους, αλλά να μην είσαι με τον εαυτό σου. Αυτά είναι πατσακονιές που λένε στο χωριό μου την Πελοπόννησο. Λοιπόν, πολύ το αναφέρω το χωριό μου τελευταίως. Με ζητάει, λες. Μήπως πρέπει να πάω και μια βόλτα και εκεί. Έχω πάει σε όλα τα νησιά, δεν έχω πάει στον πύργο, το χωριουδάκι μου, το όμορφο. Έχω περάσει καλοκαίρι εκεί μαγικά, στον Κεριάφα και στη Ζαχάρο και κάτι ουζερί στα μάτια. Τώρα σε εκεί χοιρινό, κρασάτο, χοιρινό με πατάτες. Θυμάμαι, ήμουνα μικρό κορίτσι, μικρότερο. Και τα μεζεδάκια που έχω φάει στον πύργο Ηλίας εκεί στα καφενεδάκια δεν παίζονται, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα. Κατεβάστε τα χειμωνιάτικα όσο δεν τα έχετε κατεβάσει, γιατί δεν θα είναι καλός ο καιρός. Εμείς θα είμαστε εδώ το επόμενο Σαββατοκύριακο 6 ώρα το πρωί. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά, να έχουμε υγεία, να χαμογελάμε και να κάνουμε και αυτό που αγαπάμε γενικώς και να προσέχουμε και λίγο παραπάνω τη ζωή μας. Μόνο εμάς έχουμε, να ξέρετε. Όλοι μας. Πάντα έχουμε κόσμο γύρω μας, πάντα έχουμε τους ανθρώπους μας, αλλά μόνο εμάς έχουμε και εμάς πρέπει να προσέχουμε. Αυτό είναι μια συμβουλή που μας την έλεγε χθες και μία από τις γιαγιάδες, 90 ετών ήταν μία ομιλήτρια στα μάτια. 90 ετών, πρόεδρος μεγαλοχωρίου, η κυρία Μαρούση Αρβανίτη, όπου πήγε με ένα τσαμπουκά και ένα ταπεραμέντο όταν ήταν εκεί και έγινε πρόεδρος, έφτιαξε συστήματα αποχέτευσης, άρδευσης, έργα στην περιοχή της, ωραία πράγματα. Και γενικότερα πάρα πολλά. Λοιπόν, καλημέρα, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Αριστείδες, ξέχασα όντως. Δεν πειράζει, το επόμενο Σάββατο και θα τα πούμε αναλυτικά. Πάμε και λοιπόν, ραντεβού την άλλη, το άλλο Σάββατο 6 το πρωί. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου.
1: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και ένα πρώτο λεπτό. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Σήμερα είναι Κυριακή, 11 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος, μάγος των πλήκτρων, όπου του λέω μισό λεπτό πριν βγούμε στον αέρα να ανοίξω το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας να πούμε τα του καιρού. Πες μου καλά νέα, είναι η απάντηση του κυρίου Καρλούτσου, γιατί απόψε έχει έξοδο. Πού θα πας αγόρι μου, ρωτώ εγώ ως γνωστή περίεργη. Θα πάει εκεί προς τον Πειραιά, διότι έχουμε αγώνα σήμερα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. 3 να φάτε. Έτσι επίτηδες το τα κάνω, εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός βεβαίως όπως καταλαβαίνετε, αλλά πόσο μ' αρέσει να πειράζω το Σταμάτη, όπως μ' αρέσει να πειράζω και την ανιψούλα μου, αυτή οργανωμένη, στην 7 ξέρεις τώρα. Όταν, ναι, της το έχω πει, περιμένει, έχει κινηθεί, έχουμε και τα δικά μας τα εσωτερικά του Ολυμπιακού όπως καταλάβατε, αλλά πόσο μ' αρέσει να τους πειράζω τους Ολυμπιακούς, είναι το καλύτερό μου, μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Καλά, εντάξει, ανεψιά μου με ξέρει, δεν μασάει τώρα. Μου απαντά κατάλληλα, αρχίζει και τα χώνει για τον πάγο. Τι ξέρεις τώρα, ζούμε τέτοιες ωραίες στιγμές. Ευτυχώς είμαστε στην οικογένεια, έχουμε πολλές και διαφορετικές ομάδες. Δεν το συζητώ ότι κατά κράτος μας κερδίζει ο Ολυμπιακός. Κατά κράτος, αλλά έχουμε και ΑΕΚ, έχουμε και ΠΑΟΚ, έχουμε και Παναθηναϊκό. Τα έχουμε όλα. Όλα τα έχουμε. Δεν έχουμε κανένα παράπονο σε επίπεδο μάτς και γηπέδων. Θα σου πω όμως τον καιρό, γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Πάρε όμως μια αμπρελίτσα για καλό και για κακό, γιατί στο κινητό μου το πρωί μου έγραφε ότι ενδεχομένως θα έχουμε βροχούλες σήμερα. Πάρε. Μάλλον μην πάρεις ομπρέλα, γιατί δεν είμαστε και Βρετανοί. Πάρε ένα ωραίο ανοράκ. Να συντονιστούμε και με τους Γάλλους επαναστάτες. Πάρε ένα ωραίο ανοράκ για να μπορείς να κινείσαι, να ζετοκραυγάζεις, να εμψυχώνεις την ομάδα σου. Παρ' όλα αυτά, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι σήμερα στο Ιόνιο, τα δυτικά και Βαθμιά, στα υπόλοιπα υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια, θα έχουμε νεφώσεις, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερέα μέχρι το μεσημέρι πιθανότατα να είναι κατά τόπους έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θράκη, τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 26 βαθμούς στα ανατολικά και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, εξαιρετικός ο καιρός και σήμερα. Από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Μια χαρά είναι ο καιρός. Πάρε έναν ωράκι εσύ και βάλε και στο παιδί άλλο ένα. Καλά, το παιδί τι να καταλάβει τώρα. Τα νέα παιδιά δεν μασάνε τώρα από καιρικές συνθήκες. Είναι σε όλα πολύ καλά. Δεν έχουν τέτοιου τύπου ζητήματα. Λοιπόν, όπως είπαμε, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 9. Χρωστάμε πολλά από χτες, χρωστάμε και σαν σήμερα. Χρωστάμε και να σχολιάσουμε ό,τι ακούστηκε την εβδομάδα που πέρασε εδώ στον Alpha Radio 989, πρωταγωνιστής στις εξελίξεις. Έχουμε πάντα τα σωστά πρόσωπα για να μας εξηγήσουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εντάξει, μετά του Ρούμπιο, τα είπαμε χθες, δεν θα έχω να πω κάτι άλλο. Εκτός από τους ύμνους που διάβαζα σήμερα από τον ξένο τύπο για την ομιλία του. Τα πάμε και χθες εδώ με την Έλλη Σπυροπούλου. Εγώ ανάμεσα στους δύο, J.D. Vance και Μάρκο Ρούμπιο, προφανώς προτιμώ το Ρούμπιο, είναι πιο ισορροπημένος, πιο κεντρός για τα δικά μου γούστα, αλλά αυτά είναι, ξέρεις, και υποκειμενικά κριτήρια. Γιατί Σταμάτη, τι προτιμάς J.D. Vance? Δεν μπορώ, παιδί μου. Αυτό το New Sheriff in Town μου είχε κάτσει εδώ, θυμάσαι τώρα, τα λέγαμε. Χρωστάω και να διαβάσω και μία ανάρτηση για τα 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Όλα θα προλάβουμε να τα κάνουμε σήμερα με ηρεμία, τάξη, ασφάλεια. Και αφού είπαμε τα του καιρού, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία, αν συμφωνεί και ο κύριος Καρλούτσος. Τώρα ξέρεις τι πρέπει να κάνω? Όταν θα σε έχω εσένα απέναντί μου, πρέπει να αναζητώ στα ιστορικά το σαν σήμερα τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, έτσι να σου δίνω μια χαρά. Μπορεί να είναι μια μεταγραφή, μπορεί να είναι μια νίκη, μπορεί να είναι τέτοια πράγματα, έτσι να σε αναπτερώσουν. Ειδικά δε, αν έχεις να πας και στο γήπεδο την ίδια μέρα, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα το εφαρμόσω, αλλά πρέπει να μου στείλεις το μηνύο πρόγραμμά σου, να ξέρω. Γιατί θέλει και μια δουλίτσα αυτό, κατάλαβες. Πάμε να κάνουμε τη βουτιά στην ιστορία.

1822 η κοινή επιχείρηση Αλγερινών και Οθωμανικών δυνάμεων απειλεί τη Μύκονο, όμως οι Μυκονιάτες με επικεφαλής τη Μαντώ Μαυρογένους αποκρούν την απόβαση. Η Μαυρογένους οργανώνει και χρηματοδοτεί την άμυνα του νησιού. 1899 ξεσπά στη Νότια Αφρική ο δεύτερος πόλεμος των Boers ανάμεσα στη Βρετανική Αυτοκρατορία και τις δύο δημοκρατίες των Boers. Η αιματήρη σύγκρουση θα διαρκέσει έως το 1902. Το 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Κοζάνη κατά τον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο μετά την υποχώρηση των Οθωμανικών δυνάμεων. 1922 υπογράφεται η ανακοχή των Μουδανιών που τερματίζει τις εχθροπραξίες μεταξύ Τουρκίας και συμμάχων και προβλέπει την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Ανατολική Θράκη. 1962 αρχίζει η δεύτερη σύνοδος του Βατικανού που θα οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία και τη σχέση Καθολικής Εκκλησίας με το σύγχρονο κόσμο. 1968 εκτοξεύεται το Apollo 7, η πρώτη επανδρομένη αποστολή του προγράμματος Apollo. Η επιτυχία της αποτελεί κρίσιμο βήμα στην πορεία της NASA προς την πρώτη προσελήνωση. Το 1975 προβάλλεται στο NBC το πρώτο επεισόδιο του Saturday Night Live, της σατιρικής εκπομπής που εξελίσσεται σε έναν από τους μακροβιότερους θεσμούς της αμερικανικής τηλεόρασης. Το 1978 η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου συντρίβει την Φινλανδία με 8-1 στο Καφτατζόγλιο, πετυχαίνοντας μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της. Το 1981 ο Prince ανοίγει συναυλία των Rolling Stones στο Λος Άντζελες, αλλά αποδοκιμάζεται και δέχεται αντικείμενα από το κοινό. Λίγα χρόνια αργότερα θα είναι παγκόσμιο στάρ. 1986 ο Ρόναλντ Ρέιγκαν και ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ συναντώνται στο Ρέικιαβικ. Η σύνοδος δεν καταλήγει σε συμφωνία, αλλά προετοιμάζει το έδαφος για τη συνθήκη INF του 1987 και τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Το 1990 ο Μεξικανός ποιητής Οκτάβιο Πας τιμάται με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας για ένα έργο που συνδυάζει ποίηση, ιστορία, πολιτική και φιλοσοφικό στοχασμό. Το 1996 το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στους Κάρλος Φελίπε Σιμένες Μπέλο και Ζωζέ Ράμος Όρτα για τον ειρηνικό αγώνα τους υπέρ μιας δίκαιης λύσης στο Ανατολικό Τιμόρ. Το 2002 ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ τιμάται με τον Νόμπελ Ειρήνης για τις πολιτικές προσπάθειές του υπέρ της ειρηνικής επίλυσης διεθνών συγκρούσεων, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και το 2003 ο Παναθηναϊκός γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα μπάσκετ που αντιμετωπίζει η ομάδα του NBA στη Βόρεια Αμερική, γνωρίζοντας την ήττα βεβαίως με 176 από τους Toronto Raptors.

0: Και διαβάζοντας αυτά τα βραβεία Νόμπελ και πώς απονέμονται, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όπως σε όλους τους διαγωνισμούς, τα φόρα αυτού του τύπου για να βραβεύσεις τον καλύτερο, πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας τους συσχετισμούς. Δηλαδή, θα σας το πω σε ένα πολύ απλό παράδειγμα, όπως είναι για παράδειγμα η Eurovision. Στη Eurovision τι γίνεται? Δεν είναι πάντα το τραγούδι το καλύτερο που θα κερδίσει το διαγωνισμό, αλλά είναι πώς συμπράττουν οι χώρες, ποιους θέλουν να αναδείξουν, τι μηνύματα θέλουν να περάσουν και με αυτό το πρίσμα επιλέγονται και οι νικητές. Τώρα βεβαίως εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ταραχή που έχει πιάσει τον κύριο Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ, για το ποια πήρε το βραβείο, το Νόμπελ Ειρήνης, ενώ θα έπρεπε εκείνος. Εγώ ακόμα προσπαθώ να βρω αυτούς τους 8 πολέμους που έχει τελειώσει. Καλά, okay, στην καθομιλουμένη μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι θέλει, αλλά δεν χρειάζεται και μία απόδειξη. Ποιοι είναι αυτοί οι 8 πόλεμοι που έχει τελειώσει? Χτες είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλη είδηση η ανακοίνωσή του ότι συνεννοήθηκε ή συνομίλησε με τον Βλαντίμιρο Πούτιν για να διαθέσει η Ρωσία ένα μεγάλο όγκο πετρελαίων για να ανακουφιστεί κάπως η Ευρώπη. Βεβαίως, να πούμε, η συμφωνία είναι μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Αλλά εκτιμούμε ότι αυτό θα δώσει μία ανάσα και στην Ευρώπη, που είναι και αυτή λίγο στον κόσμο της, η Ευρώπη, ναι είναι. Πρώτη φορά τα ακούτε, το ξέρω. Άλλωστε μας έχει πείσει και η Ευρώπη ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη και στις ταχύτητές της και στις αποφάσεις της. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουν 5-6 μήνες, 7, 8, 9, 10, να κάνουν 3, 4, 5, 20 συνόδους κορυφής για να καταλήξουν στο πώς θα αντιμετωπίσουν κάποια προβλήματα. Η μόνη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έπεισε και μας εξέπληξε, μπορώ να πω, με την ταχύτητά της ήταν στην περίοδο του COVID, όπου εκεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποφασίστηκαν συγκεκριμένα πράγματα, δόθηκαν πρόνοιες σε όλα τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν την πανδημία και εκεί πραγματικά δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Και όχι μόνο στο πώς θα διαχειριστούν την πανδημία, δηλαδή στο αν θα κλείσουν όλα τα καταστήματα, αν θα επιβληθεί αυτό το lockdown, όχι μόνο σε αυτό, αλλά και στην απόφαση να διατεθούν μεγάλα ποσά στις χώρες για να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε από την στάση της οικονομίας, γιατί στην πραγματικότητα αυτό συνέβη τα 2 χρόνια του COVID. Δεν κινήθηκε καθόλου η οικονομία, ήταν όλα παγωμένα. Τι έχεις πάθει? Α, όλα καλά. Ε, ξέρω τώρα, εσύ σκέφτεσαι το απόψινό. Α, όχι. Ωραία. Οπότε, πέραν από το COVID, δεν μας έχει πείσει η Ευρώπη για την ταχύτητά της, δεν μας έχει πείσει για τη θεσμική παρέμβαση που μπορεί να κάνει στην επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία, που η αλήθεια είναι ότι το στεγαστικό ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Είναι προφανές ότι όλες οι κοινωνίες, και το λένε με κάθε τρόπο, έχουν αρχίσει και πιέζονται εξαιρετικά από την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική. Αυτό το δημοσιονομικό κοστούμι που έχει φορεθεί σε όλες τις χώρες, εκ των πραγμάτων θα τις συμπαρασύρει και όλες. Όσο εδώ βλέπεις η Γερμανία, μια εξαιρετικά ισχυρή οικονομία, και έχει αρχίσει το τελευταίο εξάμηνο με πολύ μεγάλη ένταση να βλέπει σημάδια ύφεσης. Θα μου πεις, εντάξει, είναι Γερμανία όμως. Θα βρει τους τρόπους, τους διαδρόμους, ώστε να μην υποστεί την πανολεθρία που θα υποστεί ένα πιο μικρό κράτος με μια οικονομία ρευστή. Και η δική μας οικονομία είναι ρευστή, παραμένει ρευστή, γιατί ένα ζήτημα είναι ότι για τα 10 χρόνια αυτά που ήμασταν σε οικονομική εποπτεία και στην πραγματικότητα η χώρα ήταν χρεοκοπημένη και απλά σερνότανε και προσπαθούσε να βρει ένα βηματισμό, μέχρι και σήμερα που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι ισχυρή οικονομία, δεν είναι ισχυρή οικονομία. Η οικονομία έχει αρχίσει βεβαίως και δείχνει κάποια σημάδια, κάποιες μικρές επενδύσεις σε σύγκριση με αυτό που πραγματικά θα χρειαζόταν η χώρα, χωρίς να υποτιμούμε τις επενδύσεις που έχουν γίνει, αλλά όλα αυτά δεν έχουν άμεσο αποτύπωμα στο λαϊκό πορτοφόλι, δηλαδή στην κοινωνία. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη Γαλλία. Δεν είναι το πρόβλημα, γιατί ακούγονται διάφορα. Κοιτάξτε, τα παιδιά που μίλησαν στα διεθνή πρακτορία, αν μπείτε στον κόπο και τα δείτε, δεν λένε ότι το τμήμα τους είχε 25 και γίνανε 27 και πώς θα κάνουν μάθημα. Μιλάνε για τμήματα που έχουν 37 και 40 παιδιά. Και εδώ στη Γαλλία συμβαίνει το εξής. Επιπλέον βάλτε ότι έχουν αυξηθεί τα δίδακτρα. Αυτό κάποιος μπορεί να μας το εξηγήσει. Γιατί όταν μιλάμε για δωρεάν παιδεία δεν μπορώ να το συνδυάσω αυτό με τα δίδακτρα. Εδώ μιλάμε για μια διεύρυνση της ψαλίδας ανισοτήτων. Αυτό είναι που έχει ξεχυλήσει το ποτήρι στη Γαλλία και βρίσκονται στους δρόμους οι μαθητές και τα συνδικάτα θα ακολουθήσουν, όπως και στην Ισπανία ετοιμάζουν μια γενική απεργία. Δεν είναι ότι τα είχε πάει θαυμάσια ο Πέδρο Σάντσεθ και ξαφνικά του προέκυψε ένα θέμα. Θα το ξαναπώ και δεν θα βαρεθώ να το λέω. Είναι τουλάχιστον 2 χρόνια που παρακολουθούμε κατά διαστήματα να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών, όπου διαδηλωτές βάλτε εποχικούς εργαζόμενους, είτε είναι δάσκαλοι, είτε είναι αστυνομικοί, είτε είναι όλα τα επαγγέλματα που έχουν εποχικότητα, οι οποίοι άνθρωποι ξαφνικά στις τουριστικές περιοχές, Μαγιόρκα και όχι μόνο, ξαφνικά τους πετούσαν έξω. Γιατί θέλανε να νοικιάσουν οι ιδιοκτήτες στα σπίτια τους, στους τουρίστες να βγάλουν ένα ποσό, όχι ύψη, ωμέγα, δεν έχει να κάνει καθόλου. Άρα δεν είναι κάτι που του προέκυψε του Ισπανού Πρωθυπουργού με την έξωση της 87χρονης. Είναι προφανές ότι το πρόβλημα υπάρχει, είναι εκεί, δεν αντιμετωπίστηκε και δεν είμαι και σίγουρη ότι μπορούν και απόλυτα οι κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τα ζητήματά τους όταν υποχρεούνται να δίνουν λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πρωθυπουργός σε οποιοδήποτε κράτος, μιλάω πάντα για την Ευρώπη, που θέλει να βλέπει τους πολίτες του να βασανίζονται και να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Όμως όταν είσαι υποχρεωμένος να φορέσεις ένα κοστούμι και είναι στενό αυτό σε σύγκριση με τις ανάγκες που προκύπτουν μέσα στην κοινωνία, δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Παρόλα αυτά, εκείνο που επιχειρήθηκε από την πλευρά του Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος, για να μην κοροϊδευόμαστε, ούτως ή άλλως ο κυβερνητικός του συνασπισμός είχε δεχτεί πάρα πολλά πλήγματα τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως λόγω οικονομικών σκανδάλων και όχι μόνο, και ήρθε και αυτό και έκατσε επάνω στις πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εκείνο που προσπάθησε να κάνει ο Πέδρο Σάντσεθ, γιατί προφανώς μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, μην τον αδικούμε σε αυτό το κομμάτι, τι ήτανε? Ήτανε ότι έφερε μία τροπολογία σύμφωνα με την οποία για 2 χρόνια δεν θα μπορούσε να γίνει αύξηση στο ενίκιο, στην τιμή του ενικίου. Δηλαδή αν εσύ είχες νοικιάσει ένα σπίτι των 700 ευρώ για 2 χρόνια, δεν θα μπορούσε να γίνει αύξηση εκτός και αν αυτή ήταν πάρα πολύ μικρή, και μια άλλη τροπολογία όπου μέχρι το 2030 θα απαγορεύονταν και οι εξώσεις. Αυτά προφανώς, και δεν τα είπε μόνο η αντιπολίτευση, αυτά τα ισχυρίστηκαν και κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό, δεν λύνουν το πρόβλημα. Γιατί τι είπε η αριστερά στην Ισπανία? Ότι αν πας σε έναν ιδιοκτήτη και του πεις ότι για 2 χρόνια δεν μπορείς να ανεβάσεις το ενίκιο, κατά πάσα πιθανότητα θα λήξει το μισθωτήριο και δεν θα τον νοικιάσει το σπίτι. Άρα δημιουργείς ένα επιπλέον πρόβλημα. Είναι σαν την επίκριση που δέχεται η κυβέρνηση για το επίδομα ενικίου που δίνει. Διότι τι λέει η αντιπολίτευση? Προφανώς και είναι υπέρ της οποιαδήποτε κίνησης μπορεί να διευκολύνει, να δώσει ανάσες στα νοικοκυριά, αλλά αυτό στην πραγματικότητα επιδοτεί το ακριβό ενίκιο, γιατί ο άλλος, ο ιδιοκτήτης, δεν έχει λόγο να το ρίξει. Σου λέει, αγαπημένε μου, θα πάρεις και 2 ενίκια, 3, πόσα προβλέπονται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός που μπαίνει στη διαδικασία να πάρει αυτό το επίδομα. Άρα γιατί εγώ να σου μειώσω το ενίκιο? Είναι πολυπαραγοντικά τα προβλήματα πια εδώ και πολλά χρόνια. Δεν ξέρω γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν θέλει να το καταλάβει, αλλά όταν δημιουργείς 2 ταχύτητες σε μια ένωση 27 κρατών, θα έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Θα έχεις ένα κόσμο στο δρόμο, γιατί ελπίζει ή θέλει να ελπίζει για το καλύτερο, το οποίο βλέπει ότι δεν έρχεται. όπως εμείς για παράδειγμα ως Έλληνες έχουμε στην κουλτούρα μας την ιδιοκτησία με την έννοια του αυτό που λέγαμε το κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, άλλοι λαοί έχουν άλλες κουλτούρες. Ο Γερμανός του είναι αδιανόητο να του πειράξει τις καταθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και διαφορετικές κουλτούρες, αλλά η Ευρώπη δεν μπορεί να αποκτήσει μια ενιαία φωνή. Έπρεπε να περάσουν 2 χρόνια που έχουν ζοριστεί τα πάντα, που έχουν ακριβήνει τα πάντα, γιατί όταν το πετρέλαιο, όταν η ενέργεια φτάνει στα ύψη, καταλαβαίνουμε όλοι ότι επηρεάζεται μια σειρά προϊόντων μέσα σε αυτή την αλυσίδα και δεν κάνει τίποτα, δεν αποφασίζει καν να αποδεσμεύσει από θέματα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει σωσμός. Διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 22 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, ο Σταμάτης Καρλούτσος. Έχει και αυτός τις αγωνίες του. Αν θα βρέξει σήμερα, γιατί θέλει να πάει εκεί προς Καραϊσκάκη. Μια χαρά θα είναι ο καιρός. Κοίταξε να δεις, όταν ακολουθείς την ομάδα σου, δεν έχει καμία σημασία ο καιρός. Άσε δε που όσο πιο δύσκολος είναι ο καιρός, τόσο πιο πολύ πορώνεσαι. Εγώ είμαι υπέρ του να θαυμάζεις, να αγαπάς την ομάδα σου, να την αγαπάς και στα καλά της, να την αγαπάς και στα σχημά της. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή αυτό που έβλεπα παλαιότερα στα γήπεδα, δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα γιατί το έχω κόψει το σπορ, δεν αντέχω την καφρίλα πια και δεν θέλω και να τσακώνομαι. Είμαι και σε μια ηλικία τώρα με εγκεφαλικά, ξέρεις, καρδιακά επεισόδια, είναι δίπλα, χτυπάνε πόρτες, παράθυρα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Δηλαδή βλέπεις την ομάδα σου, κάνει μια ωραία φάση ένας παίχτης, τον αποθεώνεις, α, μπράβο. Μετά δεν κάνει μια ωραία φάση και αρχίζει και του κατεβάζει τα χαλικά που έχει μάθει στο σχολείο. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή εσύ στη ζωή σου έχεις τέτοια σταθερότητα, είσαι σε όλα super duper wow. Τις ομάδες μας τις αγαπάμε και στα σχημά τους και στα καλά τους, τις ακολουθούμε όταν μπορούμε. Δεν αντέχω όμως την καφρίλα, δηλαδή βλέπω κάτι συνθήματα σε τείχους για τους φιλάθλους άλλων ομάδων. Βρε, δεν τρέπεστε λιγάκι. Αλήθεια τώρα, τι μυαλό κουβαλάτε. Εσύ είσαι εκεί για την ομάδα σου ή για να βρει τον αντίπαλο, για να το καταλάβω αυτό. Γιατί εγώ όταν πηγαίνω στο γήπεδο πάω για την ομάδα μου. Και μάλιστα μου αρέσει, θα το θεωρούσα και ιδανικό, να μπορούσαμε να είμαστε σε μεικτές θέσεις. Δηλαδή να πάρω εγώ το Σταμάτη, όταν θα παίζει πάω ο Ολυμπιακός, να πάμε στο γήπεδο. Και να αρχίσουμε. Μπορεί. Δηλαδή το μεταξύ μας αυτό. Να του λέω εγώ τι ομαδάρα έχω, να μου απαντάω ο Σταμάτης πού τη βλέπεις την ομαδάρα, να αφού σέρνεται στο γήπεδο, περίμενε θα το λέω εγώ, σε λίγο θα κάνει την έκπληξη. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος καλύτερος. Δεν γίνεται όταν περιχαρακώνεται. Δεν γίνεται όταν είναι έτοιμος να βγάλει το σπαθί από το θικάρι. Τι είναι αυτά, μωρί, δεν ήμασταν έτσι. Εντάξει, υπήρχαν κάποιοι λίγοι στο παρελθόν, υπήρχαν κάποιοι τέτοιοι, τους έβλεπες, τους καταλάβανες, δεν τους πλησίαζες, τους άφηνες στον κόσμο του να ζουν και εσύ ήσουν κανονικά στη δική σου ζωή, στη δική σου παρέα, που ήταν και αντίπαλοι. Εγώ δεν έχω κανένα παγκοτζή στην οικογένεια να πω τον καημό μου. Μια χαρά τα λέω με την αδερφή μου, τη μία είναι ο Παναθηναϊκός, η άλλη είναι ΑΕΚ. Αν είμαστε και τρεις μαζί, είναι μια πολύ ωραία κατάσταση. Δεν το συζητώ. Τι είναι αυτά, και έβλεπα κάτι συνθήματα χτες που κινήθηκα έτσι εδώ, γύρω-τριγύρω. Και λέω, μα αλήθεια τώρα. Έτσι, θα ήθελα πάρα πολύ να βρω έναν και να τον ρωτήσω. Γιατί, παιδί μου, σε ενδιαφέρει πιο πολύ τι θα κάνει ο αντίπαλος. Να αφήσουμε πίσω μας την κατσίκα του γείτονα και να κοιτάξουμε τη δική μας κατσίκα, λέω εγώ τώρα. 6-9-47-9-89-9-89 το Viber του σταθμού για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και φυσικά ο Νέρ Παπάκι Αλφαρέντιο 989.gr. Θα μείνω λίγο στα των καυσίμων και όλη τη συζήτηση που γίνεται σε πολιτικό επίπεδο τις τελευταίες μέρες με πολύ μεγάλη ένταση, γιατί τα κόμματα, και λογικό είναι, κάνουν τις παρεμβάσεις τους, κατεβάζουν τις προτάσεις τους και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την αντιπολίτευση, να την κρίνουμε, να συγκρίνουμε και να καταλήξουμε στο σωστό συμπέρασμα. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει μια συγκεκριμένη πρόταση αναφορικά με το πώς μπορεί να περιοριστεί το κόστος για τους καταναλωτές και είναι πάρα πολύ προσεκτικό, ακριβώς γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τι λέει, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στη λήψη μέτρων τα οποία θα είναι προσωρινά. Δηλαδή πάρε, μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο περιθώριο που σου επιτρέπει η Ευρώπη. Δεν λέμε να πας και κάτω από αυτό, αλλά μέχρι εκεί που σου επιτρέπει η Ευρώπη. Και πάρε αυτή την απόφαση για 2 μήνες, 3 μήνες. Το έχω πει, θα επιμείνω σε αυτό. Θα είχε μια αξία να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή. Βέβαια να πάνε και τα παλικάρια που πληρώνονται στη Βουλή, να πάνε. Μην ξεχαστούν σε κανένα θέρετρο, λέω εγώ τώρα, και να πει η κυβέρνηση, κοιτάξτε, αν εγώ μειώσω για 3 μήνες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να μπορέσω αυτά τα 50 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο είναι το κόστος, θα ακούσουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Μιχάλη Καρχημάκη. Μιχάλη, Λευτέρη, το μυαλό, πάει με την ηλικία πάει αυτό, μην νομίζετε, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη που είναι υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε εδώ στον Αλφα Radio 989 για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Αλλά πριν τον ακούσουμε, λέω ότι έχει μία αξία να γίνει μία συζήτηση και να πει η κυβέρνηση. Εγώ ακούω τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Πάρα πολύ ωραία. Αν κάνω αυτό, σημαίνει ότι για τους τρεις μήνες αυτούς που δεν θα εισπράξω αυτό το ποσό, δεν θα μπορέσω να κάνω αυτό. Να γίνει μία κανονική συζήτηση, να καταλάβει και ο πολίτης και να αναλάβει και την ευθύνη του και ο πολίτης στο τέλος της ημέρας. Ας ακούσουμε τον κύριο Καρχημάκη.
1: Στο Πασόκλη, παιδιά, έχουμε υπερέξοδα από το ΦΠΑ. Όχι μόνο σήμερα, τα τελευταία τρία χρόνια. Τα τελευταία τρία χρόνια το ελληνικό κράτος είχε 12 δις υπερπλεώνασμα, δηλαδή πλεώνασμα παραπάνω από όσο έπρεπε, εκ των οποίων τα 6 ήταν ΦΠΑ. Άρα έχουμε δημοσιονομικό χώρο έκτακτο για να μπορέσουμε να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για φέτος μόνο είναι μέχρι στιγμής 120 εκατομμύρια. Τι λέει το ταβάνι δαπανών? Λέει ότι αν θέλεις να έχεις μόνιμα μέτρα, πρέπει να έχεις μόνιμα αντίμετρα. Το Πασόκ λέει προσωρινά να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, προκειμένου να πέσει η τιμή στα επίπεδα, για παράδειγμα, της Κύπρου, όπου είναι στο 1,60-1,65, έως ότου μπορέσουμε να κάνουμε τις παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά τα δηληστήρια, σε προσωρινό επίπεδο θα φτάσει. Και μάλιστα το παραδέχονται και τα ίδια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όταν τους ρωτάς για ποιο λόγο, ρε παιδιά, η Κύπρος, η οποία παίρνει το βενζίνη τα ίδια δηληστήρια με εμάς και έχει και μεταφορικά έξοδα, πληρώνει 1,60 και εμείς πληρώνουμε 2,20 και 2,40, απαντάνε είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ωραία, ρε παιδιά, να το ρίξουμε, τουλάχιστον προσωρινά. Όμως υπάρχει η βαθύτερη αιτία. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βγήκε πριν περίπου 4 εβδομάδες και λέει στην Ευρώπη έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τον πληθωρισμό απιστίας. Τα δηληστήρια και οι εταιρείες ενέργειας είπαν βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Αυξάνουν την τιμή παραπάνω από ό,τι έχουν αυξηθεί τα κόστη τους. Γιατί κέρδη αναβαρέλει, το είπε αυτό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είπε ότι είναι υπερκέρδος όταν ένα δηληστήριο βγάζει 10 με 12 δολάρια αναβαρέλει. Τα ελληνικά δηληστήρια βγάζουν 35. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα έπρεπε να μπορεί να παίρνει μέτρα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ότι έχει μια οικονομική πολιτική. Άρα το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να αποκατεβάζεται επιτόκια. Είναι μια πάγια διεκδίκηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τα ευρύτερα μέτρα, τα οποία θα μπορούν να παίρνουν τουλάχιστον η Κομισιόν, αν όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όλες οι κεντρικές τράπεζες, είτε οι ευρωπαϊκοί είτε οι εθνικές, εκεί που υπάρχει νόμισμα, μπορούν να ασχολούνται μονάχα με την νομισματική πολιτική και όχι με δημοσιονομικού τύπου μέτρα, όπως η φορολογία.
0: Αυτά λέει το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να πάμε σε σύντομη διακοπή και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε και άλλους.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: είμαστε, επιστρέψαμε 7 και 30 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Να πούμε και εμείς την καλημέρα μας στην Όλγα από τη Ζάκυνθο, που μας εύχεται να έχουμε πολύ καλή εβδομάδα και έχει βροχούλα στη Ζάκυνθο. Εντάξει, τώρα δεν είναι και κάτι καινούριο αυτό για το νησί σου. Το θέμα είναι με τη Ζάκυνθο, το έχουμε ξαναπεί, ότι όταν ξεκινάει να βρέχει, σταματάει όταν θυμηθεί ο Θεός, που συνήθως δεν το θυμάται έγκαιρα. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο κύριος Καρχημάκης από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ας ακούσουμε όμως τι είπε εδώ στον Αλφα Radio και ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών, αναφορικά με την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση να ανακουφίσει τα νοικοκυριά.
1: Προχωράμε και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού σε μειώσεις φόρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ακόμα και υπό αυτές τις αντίξωες συνθήκες, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να έχει ανάπτυξη 2,3% όταν η υπόλοιπη ευρωζώνη πάει στο 1,2%. Έχουμε επίσης προβλέψεις στο προσχέδιο προϋπολογισμού για περαιτέρω μείωση ή συγκράτηση της ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα. Η Ελλάδα έχει αντοχές. Η κυβέρνηση έχει αξιοπιστία και το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών οδηγεί σε σταθερότητα και σε ανάπτυξη. Από την άλλη όμως, εμείς έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα, το οποίο έχει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ορόσημα για μειώσεις φόρων σε αγρότες, σε τριτέκνους, σε ελεύθερους επαγγελματίες, για αύξηση της συντάξης, για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους μισθωτούς. Τον πύχη τον έχει προσδιορίσει ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει προσπάθεια για κάτι ακόμα καλύτερο. Στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν ανοίξει η αγορά για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Όμως, είναι δεδομένο ότι οι τοποθετήσεις θα είναι οριζόντιες, συμπεριληπτικές, θα συμπεριλαμβάνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλαίσιο συγκριτικά με πέρσι και προφανώς θα κοιτάξουμε την βέλτιστη δυνατή τιμή δεδομένης και της κατάστασης βέβαια.
2: Και κάτω πάντως από ό,τι καταλαβαίνω από το 1,75 στο οποίο έκλεισε πέρσι.
1: Προφανώς. Πρέπει να δείξουμε και μια κατανόηση και για τις περιοχές οι οποίες έχουν και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Γιατί... Δεν θα μείνει κανένας Έλληνας χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Αυτά λέει η κυβέρνηση, εδώ είμαστε εμείς, τους κρίνουμε, τους επικρίνουμε και υπογραμμίζουμε τα ζητήματά τους με κάθε ευκαιρία, αλλά έχει σημασία εσείς να καταλαβαίνετε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Δεν μπορώ αυτό το τσουβαλιάσμα, δεν το μπορώ. Είναι, ξέρετε, το άλοθη που χρησιμοποιούμε για να μην εμπλακούμε στα πράγματα και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Χρειάζεται εμπλοκή, δηλαδή η συμμετοχή μας στις εκλογές είναι η συνθήκη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα ή να επιβραβεύσει ή να καταψηφίσει την ακολουθούμενη πολιτική. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι τα πολιτικά κόμματα αναζητούν ένα αφήγημα για να δείξουν ότι έχουν ένα άλλο ηθικό πλεονέκτημα ή δεν ξέρω τι μπορεί να σκέφτονται οι πολιτικοί αρχηγοί. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς οφείλουμε αρχικά να δηλώσουμε συμμετοχή στη διαδικασία. Γιατί αν είσαι στο πληκτρολόγιο και χύνεις το φαρμάκι σου και μένεις εκεί, δεν μην περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι σαν να θέλω εγώ τώρα να χάσω 5 κιλά και να τρώω κάθε μέρα 4 κιλά τσουρέκι. Και να λέω, μα γιατί δεν αδυνατίζω. Μα πώς θα δυνατίζεις, κυρία μου, με 4 κιλά τσουρέκι τη μέρα, χώρια όλα τα άλλα, γιατί εντάξει δεν μπορείς να ζήσεις μόνο με τσουρέκι. Πρέπει να φας και κανονικό φαγητό. Μαζί με το κανονικό φαγητό, να και η μπριζόλα, να και το ψωμί, να και η σαλάτα, άστα. Δηλαδή δεν μαζεύεται το πράγμα. Δεν μπορείς να περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα χωρίς τη δική σου συμμετοχή. Τελεία και παύλα. Όλα τα άλλα εγώ τα ακούω βερεσέ. Και αυτές τις ιστορίες ψεκασμένων ότι είναι προαποφασισμένα και ελέγχεται το σύστημα από τα τσιπάκια που μας έχουν. Δηλαδή αυτά έτσι και τα ακούω, κάτι παθαίνω. Χίλιες φορές το μεσαίωνα που δεν ξέραμε και τι είναι αυτό. Τώρα το προσδιορίζουμε σε ένα τσιπάκι. Είστε καινούργια ταυτότητες στον προσωπικό αριθμό. Να χαλαρώσουμε λίγο, παιδιά. Να χαλαρώσουμε, να πάμε με την εποχή μας. Μπορεί να μην μας αρέσει η εποχή, γιατί είναι σκληρή, γιατί είναι απαιτητική. Γιατί δυστυχώς, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, μη σας πω του κόσμου, αλλά ας το κρατήσουμε λίγο στη γυραιά Ήπειρο, που μας αφορά και άμεσα γιατί είναι το σπίτι μας. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς δεν μπορεί να ακολουθήσει το σύνολο του πληθυσμού αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο εξέλιξης. Είναι τεκτονικές οι αλλαγές που συντελούνται. Η τεχνολογία έχει αναλάβει τέτοιο σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Καλά, δεν το συζητώ ότι έχουμε αποτρελαθεί η μισή και παραπάνω. Και αυτό αρχίζει και αποτυπώνεται. Δηλαδή οι εξεγέρσεις που βλέπουμε, η αφορμή είναι αυτό που συμβαίνει στο σχολείο. Στην πραγματικότητα, για να φτάσει αυτό να καταγράφεται μέσα στις σχολικές αίθουσες, σημαίνει ότι η κοινωνία ασφικτιά. Και αν δεν το καταλάβουμε, δυστυχώς θα το υποστούμε πάρα πολύ αρνητικά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσταση. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας και όποια θέματα θέλετε να συζητήσουμε στο 6947-989-989 και φυσικά στον erpapakialfaradio989.gr. Τέλος, θα επιστρέψουμε να σχολιάσουμε λίγο τα του κόμματος Σαμαρά. Εντάξει, εγώ λίγο θα το βγάλω από το κουστούμι το αν φοβάται το Μαξίμου ή δεν φοβάται το Μαξίμου, αλλά έχει μία σημασία να δούμε λίγο και τους πολιτικούς αρχηγούς που επανέρχονται στο προσκήνιο και διεκδικούν την ψήφο μας ως τι, ως κάτι καινούριο που θα φέρουν, κάτι λυτρωτικό, αυτό που έχουμε ανάγκη, γιατί δεν είναι μόνο στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουμε κιόλας, και θα έρθουν τα νέα πολιτικά σχήματα με την ορθότητά τους να λύσουν τα προβλήματα που δεν κατάφεραν να λύσουν στο παρελθόν.

0: Εδώ είμαστε 7 και 39 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Διαβάσαμε και νωρίς το πρωί για αυτή την εκτέλεση άντρα στη Γλυφάδα. Βρέθηκε να έχει τραυματιστεί θανάσιμα από όπλο στο κεφάλι. 8 κάλικες λέει βρέθηκαν στο σημείο. Εντάξει, κουραστήκαμε λίγο, ε. Έχουμε κουραστεί. Θα μου πεις ξεκαθαρίσματα κτλ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι εικόνα αυτή. Δεν ξέρω, ο κύριος Χρυσοχοίδης ενοχλείται καθόλου από όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν ξέρω, μάλλον το βρίσκει φυσιολογικό. Μάλλον τους αφήνουν να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους. Δηλαδή είναι λίγο οικογενειακή υπόθεση. Μην μπούμε μεταξύ τους. Το καταλαβαίνω υπό αυτή την έννοια που πολύ σωστά το βάζει στη συζήτηση ο κύριος Καρλούτσος. Λέει, παιδί μου, οικογενειακά θέματα. Τι να κάνει και ο Χρυσοχοίδης. Ναι, αλλά με συγχωρείτε, κύριε Χρυσοχοίδη μου, θέλετε να κάνετε ιδιώνυμο, διάβασα. Αχ, τι ήταν αυτό, γιατί έχει κάνει πολλά ιδιώνυμα τώρα τελευταία. Α, ναι, την τηλεφωνική απάτη. Και πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Πολύ σε συγχαίρω γι' αυτό, διότι η τηλεφωνική απάτη που μας έχει μπει λίγο στη ρουτίνα μας και δεν της δίνουμε και πάρα πολύ σημασία, κυρίως πλήττει ανθρώπους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν τις αγωνίες τους, που ενδεχομένως να μην έχουν την τακτική καθημερινή επικοινωνία με τα μέλη της οικογένειάς τους και πάει ο επιτίδιος, βεβαίως φορώντας το αντίστοιχο κουστούμι, ξέρετε εσείς, και τους ξεγελά τους ανθρώπους και χάνουν τα χρήματα μιας ολόκληρης ζωής που τα έχουν εκεί στην ακρούλα για μια δύσκολη στιγμή, για να μην επιβαρύνουν τους δικούς τους, και πάρα πολύ καλά κάνεις. Όμως κάπου λίγο να δούμε και αυτό το θέμα. Κάθε τρεις και λίγο κάτι έχουμε. Μια έκρηξη σε καφετέρια, κάτι πυροβολισμού στον αέρα, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Να μην συζητήσω για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τους καταβλισμούς των Ελλήνων Τσιγκάνων, που εκεί δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στην πραγματικότητα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτούς τους ανθρώπους, αν είχε γίνει σοβαρή δουλειά για ενσωμάτωση, αν είχαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τα παιδιά στα σχολεία, χωρίς αυτό να πρέπει να συνδέεται ή να συνδυάζεται με κάποιο επίδομα. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πάρει επίδομα ο Έλληνας Τσιγκάνος για να πάει το παιδί του στο σχολείο? Παίρνουν οι υπόλοιποι Έλληνες κάποια επιδόματα για να πάνε το παιδί του στο σχολείο? Όχι, είναι αυτονόητο. Άρα εκεί χρειάζεται μια σοβαρή, μα πολύ σοβαρή συνεργασία της κεντρικής εξουσίας με την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε οι καταβλισμοί να γίνουν οικισμοί και οι άνθρωποι αυτοί να ενταχθούν κανονικά, να έχουν δουλειές, να κάνουν κοινωνικό έργο, να πηγαίνουν τα παιδιά αυτονοήτως στα σχολεία, να απαγορεύεται να τα παντρεύουν στα 12 τους χρόνια. Αλλά θα μου πεις τώρα αυτά και ψηλά γράμματα είναι και θέλουν να σπάσεις και πάρα πολλά αυγά. Ενώ τα άλλα είναι πιο εύκολα. Πάεις εκεί πέρα, δίνεις μια συνέντευξη σε συγκεκριμένα μέσα. Κατά την πάγια τακτική του, ο κύριος Χρυσοχοίδης επιλέγει που θα πάει να μιλήσει. Θα μου πεις, δικαίωμά του είναι, βεβαίως. Δεν το συζητάμε. Δικαίωμά του καθενός είναι να δώσει τη συνέντευξη του όπου νομίζει. Αλλά την ενημέρωση, όταν ρωτάτε, πρέπει να τη δίνει παντού. Ανακοινώνει λοιπόν ότι θα κάνει ιδιώνυμο αυτό. Ωραία. Και αυτό το τραγικό που συμβαίνει στους δρόμους, να μην πω για τους καυγάδες. Να μην πω για τους καυγάδες που γίνονται στους δρόμους για το τίποτα. Εκεί ποιος τα ελέγχει? Καλά, δεν, εννοείται ότι δεν συζητάω καθόλου το να πας να προσλάβεις και άλλη αστυνομία για να λύνεις την ξεροκεφαλιά του καθενός στο δρόμο. Όχι, αλλά υπάρχουν τεχνικά μέσα που μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχουν drones, υπάρχουν 1000 πράγματα που μπορείς να επιστρατεύσεις σε 10-20 σημεία, τα οποία είναι επικίνδυνα σημεία και τα ξέρεις, ώστε και ο άλλος να έχει στο μυαλό του πάντα ότι ελέγχεται ή ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον εντοπίσουν και να έχει συνέπειες, γιατί σε αυτή τη χώρα πάσχουμε από αυτό. Έχουμε πλούσιο νομοθετικό έργο, αλλά πάσχουμε από συνέπειες. Και το έχουμε δει αυτό δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο. Πάνε οι γυναίκες, καταγγέλνουν τους συντρόφους, αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι και ωραίοι, μέχρι που ή τις σαπίζουν στο ξύλο ή τις σκοτώνουν. Και έρχεται μετά η δικαιοσύνη να κάνει τι? Αυτό που δεν έκανε για να σώσει μια ζωή. Όχι, με συγχωρείτε, αλλά το βασικό θέμα για ένα συντεταγμένο κράτος είναι η πρόληψη. Η πρόληψη με ό,τι μέσο και αν χρειαστεί. Ακόμα και αν δεν του κόβει του πολίτη να καθαρίσει το χωράφι του, για να πάω λίγο στα των πυρκαγιών, να μπει ο δήμαρχος με τους αντιδημάρχους και να το καθαρίσει. Αλλά ποιοι δήμαρχοι πραγματικά γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται στις πόλεις τους? Και πώς θα το γνωρίσεις αν δεν περπατάς στην πόλη σου? Αν δεν είναι κομμάτι της δουλειάς σου το να είσαι κάθε μέρα γειτονιά-γειτονιά, πεζοδρόμιο-πεζοδρόμιο, να καταγράψεις τα προβλήματα και να αρχίσεις σταδιακά να τα φτιάχνεις? Όχι, όλοι επιλέγουν τα έργα βιτρίνας που λέμε. Α, θα φτιάξω λίγο τον πεζόδρομο, θα φτιάξω λίγο τον κεντρικό δρόμο. Δεν ασχολούνται με τα δέσποτα ζωάκια. Σχεδόν κανένας δήμαρχος, κανένας δεν ασχολείται. Ενώ υπάρχουν κονδύλια, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, τα έχουν παρατημένα στην τύχη τους. Δεν τους νοιάζει. Και κατ' επέκταση δεν μας νοιάζει και εμάς. Γιατί δεν μας νοιάζει εμάς? Γιατί όταν πας 1, 2, 3, 53 να διεκδικήσεις κάτι για το κοινό καλό, όχι για σένα, και πέφτεις σε τοίχο, πόσες φορές θα το κάνεις? Δεν έχεις και εσύ όλο το χρόνο στη διάθεσή σου να τρέχεις από υπηρεσία σε υπηρεσία να τους συνετίσεις να κάνουν τη δουλειά τους? Πρέπει να το θέλει κι ο άλλος. Και αυτοί συνήθως δεν το θέλουν. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Μόνο τα μισθά να πέφτουν στην τσέπη το μήνα. Το βλέπουμε και στη Βουλή. Τώρα είναι Βουλή αυτό το πράγμα? Με 50 ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι τώρα πραγματικά τιμά το κοινοβούλιο αυτό? Άρα έχει 1000 δίκαια ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λέει. Ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα είναι... Πώς θα κερδίσει η αξιοπιστία το πολιτικό προσωπικό όταν κάνει αυτά τα πράγματα? Πώς? Σύντομη διακοπή και επιστρέφω, γιατί έχω νευριάσει με αυτούς τους βουλευτές, τους ανεξάρτητους.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι?
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, 7 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Θα παραμείνω σε ευχάριστο διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Τι να κάνουμε τώρα, τουλάχιστον να σε επικοινωνούμε, βρε παιδί μου, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ας το ρίξουμε στο στριμάρισμα. Που λένε και οι πιτσιρικάδες, έτσι για να νιώθουμε κι εμείς λίγο νέοι. Μάλιστα, έχω θυμώσει πάρα πολύ με τους ανεξάρτητους βουλευτές. Θα τα πω σε πολύ λίγο, γιατί θέλω να πάω πολύ γρήγορα. Να ακούσουμε τι είπε εδώ στον Αλφα Radio 989 ο κύριος Νότης Μηταράκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για το κόμμα Σαμαρά. Γιατί και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να ανακοινωθεί. Αν δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός που έρχεται με τέτοια ορμή να μας σώσει και επιτέλους να του δοθεί ευκαιρία, γιατί άκουγα μέσα στη βδομάδα, βγήκε στον Αλφα Radio και ο κύριος Πάνος Παναγιωτόπουλος. Τον αγαπώ πολύ τον Πάνο, έχουμε δουλέψει χρόνια μαζί και είπε ότι ο Σαμαράς, εν πάση περιπτώσει, θα έχει διψήφιο ποσοστό, έρχεται για να κυβερνήσει και έχει και πρόγραμμα, έχει, όλοι έχουν. Στο τέλος κάτι γίνεται όμως και δεν το ακολουθούν αυτό που μας ανακοινώνουν, αλλά εντάξει, δεν θα αποτελέσει εξαίρεση αυτό ο κύριος Σαμαράς, μην τρελαθούμε κιόλας. Και έλεγε λοιπόν αυτά που έλεγε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Δεν ξέρω αν εννοούσε ότι ο κύριος Σαμαράς, ερχόμενος στην εξουσία, που είναι σίγουρο ότι θα την πάρει. Δηλαδή, εγώ, αν διαβάσετε, αν μπείτε στα social media και δείτε υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά που δεν το λένε, απλά βγαίνουν όσους ανεξάρτητοι παρατηρητές, τύπου δικηγόροι και διάφοροι, γράφουν εκεί πέρα ότι έχει 22%, 23%, 12% η Νέα Δημοκρατία. Γράφουν τέτοια πράγματα, δικές τους δημοσκοπήσεις, προφανώς τις έχουν παραγγείλει και είναι κυλιόμενες και έχει αυτά τα ποσοστά ο κύριος Σαμάρας. Ενδεχομένως θέλει να έρθει ο άνθρωπος να εφαρμόσει το Ζάπιο 1 ή 2 ή 3 που δεν πρόκαμε όταν διεκδικούσε την εξουσία το 2012. Ας ακούσουμε όμως τι λέει ο κύριος Μηταράκης για αυτό το κόμμα του Αντώνη Σαμάρα και επιστρέφουμε.
6: Πάντα τα μηνύματα πρέπει να είναι ενωτικά. Η Νέα Δημοκρατία, και αυτό είδαμε προχτές την επετειακή εκδήλωση, τα μέλη, τα στελέχη, οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας είναι ενωμένα. Επειδή δούλεψα, υπηρέτησα δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά και στις δικές σου μέρες υπήρχαν απουσίες μεγάλες από τη Νέα Δημοκρατία και διάσπαση. Η Νέα Δημοκρατία, όσα χρόνια και να πάμε πίσω, πάντα είχε κόμματα στα δεξιά της. Πιο πολύ ως προς τη λαϊκή δεξιά και όχι ιδεολογική διαφορά. Πάντα είχε. Και επί Σαμαρά, θυμάστε, υπήρχε το Λάος. Το οποίο είχε και πολλά σημαντικά στελέχη, τα οποία πολλά από αυτά επί ημερών του στη Νέα Δημοκρατία, στη διεύρυνση που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς. Έκανε διεύρυνση και στα αριστερά και στα δεξιά. Ναι. Και σας θυμίζω και πολιτικά ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έκανε την πολιτική άνοιξη του δεκαετία του 90, πολλά στελέχη της αριστεράς πήγανε εκεί τον Αντρέα Λεντάκη, παραδείγματος χάρη το σχορεμένο. Το προτιμώ από το να συγκυβερνώ με ένα άλλο κόμμα το οποίο να κρατάει τη δικιά του σημαία. Δηλαδή προτιμώ ότι υπάρχουν στελέχη τα οποία αποδέχονται πλέον την ιδεολογική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και σας θυμίζω ότι ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής μιλούσε για τη συντήρηση, αλλά μιλούσε για τη μεταξέλιξη, την πρόοδο, τις νέες ιδέες. Και το ότι έρχονται άνθρωποι που αποδέχονται τις δικές μας ιδέες είναι επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι ένας στέλεχος το οποίο ήρθε σε εμάς. Αποδέχτηκε τη δικιά μας συντριπτική.
7: Άρα λέτε ότι αυτό.
6: Το ότι η Νέα Δημοκρατία για να είναι η παραδοχή 41% πρέπει να εκφράσει και τη δημοκρατική δεξιά και την κεντροδεξιά και το προοδευτικό κέντρο και να μπει και στις παρυφές κέντρο-αριστεράς όπως έχει ξαναμπεί από το 1974 μέχρι σήμερα αρκετές φορές στους ψηφοφόρους. Έτσι δημιουργείται το 41%. Δεν δημιουργείται με το να έχεις ένα πολύ περιχαρακωμένο ιδεολογικό αποτύπωμα που απευθύνεται σε ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων πολιτών. Και η κυβέρνηση Σαμαρά έχει κατηγορηθεί ως νεοφιλελεύθερη από την τότε αντιπολίτευση. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αντιθέτως, έχει κατηγορηθεί γι' αυτό ο Μητσοτάκης. Ότι είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητη η Νέα Δημοκρατία και πιο κοντά στους ασθενέστερους από τη λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας. Την αντίθετη κριτική έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κατηγορηθεί λοιπόν ότι έχουμε υπέρμετρη κοινωνική ευαισθησία και ορθά την έχουμε γιατί πράγματι ζούμε σε ασυνήθιστες εποχές.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Μηταράκης. Κοιτάξτε, το σημαντικό πάντα για εμάς τους πολίτες που στο τέλος της ημέρας θα κληθούμε να πληρώσουμε και το λογαριασμό είναι να σκεφτόμαστε πάντα, όχι μόνο.

Η ιστορία μας έχει δείξει ότι πάρα πολλές φορές ανάμεσα σε αυτό που επιθυμείς με αυτό που ισχύει υπάρχει μία απόσταση. Το ζήσαμε με πολύ μεγάλη ένταση αυτό και το 2012, γιατί σας θυμίζω ότι όταν η κυβέρνηση του Πασόκ επί Γεωργίου Παπανδρέου υποχρεώθηκε να οδηγήσει τη χώρα στους πιστωτές, ακριβώς γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, και να σας πω, δεν είναι και μόνο σημαντή και μόνο διάστατη η κριτική που ασκείται, η χώρα ακολούθησε επί σειρά ετών ένα πολύ λάθος μοντέλο. Αρκέστηκε στο δανεισμό προκειμένου να διευκολύνει τις ζωές των ανθρώπων, και κοιτάξτε, εγώ αυτό ως πολιτικό αφήγημα το ακούω ειδικά εκεί το 81, οπότε η κοινωνία έβγαινε από ένα πιο πιεστικό καθεστώς και περιβάλλον, με την έννοια ότι είχε τελειώσει και ο εμφύλιος, είχαν γίνει όλα αυτά που είχαν γίνει, ακολούθησε δικτατορία με ό,τι αυτό σημαίνει και συνέβαινε στην ελληνική κοινωνία, οπότε υπήρχαν πιεσμένες κοινωνίες και στο λεκανοπέδιο αλλά και στην περιφέρεια, οπότε με την μεταπολίτευση επιχειρήθηκε να γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά στο κομμάτι των θεσμών και έγινε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησε η πολιτική του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, όπου είπε: «Όπα παιδιά, εδώ πέρα πρέπει να δημιουργήσουμε τη μεσαία τάξη, πρέπει οι Έλληνες να νιώσουν ασφάλεια, πρέπει να αρχίσουν να αποκτούν χρήματα», και ως πολιτική σκέψη ήταν εξαιρετική, γιατί χρειαζόταν αυτή η ανάταση. Όμως όταν αυτό το στηρίζεις μόνο σε δανεικά, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα σκάσει μπροστά σου. Είναι δεδομένο, είναι δεδομένο. Δημιούργησες ένα συνταξιοδοτικό τραγικό, το οποίο έσκαγε από γενιά σε γενιά. Και ακόμα δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε λύσει το στεγαστικό. Λέω το στεγαστικό, γιατί έχω μπροστά μου το μήνυμα του Μιχάλη και θα επανέλθω, Μιχάλη μου, στο θέμα αυτό και για τους ιδιοκτήτες και για τους ενοικιαστές, γιατί τα είπα και χτες, αλλά θα επανέλθω. Έχεις δημιουργήσει ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και το τροφοδοτείς μονίμως με δανεικά. Αλλάζουν οι κυβερνήσεις, δεν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, γίνονται στην πραγματικότητα κάποιες ενέσεις, αλλά ουσιαστικά το παραγωγικό σου μοντέλο δεν έχει αλλάξει, εξακολουθείς να στηρίζεσαι στα δανεικά, και αυτό φτάνει κάποια στιγμή, κορυφώνεται και δεν μπορεί πια να το εξυπηρετήσει ως χώρα, δεν μπορείς να το εξυπηρετήσεις. Και φτάνουμε λοιπόν στο 2010 με ό,τι συνέβη και τα όσα ακολούθησαν. Λέω λοιπόν ότι και τότε τα πολιτικά κόμματα ερχόντουσαν στην κοινωνία που ήταν τραυματισμένη, που ήταν οργισμένη, που δεν πίστευε αυτό που συμβαίνει, ένιωθε ότι δεν είχε συμμετοχή σε αυτό, και έφερναν ένα αφήγημα ότι θα τα κάνω καλύτερα, ότι έχω οικονομικό πρόγραμμα, μπορώ να έλεγε ο κύριος Σαμαράς ότι θα κάνω 1, 2, 3, 53, τα παρουσίασε έτσι με στόμφο και με πάθος το Ζάπιο, και προφανώς ήταν ένα πολύ καλοδουλεμένο πρόγραμμα. Αν με ρωτάτε, λόγω της ενασχόλησης με το ρεπορτάζ τα λέω αυτά, και όλοι μας κάποια στιγμή γίναμε και οικονομικοί συντάκτες εν μέσω κρίσης, γιατί το πολιτικό ρεπορτάζ είχε γίνει οικονομικό. Ήμασταν από τη Νίκης στο Μαξίμου και στη Βουλή. Αυτό ήταν το δρομολόγιο μας. Αντί δηλαδή να συζητάμε πολιτικές, πρόσωπα και διάφορα, συζητούσαμε τι έλεγαν οι δανειστές. Άρα με έναν τρόπο όλοι έχουμε κάποια σχέση με αυτό. Ναι, ήταν ένα εξαιρετικά καλό και δουλεμένο πρόγραμμα. Απεδείχθη όμως ότι δεν μπορούσε να έχει εφαρμογή, γιατί αν μπορούσε θα το είχε κάνει. Και πάρα πολλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι και ο Αντώνης Σαμαράς, που προσπάθησε και εκείνος ως συγκυβερνήτης με τον Βενιζέλο, να τα λέμε και αυτά, γιατί το Πασόκ παρέμεινε στη μάχη, να το λέμε και αυτό, και νομίζω ότι δυσανάλογα πλήρωσε το τίμημα από τους Έλληνες πολίτες το Πασόκ, σαν ήταν το μόνο υπεύθυνο. Μπορεί να έχει πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, προφανέστατα, όπως και η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Αλλά κοιτάξτε, η οικονομία δεν έσκασε στα χέρια του Καραμανλή. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Δεν είχαμε μια τέλεια οικονομία και ξαφνικά ήρθε ο Κώστας Καραμανλής και σε 4 χρόνια την έστειλε αδιάβαστη. Τους σκάσανε τα ζητήματα στα χέρια. Θα έσκαγαν σε οποιονδήποτε ήταν εκείνη τη στιγμή. Και το 2015, με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματικά με ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο όμως θα έπρεπε να ξέρει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

0: Άρα, εδώ πέρα τι είχαμε. Είχαμε μια οικονομική κατάρρευση της χώρας και μια σειρά κομμάτων να συνεχίζουν να λένε ψέματα στους Έλληνες πολίτες. Να τους παρουσιάζουν μια κατάσταση πολύ διαφορετική από αυτή που πραγματικά συνέβαινε στη χώρα. Παρόλα αυτά, παρότι θεωρώ ότι το προσωπικό, το πολιτικό μας προσωπικό είναι χαμηλότερο των προσδοκιών, σε μια κοινωνία που είναι πολύ πιο όρημη, ζυγίζει καλύτερα τα πράγματα, αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει και σε εκείνη τη φάση, το 2015, πιστεύω, επειδή ξέρετε έχω και αυτή την πετρεία του ρεπορτάζ και ήμουν και στις πλατείες των αγανακτισμένων και παντού, οι Έλληνες ήμασταν έτοιμοι να καταλάβουμε αυτό που θα μας πούν. Θέλαμε να πιστέψουμε ότι υπάρχει μια καλύτερη συνθήκη για τα παιδιά μας, γιατί οι περισσότεροι θέλαμε να δούμε προοπτικά τη χώρα σε σχέση με τα παιδιά μας. Εμείς την είχαμε πληρώσει ούτως ή άλλως. Είχε σκάσει όλο πάνω μας και με μηδενική ευθύνη. Παρόλα αυτά είχε σκάσει επάνω μας, το σηκώσαμε, θα το πηγαίναμε και το πήγαμε παρακάτω, γιατί κοιτάξτε, χωρίς εμάς δεν υπάρχουν όλοι αυτοί. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Εμείς τους δίνουμε τη δυνατότητα να είναι εκεί και να το παίζουν έξυπνοι και να μας λένε ότι άμα δεν είχες 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη δεν θα έπαιρνες το αυτοκίνητο. Είναι δική μας ευθύνη. Η επιλογή των προσώπων που κάνουμε είναι δική μας ευθύνη. Δηλαδή ότι η κυρία Ελεονόρα Μελέτη είπε αυτό που είπε στο Ευρωκοινοβούλιο για τους καημένους τους εργοδότες. Εντάξει, κάποιος την έστειλε την κυρία Μελέτη εκεί. Μεταξύ όλων των άλλων υποψηφίων επέλεξαν την κυρία Μελέτη. Τώρα καταπιείτε το και αμάσιτο. Εγώ τους συμπάσχω με τους εργοδότες, δεν τους συζητώ, δηλαδή είναι πολύ παρεξηγημένη η ομάδα, αλλά μην ζητάμε τώρα τα αρέστα από αλλού. Κάποιος έστειλε την κυρία Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο να παρουσιάζεται μια φορά στο τρίμηνο και να λέει και αυτή κάτι που φαντάστηκε. Δεν έχω ακούσει όλη την ομιλία. Η ίδια είπε ότι το θέμα ήταν οι ψυχολογικές πιέσεις που ασκούνται στους εργαζόμενους και έβαλε και την παράμετρο των εργοδοτών. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι εργοδότες, οι πολύ μικρομεσαίοι εργοδότες υπάρχουν, το ξέρουμε όλοι γύρω μας, αλλά δεν είναι αυτό θέμα συζήτησης. Εκεί πας να προστατεύσεις τους εργαζόμενους που είναι και περισσότεροι και χυμαζόμενοι. Κορυφή της ώρας, Δελτίο Ειδήσεων, Βασιλική Γιούτσου και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι. Βρέθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας 50 έως 60 ετών στην Γλυφάδα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή στη συμβολή των δρόμων Καραμαλή και Παναγούλη στην περιοχή του Γκολφ. Νωρίτερα, περίοικος είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο. Στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην χθεσινή επίθεση εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ με πύραυλο στη Σαουδική Αραβία, την πιο πολύ νεκρή στο βασίλειο από το 2015. Νεκροί είναι 4 υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης. Είδα τραυματίες, όλος ο κόσμος έτρεχε, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ταξιδιώτης, ο οποίος περίμενε πτήση κοντά στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου που χτυπήθηκε από τον πύραυλο. Το βασίλειο της Αραβικής Χερσονήσου κατηγόρησε το κίνημα των ανταρτών της Ιεμένης Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν. Για παράδεκτη επίθεση έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Καταδικαστική δήλωση και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Ξένες πρεσβείες είχαν δώσει οδηγία στο προσωπικό τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο για μία εβδομάδα, ανέφερε πηγή. Τέτοιες ενέργειες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ιεμένη, τόνισε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην περιοχή. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι εξουδετέρωσε φορτηγό πλοίο υποσημεία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, αφού το πλήρωμά του αψήφισε τις προειδοποιήσεις του και προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Δεξαμενόπλοιο κινούμενο προς την έξοδο του στενού του Ορμούς επλήγει από βλήμα άγνωστου τύπου στην αριστερή πλευρά του με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σκάφος, σώωνε το πλήρωμα. Συνεχίζει τις λεκτικές επιθέσεις κατά του Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε τον Ουκρανό ομολογό του πως αντιστέκεται σε οποιοδήποτε συμβιβασμό. Μάλιστα, ο άνοικος του Λευκού Οίκου έκανε την εμπιστική δήλωση πως η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ο Ρώσος ομολογός του, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία, ο οποίος μένεται από το 2022. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας ένας 26χρονος Τούρκος, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Τουρκίας για σκοπούμενη ανθρωποκτονία, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η τροπική καταιγίδα Ισαΐας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, ανέφερναν χθες οι αρχές. Η καταιγίδα έφερε ισχυρούς ανέμους σε όλη την Αλαμπάμα, που ξερίζωσαν δέντρα, έκοψαν το ρεύμα και προκάλεσαν ζημιές, συνόψισε η κυβερνήτρια της πολιτείας και η VI. Η νοτιοαφρικανή δικαστής Νάβι Πιλάι, 85 ετών, η οποία τιμήθηκε φέτος με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εξοργίζοντας τον Τραμπ και τον Ισραήλ, χαρακτήρισε χθες απαράδεκτες τις κυρώσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ που αναγγέλθηκαν ώρες μετά τη βράβευσή της. Η Πιλάι ήταν η πρόεδρος ανεξάρτητης επιτροπής του ΟΗΕ που είχε την περασμένη χρονιά κατηγόρησει το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία στη λωρίδα της Γάζας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να εκτελούνται στο τμήμα Αμπελόκηπη Πιχαλάνδρη από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου, αλλά και από την επόμενη Κυριακή 18 έως και την 5η 22 Οκτωβρίου. Οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Θράκη και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγια τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία σήμερα θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τοπικά τους 27. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Επιστρέφει η Αγγελική Λάζου.

0: και 6 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντι μου μάγος των πλήκτρων, ο υιοθετημένος αδερφός μου Σταμάτης Καρλούτσος. Τον πήγα λίγο σκληρά στην αρχή γιατί παίζουν σήμερα. Παίζουν με τον Παναθηναϊκό τα παιδιά. Πάρε ένα ανοράκ μαζί σου, να είσαι και της μοδός. Και θα τα πούμε το επόμενο σουκού. Λοιπόν, έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα πάω σε λίγο σε όλα. Όμως για να κλείσω το κομμάτι του πώς κινήθηκε η ελληνική οικονομία, γιατί εμένα, ξέρετε, προσωπικά δεν μ' αρέσουν καθόλου οι μύθοι, ούτε μ' αρέσουν και οι εύκολες κρίσεις. Και το λέω γιατί έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ από το φίλο μας τον Γιώργο. Θα πάω κατ' εξαίρεση στο μήνυμα του Γιώργου και λέει, μισό λεπτό, δώστε μου ένα χρόνο να το ανοίξω. Προωθούμε Τσίπρα, ωραία δημοσιογραφία. Εγώ, σαν πολίτης, θα σας προτείνω να επιλέξουμε από αυτούς που δεν κυβερνήσανε ποτέ και είναι καθαροί. Τέλος πάντων, καλημέρα. Γιώργο μου, ακριβώς αυτό λέω και εγώ, να ψηφίσει ο καθένας αυτό που νομίζει. Ό,τι καταλαβαίνει, όπως το καταλαβαίνει. Προσωπικά δεν προωθώ κανένα Τσίπρα. Λέω όμως ότι συμφωνώ απόλυτα με αυτό που είπε, ότι δεν είναι εικόνα αυτή κοινοβουλίου να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί καμιά πενινταριά. Εντάξει, δεν μιλάω για κάποιους που έχουν ενσωματωθεί σε άλλα κόμματα γιατί είχαν πολιτικές διαφωνίες. Οι υπόλοιποι όμως, 40 φεύγα, που θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν θέλουν να χάσουν και τα 7.000 το μήνα και όλα τα προνόμια των βουλευτών και κάθονται εκεί. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, τους έχεις δει? Θέλω να μου πεις, αγαπημένο μου Γιώργο, πραγματικά δεν προωθώ κανέναν, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου και δεν είναι και το ενδιαφέρον μου αυτό. Το έχω πει με κάθε ευκαιρία. Εγώ θέλω να σας περιγράφω τα γεγονότα, να έχετε μια καθαρή εικόνα, και το πώς θα τα ερμηνεύσει ο καθένας είναι δικαίωμά του. Εγώ θέλω να ξέρω, με ενδιαφέρει να ξέρεις τι έχει γίνει. Όπως και εγώ ξέρω τι έχει γίνει, και όταν έρθει η ώρα της κρίσης, δηλαδή της κάλπης, θα κάνω μια επιλογή σύμφωνα με αυτό που κάνω εγώ κέφι να καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να ξέρεις, ώστε να μην αισθάνεται ο πολιτικός ότι σε έχει πιάσει κοροϊδό. Αυτό είναι το θέμα μου. Αλλά συμφωνώ απολύτως, δεν το συζητώ, με αυτό που έχει πει. Δεν είναι εικόνα τώρα αυτή να κάθονται εκεί και να πληρώνονται χωρίς λόγο. Γιατί αν εξαιρέσεις 4, 5, 10 που κάνουν και δουλειά, ασχολούνται με τις εκλογικές τους περιφέρειες, τους βλέπεις, αγωνιούν, φέρνουν θέματα, κάνουν επίκαιρες. Όλοι οι άλλοι τι κάνουν? Τους έχεις δει εσύ να λειτουργούν με κάποιο τρόπο? Ακόμα και όσοι τώρα τελευταία πήγαν στο Πασόκ. Δηλαδή, ο κύριος Αποστολάκης, για παράδειγμα, που εγώ του τρέφω πολύ μεγάλη εκτίμηση, δεν έκανε κάτι το προηγούμενο διάστημα μέχρι την να ανακοινωθεί η απόφασή του να μπει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί τώρα ως μέλος μιας κοινοβουλευτικής ομάδας να αναλάβει χαρτοφυλάκιο, να τον δούμε να βγαίνει, να τοποθετείται, να υπερασπίζεται το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς κάτι είδε και το πίστεψε και δικαίωμά του είναι. Τους υπολείπους, εντάξει, δεν θα μπω τώρα σε ονοματολογία, είπα τον κύριο Αποστολάκη γιατί είναι ένα πρόσωπο που έτσι στοχοποιήθηκε και από την πλευρά της αμαλίας με έναν τρόπο από κάτι διαρροές. Γι' αυτό και τον ανέφερα. Δεν το λέω επί προσωπικού, αλλά στο τέλος της ημέρας, Γιώργο μου, θα γίνει και επί προσωπικού. Δηλαδή, αν εσύ πας και ψηφίζεις ένα τύπο που 7 μήνες απλά παίρνει τα χρήματα, τα 7.000 το μήνα, ξαναλέω, χωρίς να κάνει κάτι, χωρίς να υπάρχει, χωρίς να παρουσιάζεται, χωρίς να είναι, ούτε καν να είναι στην ολομέλεια. Όταν γίνεται μια σοβαρή συζήτηση. Δηλαδή, εγώ θέλω να τους δω αυτούς τους ανεξάρτητους βουλευτές στον προϋπολογισμό, αν θα έχουν κάτι να πούν. Αν θα μιλήσουν, αν θα καταθέσουν ένα ερώτημα, κάτι. Αν όμως όλοι αυτοί οι βουβοί και εξαφανισμένοι πάνε σε ένα κομματικό σχηματισμό, είτε επιστρέψουν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε πάνε στον Άλεξη Τσίπρα και μετά πας και τους ψηφίζεις, δεν θα φταίει αυτός. Θα φταίσεις εσύ που τον ξαναψήφισες. Είναι σαν να επικροτείς αυτή τη στάση. Όταν δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι πασχίζουμε να ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις με ένα υπέρογκο κόστος ζωής σε σχέση με τα εισοδήματά μας, που πρέπει να είσαι οπωσδήποτε παντρεμένος ή να συγκατοικείς για να πεις ότι εν πάση περιπτώσει στις 22 του μήνα 23 θα μου έχουν μείνει και 50 ευρώ ό,τι προλάβω να κάνω μέχρι την επόμενη μισθοδοσία. Και εκείνοι κάθονται και παίρνουν 7 χιλιάρικα και έχουν οδηγούς και έχουν το ένα, έχουν το άλλο, έχουν ατέλειες, έχουν κάτσε. Με συγχωρείς. Άμα τους πεις μπράβο για αυτό που έκανες, την επόμενη θα το κάνουν χειρότερο, γιατί είναι και στη φύση του ανθρώπου αυτό. Ξέρεις, όσο περιθώριο τους δίνεις, θυμάσαι αυτή την πολύ ωραία ρίση που έχουμε εμείς? Δώσε θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβεις στο κρεβάτι. Αυτό θα γίνει. Προφανώς και δεν προωθώ τον Τσίπρα, συμφωνώ όμως με αυτό που είπε. Μακάρι να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Δεν είμαι σίγουρη. Γιατί εκεί θα μπουν πολιτικά διακυβεύματα, θα μετρηθούν δυνάμεις και μπορεί να δεις και μια ενσωμάτωση πολλών από αυτά τα πρόσωπα στο νέο φορέα. Αυτό για μένα δεν θα χτυπήσει καλά. Δεν θα το επικροτήσω σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός προφανώς αποφασίζει ο ίδιος πώς θα κινηθεί εκείνος και το κόμμα του, τι πιστεύει, ποιοι πιστεύει ότι μπορούν να προωθήσουν καλύτερα αυτό που έχει να πει στην κοινωνία, είναι δικό τους θέμα. Αλλά από την άλλη πλευρά, το δικό μας θέμα είναι να δούμε τι συμπεριφορές θα επικροτήσουμε. Γιατί αν επικροτούμε τις λάθος συμπεριφορές, Γιώργο μου, λάθος αποτέλεσμα θα έχουμε πάντα. Και μετά πάλι θα μας στέλνει οι 300. Δεν μας στέλνει οι 300. Φταίμε εμείς που τους επιλέγουμε αυτούς, τους συγκεκριμένους 300, ενώ υπάρχουν άλλοι 3.000 που θα μπορούσαν να εμπλακούν με τα κοινά και να έχουν και ένα αποτέλεσμα. Να είναι νέοι άνθρωποι, να έχουν κάτι καινούριο να πούν. Να είναι συντονισμένοι, γειωμένοι με την κοινωνία. Εδώ η μισή και παραπάνω είναι αγίωτη. Να μην πω τίποτα άλλο πρωί-πρωί. Συγχυστικά. Λοιπόν, για να κλείσω το κομμάτι της οικονομίας όμως, γιατί είναι εύκολο, πολύ εύκολο και για μας μέσα στην πίεση του χρόνου, των υποχρεώσεων, των δυσκολιών, να βάζουμε μία ταμπέλα και να λέμε «Να, αυτοί φταίνε». Όχι, κοιτάξτε, δεν φταίνε αυτοί, φταίμε όλοι. Γιατί όπως πολλές φορές έχουμε μιλήσει για την ανοχή, και το ξέρετε, εμείς το ανοίγουμε πολύ συχνά αυτή την κουβέντα τα Σαββατοκύριακα, υπάρχουν 100 κακοί και 9 εκατομμύρια 900 καλοί. Όταν τα 9 εκατομμύρια 900 καλοί επιτρέπουν στους 100 να κάνουν αυτά που κάνουν, μοιραία γινόμαστε συνένοχοι, γιατί τους αφήνουμε και διαιωνίζουν μια πολύ αρνητική κατάσταση. Ξαναλέω λοιπόν ότι το κατάντημα εντός πολλών εισαγωγικών το οικονομικό της χώρας δεν έχει την υπογραφή ενός, έχει την υπογραφή πολλών. Γιατί στο τέλος της ημέρας οι πολιτικοί, γι' αυτό και λέγονται πολιτικοί άλλωστε, θέλουν να τα έχουν καλά με όλους. Και προκειμένου να τα έχουν καλά με όλους, τους αφήνουν και πάνε όπου πάνε και δεν κάνουν παρεμβάσεις. Γιατί σου λέει το κόστος της σύγκρουσης πολιτικά είναι βαρύτερο από το μέλλον της χώρας. Σε ένα ντοκιμαντέρ λοιπόν που παρουσιάστηκε πριν από 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί και 2, συγχωρέστε με, δεν έχω τώρα την ημερομηνία πρόχειρη, για το πώς έφτασε η χώρα στα μνημόνια, είχε τοποθετηθεί και ο τότε Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Αλογοσκούφης, της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή, και είπε κάτι πολύ σημαντικό και αφορά στις ΔΕΚΟ. Ένα μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα, όπως και το ασφαλιστικό, και δεν θα κουραστώ να το λέω, το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε ούτε και στα χρόνια των μνημονίων. Δηλαδή οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι των ΔΕΚΟ δεν πλήρωσαν το ίδιο μάρμαρο με τον συνταξιούχο του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και των υπολείπων ταμείων. Έτσι να τα λέμε και αυτά.
1: Ο Τρισέ ήταν αυστηρός με τα θέματα των μισθολογικών αυξήσεων, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες πλην της Γερμανίας, όλα τα χρόνια που ήμουν υπουργός. Το 2008 έχουμε μια συλλογική σύμβαση, η οποία ήταν πολύ γενναιόδορη. Ήμουν ο μόνος πολιτικός που βγήκε και την κατήγγειλε. Και με έπαιζαν όλοι βέβαια. Ήταν πολύ μεγάλες αυξήσεις που δόθηκαν το 2008 στη συμφωνία ΣΕΒ-ΓΕΣΕ. Και όλα τα χρόνια που ήμασταν κυβέρνηση, οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα ήταν ψηλές. Εκεί που τα πράγματα ξέφευγαν ήταν στις ΔΕΚΟ. Στις ΔΕΚΟ, παρότι είχαμε ψηφίσει ένα νόμο που προέβλεπε σημαντικούς ελέγχους, οι αυξήσεις που δίνονταν τελικά ήταν πολύ μεγάλες. Αυτές προσπαθούσαμε να τις ελέγξουμε μέσω της διευπουργικής των ΔΕΚΟ που είχαμε δημιουργήσει με τον νόμο. Και εκεί υπήρχαν φοβερές αντιστάσεις. Σας είπα, μια αντίσταση με τα θέματα των μισθολογικών αυξήσεων. Επειδή εμείς βάζαμε ότι θα ισχύει για τον στενό δημόσιο τομέα, θα ισχύει και για τις ΔΕΚΟ και δεν θα δώσετε παραπάνω, πήγαιναν στη διαιτησία και έπαιρναν τριπλάσεις και τετραπλάσεις αυξήσεις.
0: Λοιπόν, 8 και 16 πρώτα λεπτά. Θα πάμε λίγο να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε, γιατί συμφωνώ με όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει και θέλω να τα συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα, να τα ανοίξουμε. Δύο νότες, παρακαλώ, μαέστρο, και επιστρέφουμε.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: πεις. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εδώ είμαστε 8 και 18 πρώτα λεπτά. Πάω πολύ γρήγορα στο μήνυμα του Bill the Kid. Λέει, το θέμα είναι ότι μερικοί πολιτικοί που μας κυβερνούν μας ασκούν τέτοια κριτική που προσπαθούν να βγάλουν από πάνω τους τις όποιες ευθύνες. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν σε επερχόμενες εκλογές μερικοί δεν θα βρίσκουν ούτε τη δική τους ψήφο. Ο κόσμος ευτυχώς ξυπνάει. Μπίλι μου, αυτό είναι το πιο υγιές που μπορεί να συμβεί σε αυτή την κοινωνία. Δηλαδή, να κρίνουμε, να συγκρίνουμε, να μην πέσουμε με τα μούτρα στα κομματικά κελεύσματα και να κάνουμε άλλες επιλογές. Γιατί αλλιώς δεν θα πάρουν και το μήνυμα, καταλαβές. Και αυτό σας το λέω όχι με διάθεση αντιπολίτευσης. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω αντιπολίτευση. Με ενδιαφέρει να σας μεταφέρω τα γεγονότα όπως συμβαίνουν. Αλλά η δική μου στάση στα πράγματα είναι πεποίθηση ότι μία κυβέρνηση η καλύτερότερη του κόσμου να είναι. Βάλτε ό,τι θέλετε εσείς, ότι είναι τέλεια, ότι μας έχει κάνει όλους πλούσιους, ό,τι. 2 τετραετίες είναι αρκετές, δηλαδή είμαι πιο κοντά πολιτικά στο αμερικανικό δόγμα. Δεν μπορείς να κάνεις πάνω από 2 θητείες. Ό,τι έχεις να κάνεις, αυτό ξέρεις, λειτουργεί και λίγο πιεστικά στις κυβερνήσεις να αφήσουν ένα έργο. Δηλαδή ξέρεις ότι έχεις 2 τετραετίες στη διάθεσή σου να κάνεις ένα έργο. Μετά θα πρέπει να φύγεις για λίγο και αν κρίνει ο κόσμος ότι ο επόμενος δεν τα πήγε πολύ καλά, να σε ξαναφέρει, βρε αδερφέ. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτως ή άλλως τα ίδια πρόσωπα είναι. Εδώ υπάρχουν βουλευτές που εκλέγονται από το 80 κάτι. Τους έχουμε ακόμα στη Βουλή. Εκεί ποιος φταίει? Φταίει ο πολιτικός που κατεβαίνει? Έχω στο μυαλό μου κάποιους υπερήλικες που κατεβαίνουν και σου λέει είμαι το νέο. Ποιο νέο, βρε αδερφέ, είσαι στα 70 φεύγα, τι νέο δηλαδή? Εδώ δεν νιώθω εγώ νέο που είμαι στα 52 και προσπαθώ να ακολουθώ τις εξελίξεις, όχι μόνο από επαγγελματική διαστροφή, αλλά γιατί έχω και πιτσιρίκια παιδιά, 23 και 25. Άρα εκ των πραγμάτων είμαι σε μια εγρήγορση και πάλι δεν νιώθω ότι έχω το νέο. Σου λέει ο άλλος παίζει την τεχνητή νοημοσύνη στα δάχτυλα. Εγώ για να γράψω το άρθρο μου πρέπει να μιλήσω με 27 ανθρώπους, να ανοίξω 7 βιβλιοθήκες και να καταλήξω στο τι πρέπει να γράψω και πώς να το γράψω. Και ο πιτσιρικά στα 25 μπαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη, της λέει φτιάξε μου ένα αυτό που θα έχει εκείνο το άλλο το παράλληλο, της γράψε 10 λεπτά, έχει τελειώσει. Δηλαδή ο νέος το θέλει 10 λεπτά για να κάνει μια δουλειά που εγώ θέλω 5 ώρες. Θα μου πεις, η ποιότητα παίζει ένα ρόλο. Ναι, αλλά στα 70, όσο ποιοτικός και να είσαι, η πολιτεία, αν είναι σοβαρή, πρέπει να σε αξιοποιήσει με έναν άλλο τρόπο. Να είσαι ένας νέστορας της πολιτικής. Να κάνεις παρεμβάσεις υπέρ του κοινωνικού καλού. Δηλαδή να γίνεις αυτό που λέμε opinion leader. Έχω αργήσει. Διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και 22 πρώτα λεπτά, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, νοιοθετημένος αδερφός μου, Σταμάτης Καρλούτσος. Να του ευχηθούμε, να του στείλουμε θετικό vibe. Παίζει η ομάδα του σήμερα. Πόσα θέλω? Εγώ θέλω να φας 3, παιδί μου. Καλά, αντα και με 2 ευχαριστημένη θα είμαι. Έτσι, για να έχω κάτι να σου πω την άλλη εβδομάδα. Πώς θα σε πειράξω, να ανεβάσουμε λίγο και το ηθικό μας. Θα μείνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω κάτι ευχάριστο. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το Day Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με μόλις 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr/fiber και αυτό ήταν. άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερόνα. Είναι και αυτές οι... Αυτό που σας έλεγα πριν, ότι προσπαθώ να είμαι σε εγρήγορση, έτσι παρακολουθώ και τις ταχύτητες του ίντερνετ. Δεν θέλω να καθυστερώ. Πάω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί δεν θέλω να τα αφήσω πίσω. Θα πάω στο μήνυμα του αγαπημένου μου του Μιχάλη, που μου το έχει στείλει πάρα πολύ ώρα. Μου λέει: σχετικά με την κατοικία, μιλάμε για τους ενοικιαστές. Ας μιλήσουμε λίγο και για τους ιδιοκτήτες. Πόσο κοστίζει σήμερα η ανέγερση μιας κατοικίας σε σχέση με το 2009? Όλα τελικά έχουν διπλασιαστεί. Το εργατικό δυναμικό σπανίζει. Οι μισθοί σε σχέση με τότε έχουν μειωθεί. Όταν νοικιάζει ένα διαμέρισμα, κυρίως όταν είναι επιπλωμένο, τα έξοδα είναι ακόμα μεγαλύτερα. Θερμοσύφωνες, κουζίνες, ψυγεία, κλιματιστικά, όλα αυτά πρέπει να συντηρούνται. Αν δεν γίνει συντήρηση, χαλάνε. Αν μείνει κάποιος μέσα έστω και για 5 χρόνια, όταν φύγει το σπίτι πρέπει να συντηρηθεί από την αρχή. Βάλτε τον έμφυα, βάλτε τη φορολογία, βάλτε απόσβεση, άδειες, συμβολογράφους, μεσίτες. Μιχάλη μου, εγώ τα είπα και χθες, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα επαναλάβω, ότι σε όλα τα πράγματα στη ζωή μας χρειάζεται μία ισορροπία. Υπάρχουν σπίτια που τα βλέπεις και αξίζουν. Δηλαδή, εγώ σας λέω, από διαστροφή τα κάνω αυτά, δεν ψάχνω σπίτι. Βλέπω, ας πούμε, ότι υπάρχουν σπίτια που νοικιάζονται στον Κορδαλό, για παράδειγμα, τα οποία είναι και επιπλωμένα, με ό,τι αυτό σημαίνει για ένα καινούριο νοικοκυριό που δεν έχει να κάνει έξοδα να πάρει ηλεκτρικές συσκευές, να πάρει σαλόνια, να πάρει εκείνα, να πάρει τα άλλα, και νοικιάζεται προς 600 ευρώ. Δεν είναι ότι δεν αξίζει το σπίτι. Ή στην Γλυφάδα που κοιτούσα, έχει κάτι σπιταρώνες, πραγματικά υπερλούξ φανταστικές, με 8-9 εκατοστάρικα. Τα σπίτια ως σπίτια τα αξίζουν τα λεφτά. Το θέμα είναι πόσοι μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Και το άλλο πρόβλημα που υπάρχει, εντάξει, καλά, δεν το συζητώ ότι δεν ασχολείται κανείς με την αποκέντρωση. Πραγματικά δεν μπορούμε να χτίσουμε 5 εκατομμύρια σπίτια. Δεν μπορούμε. Ούτε καν τα 300 τόσα που λείπουνε, τα 300 κάτι χιλιάδες λείπουνε, δεν μπορούν να χτιστούν, παιδιά, γιατί το λεκανοπέδιο είναι συγκεκριμένο. Εκτός αν πάρουμε μία απόφαση να τα κάνουμε όλα τσιμέντο και κάποια στιγμή να βρεθούμε αγκαλιασμένοι ένας με τον άλλον. Γιατί το καταλαβαίνουμε αυτό, ε. Θα φέρω εκεί που θα κοιμάσαι με τον άντρα, τσαπ, θα σου έρθει γειτόνισσα. Και θα πέσω από παιδιά, κάτι έχω χάσει εδώ πέρα, μισό λεπτό, γιατί είναι και τα θέματα της πυρηνικής οικογένειας, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Της πυρηνικής οικογένειας, δηλαδή εγώ είμαι παντρεμένος, παντρεμένη, αλλά η εξουσιακή σχέση δεν πιάνεται, παραμένει η πυρηνική οικογένεια. Αν όμως εγώ παντρευτώ μια γυναίκα ως γυναίκα ή ως Σταμάτης, ως άντρας παντρευτεί έναν άντρα, εκεί δεν είναι οικογένεια, αυτό είναι κάτι άλλο. Ρε, θα μας τρελάνετε όμως, ε. Άντε, θα μας τρελάνετε. Συγχύσατε πρωί-πρωί. Α, τέλος πάντων. Είπα λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί μέσα σε αυτή την εικόνα υπάρχουν κάτι κυριολεκτικά χρέπια και νομίζω ότι αυτά είναι το πρόβλημα. Έχει ο άλλος ένα σπίτι. Ξεχαρβαλωμένο, αδερφέ. Ξεχαρβαλωμένο, δηλαδή σου βγάζει τη φωτογραφία από την κουζίνα και το ντουλάπι είναι στο πάτωμα. Και σου λέει κράτα το. Θα το κρατάς εκεί να κάνεις τη δουλειά σου. Όταν θα πηγαίνεις γύρω, το αφήνεις στο πάτωμα. Μπορεί και θα ενοχλήσει. Και δεν ζητάνε 4, 5, 6, 7 εκατοστάρικα. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε για χαλάρωσε. Και το πρόβλημα σε αυτά, από αυτά τα σπίτια ξεκινά ήδη από την κρίση. Γιατί τι έγινε μέσα στην κρίση, όταν οι μισοί χάσαν τις δουλειές τους και οι άλλοι μισοί είδαν τους μισθούς τους 50% κάτω, όσοι μπορούσαν να κρατήσουν. Τι κάνανε αναγκαστικά, όταν ήταν οικογένεια τέλος πάντων και υπήρχαν 2 εισοδήματα στο σπίτι, αν και σας θυμίζω, γιατί δεν μου αρέσουν και τα ψέματα και δεν έχω δεν έχω και μνήμη χρυσόψαρου, σας θυμίζω ότι τότε το στοίχημα ήταν να υπάρχει έστω και ένας εργαζόμενος στα σπίτια. Τι κάνανε λοιπόν οι άνθρωποι, γιατί είμαστε η καλύτερη γενιά, εμείς που τα πληρώσαμε όλα, οι πεντάριδες, είμαστε η καλύτερη γενιά, προσαρμοζόμαστε σε όλα. Πήγαμε σε άλλα σπίτια μικρότερα. Και άρχισα να αποκτά αξία ένα μικρό σπίτι, χρέπει, γιατί τότε δεν μας ένοιαζε. Εγώ, ας πούμε, πήγα και νίκησα ένα σπίτι που και πάλι ζοριζόμουν, γιατί ο μισθός μου έπεσε στο 1/3. Και βρήκα ένα σπίτι, πολύ καλή τιμή τότε, σούπερ τιμή, 280 ευρώ, ένα διαράκι, το οποίο ήταν, αν μου έλεγες να πάω εκεί πέρα πριν την κρίση, ούτε απ' έξω δεν θα πέρναγα. Δηλαδή θα το βλέπα απ' έξω και θα το προσπερνούσα σαν να μην υπάρχει. Αλλά έπρεπε να προσαρμοστώ κάπου, έπρεπε να ζήσω με τα παιδιά μου. Βρήκα λοιπόν αυτό το σπίτι που ήταν τρισάθλιο, τρισκατάρατο, δεν το συζητώ, 2,80. Και σταμάτησα να χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο βεβαίως, γιατί ή θα έπρεπε να πληρώνω το ενίκιο και το σούπερ μάρκετ, ή να παίρνω το αυτοκίνητο να πηγαίνω στη δουλειά μου. Εντάξει, βέβαια καλό μου έκανε αυτό, γιατί υπερπάτησα αρκετά, ήμουνα και fit. Εντάξει. Γιατί πάντα, πάντα πρέπει να κρατάμε τα θετικά στη ζωή μας. Να μην τους επιτρέπουμε να μας μιζεριάζουν. Και αυτό το στοίχημα το είχαμε πετύχει τότε. Δεν ξέρω πώς το είχαμε κάνει, ήταν μαγικό. Το είχαμε πετύχει, δεν τους επιτρέπαμε να μας περάσουν τη μιζέρια τους. Τι έχουμε, φιλέ, μακαρόνια. Μακαρόνια θα φάμε και θα το ευχαριστηθούμε. Θα τα πούμε και δύο ιταλικές κουβέντες και θα νομίζουμε ότι τρώμε τη μακαρονάδα στη. Πες μια πλατεία, γιατί δεν τις γουστάρω και τους Ιταλούς. Μια πλατεία, όποια θέλετε, βάλει το καθένα στο μυαλό του. Τώρα όμως αυτά τα σπίτια που τότε κάνανε 280 και δεν τα φτύναμε. Έχουν πάει στα 500 και στα 600. Και δεν είναι σπίτια, αγαπημένε μου Μιχάλη, που άλλος έχει βάλει λεφτά για να τα κάνει αναβάθμιση. Από την άλλη, επειδή πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που είδαν τα σπίτια τους 10 χρόνια κλειστά, χάσανε εισόδημα και με ό,τι προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν σε ένα σπίτι που είναι κλειστό, βάλτε στο μυαλό σας. Όλοι ξέρετε, καταλαβαίνετε. Μα έχετε το εξοχικό σας, μα έχετε κάποιο γνωστό σας. Όταν ένα σπίτι μένει κλειστό, οι συνέπειες είναι χειρότερες από το να το νοικιάζεις σε έναν όχι πολύ προσεκτικό ενοικιαστή. Καταραίει το σπίτι. Ωραία, τους δόθηκαν αυτών των ιδιοκτητών, τους δόθηκαν οι ευκαιρίες μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, πήραν κάποια δάνεια και κάποιες επιδοτήσεις και φτιάξανε σπίτια κουκλιά. Δεν γίνεται να το νοικιάσουν 300 ευρώ και 400. Είναι λογικό. Δεν θα σου πει κάποιος κάτι. Γι' αυτό, Μιχάλη μου. Απ' την άλλη, όμως, πρέπει και η οικονομία να αναπτυχθεί με ένα τέτοιο τρόπο και όχι να περιμένουμε τον κατώτατο μισθό να συμπαρασύρει το μέσο που συνήθως δεν τον συμπαρασύρει, για να είμαστε και ειλικρινείς. Δεν συμπαρασύρεται ο μέσος μισθός. Δηλαδή, σε λίγο θα φτάσουμε ο νέος ερχόμενος να παίρνει όσα παίρνουμε εμείς που είμαστε 25 χρόνια και 30 στη δουλειά. Αυτό δεν είναι παρανοϊκό. Και δεν ασχολείται κανείς. Δεν απασχολεί κανέναν αυτό. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω, γιατί μου έχετε στείλει πολλά και έχω πάρει φορά τώρα με αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα που μου στέλνετε και χαίρομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: παιδιά, καταπληκτική ευκαιρία. Καταπληκτική ευκαιρία. 100 τετραγωνικά στα Μελίσια, προσέξτε, Μελίσια, μοντέρνα κατασκευή με θέα την Αθήνα πιάτο. 240.000 το μήνα και δύο ψωρονίκια μπροστά. Τίποτα.
1: 240 το μήνα.
2: Κόρη μου, δεν θέλουμε να το αγοράσουμε, να το νοικιάσουμε θέλουμε.
3: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 9. Απέναντί μου, μάγος των πλήκτρων, Σταμάτης Καρλούτσος, υιοθετημένος αδερφός. Εντάξει, δεν τα πάω καλά μαζί του μόνο στην ομάδα του, αλλά. Τι να, τον άνθρωπό σου τον αγαπάς και για τα μειονεκτήματά του. Τι να, είναι μικρός, θα μεγαλώσει, θα μάθει. Ε, έχουμε καμιά ελπίδα, μπα καμία. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο nerpapakialfaradio989.gr. Πάω στο μήνυμα του Κωνσταντίνου που έχει, το έστειλε την ώρα που λέγαμε για τις συντάξεις. Λέει καλημέρα, τα αποθεματικά των ταμείων τα έπαιξαν στο χρηματιστήριο. Κοίταξε τώρα. Θα σου πω εγώ τι καταλαβαίνω από αυτά που διάβασα και εξακολουθώ να διαβάζω και πάντα με πάρα πολύ προσοχή. Και θα σου πω αυτό που καταλαβαίνω χωρίς να σημαίνει ότι έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Όταν λοιπόν το ασφαλιστικό έφτασε σε αδιέξοδο, γιατί έφτασε σε αδιέξοδο Κωνσταντίνε μου από μια στιγμή και μετά, διότι δεν πέρασε ποτέ αυτή η μεταρρύθμιση για Νίτση, δυστυχώς, και για τους συνταξιούχους, γιατί τότε φαινόταν σκληρή, αλλά σε μια διάχυση του χρόνου δεν θα ήταν, θα ισορροπούσε λίγο το σύστημα. Όταν λοιπόν έφτασε στο μη περαιτέρω, γιατί θα το πω και πάλι, πάλι από πολιτικές επιλογές ευνοήθηκαν κάποια συγκεκριμένα ασφαλιστικά ταμεία, όπως των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, που λες και είχαν έρθει από έναν άλλο θεό αυτοί οι άνθρωποι. Φοβερό πράγμα. Βέβαια δεν ήταν από άλλο θεό, ήταν από κόμματα. Γιατί η πλειονότητα των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ εκείνης της εποχής ήταν αυτό που λέμε μπάρμπα στην κορώνη. Άρα αυτοί ευνοήθηκαν, όπως ακούσατε, γι' αυτό και έπαιξα και το ηχητικό λίγο νωρίτερα του κυρίου Λεκοσκούφη, ότι ενώ είχε περάσει νόμο, ότι έπρεπε να γίνει μια τακτοποίηση, να φτιάξουμε λίγο τα πράγματα, αυτοί το χαβά τους πήγαιναν και υπέγραφαν συλλογικές συμβάσεις. Και γιατί το έκαναν αυτό? Δεν τους ένοιαζαν τόσο πολύ τα χρήματα που θα παίρναν στην παρούσα φάση, διότι αυτοί επίσης. Στα 40, 45, 50 γίναν όλοι συνταξιούχοι. Τους ένοιαζαν λοιπόν να υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις υψηλές, ώστε αυτό να προσμετρηθεί στις υψηλές συντάξεις που πήραν στην πορεία. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι ο Τόμσεν τότε ζητούσε να γίνουν παρεμβάσεις και στις συντάξεις των ΔΕΚΟ. Οι παρεμβάσεις που έγιναν σε αυτές τις συντάξεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ήταν πολύ μικρότερες. Βέβαια, εκεί πάντα υπάρχει ένα πολιτικό αφήγημα που λέει ότι ναι, αλλά είναι πολύ μικρός ο αριθμός. Είναι σαν αυτό, θυμάστε, που έλεγε τότε ο κόσμος και κάποια πολιτικά κόμματα ότι είναι πάρα πολύ υψηλή η μισθή των βουλευτών και πρέπει να μειωθούν και αυτά. Τα θυμάστε, θυμάστε αυτή τη συζήτηση, τι λέγανε, μα μιλάμε τώρα για 300. Δεν θα αλλάξουν τον κρατικό προϋπολογισμό οι 300. Μα δεν είναι θέμα του αν θα αλλάξει τον κρατικό προϋπολογισμό. Είναι θέμα τι μήνυμα ηθικό θες να περάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Όταν μια χώρα περνάει αυτή τη δυστυχία, πρέπει και εσύ να δείξεις τον τρόπο που συμμετέχεις σε αυτό. Δηλαδή, μην πληρώνεσαι. Για ηθικούς λόγους. Πες εμείς, παιδιά, για τα επόμενα 2 χρόνια θα είμαστε αφιλοκερδώς εδώ. Θα δουλεύουμε στις δουλειές μας, όσοι έχουν δουλειές. Και θα προσπαθήσουμε να σώσουμε τη χώρα. Θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα σήμερα. Οπότε τι έγινε, όταν είδαν ότι φτάνει στο μη περαιτέρω, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι κάνουν πάρα πολλά κράτη. Κωνσταντίνε μου, πάρα πολλά κράτη. Έχουν ένα αποθεματικό, ποντάρουν σε κάποια αμοιβαία κεφάλαια με στόχο να αυξηθούν τα έσοδα. Δεν τους βγήκε. Αυτό συνέβη. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Παύλος μου λέει. Έχεις δίκιο για τη συσσόρευση κακής οικονομικής διαχείρισης της χώρας. Ας θυμηθούμε και μερικούς υπουργούς οικονομικών που δεν είχαν γνώση αλλά μόνο όνομα. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά την κυβέρνηση Καραμανλή, που ήμουν σε Δήμο υπεύθυνος για απορροφήσεις κονδυλίων και κυριολεκτικά έβρεχε χρήματα, τα οποία από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν οι Δήμοι κοινομαρχείς να χειριστούν, με αποτέλεσμα να ξεφυτρώνουν εταιρείες που εκμεταλλεύτηκαν το τοπίο για άλλη μια φορά. Ναι, γιατί σε αυτό είμαστε πρώτοι, Παύλο μου, είμαστε πρώτοι. Γιατί και η δημόσια διοίκηση, αγαπημένα μου Παύλο, τώρα μην κρίνεις από τον εαυτό σου που είσαι ευσυνείδητος και ήσουν εκεί για να παράξεις ένα έργο. Βάλε λίγο στο μυαλό σου τους συναδέλφους που είχες γύρω σου. Βάλε λίγο στο μυαλό σου τις τρικλοποδιές που σου έβαζαν για να μην φανεί η δική σου δουλειά Γιατί μετά αυτοί δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Γιώργο μου, κοίταξε. Εγώ συμφωνώ να μην ξαναψηφίσουμε αυτούς που μας πλήγωσαν. Δεν συμφωνώ όμως με την αποχή. Πρέπει να φτάσουμε στην κάλπη και να βρούμε κάτι που μας εκπροσωπεί κατά ένα μεγάλο βαθμό και να το ψηφίσουμε. Γιατί μόνο με τη συμμετοχή στα πράγματα αυτά θα αλλάξουν. Διαφορετικά όχι. Και ο Τζόνι Τρούπερ μου λέει εδώ, σου λέει ο άλλος κουράζεται που είναι influencer. Αχ ναι, δεν μπορώ έτσι και ακούω influencer, ξέρεις τι παθαίνω. Παθαίνω κόκο μπλόκο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με τους influencers τώρα το έχουμε βρει. Ο Δημήτρης μου λέει, έχουμε την απέτηση ένας βουλευτής μας που έχει 30.000 ευρώ εισόδημα το μήνα να καταλάβει τι σημαίνει να ζεις με κομμένη σύνταξη, υγεία, παιδεία, χωρίς λεωφορείο. Θέλουμε να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών και ο μισθός τους ώστε να φύγουν μόνοι τους. Ολόκληρη η Αμερική έχει 400 βουλευτές. Εμείς 5 εκατομμύρια έχουμε 300. Είμαστε 10 εκατομμύρια και έχουμε πάρα πολλούς βουλευτές. Αλλά ούτε και αυτό το θέμα το ανοίγουν. Θα λες ότι αν πας να τους το πεις αυτό, θα σου πούν αυτό είναι λαϊκισμός. Όχι, βε παιδί μου, δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Έχεις 10 εκατομμύρια κατοίκους. Σε τι ποσοστό πρέπει να εκπροσωπούνται αυτοί, πόσους βουλευτές χρειάζεται, να τους κάνεις 300 βουλευτές. Καλημέρα και πάλι, λέει ο Μιχάλης. Μην κοιτάζετε, λέει, μόνο τους υπερήλικες βουλευτές. Γιατί αυτοί όταν φεύγουν, μεριμνούν να πάρουν τη θέση τους στα φιντάνια τους και κάτι άλλο. Γιατί θέλουμε να έχουμε 300 βουλευτές. Γιατί να έχουμε 62 υφυπουργούς και υπουργούς και όχι 40. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, Μιχάλη μου, καθόλου. Καθόλου. Ο Γιάννης μου λέει, α, καλημέρα, ακόμα έγινε. Είμαστε, μπράβο, καλά κάνετε. Τα αποθεματικά του ΝΑΤ πάντως το αβούτυξε. Εντάξει. Μετά έρθαν οι σφίκες της Ευρώπης και ναι, Γιάννη μου, να σου πω κάτι. Ήταν πολιτική απόφαση. Επιμένω. Υπήρξε μια πολιτική απόφαση να κινηθεί η οικονομία με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνω την πολιτική απόφαση. Καταλαβαίνω ότι έπρεπε να ανασάνουν οι Έλληνες. Καταλαβαίνω ότι έπρεπε να αποκτήσουν σπίτι ή να δημιουργηθεί μεσαία τάξη. Αλλά δεν μπορείς αυτό να το κάνεις χωρίς συν το χρόνο να δημιουργείς οικονομικές συνθήκες τέτοιες που η χώρα να έχει και αύριο. Δεν είναι μόνο το σήμερα. Η χώρα χρειάζεται και αύριο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτό? Δημιούργησε μια ας πούμε σαθρή οικονομική βάση. Γίναμε χώρα παροχής υπηρεσιών. Το πληρώσαμε μέσω COVID αυτό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είμαστε χωρίς βιοτεχνία, χωρίς βιομηχανία. Τώρα γίνονται κάποια βήματα δειλά. Με όποιους όρους γίνονται, εδώ χρειάζεται η αντιπολίτευση να είναι στιβαρή και να ελέγχει. Αλλά αυτά τα αποτελέσματα εμείς δεν θα τα δούμε, Γιάννη μου. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να τα δουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Αυτό είναι. Ναι, τραγούδι θέλεις, ε? Ωραία, ας βάλουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 42 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου. Θα πάμε παρέουλα μέχρι την κορυφή της ώρας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947 989 989 και φυσικά στο ONER παπάκι Αλφα Radio 889.gr. Έφαγα και ένα ψηφίο γιατί διάβαζα αυτή την είδηση για τον ξυλοδαρμό. Διαβάζω εδώ πέρα στην παραλία του Βόλου, όταν ομάδα 10 νεαρών σταμάτησε ένα ταξί που κινόταν στην περιοχή, ανάγκασε τους επιβάτες να κατέβουν και άρχισαν να πλακώνονται στο ξύλο. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που καταγράφει το The Newspaper, οι νεαροί περικύκλωσαν το ταξί κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, επιτέθηκαν στους επιβάτες με καταγωγή από τη Σκόπελο, χτυπώντας τους επανειλημμένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ώρες πριν είχαν διαπληκτιστεί σε νυχτερινό κέντρο. Η επίθεση σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Άργων Αυτών και Κοραή. Ήταν ιδιαίτερα βίαιη. Κλήθηκε ασθενοφόρο να μεταφέρει τραυματία στο νοσοκομείο Βόλου για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Το περιστατικό είναι πλάκι και το λιμενικό σώμα, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση, καθώς και την ταυτότητα των νεαρών. Κοιτάξτε, επειδή τώρα και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται λίγο μάστιγα, πας και πίνεις τα ντερά σου, δεν ξέρεις τι πίνεις, πώς το πίνεις και βγαίνεις μετά και πλακώνεσαι. Δηλαδή, κοιτάξτε. Τώρα, να, αυτά είναι που έλεγα και τις προηγούμενες μέρες για τη λοβοτομή. Εδώ πέρα, πραγματικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει το ρόλο της, να μας καταργήσει, να μπει τεχνητή νοημοσύνη, να απαγορευτεί η χρήση αλκοόλ. Δεν με νοιάζει, ας κλείσουν όλα τα μπαράκια, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Ας πουλάνε μπύρες χωρίς αλκοόλ. Ξέρεις τι ωραία που θα περνάμε, παγιά έχουν και ηλεκτρολίτες, έμαθα, δεν το ήξερα. Την Παρασκευή που είχα πάει για χώρο που μου φύγε η. Ξέρεις τώρα, είμαι και σε μια ηλικία, δεν μπορώ να σας τα πω και όλα. Μου λέει μια πιτσιρικούλα που ήταν εκεί, γιατί πάω με μια φίλη μου, την Εύη Βυσβάρδη, πηγαίνουμε παρεούλα στο χώρο αυτό, και μου λέει, αλλά πάμε τώρα να πιούμε μια μπύρα χωρίς αλκοόλ. Τι λέω, Χριστιανέ μου, εγώ δεν πίνω αλκοόλ καθόλου. Και είναι μια πιτσιρικά και λέει, όχι, να πιείτε μια μπύρα χωρίς αλκοόλ, γιατί έχει ηλεκτρολίτες. Δεν θέλω χρυσό μου, λέω, δεν θέλω ηλεκτρολίτες, 6 λίτρα νερό τη μέρα πίνω. Λοιπόν, θα του σουρώνουμε όλους με νερό, να τελειώνει αυτή η ιδέα. Ή βάλτε drones. Όπως βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, τις αμερικανικές, που ήταν το drone από πάνω με το που πήγαινες να κάνεις έτσι, σηκωνόταν, σου ρίχνουν όλα τα φώτα και σε ακινητοποιούσε. Εντάξει, τι να πω. Και βάλτε και κόφτες στα αυτοκίνητα. Πήγαινε ο άλλος το πρωί με 240 στην αριστερή λωρίδα. Που πριν πάει με 140 στην 240 πόσα πήγαινε στην αριστερή λωρίδα, ήταν από πίσω που πήγαινα με το όριο ταχύτητας, με τα 100, και πάει να με. Τι θες, αδερφέ, θες να πετάξεις, πέτα. Μόνο σου. Δεν θα σε ακολουθήσω. Και σας είπα και χτες που ερχόμουν στο ραδιόφωνο το πρωί, δύο τσαμπουκάδες. Δύο. Ο ένας στη μέση του δρόμου είχαν κατέβει από το αυτοκίνητο και πλακωνόντουσαν. Ευτυχώς, για καλή τους τύχη, είχαν καλούς φίλους και τους μάζεψαν και φύγανε. Γιατί εκεί οι φίλοι παίζουν σημαντικό ρόλο. Αλλά κάτσε, είμαστε όλοι έτοιμοι να βγάλουμε το όπλο από το θεκάρι. Κάτσε. Κάτσε σπίτι σου, αδερφέ. Άμα έχεις ψυχολογικά, εγώ συμπάσχω. Αλλά κάτσε σπίτι σου και βάρα το κεφάλι στον τοίχο. Τι σου φταίει ο άμαχος πληθυσμός? Πάτε και τσαμπουκαλεύεστε. Δηλαδή, βγαίνουν τα παιδιά μας βόλτα και πηγαίνει η ψυχή μας στην κούλουρη μέχρι να γυρίσουν. Μην πέσουν στον τρελό που πίνει και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ορίστε, αυτά μου κάνετε και με συγχύσετε πρωί-πρωί. Ναι, διάλειμμα και επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
3: Το Club του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: 8 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Θα πάμε παρεούλα μέχρι την κορυφή της ώρας. Διαβάζω τώρα για την επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι χτύπησαν το αεροδρόμιο του Ριάντ. 12 νεκροί, ένας Αμερικανός μεταξύ των θυμάτων, 309 τραυματίες. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι μια κίνηση από την πλευρά των Χούθη ώστε να αλλάξουν οι ισορροπίες και να διαψευστεί αυτό που είπε τις προηγούμενες μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι είναι πολύ κοντά η συμφωνία με το Ιράν, ή αν δίνει πάτημα αυτή η κίνηση στην Αμερική να επιτεθεί με σφοδρότητα στο Ιράν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ βλέπω το Ιράν να μετρά τις συνέπειες αυτών των κινήσεων. Είπαμε, είναι ένας ακόμα πόλεμος στη γειτονιά μας που δεν λέει να ηρεμήσει, δεν το βλέπω να εκτονώνεται στο χρόνο που έχει ορίσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλά, και αυτός τι έχει ορίσει, είπε μπορεί και αύριο, μπορεί και σε ένα μήνα, μπορεί και πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί και μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ότι και αυτός δεν ξέρει πότε θα τον τελειώσει. Νομίζω ότι θα εξαρτηθεί από την τσέπη του. Όταν θα νιώσει ότι την έχει γεμίσει, μπορεί και να το σταματήσει τον πόλεμο. Μέχρι τότε δεν νομίζω. Όχι, το λέω και αυτό για να μην παραπονιέται που δεν του δώσαν τον Νόμπελ Ειρήνης. Διότι όλη η παγκόσμια κοινότητα αναζητά αυτούς τους 8 πολέμους που έχει τερματίσει. Μα και αυτός δεν στέλνει τόσα non-papers. Και δεν το ανεβάζει στα πώς το λένε, Truth Social το λένε την πλατφόρμα του. Γιατί δεν μας ανεβάζει και τους 8 πολέμους που έχει τελειώσει στη διάρκεια των 2 ετών θητείας που έχει. Να ξέρουμε κι εμείς να στείλουμε μια επιστολή στον ΟΗΕ. Που, εντάξει, είπαμε και ο ΟΗΕ και όλα αυτά τα φόρα είναι λίγο ό,τι να είναι. Αν δείτε ποιοι βραβεύονται. Τι να σας πω, εμένα αυτά τα βραβεία Νόμπελ. Εντάξει, άστο. Δεν θα το σχολιάσω. Θα πάω να διαβάσω καλύτερα το μήνυμα του Δημήτρη. Μου λέει απόψε έχω πρόσκληση του Αλφα για θέατρο. Ευχαριστώ πολύ. Αλλά το μετρό αλλάζει σιδηροτροχές. Είναι δυνατόν? Φαίνεται οι Ευρωπαίοι μας πούλησαν και στις ράγες. Αυτό τα έργα στο μετρό είναι ανακοινωμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και γίνονται επίσης εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από τις 9 το βράδυ νομίζω ότι κάποιοι σταθμοί κλείνουν. Αλλά υπάρχει συγκοινωνία που κάνει ακριβώς την ίδια διαδρομή. Λέει ο Γιώργος, άρθρο 86, οι πολιτικοί λέει έχουν πολιτική ευθύνη, γελάνε και τα σαλιγκάρια με το κράτος αυτό. Καλά, μόνο τα σαλιγκάρια. Εδώ γελάνε τα τσιμέντα, Γιώργο μου. Δεν θα γελάσουν τα σαλιγκάρια, που είναι και ζώντα όντα. Τα τσιμέντα γελάνε. Τι θα πει νόμος περί ευθύνης υπουργών? Εγώ έχω και μια άλλη ένσταση που περνάει λίγο στα ψηλά. Τι πάει να πει παράβαση καθήκοντος, δεν τρέχει και τίποτα. Θα έπρεπε αυτό να το αντιλαμβάνει το πολιτικό ως την απόλυτη ατιμία για τον εαυτό του. Υπάρχει πιο ατιμωτικό, πιο... Δεν θυμίζω ότι υπάρχει. Παράβαση καθήκοντος, δηλαδή εγώ σε έχω εκλέξει, σε πληρώνω να κάνεις μια δουλειά και δεν την κάνεις. Και όσο αυτός δεν την κάνει τη δουλειά του, τότε τι γίνεται? Νομιμοποιείται η κοινωνία να μιλάει για ιστορίες συνωμοσίας που δεν τις προσυπογράφω, τις απεχθάνομαι. Όποιος χρησιμοποιεί τις ιστορίες αυτές συνωμοσίας το κάνει μόνο με πολιτική σκοπιμότητα, γιατί καταλαβαίνει ότι θα εγείρει ένα αίσθημα σε μια μερίδα του κόσμου και θα βγει αυτός πρωταγωνιστής. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πλην από τις πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις συνωμοσίες, γιατί τα πράγματα είναι πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά, Γιώργο μου, είναι σίγουρο αυτό, είναι ξεκάθαρα για όποιον θέλει να τα δει ξεκάθαρα. Αν όμως τα δεις ξεκάθαρα, τότε θα κάνεις αυτό που είπες και στο προηγούμενο μήνυμά σου, θα τους μαυρίσεις όλους. Και δεν θέλουν όλοι να βγουν λαβωμένοι από αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν να πιστωθούν τη νίκη. Δηλαδή εγώ τα είπα καλύτερα, ήμουνα πιο συνωμοσιολόγος, θα συμπαρασύρω ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας στα θέλω μου και στη σκέψη μου. Και πάλι εμείς θα βρεθούμε με το ερωτηματικό στο μυαλό και με την τσέπη άδεια, γιατί έτσι το θέλουνε. Μπορούν και το χειρίζονται. Γι' αυτό είπα ότι είμαι κατά της χειραγώγησης. Είναι άλλο πράγμα, είναι όλα ξεχωριστά. όλα ξεχωριστά μεταξύ τους. Η χειραγώγηση όμως, που τη βλέπουμε ειδικά σε κάτι σατιρικές εκπομπές, είναι κατεξοχήν σημείο αναφοράς η χειραγώγηση. Και περνιέται με έναν έτσι ωραίο τρόπο, γιατί θα σου βάλει και το ανεκδοτάκι, θα σου βάλει και το πλανάκι, θα σε χαλαρώσει, θα σε ευθυμίσει και τσαπ θα σου πετάξει και χαλαρώσει, θα σε ευθυμίσει και τσαπ θα σου πετάξει και τη χειραγώγηση. Αυτό με συγχωρείτε, δεν

Δεν θα χειραγωγείς τον κόσμο, είναι άλλο πράγμα. Ούτε θα νουθετείς τον κόσμο. Και α μη τι άλλο, πρέπει να μάθουμε όλοι ξανά στη χώρα, να ξανασυστηθούμε με τον εαυτό μας, να ξαναβρούμε την ηθική αξία του καθενός και να μάθουμε να ζητάμε και ένα συγγνώμη, βρε αδερφέ. Δεν έγινε και τίποτα. Οι άνθρωποι είναι γεννημένοι για να κάνουν λάθη. Αρκεί να τα αναγνωρίζουν και να ζητούν συγγνώμη. Προφανέστατα. Μου έλεγε κάποτε ένας διευθυντής μου, μόνο αυτός που δεν δουλεύει δεν κάνει λάθος. Αυτός που δουλεύει θα κάνει και λάθος. Το θέμα είναι, έχεις το ηθικό ανάστημα να βγεις και να πεις συγγνώμη, και όταν θα πεις το συγγνώμη σου να συνεχίσουν να σε ακολουθούν όσοι σε ακολουθούν. Εκεί ζυγίζεται η μαγιά, με συγχωρείτε. Στο δικό μου μυαλό, στη δική μου πεποίθηση. Η μαγιά ζυγίζεται εκεί. Όπως χαίρομαι γιατί μπορεί να διαφωνούμε, αλλά δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να μου χρεώσει ότι είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τον ένα ή τον άλλο πολιτικό φορέα. Δεν με ενδιαφέρει κανένας πολιτικός φορέας, τα έχουμε ξαναπεί. Τα κόμματα σήμερα υπάρχουν με αυτή τη μορφή, αύριο με μια άλλη μορφή, παραμεθαύριο με μια άλλη μορφή. Μένει όμως η κοινωνία. Και το λέω με πολύ πόνο αυτό, γιατί το ζούμε με πολύ μεγάλη ένταση από το 2023, με ευθύνη όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων, όλων μηδενός εξαιρουμένου. Η κοινωνία έχει μπει σε μια λάθος κατεύθυνση, έχει χυθεί και πάλι πολύ δηλητήριο στις κοινωνίες, αντίστοιχο που είχαμε το 12 αν θυμάστε, και αυτό απλά η ιστορία έχει δείξει ότι ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Αυτό που σήμερα μπορεί να λειτουργεί ως πολιτικό πλεονέκτημα για την αντιπολίτευση, αύριο θα είναι ασήκωτο βάρος που θα είναι κυβέρνηση. Γιατί αυτό το μίσος που έχει ξανά μπει μέσα στην κοινωνία, θα το βρουν μπροστά τους ως κυβερνώντες. Και αν δεν κάνουν αυτά για τα οποία υπόσχονται ότι θα είναι εκεί για την κοινωνία, η κοινωνία θα τους τιμωρήσει πολύ χειρότερα από την κυβέρνηση. Απλά το λέω γιατί έχει καταγραφεί στην πολιτική ιστορία της χώρας. Δυστυχώς είναι μικρόμυαλοι, στενόμυαλοι, δεν τους ενδιαφέρει το αύριο, οι προβολές τους είναι από τώρα μέχρι την επόμενη κάλπη, και αυτό το βλέπουμε στην εξουσία σε όλες τις φάσεις της, όχι μόνο στην κεντρική, το βλέπουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, το βλέπουμε στην περιφέρεια. Εξαιρώ τον κύριο Χαρδαλιά, γιατί αν ο κύριος Χαρδαλιάς το έκανε αυτό, τουλάχιστον θα είχαμε την δυνατότητα να μιλάμε πολύ συχνά μαζί του. Δεν την έχουμε, παράγει έργο, αλλά όπως είπα και πριν από, νομίζω το προηγούμενο Σάββατο το έθιξε αυτό το θέμα, το έργο πρέπει να το επικοινωνείς με κάποιο τρόπο. Πρέπει να ξέρουν οι πολίτες τι κάνεις, πώς θα σε κρίνουν διαφορετικά. Ας το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας ως εξίσωση, ότι όλοι κρινόμαστε και ό,τι συνθήκες δημιουργούμε θα πρέπει μετά να τις διαχειριστούμε. Το λέω για τα κόμματα που διεκδικούν κυρίως την εμπιστοσύνη μας και δευτερευόντως την ψήφο μας, για να έρθουν να λειτουργήσουν λίγο διαφορετικά τη χώρα. Όταν 3 χρόνια αυτή την κοινωνία της έχει κάνει τα μυαλά αερόστατο με πάρα πολλά ζητήματα, με μισές αλήθειες, δεν γίνεται να μην το βρεις μπροστά σου αυτό. Θα το βρεις. Και προσέξτε, δεν μιλώ για ένα κομμάτι της κοινωνίας που αρέσκεται σε αυτό, που το ψάχνει αυτό, που δεν τον νοιάζει η αλήθεια, τον νοιάζει μόνο η οργή. Δεν μιλάω καθόλου για αυτό το κομμάτι. Μιλάω για το υπόλοιπο κομμάτι, αυτό που είτε σε ποσοστό 63,94%, είτε 57,78%, είτε 61,76% πηγαίνει στις κάλπες. Βεβαίως υπάρχει και ένα 3-4-5 σε αυτόν τον κόσμο που πραγματικά αναζητά τη συνωμοσία, την κάνει πολύ κέφερ, παιδί μου, είναι το άλλο του μισό, το καταλαβαίνω, αυτό είναι, το λες, το έχει, έτσι, το γουστάρει να το δει, δικαίωμά του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για το υπόλοιπο κομμάτι. Από αυτό το υπόλοιπο κομμάτι θα κριθούν πολύ αυστηρότερα όσοι 3 χρόνια λένε πράγματα που καμιά φορά ή μάλλον πολλές φορές είναι λίγο μακριά από την αλήθεια. Και όταν θα κληθούν να το διαχειριστούν, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουν. Όμως αυτό για το άρθρο

86, ειλικρινά πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά. Τι θα πει νόμος περί ευθύνης υπουργών? Τι θα πει αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο πολιτικός δεν είναι πολίτης? Όπως εγώ για ένα ποινικό αδίκημα θα μου βάλουν τις χειροπέδες και θα με πάνε για προανάκριση μέχρι να γίνει δίκη μου, μπορεί και να προφυλακιστώ. Γιατί δεν κατάλαβα, γιατί οι υπουργοί και οι βουλευτές εξαιρούνται από αυτό? Δεν το καταλαβαίνω. Και μάλλον κανείς δεν το καταλαβαίνει. Φεύγω. Με τραγουδάκι θα φύγω. Θα βάλει ο Σταμάτης Καρολίτσος ό,τι νομίζει. Άντε, θα σου ευχηθώ καλή τύχη. Δεν το λέω από την καρδιά μου όμως. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου, γιατί ξέρεις, είμαστε φίλοι και σε αγαπώ. Εσείς μένετε εδώ, δεν πάτε πουθενά. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας η Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου. Σπύρος Λάμπρου, Άννα Σταματιάδου, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 7. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην χθεσινή επίθεση με πύραυλο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για την πιο πολύ νεκρή επίθεση στο βασίλειο από το 2015. Νεκροί είναι 4 υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης. Το βασίλειο της Αραβικής Χερσόνησος Σου κατηγόρησε το κίνημα ανταρτών της Ιεμένης Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν. Για παράδεκτη επίθεση έκανε λόγο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ξένες πρεσβείες είχαν δώσει οδηγία στο προσωπικό τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο για μία εβδομάδα, ανέφερε πηγή. Τέτοιες ενέργειες περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ιεμένη, τόνισε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην περιοχή. Καταδίκασε την επίθεση και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν. Τα σχόλια του Ριάντ θα κάνουν από σήμερα εξ αποστάσεως τα μαθήματα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι εξουδετέρωσε φορτηγό πλοίο υπό σημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, αφού το πλήρωμά του αψήφισε τις προειδοποιήσεις του και προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Δεξαμενόπλοιο κινούμενο προς την έξοδο του στενού του Ορμούζ επλήγει από βλήμα άγνωστου τύπου στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σκάφος. Σο είναι το πλήρωμα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία, ο οποίος μένεται από το 2022. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με φόντο την αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προβεί εκ νέου σε εμπριστικές δηλώσεις κατά του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη. Νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας 50 έως 60 ετών στη Γλυφάδα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μηχανή στη συμβολή των δρόμων Καραμαλή και Παναγούλη στην περιοχή του Γκόλφ. Νωρίτερα περίοικος είχε ενημερώσει την αστυνομία για πιθανό τροχαίο. Στο σημείο βρέθηκαν τουλάχιστον 5 καλλικές. Σκηνές βίας εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στην παραλία του Βόλου. Ομάδα περίπου 10 νεαρών φέρεται να κινητοποίησε ταξί και να επιτέθηκε στους επιβάτες του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας, η οποία διέπρατε απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο αρχηγός του κόμματος Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και ο εξονυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Τουλάχιστον 4 νεκρούς άφησε πίσω της η τροπική καταιγίδα Ισαΐας που έπληξε τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Επανήλθαν σε ομαλή λειτουργία τα συστήματα της Υπηρεσίας Τελωνιακής και Συνοριακής Προστασίας στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, ύστερα από πρόβλημα που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι εξακολουθεί να αναμένει επιβεβαιωμένη διάγνωση μετά το θάνατο μιας εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης, υπογραμμίζοντας ότι για το ζήτημα αυτό παραμένει σημαντική αβεβαιότητα. Η Νότια Αφρικανή δικαστής Νάβη Πιλάι, 85 ετών, η οποία τιμήθηκε φέτος με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, εξοργίζοντας τον Τραμπ και το Ισραήλ, χαρακτήρισε χθες απαράδεκτες τις κυρώσεις της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου του ΟΗΕ. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Το ίδιο θα ισχύει και από την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ως την 5η 22 του μηνός. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές και πρόσχερη καταιγίδα μετά το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη νότη 4 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς και στα ανατολικά τοπικά στους 27. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Χαίρετε, τι κάνετε, Αλφαρέντε 98,9. Έλα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Για να ξεκινήσουμε λίγο, ναι, γιατί είναι λίγο βαρύ, ναι, το κλίμα για διάφορους λόγους. Ο Άδωνης, ναι, που τραγουδούσε η πρωτοψάλτη, που μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Α, από παιδάκι. Για αλλού τώρα.
1: Όχι ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι. Ο Άδωνης αυτός, το καφέ, είναι υπαρκτό. Γιατί, για παράδειγμα, εμείς στα Γιάννητσα, ναι, είχαμε ένα καφέ, ο Άδωνης, επικό καφέ, ναι, για πάνω από 20-25 χρόνια, αν μ' ακούνε εκεί οι Γιάννητσώτες θα ξέρουν, που ήταν σήμα κατά τεθέν για πάρα πολλούς έρωτες και χωρισμούς. Έλεγες, ρε παιδί μου, πάμε στον Άδωνη. Στον Άδωνη θα συναντηθούμε για καφέ. Πράγματι. Λοιπόν. Εδώ υπάρχει αυτός ακροατές. Πείτε μου, σας παρακαλώ, λοιπόν, λίγο μεγαλύτερη. Θέλω να με πάτε, αν υπάρχει.
0: Το 1986 η Άλκης της Πρωτοψάλτη τραγουδούσε. Το ψάξα τώρα. Το πάμε στον Άδωνη για καφέ. Ναι. Η Νέα Σμύρνη ήταν μία από τις πιο ελκυστικές γειτονιές.
1: Και παραμένει.
0: Εκεί, ναι, υπήρχε ο Άδωνης, το ομώνυμο ζαχαροπλαστείο της οικογένειας Φραγκούλη στην κεντρική πλατεία, που συμπίκνωνε με τους διασκεδαστικούς συμβουλισμούς της επιτυχίας του Σταμάτη Κραουνάκη μια ανάλαφρη καθημερινότητα. Οι εποχές άλλαξαν, τα περισσότερα καταστήματα της πλατείας στη Νέα Σμύρνη μπορεί να έχουν αλλάξει, ωστόσο η στίχη τραγουδίου στον Άδωνη στην καφετέρια παραμένει.
1: Έκλεισε. Ή υπάρχει.
0: Περίμενα να δω. Όχι, έχει κλείσει.
1: Ζημιά που πάθαμε.
0: Ναι, και έχει και ωραία φωτογραφία.
1: Για να τη δω λίγο πώς ήταν ο Άδωνης.
0: Κοίτα εδώ πέρα. Ωραίο ζαχαροπλαστείο.
1: Αχ, καλέ, μέχρι και οι ιεράρχες,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, πήγαιναν όλοι.
1: Είχε, α, και
0: είχε γλυκό, είχε πράγμα, ναι.
1: Ναι.
0: Και, α, και εδώ, κοίτα, είχε τις βιτρίνες, τις παλιακές, τις ωραίες, παιδιά, που βλέπατε την πάστα.
1: Τι ωραία.
0: Και ήταν μονόπετρο η πάστα.
1: Με λουλούδια έξω από τις βιτρίνες, περιτριγυρισμένες, όμορφες, πολύ ωραία. Γλάστρες εδώ που φέρνανε τώρα οι καλοί πελάτες.
0: Τώρα αυτό που άνοιξε ήταν πολύ ωραίο. Κοίτα. Σύχναζαν, λέει, η Τζένι Βάνου, η Αλέξη Κανελίδου, ο Γιάννης Πάρτακος, ο Στράτος Διονυσίου και πολλοί ακόμα. Ήταν μόνιμοι πελάτες.
1: Να πίνεις τώρα καφέ αυτό με το Στράτο Διονυσίου, ε!
0: Ναι,
1: και να σου ρίχνει και μια να βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Θα του έλεγα, Στράτο, ρίχτω.
0: Έτσι. Ρίχτω το μαγαζί, μη ρίξεις. Ναι, να συζητήσουν, λέει, πηγαίνανε πολλοί εκεί. Καθόντουσαν ώρες, πήραν τον καφέ τους, γιατί δεν ήταν όρθιος εκεί, δεν ήταν take away. Καθόντουσαν,
1: ναι,
0: κάτω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και παίρνανε και γλυκά μετά. Και τη δεκαετία του 90, οι μισές μεταγραφές του Πανιωνίου επιδεδρινού στο μπάσκετ είχαν υπογραφεί σε αυτό, στον Άδωνη.
1: Έλα ρε, ναι, φίλε, ξεπέρασε και το Γιαννιτσώτη αυτός δηλαδή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: εμείς δεν είχαμε μεταγραφές στον Άδωνη στα Γιαννιτσά, τάξη. Μόνο έρωτες είχαμε.
0: Ακόμα ισχύει, λέει, ότι ακόμα είναι ανοιχτό. 60 και χρόνια μετά το Άδωνη συνεχίζει να εισάγει την πολυσυλλεκτικότητα που το χαρακτήριζε εξ αρχής.
1: Μπράβο, δεν υπάρχει
0: καλό
1: περίπτωση. Μπράβο, πρέπει να με πάτε. Πρέπει να με πάτε. Εάν μας ακούει κάποιος ακροατής από τη Νέα Σμύρνη και ξέρει για τον Άδωνη, να μας δώσει πληροφορίες ή πήγαινε εκεί. Το έχει ζήσει αυτό, το έχει προλάβει στα πολύ καλά του χρόνια με τους, αυτούς τους επικούς αστέρες που μας ανέφερε πριν ο Σπύρος. Στείλτε καμιά ανάμνηση ωραία από αυτό. Τι ωραίο τραγούδι.
0: Στον Άδωνη, λέει, είχαν και λουκούμι από καρότο.
1: Με δουλεύει.
0: Για να μάθει. Οδηγοί ταξί αγαπάνε πολύ και στα ρίγνουνε. Γεια σου, Γιαννάκη, καλημέρα. Γεια σου, Όλγα μας, καλημέρα. Καλημέρα, παρεούλα. Καλή Κυριακή. Εύχομαι και μια χαρούμενη εβδομάδα. Ελπίζω με αγάπη από Ζάκυνθο να είσαστε καλά. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Ρίχτε τις καλημέρες σας εδώ. Εδώ είμαστε για σας για να ξεκινήσουμε την Κυριακή μας και να ξεκινήσει ουσιαστικά τη βδομάδα. Την Κυριακή δεν ξεκινάει η εβδομάδα. Δεν ξεκινάει Δευτέρα. Από Κυριακή είναι το τέτοιο. Χαλάει και ο καιρός, να ξέρετε.
1: Ότι
0: βγείτε, βγείτε. Καμιά ώρα έχετε ακόμα.
1: Αν σου πω ότι για μένα δεν υπάρχει αρχή και τέλος εβδομάδας.
0: Έτσι, έτσι, γιατί είναι αυτό, όλα είναι μια υπέροχη κατάσταση.
1: Όλα είναι
0: ένα. Δεν πειράζει, δεν έχω σουκού,
1: δεν
0: προχωράω.
1: Δεν ξέρω Κυριακή,
0: ωραία,
1: δεν ξέρω
0: τίποτα,
1: Δευτέρα.
0: Τίποτα, έτσι.
1: Νομίζω,
0: είναι μια ηλιοφάνεια όλο.
1: Νομίζω ότι πολλοί κόσμος είναι έτσι πλέον. Όπα, να τι, ήρθε η πληροφορία.
0: Είναι και οι άλλοι που σου λένε, και ήρθε Σαββατοκύριακο, τι προλάβαμε να κάνουμε, τίποτα. Ώσπου να πεις μια καλημέρα, πέρασε το Σαββατοκύριακο, να ξανά η Δευτέρα. Και είναι και οι άλλοι που σου λένε, έρχεται Σαββατοκύριακο, πα, έξοδα, να βγεις έξω, να κάνεις, να ράνεις, να ψωνείς. Άστο, καθημερινή.
1: Και είναι, ρε παιδί μου, και άνθρωποι σαν την Άννα Βύση,
0: ναι,
1: που έχει έτσι ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζει ένα προσωπικό θέμα. Ωραία, τώρα με τον Καρβέλα γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Όμως φεύγει, έχει αυτή τη, ναι, δυνατότητα. Παίρνει τη Δήμητρα Κούστα,
0: ναι,
1: και χτυπάει μια παρισάρα,
0: ναι.
1: Ξέρεις, λέει, που μένει.
0: Πού?
1: Εκεί που παντρεύτηκε ο Άκης Τσοχαντζόπουλος.
0: Α,
1: η βραδιά στο Four Seasons.
0: Στο Four Seasons.
1: Η βραδιά, σου λέει, κοστίζει από 3.500 ευρώ και πάνω.
0: Να μας πω ότι έχω μείνει στο Four Seasons.
1: Μόνο βασιλείς και πρίγκιπες.
0: Έχω μείνει στο Four Seasons. Θα σου πω πώς.
1: Είσαι γαλαζοαίματος και δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, αλφα θετικό.
1: Γαλάζια μάτια έχεις. Άμα όχι, είσαι και γαλαζοαίματος, θα σε δω λίγο διαφορετικά.
0: Θα σου πω και πώς. Θα σου πω και πώς έμεινα εκεί πέρα. Είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Ήμουνα στον Α, ναι, στα πρώτα χρόνια του Α, στο 2003-2004 και γίνεται...
1: Αν νόμιζα με την Κατρίτσι θα είχες αυτή τη δυνατότητα, όταν ήσουν στην εκπομπή της Έλληνας Κατρίτσι.
0: Της Έλληνας Κατρίτσι στο Μέγκα, όχι, είμαι στο... Μήπως ήμουν και εκεί, δεν θυμάμαι.
1: Μάλλον,
0: πρέπει να ήταν,
1: είναι
0: πρέπει
1: πολύ...
0: να ήταν πολύ παλιά.
1: Πιο πιθανό
0: λοιπόν,
1: είναι αυτό.
0: Και τότε με στέλνουν να καλύψω την παρουσίαση μιας ταινίας του Χόλιγουντ, η οποία έγινε στο Παρίσι.
1: Εσένα βρήκανε να στείλουνε.
0: Καλός άνθρωπος με την καλή κουβέντα. Εσένα βρήκανε. Ήτανε το The Day After Tomorrow. Άμα το γκουγκλάρετε θα δείτε. Μια ταινία καταστροφή. Ήτανε πλημμύρες και μπαίνανε μέσα στη Νέα Υόρκη και διαλύαν όλη την πόλη, ναι, και όλο αυτό. Συγκλονιστική ταινία.
1: Ναι.
0: Και τότε έκανα και τις συνεντεύξεις από τους δύο, τους δύο πρωταγωνιστές.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και τότε το Hollywood, τους δημοσιογράφους στο Παρίσι, τους φιλοξενούσε στο Four Seasons.
1: Και πώς ήταν αυτή η εμπειρία, μόνο σου,
0: παιδιά, ξέρετε,
1: με παρέα.
0: Μόνο σου, σιγά.
1: Ολομόνος.
0: Μόνο σου, είχαν αυτοί καμεραμέν τα πάντα. Είχαν στούντιο, καμεραμέν, φώτα, έμπαινε μέσα καθώ ήταν στη Θεσούλα, είχε απέναντι την Άννα Σταματιάδου.
1: Πώς ήταν. Ναι, ξέρω από την Έλγκα Νταϊφά του Σταρ που ήταν μετά το Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο από του καλύτερου που έχει αφήσει εποχή η Έλγκα με τι συνεντεύξει τη.
0: Λοιπόν, και παρένθεση. Ναι. Καλημέρα, ο Άδωνης είναι από τα παλιότερα καφέ της Νέας Μήνης, αντίπαλο δέος του Γιώργου. Έχει μεταφερθεί από την αρχική του θέση και λειτουργεί ακόμα. Συνήθως στο Γιώργο σύχναζαν αθλητές και στον Άδωνη καλλιτέχνες.
1: Γι' αυτό ο εγώ είμαι του σου, Άδωνη. Ρε, θα πάω να βρω τον Άδωνη. Δεν υπάρχει περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχει στη Νέα Μήνη. Θα ρωτήσω.
0: Bonjour, no ends people. Από τη Σοφία Κασφίγη.
1: Για πες μας
0: λίγο. Σοφία.
1: Για πες με το Four Seasons. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία.
0: Ευχαριστούμε και εμείς, Σοφάκη μας. Λοιπόν, άκου, και μπαίνεις στο Four Seasons,
1: ναι,
0: που μπαίνεις μέσα.
1: Ναι, πώς μπήκες, παιδιά... τι φόραγες.
0: Τι?
1: Τι φόραγες.
0: Κατεθλιτικά.
1: Πού καημένε.
0: Καημένε, ρε, είχα ταξιδέψει 3,5 ώρες. Από εκεί πήρα ταξί για να φτάσω.
1: Δεν
0: τρεπόσουν.
1: Δεν τρεπόσουν που έβλεπε του άλλου κοστομαρισμένου τουαλέτες.
0: Δεν κοστιδιάριδε, δεν τρέπονται πουθενά. Ωραίο ήμουνα με το ωραίο μου το μπουφανάκι, πολύ ωραίο.
1: Εσύ τα λε αυτά.
0: Πολύ ωραίο κούκλο, ναι.
1: Και μπαίνει μέσα, γεια σα ήρθα.
0: Μπαίνω, μου λένε ο κύριος, στην είσοδο δεν περνάνε έτσι.
1: Α, σε.
0: Δεν είναι να σου πω. Ναι. Ούτε δίνεις ένα δεκά ευρώ να περάσεις. Ναι. Όχι, όχι, αγγλικά όλα. Good morning.
1: Good morning.
0: Ναι, welcome.
1: Πάλι καλά να τον καταλαβαίνουμε.
0: Φέρετε το ονοματάκι σας, κύριε, γιατί δεν πάτε πιο μέσα από την έξω πόρτα. Έξω, ναι, στο μεταξύ ήταν η. Όχι η Porsche μόνο, μιλάμε για Rolls Royce τώρα και τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Πάω και εγώ εκεί πέρα, πάω να μπω, μου λέει τι είσαστε, λέω να ορίστε. Μας είχαν στείλει διαπίστευση κανονική για να μπεις μέσα. Βεβαίως, λέει, περάστε, περνάς μέσα, σε πηγαίνανε στο δωμάτιό σου. Ωραίο δωμάτιο, κανονικό, μικρό. Κανονικά, ωραίο.
1: Το θυμάσαι καθόλου.
0: Πώς το θυμάμαι, ναι.
1: Είχε ωραίες κουρτίνες, είχε ωραίο κρεβάτι, μεγάλο.
0: Ήταν το, πώς το λένε, ρε παιδί μου, βικτοριανό. Έτσι, αυτό το με τις κουρτίνες.
1: Στρωματάρα, της,
0: στρωματάρα, ναι, ξεκουράζεσαι.
1: Τηλεόραση, θυμάσαι, είχε πλάσμα,
0: εννοείται,
1: τι είχε τότε.
0: Χρόνια και τώρα το 90, ήταν όπως λες, το 98-99, ό,τι πιο τελευταίο υπήρχε. Και το μπάνιο συγκλονιστικό με βρύσες που ήταν touchscreen και
1: το
0: αυτά.
1: Το ψυγιάκι γεμάτο, να φανταστώ. Είχε μέσα σαμπάνιες.
0: Ναι, το ψυγιάκι δεν είχε τιμό κατάλογο.
1: Είχε.
0: 840
1: αλλά,
0: η πορτοκαλάδα.
1: Αλλά,
0: ήταν το ψυγιάκι ανοιχτό, ό,τι θέλετε ένα, να πάρετε.
1: Μάλιστα.
0: Είχε γαλλική σοκολάτα, είχε σαμπάνια μικρή, είχε αλκοόλ.
1: Μόνο σου έμεινε στο δωμάτιο.
0: Μόνο σου έμεινε.
1: Δεν
0: είχε, ναι,
1: παρέα.
0: Όχι, με το ψυγιάκι.
1: Δεν βρήκε κανένα γαλιδάκι.
0: Με το ψυγιάκι, με αγκαλιά.
1: Α.
0: Μία μέρα μας φιλοξένησαν, ηρέμησε.
1: Α, ναι, ένα βράδυ.
0: Όπα. Ναι, πήγαμε το πρωί, μείναμε το βράδυ.
1: Δεν πειράζει. Εμείς, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα το ζήσουμε ποτέ αυτό. Σου λέει 3.500 και πάνω, 5.000 ευρώ το μέτρο ή βραδιά.
0: Το φοβερό είναι ότι μπαίνοντας στο Four Seasons τότε, είχε ένα τραπέζι θηριώδες, φαντάσου μία ρωτώντα από τις κλασικές που έχουμε στους γάμους,
1: ναι,
0: βάλει την επιτρία,
1: ναι,
0: στο κέντρο και τα τρία τέταρτα της ρωτώντας καλυμμένα με τουλίπες. Το φαντάζεσαι. Και μπαίνοντας μέσα είχε άλλο πάλι τέτοιο τραπέζι. Φαντάζεσαι τώρα γιατί χώρους μιλάμε,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Άλλο τέτοιο τραπέζι που είχε τα, πώς τα λένε τα λουλούδια ρε εσείς, τα άλλα.
1: Ποια.
0: Που...
1: Εγώ δεν είμαι καλή στα λουλούδια.
0: Τέλος πάντων, είχε πάλι συγκλονιστικά λουλούδια μέσα μπαίνοντας,
1: ναι,
0: στο δεύτερο χώρο, στο δεύτερο χολ. Και φυσικά το μαγικό αυτού του ξενοδοχείου, παιδιά, ήταν το πρωινό του.
1: Ναι.
0: Το πρωινό του.
1: Α, ναι, έφαγες και πρωινό.
0: Αστεία λες. Καταρχάς, ένα κουτάλι να έπαιρνες.
1: Έζησε όλο γλιτώσει το experience εσύ.
0: Είχες βγάλει μισθό.
1: Για πες.
0: Τα κουτάλια είναι χτυπημένα όλα. Έχουν το 9-27 ασήμι. Ή ας πούμε τόσο χρυσό πάνω. Ήταν επιχρυσωμένα ή ασημένια κουτάλια. Αριθμούς τα πάντα. Εντάξει. Και στα φτιάχνανε όλα μπροστά. Ναι, βέβαια. Τις ομελέτες σου, το παγωτό που ήθελες. Αν ήθελες παγωτό εκείνη την ώρα να σου φτιάξεις, το φτιάχνανε εκεί. Το γλυκό
1: ήθελες. Στο δωμάτιο, αν ήθελα να μου το φέρουν,
0: βεβαίως,
1: το φέρνανε.
0: Ναι, έλα ρε τώρα, μην ασχολείσαι με αυτά. Ό,τι θες.
1: Σκέψου όμως τι τέτοιο ψυχολογικό, ρε παιδί μου. Άκης Τσοχαντζόπουλος και η Βίκη Σταμάτη.
0: Ναι.
1: Από το Four Seasons και από τη Διονυσίου Αεροπαγίτου, τώρα που σε πάω, να βρεθούν στον Κορυδαλό.
0: Ήταν δύσκολο. Και άμα φανταστείς και τι τραπέζια είχαν κάνει και τι αραβώνες είχαν κάνει. Και εδώ στην Κηφισιά, στο πολύ ωραίο, στον Μπομπρομέλ τότε.
1: Το θέμα είσαι εσύ. Ότι πήγες, ήσουν από τους τυχερούς και έζησες στο Four Seasons εκεί, αυτή την εμπειρία.
0: Σαν να είχα πάει στον Άδωνη εδώ
1: πέρα. Αυτά είναι τα καλά του επαγγέλματος, λοιπόν.
0: Ήταν πολύ ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Τώρα πάντως, επειδή είπες τώρα για πρωινά.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Ότι να, ας πούμε, η κυρία Βύση έχει να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα όταν έχεις, ρε παιδί μου, πάρα πολλά λεφτά. Λες.
0: Εντάξει, δεν μπορεί η Βύση να
1: πάει τώρα να ξεπεράσω το πρόβλημά μου στο Παρίσι. Θα φύγω 5 μέρες. Αφήστε με, κλείνω κινητά. Ναι,
0: παιδί μου,
1: εκείνα.
0: Μην πα γιατί είναι έξοδα, δεν το ξεπερνά. Εδώ είναι.
1: Ναι,
0: μην πα, κάτσε εδώ. Γιατί να σου πω κάτι.
1: Τι?
0: Τώρα γιατί το διάβαζα πριν από λίγο.
1: Ποιο
0: βγήκε η είδηση.
1: Όλα.
0: Μπήκε χτες η ΑΔΕ, είχε πάει στο σπίτι του Καρβέλα.
1: Ναι, είναι και από χθες το πρωί,
0: ναι,
1: αυτή.
0: Περίμενε, να σου πω, δεν είναι, να σου πω την άλλη τώρα. Λοιπόν, και του δώσανε ένα έγγραφο.
1: Τριν, γεια σας.
0: Πόσο του είπανε, 850.000.
1: 850.000. Πήγαν να κάνουν επίδοση, δεν πρόλαβαν.
0: Για 4 χρόνια ήταν αυτό, ε.
1: Ναι.
0: 850.000.
1: Εντάξει, ο μόνος είναι.
0: Εντάξει,
1: δεν έκανε ρύθμιση. Δεν μπήκε στη ρύθμιση.
0: Ωραία. Και του το επιδώσανε.
1: Μπήκαμε...
0: Πώς το λένε, του το επιδώσανε ηλεκτρονικά μετά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι στον Νίκο τον Καρβέλα. Γιατί του έβρισε, του είπε τι είναι αυτά που λέτε, γιατί δεν χρωστάω πουθενά και όλα αυτά. Θα δούμε. Γιατί εγώ είδα και τίτλους που λέγανε ξέχασε να δηλώσει 850.000 ευρώ.
1: Δεν ισχύει μάλλον αυτό.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το ξέχασε ή αν είναι οτιδήποτε. Πάντως αφού θα τα πληρώσει. Θα μπει στη ρύθμιση, θα τα πληρώσει. Ο άνθρωπος δεν είπε ότι δεν αρνήθηκε, του το επιδώσανε. Άρα υπάρχει ένα θέμα. Άννα
1: στο Four Seasons και ο Νίκος με το ΣΔΟΕ αγκαλιά.
0: Ναι, αλλά περίμενε γιατί. Το ΣΔΟΕ και ο ΙΑΔΕ μετά τις τελευταίες εξελίξεις και αυτά που είπε ο Νίκος ότι έπρεπε να πάρω 1,5 εκατομμύριο ή 500.000 και του είπαν οι άλλοι ότι όχι, μας χρώσταγες 500 και αυτά.
1: Με τη συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Με τη συναυλία στο ΆΚΑ. Και επίσης, επειδή ακούστηκε και γράψαν και κάποια site ότι μπήκανε μέσα οι διοργανωτές κάποιες χιλιάδες ευρώ, κάποιοι είπαν και για εκατομμύρια. Ναι.
1: Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι έχει φτιάξει εταιρεία παραγωγής, κυρία Βύση. Mm. Αυτή έκανε τη συναυλία και υποστήριξαν ότι ουσιαστικά. Το κόστος της ήταν τόσο μεγάλη υπερπαραγωγή που βγήκαν εκτός προϋπολογισμού και ήταν περισσότερα τα έξοδα από τα έσοδα.
0: Οκ. Okay, τώρα όμως μπήκε η ΑΔΕ και λέει εντάξει παιδιά, εσείς είπατε, η Άννα είπε αυτά, ο Σπύρος είπε εκείνα, ωραία όλα καλά.
1: Η Δήμητρα είπε το άλλο.
0: Όποιος είπε, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι τους λέει τι γίνεται. Πήγαμε στον Καρβέλα, του δώσαμε ένα χαρτάκι για 850.000 και θα δούμε τι θα κάνει.
1: Mm.
0: Και τώρα πήγανε και στην Άννα. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ελέγχεται η εταιρεία που έκανε τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο. Πόσοι μπήκαν μέσα, πόσα εισιτήρια κόψατε. Βεβαίως. Στο Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Πόσα κόψατε, τι λεφτά είχατε, τι λεφτά δηλώσατε, τι λεφτά χρειαστήκατε.
1: Και αυτοί τώρα βρήκαν να τα ψάξουν.
0: Έχει και χειρότερο.
1: Τι.
0: Μπαίνουν και ψάχνουν τις εταιρείες όλες που κάνανε τις συναυλίες στο εξωτερικό. Ανάμεσα σε αυτές έχουν ζητήσει, και μου το είπε συνάδελφος από την Κύπρο, τα τιμολόγια από τις κυπριακές εταιρείες που διοργάνωσαν τη συναυλία και από τις αγγλικές εταιρείες που διοργανώνουν τις συναυλίες άμεσα για να κάνουν ταυτοποίηση και να κάνουν και σύγκριση του τι έχει γίνει. Εγώ δεν σου λέω ότι έχει κλαβεί τίποτα. Εγώ θεωρώ ότι τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά και ότι θα είναι μια χαρά τα πράγματα. Και επίσης έχουν μπει τώρα μετά την ιστορία των 3 εκατομμυρίων, γιατί μίλησα με άνθρωπο που είναι μέσα στο ΟΑΚΑ και μου είπαν ότι ναι, αυτή η ιστορία που είπαν. Δεν εμπλέκονται αυτοί, έτσι, στο συγκεκριμένο, αλλά μου είπαν ότι η ΑΔΕ θεωρεί ότι εφόσον έχουν μπει 3 εκατομμύρια μέσα. Πρέπει να δούνε αν πράγματι είναι 3 εκατομμύρια, εάν κάποιοι το πούλησαν αυτό για να κρύψουν κάποια λεφτά ή αν πράγματι η παραγωγή ήταν τέτοια και έβγαλαν 7 δραχμές και χρειάστηκαν,
1: ναι, ναι,
0: 10.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί και αυτό είναι όλο μέσα. Λοιπόν, όλα αυτά όμως αρχίζουν και τα ψάχνουν τώρα, οπότε ξεκινάμε από την αρχή και δεν είναι απλώς μια κόντρα Βύση Καρβέλα, είναι ένας γενικότερος έλεγχος στα οικονομικά που θα δούμε τι θα βγάλει. Εμένα μου έκανε εντύπωση ο κύριος Καρατζάς που τον είχαμε χτες στο κεντρικό δελτίο, ο Μίλτος ο Καρατζάς που τον είχαμε στο κεντρικό δελτίο του Σταρ, και έλεγε ο άνθρωπος το εξής. Παιδιά, λίγο τους ξέρω πάρα πολύ και τους δύο και το έχω συνεργαστεί πολύ και με τους δύο. Η Βύση ήταν πολύ ξεκάθαρος και σας μεταφέρω τι είπε ο ίδιος. Η Βύση λέει το, όταν ξεκίνησε, ήταν μια πολύ άγνωστη τραγουδίστρια, όπως οι περισσότεροι όταν ξεκινάνε. Πήρα, λέει, το Βαρδί και τον Καρβέλα και μαζί με την Άννα Βύση φτιάξαμε τον πρώτο δίσκο από την Απογεία, που ήταν το 12. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, λέει, όταν ο Νίκος ήταν στα δύσκολα, τον στήριζε η Βύση. Όταν η Βύση ήταν στα δύσκολα, τη στήριζε ο Νίκος.
1: Ήταν ένα αυτή, παιδί μου. Είναι αυτό που είπα εγώ χθες. Τους θέλουμε, τους θέλουμε μαζί, τους φανταζόμαστε μαζί. Φτιάχτηκαν μαζί. Τι να κάνουμε. Και είχαν καταφέρει, παρά το χωρισμό τους, παρά το γεγονός ότι έγιναν γονείς και απέκτησαν ένα παιδί και τους χώριζαν κατά καιρούς διάφορα πράγματα. Μπαίνανε, βγαίνανε σύντροφοι διαφορετικοί. Είχαν καταφέρει να έχουν ένα φοβερό και τρομερό δέσιμο, να μην τους χωρίζει τίποτα.
0: Τώρα όμως δεν είναι πολύ
1: μάλλον
0: καλό το δέσιμο.
1: Να λίγο τα φορσίζον, να λίγο το ένα, να λίγο τα σκάφη, να λίγο το αυτό.
0: Να το break.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά που κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.
4: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
5: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνω ένα άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
4: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
5: Full Hybrid, ε. Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνει συνέχεια να το φορτίσεις.
4: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
5: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
4: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
6: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο ford.gr. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Πάντως, άμα θέλετε να πάρετε ένα πρωινό έτσι και είσαστε, ρε παιδί μου, οικονομικά τούμπανο.
1: Πες μας, Δεσπυρό, δεν είμαστε στο Four Seasons. Είμαστε σε ένα σπίτι στο Παγκράτη, σε ένα διαμέρισμα. 80 τετραγωνικά, λέγε.
0: Αφού τώρα ξεκινήσαμε Four Seasons, Four Seasons θα συνεχίσουμε. Είναι γεμάτες οι τσέπες, είναι πάρα πολύ δυνατά τα πράγματα.
1: Πού καλέ.
0: Δεν ενδιαφέρει κανέναν τώρα ούτε πόσο πετρέλαιο θα βάλει, ούτε ρεύμα, δεν θέλω τέτοιες μιζέρια.
1: Εσύ τι έφαγε για πρωινό.
0: Επτοχή.
1: Εσύ τι έφαγε, να σου πω και εγώ τι έφαγα για πρωινό.
0: Καλησακά μου.
1: Τα λυσακά σου έφαγες.
0: Λοιπόν,
1: εγώ έφαγα μισή. Μισή δεν μπορούσα να φάω ολόκληρη γιατί δεν είμαι καλά. Μισή ριζογκοφρέτα με λίγο μέλι. Πώς προσωμιάζω καθόλου στα πρωινά.
0: Αυτό κοίταξε να δεις. Αυτό εμείς το τρώμε. Ας πούμε, ξέρεις, όταν δεν έχεις κάτι εκεί που κάθεσαι όρθιος, τρως μισή ριζογκοφρέτα και πας και στο ντουλάπι και τρως και λίγο μέλι. Αυτό δεν είναι πρωινό, είναι, ας πούμε.
1: Μας έχεις καλύτερες ιδέες.
0: Λοιπόν, καλά κάνουν και τους ψάχνει η εφορία, λέει, γιατί ναι. Όπως έχει αποδειχθεί πολλές φορές, αυτοί που φοροδιαφεύγουν είναι αυτοί που έχουν τα πολλά. Έτσι είναι. Όμορφη καλημέρα, γεια σου, Τόνια. Ισχύει. Καλά, και αυτοί είδαμε και αυτούς που έχουν τα λίγα, γιατί βλέπω και τον άλλον εδώ πέρα το.
1: Καλά, δεν είχε καμπούρι. Λίγο ο κύριος Καμπούρης.
0: Εντάξει, δεν ήταν όμως, δεν τον ξέραμε και για πλούσιο.
1: Είχε κάνει πάνω από 20 εταιρείες ο τύπος.
0: Μάλιστα, είναι σκευωρία, είπε ο άνθρωπος όμως.
1: Συγγνώμη.
0: Κάτσε, θα απολογηθεί, μην βγάλουμε τώρα πόρισμα. Λοιπόν, πρωινό ωραίο τώρα. Με γεμάτες, θέλω να αφήσετε τώρα αυτές τις μιζέριες του πώς θα βγούμε και στα σούπερ μάρκετ και αυτά. Αυτά είναι μπανάλ. Θέλω να είσαστε πολύ high σήμερα, Κυριακή. Λοιπόν, ένα πρωινό μπορείτε να πάρετε και μπορείτε να το πάρετε σιγά. Είναι στο κάστρο της Τακτοπούντας στην Disneyland στη USA, άμα έχετε παιδάκι. Σε παρακαλώ. παρακαλώ.
1: Πήρε φάρμακα πρωί-πρωί.
0: Σε παρακαλώ. Γιατί να πάει η άλλη στο Παρίσι. Γιατί εγώ θέλω να. Και η Τόνια εδώ που μα έστειλε μήνυμα, η Σοφία, η κυρία Όλγα, να πάνε στη Νέα Υόρκη.
1: Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό που μα είπε τώρα.
0: Ναι.
1: Και καλά το φτιάχνουμε εμεί στο σπίτι.
0: Όχι. Θα πα.
1: Στην
0: Disneyland. Ηνωμένε Πολιτείε. Στο κάστρο της Τακτοπούτας.
1: Άλλες πράγματα τα οποία είναι ρεαλιστικά.
0: Βέβαια, αυτό σου λέω. Πας στο κάστρο της Τακτοπούτας και παίρνεις εκεί, είναι 45 ευρώ το άτομο μέχρι το πρωινό. Οκ. Okay. Σιγά. Σιγά κιόλας. Λοιπόν, και σου φέρνει το Her Royal Highness. Δηλαδή είναι τιάρα, γλυκό τιάρα, θα σ' άρεσε εσένα αυτό. Στέμα, έτσι. Με μπαλόνι και ζαχαρωτό. Και είναι ομοίωμα πριγκίπισσας. Και αυτό είναι ένα γλυκό. Φοβερό. Αυτό είναι το πρωινό τους.
1: Το πιο ακριβό γλυκό που έχω φάει στη ζωή μου το πλήρωσα στη Disneyland. Ήταν ένα κομματάκι τύπου μπισκότου και έκανε πολλά πολλά ευρώ. Βέβαια είναι το πιο ωραίο γλυκό που έχω φάει στη ζωή μου.
0: Είναι και τι φτιάχνουν, αυτό σου λέω.
1: Αλλά ναι, εδώ πάμε όμως, είμαστε στην Αμερικανική.
0: Εδώ είναι Αμερική, Αμερική.
1: Ναι.
0: Έχει πάει και Disneyland.
1: Έχω
0: για
1: πάει.
0: Τη Δύση λέει.
1: Κάτσε...
0: Για την Ανούλα.
1: Θα ακούει αδέρφη.
0: Για αυτό σου λέω. Και θέλει και αρρύθμιση. Έλεγε αρρυθμίσει. Και πώ θα βγάλουμε το πετρέλαιο. Εδώ έχει σημειώσει. Έχει ψάξει. Διά έχει ψάξει στο διαδίκτυο στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώ θα μαγειρέψει για 4 άτομα με 5 ευρώ. Δηλαδή έχει κάνει απίστευτα πράγματα. Καλά, περίμενε τώρα. Άκουγα και έχει βγάζει. Είδατε πώ γίνεται στην κουβεντούλα. Βγάζει Disneyland. Σιγά σιγά θα σου βγάλει ένα αυτό το χρυσό το βραχιόλι. Λοιπόν, άστρο Τακτοπούτας, Disneyland, 45 ευρώ. Μετά ακούτε, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι στη Δυτική Αγγλία. Άμα θες λίγο συννεφιά.
1: Ναι.
0: Λίγο βροχή.
1: Ναι.
0: Είναι στο Tangberry's Coffee Home. Λοιπόν, εκεί στη Δυτική Αγγλία έχει 190 το πρωινό.
1: Καλά, τι θα φάμε.
0: Per person.
1: Τι θα
0: φάμε. Το άτομο, θα φάμε. Bacon.
1: Ναι.
0: Με τρούφα, κάρδαμο, σαφράν, αυγό. Όλα μαγειρεμένα σε λάδι τρούφας, σερβίρεται με χρυσόσκονη και ένα κουλούρι. Ορίστε. Με ένα κουλούρι είμαι από το πρωί. Με ένα κουλούρι είμαι από το πρωί. Πού να ζήσω.
1: Ωραίο αυτό. Έχει και την τρουφίτσα του, ναι. Έχει και
0: bacon,
1: το κουλουράκι
0: τα του. Και αυτά. Και ένα κουλούρι.
1: 190
0: το 190
1: άτομο,
0: το άτομο. Και εκτός αν θες να πας στο Μανχάταν,
1: ναι.
0: Στο Le Méridien, είναι το εστιατόριο, είναι το Norma. Το Norma έχει πάρει και αστεράκι.
1: Μισελέν.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η ομελέτα του.
1: Ναι.
0: Μια ομελέτα, ρε, με ένα αυγό με δυο αυγά είμαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρωτεΐνη.
1: Ναι.
0: Έχει 1000 ευρώ.
1: Η ομελέτα
0: ναι.
1: Έχει 1000 ευρώ. 1000 δολάρια.
0: Ναι. Δολάρια.
1: Δεν μπορώ να το πω. Μπέρδεψα τη γλώσσα μου.
0: Είναι 1000 δολάρια. Ισχύει.
1: 1000 δολάρια.
0: Ναι.
1: 1000 δολάρια η ομελέτα.
0: Ούτε το. Πάρα από το. Ένα βασικό.
1: Τι πες. Έχει, ρε, φίλε.
0: Λοιπόν, έχει.
1: Τι?
0: Τι? Ήταν χρυσή η κότα που κάνει τα αυγά.
1: Για πες,
0: λοιπόν,
1: σου δίνει
0: έχει.
1: Καμιά λεπτομέρεια γιατί
0: πώς
1: έχει
0: βέβαια,
1: 1000
0: βέβαια,
1: δολάρια.
0: Και φωτογραφία.
1: Τι?
0: Άμα το βάλετε το Le Méridien στο Norma, στο Google για να δείτε. Λοιπόν, έχει.
1: Μήπως τρώει εκεί ο Λεωνάρντο Ντικάπριο.
0: Όχι, δεν τρώει ο Λεωνάρντο στο σπίτι του. Κάνει δύο αυγά και λίγο μαρμελάδα. Ή μπορεί να τρώει μισή γκοφρέτα με μέλι. Περπατώντας. Λοιπόν, έχει 6 αυγά,
1: ναι.
0: Χαβιάρι,
1: ναι.
0: Και νύχια αστακού.
1: Νύχια, έχει ο αστακός νύχια.
0: Είναι από τα ποδαράκια του.
1: Έχει.
0: Βγάζουν το
1: ποδαράκια.
0: Μέσα από τα ποδαράκια και το βάζουν πάνω στο χαβιάρι.
1: Α, αυτά τα που πετάγονται στα πιάτα.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι,
1: που
0: ναι, ναι, τα ποδαράκια του, γι' αυτό εκεί το.
1: Και έχει νυχάκια εκεί.
0: Όχι, ρε πουλάκι, με αυτά εκεί τα ονομάζουν έτσι. Νύχια αστακού. Όπως δεν σου είχα πει στην Χωριάτικη, στη Μύκονο, που την είχαν πει, πώς την είχαν παρουσιάσει.
1: Το τυρί, κάπως είχαν πει.
0: Είχαν πει πανδεσία 7 λαχανικών με κύβους αλατιού και γάλακτος. Και ήταν η Χωριάτικη.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό. 1000 δολάρια.
0: Αλλά έχει χαβιάρι, αστακό και 6 αυγά. Όμως, αν θέλεις. Και δεν θες να δώσεις 1000 ευρώ.
1: Κάτι πιο προσιτό δεν έχεις.
0: Ναι, εδώ το έχει η απάντηση.
1: Ελληνικό κάτι ίσως.
0: Περίμενε εδώ. Έχει, σου λέει ότι άμα θες δεν βάζουμε τόσο χαβιάρι και πάει στα 130 ευρώ. Τίποτα. Αμέσως λες εντάξει. Αμέσως ανασένεις λες εντάξει ρε εσύ. Εντάξει. Γιατί και ο άλλος έχει μια χοληστερίνη, δεν θέλει να φάει ξαυγά στην καθισιά.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία το πιο ωραία. Πάμε να σου δώσω. Α,
1: τι?
0: Έλα, θες break, μισό. Να σου δώσω και δύο πρωινά έτσι από διάσημους, από famous. Δηλαδή, γιατί λες εσύ έφαγες αυτό το πρωινό.
1: Ναι.
0: Ο Τζεφ Μπέζος. Λοιπόν, θέλει υγιεινό πρωινό. Η αρβωνιαστική του τον κάρφωσε. Κυριακές.
1: Ναι.
0: Γενικά λέει τρώει πολύ υγιεινά.
1: Σήμερα δηλαδή. Τι θα φάει
0: ο Τζεφ. Ο Τζεφ Μπέζος.
1: Ο Τζεφ
0: ξύπνησε
1: και
0: θέλει τηγανίτες κάθε πρωί. Θέλει τηγανίτες.
1: Παραδοσιακός τύπος ο Τζεφ.
0: Να, με μέλι. Να, ίδια τρώτε.
1: Α.
0: Με τον Τζεφ. Λίγο κοντά είστε, απλώς εσείς δεν τρώσετε τσιγανίτες.
1: Όχι,
0: αλλιώς,
1: όχι, φίλε μου. Απλά εγώ είμαι φτωχαδάκι, ενώ αυτός είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου.
0: Αυτός είχε γίνει πρώτο θέμα το 2014, όταν πήρε την Amazon, που τότε στο πρωινό του είχε πάρει χταπόδι, πατάτες, μπέικον, πράσινο γιαούρτι, σκόρδο και αυγά ποσέ. Αυτά τα λέμε περίδρομο, έλεγε ο Φωτόπουλος παλιά. Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον. Πίνει 20 φλιτζάνια τσάι τη μέρα, το πρωί αυτό θέλει.
1: Άνθρωπος μου, ωραία. Αλλά καθαρίζει και άκου, το μάχη του.
0: Τη μέρα του θέλει φρουτοσαλάτα και μουσλι, αλλά πολλές φορές θέλει για αρχή μια ρέγκα. Κατάλαβες.
1: Το συνηθίζουν.
0: Εφημερίδα και ρέγκα.
1: Το
0: παλιά αυτά τα έχουν κάνει.
1: Αυτό.
0: Στην Ελλάδα εμείς τα κάναμε αυτά.
1: Κάτσε, δώσε break, δώσε break. Έλα.
0: Άιντε και θα πάμε σαλάτι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Κυρία Ζαλανθάνου, σαν αλήθεια λέει. Κάτι λέμε εδώ με το σταμάτη μας. Σταμάτησε τον ήχο. Άννα στο μικρόφωνο. Σπύρο στο μικρόφωνο. Έλλη στο τηλεφωνικό κέντρο και θα κάνουμε και την πρώτη μας σύνδεση σε λίγο. Λοιπόν, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον θέλει η ρέγκα. Εντάξει. Και αυτό γουστάρει γιατί τον ανανεώνει πάρα πολύ.
1: Για ο τα Bill πρωινά Gates, των διασύμων, ναι, συζητάμε. Λίγο, ναι, έτσι να ταξιδέψουμε, να ξεκινήσουμε την εκπομπή λίγο πιο χαλαρά.
0: Ναι, ο Bill Gates δεν θέλει να τρώει το πρωί, πίνει κοκακόλες. Το έχει και η Έλλη Σπυροπούλου αυτό. Coca-Cola Light. Μια φορά λέει κράτησε ένα εστιατόριο δύο μέρες ανοιχτό, ναι, μόνος του και παρήκυλε μόνο μία Coca-Cola Light. Ναι. Και γενικά αυτό που γουστάρει πάρα πολύ και το τρώει ακατάσχετα, είτε πρωί είτε μεσημέρι είτε βράδυ, όποτε ξεκινάει ξέρω εγώ να τρώει, είναι τα cheeseburger. Και ο Elon Musk.
1: Cheeseburger τρώει πάρα πολύ και ο πρόεδρος Τραμπ από ό,τι ξέρω.
0: Ναι, μπράβο. Και ο Musk, για να ξέρεις, δεν τρώει πρωινά. Ορίστε, για να μην λέτε δηλαδή ότι τίποτα σιγά. Δεν τρώει πρωινά και τρώει κάτι σοκολάτες, Mars ή Donuts. Αυτά γουστάρει να τρώει.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραίο, ωραίο, αλλά όμως τα λέμε εσάς, μας λιώνεις. Μας λες τι είναι αυτά που λες. Πάρτε την μπάρα και πάρτε το τέτοιο. Εσύ γιατί δεν έφαγες μια μάρα το πρωί.
1: Πού να τη βρω.
0: Σίγα στο mini market που έχεις απέναντι, στο σούπερ μάρκετ.
1: Κλειστό ήταν.
0: Σοπάρε, τα ανοίγεις. Πήγαινε, πάρτε την από πριν. Θα φάσεις ποτέ μάρα. Εσύ μια μάρα θα την κόψεις σε 64 κομμάτια και θα την φάσεις σε 2,5 χρόνια. Είναι η Μάρς του 96 αυτή. Και την τρως ακόμα. Την αποξηραίνει. Είναι σαν τα αντίδωρα που είχαν τιμώσει, που είχαν κάτι γιαγιάδες. Τα αντίδωρα στο τσαντάκι και το βγάζανε και κράτσα.
1: Twinks, τι ωραία. Επίσης πάρα πολύ ωραία τα keys. Δεν ξέρω αν σας αρέσει. Πω, ξέχασα και να σου φέρω. Είδα κλειστό το μίνι μάρκετ. Στο χρωστά όμως τα μάτια μου. Δεν θα
0: το ξεχάσω. Λοιπόν, Μάνος με η Μαράκης μαζί μας. Καλημέρα, φίλε.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνεις.
1: Τι πρωινό πήρες εσύ?
0: Το πρωινό που μου έστειλε ο Μάνος ο Μεϊμαράκης, παιδιά, είναι συγκλονιστικό.
1: Τι?
0: Θα σας το βάλω τώρα. Στα μάτια μπορούμε να βάλουμε τα ηχητικά. Λοιπόν, ακούστε. Κάναμε μια κουβέντα με την Άννα προχτές και το Μάνο. Και λέγαμε για αυτό το φοβερό που παίρνουν τηλέφωνο, ρε παιδί, με έναν άνθρωπο, του ηχογραφούν τη φωνή και μετά παίρνεις κάποιον συγγενή του, σαν να του μιλάει, ας πούμε, στη μάνα το παιδί.
1: Για τις τηλεφωνικές απάτες. Λέγαμε και πώς χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να εξαπατήσουν τα θύματα, γεγονός που έχει αλλάξει και τον νόμο. Έτσι. Μπράβο. Αλλάζει ο νόμος. Τώρα σωστά. Γίνεται κακούργημα.
0: Μπράβο. Και λέω, συζητάγαμε λοιπόν με την Άννα και παίρνουμε το Μάνο τηλέφωνο και του λέμε, ρε Μάνο, πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει. Να φτιάξει δηλαδή τη φωνή μου και να φανεί τη φωνή τη Άννα και να εξαπατήσει κάποιον. Και ας έφτιαξε ο Μάνος δύο ηχητικά. Βάλε το πρώτο ηχητικό, ρε Σταμάτη, ένα λεπτάκι.
3: Γεια σου, Σπύρο.
4: Γεια σου, φίλε μου. Αλλά περιμένε λίγο. Εγώ δεν είμαι ο Σπύρος. Είμαι ο καπετάνιος ενός πλοίου που ταξιδεύει στον ουρανό με φτερά από τυρί. Α, ή μήπως είμαι ο Σπύρος.
3: Τι λες, άψε καλά.
4: Είμαι μια χαρά. Απλά το πάτωμα αποφάσισε να γίνει υγρό και να χορεύει ταγκό.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου φωνή. Για ακούστε και την Άννα Σταματιάδου.
5: Γεια. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Ανά, καλημέρα. Ο Μάνος είμαι, τι κάνεις?
5: Α, Μάνος. Τι ωραία. Εγώ κάνω κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Περιμένω να βράσει το νερό για να ποτίσω το φυτό μου.
3: Ανά, εγώ είμαι καλά. Αλλά ούτε εσύ είσαι καλά σήμερα, ούτε ο Σπύρος. Τι έχετε πάθει, έχετε πιάσει το λαχείο και παλαβώσατε? Τι γίνεται με εσάς?
0: Το είδατε, παιδιά, ακούσατε τις φωνές και των δύο. Ακούσατε πόσο ίδιες είναι. Και αυτό είναι μια δουλειά που την έκανε ο Μάνος σε μικρό χρονικό διάστημα. Θα μπορούσε, αν το δουλέψει πολύ από ό,τι μας έλεγε, να την κάνει ακόμα πιο ίδια. Μάνο, για δώσε μας λίγο, αρέσει, 2-3 στοιχεία. Πού έχουμε φτάσει τελικά?
2: Καλημέρα. αυτό γελάσανε.
1: Γελάω, τι να κάνω. Γελάω για να μην κλαίω. Για πες.
2: Κρατάμε το εξής. Πριν μερικά χρόνια μπορούσε κάποιος με ένα δείγμα φωνής να κλαινοποιήσει τη φωνή μας και να εκφωνήσει ένα κείμενο. Αυτό, μέχρι εκεί. Τώρα η φωνή σκέφτεται μόνη της. Απαντά ελεύθερα. Χωρίς σενάριο. Πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη. Στη συνέχεια του διαλόγου βλέπεις ότι εγώ προσπαθώ πολλές φορές να φύγω από το θέμα.
0: Ναι.
2: Να αλλάξω τη συζήτηση. Αλλά η Άννα ακόμα συνεχίζει να είναι εντός εισαγωγικών, έτσι, μεθυσμένη. Γιατί εγώ αυτό το ρόλο που έδωσα στο AI ήταν. Θέλω αυτές τις δύο φωνές να μου συμμεθύσεις. Καμία άλλη συνθήκη δεν έβαλα. Θα απαντάς έτσι, θα απαντάς αλλιώς, τίποτα άλλο. Φαντάσου να βάζα και οι συνθήκες. Όσο τελειοποιείς το δείγμα, τόσο πιο τέλειο θα είναι και το αποτέλεσμα. Και σε λίγα χρόνια, ή μη σου πω και ήδη, θα ακούσει τον προϊστάμενό σου ή ένα φίλο σου, το ζευγάρι σου, τη γνώμη σου, και επειδή ακριβώς η φωνή απαντά αμέσως, σκέφτεται μόνη της και απαντά, κανείς δεν θα καταλαβαίνει ότι στην άλλη γραμμή δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ωραία, φίλε, είναι τρομερό, παιδιά, ρωτήσω. Αυτό που λέει. Είναι τρομερό. Έκανε, δηλαδή ο Μάνος, τι σου λέει τώρα, ότι εγώ έριξα ψίχουλα πάνω σε αυτό εδώ. Για να κάνω πλάκα. Άμα θέλω να κάνω ζημιά.
1: Το οποίο σε πόση ώρα το έκανες, μάλλον αυτό?
2: Με καφέ, παιδιά, και χαλαρά είναι το τρίτο.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
2: Είναι το τέταρτο.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Άρα λοιπόν.
2: For fun τελείως. Για να περάσουμε, να δείξουμε στον κόσμο κάτι. Αν καθόμουν και το δούλευα μελετημένα και ζητούσα και τη βοήθεια ενός ειδικού διευθυντή νομοσύνη, θα είχαμε ξεφύγει τώρα τελείως. Δεν θα μιλούσαμε γι' αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
2: Αυτό που ήθελα εγώ να δείξω ήταν ότι μπορεί και σκέφτεται και απαντάει με πάρα πολύ διαφορετικούς τρόπους.
0: Άρα
1: έχω
0: εδώ
1: μείνει
0: πέρα
1: άναυδη.
0: Είναι τρομερό,
1: καλά,
0: παιδιά.
1: Εντάξει, το βλέπουμε και από τα ρεπορτάζ πολύ καιρό τώρα, τα τελευταία δύο χρόνια. Πολλές υποθέσεις έρχονται στο φως και την
0: άλλο
1: έχουν πατήσει.
0: Άλλο να ακούσεις, ρε παιδί μου, τον εαυτό σου μέσα, που αυτό σου λέει ότι έγινε έτσι και σου έβαλε ότι να είναι μεθυσμένος ο Σπύρος και η Άννα. Για βάλε να είναι, να του δώσει άλλα στοιχεία και να κάνουν μια κουβέντα.
1: Έχει συμβεί, δεν ξέρω αν έχουν πάρει τους γονείς σου. Εμένα η μητέρα μου έχει πάθει τραύμα από αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά την κάλεσαν με τη φωνή τη δική μου. Και προσποιήθηκαν ότι εγώ έχω χτυπήσει, έχω τρακάρει, ότι είμαι στην αστυνομία.
0: Ναι, αλλά,
1: και
0: για όμως,
1: μέχρι να
0: σε βρει,
1: καταλάβει ότι είναι, ξέρω εγώ, φάρσα, πάτη κτλ. Είχε ταραχτεί πάρα πολύ. Έκλαιγε, δεν μπορούσε να συνέλθει μετά.
0: Για φαντάσου τώρα στο τηλεφώνημα αυτό να ήσουν εσύ. Ναι. Ήταν η φωνή σου,
1: ναι,
0: και να τη έλεγε: μαμά, έχω χτυπήσει, είμαι εκεί
1: αυτό,
0: και αυτά και το ένα και το άλλο.
1: Αυτό τις κάνανε.
0: Α, τις κάνανε αυτό κιόλας.
1: Βέβαια, αυτό τους κάνουνε. Παίρνουνε με τις φωνές των παιδιών τους. Τι?
2: Συνάδελφοι όπως εσείς, που είστε κινούμενοι στόχοι, γιατί η φωνή σας
0: είναι
2: παντού. Στο YouTube, στα κανάλια, στο Αλφα. Είστε κινούμενοι στόχοι. Αυτό που πρέπει όμως να προσέξετε ακόμα περισσότερο είναι τη φωνή της Άννας. Την βρήκαν και πήρε τη μαμά της. Το τηλέφωνο της μαμάς της Άννας, που το βρήκαν.
0: Έλατε.
1: Ξέρουν τα πάντα και όχι μόνο αυτό. Μαθαίνουν και στοιχεία και ξέρουν όλη τη οικογένεια. Αδέρφια, ξαδέρφια, που μένει, τι κάνει, συνήθειες. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ δουλειά, και η δουλειά αυτή. Και δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να προστατευτεί ο κόσμος. Μία λύση που δίνουν οι ειδικοί, δεν ξέρω αν συμφωνείς Μάνο, είναι να έχουμε κάποιους κωδικούς μυστικούς με τους πολύ στενούς μας ανθρώπους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο για να.
2: Υπάρχουν και. Η ασφάλεια γενικότερα έχει διάφορα στάδια. Το θέμα να μην συμβεί. Αν συμβεί, θα είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπίσουμε εκείνη τη στιγμή. Πριν συμβεί όμως, πρέπει να έχουμε ασφαλίσει λογαριασμούς με έλεγχο ταυτότητα παραγόντων, με ισχυρά passwords, να πάθουν δύο άτομα τα οποία θα επιβεβαιώνουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Δηλαδή, ο κωδικός άρχεται σε ένα κινητό που θα έχει κάποιος από τις νεότερες οικογένειες και όχι πάντα οι μεγαλύτεροι. Δεν κοινοποιούμε ποτέ όνομα χρήστη, κωδικό, δεύτερο κωδικό ασφαλείας ή ιδιαίτερες προσωπικές και οικονομικές πληροφορίες σε αγνώστους, είτε από τηλέφωνο, είτε από mail, είτε μέσω SMS, είτε με φυσική παρουσία, για να φτάσουμε όταν θα γίνει αυτό, θα έρθει η τεχνητή νοημοσύνη με την ψεύτικη φωνή, να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Εκείνη τη στιγμή όμως είναι μείζον, αν κάποιος, εγώ προχθές έκανα και ένα άλλο πείραμα, ότι με πήρε δίθεν εμένα μια Μαρία από ένα λογιστήριο και μου ζητούσε να τη δώσω πρόσβαση στο τραπεζικό λογαριασμό για να μου καταθέσει κάποια χρήματα. Με AI το έκανα αυτό.
1: Ναι.
2: Προσπαθούσα, τη λέω σε κάποια φάση, ξέρω ότι στο λογιστήριο δεν υπάρχει η Μαρία. Και μου απαντάει, όχι, είναι η Μαρία. Ωραία, τη λέω. Έχουμε πει μεταξύ μας όμως με το πιθανό του λογιστήριου, όταν θέλετε κάτι από μένα, σε αυτή τη φύση, να μου δίνετε ένα κωδικό.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνει λοιπόν ότι δεν έχει τον κωδικό, γιατί αρνήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη η φωνή να μου πει. Μου είπε δεν έχω κάποιο κωδικό, δεν μου έχει δοθεί τέτοιος. Άρα ζητάμε λοιπόν στην άλλη γραμμή, είτε στην άλλη γραμμή είναι κάποια φυσική φωνή, είτε κάποια φωνή με τεχνητή νοημοσύνη, να ζητάμε ένα κωδικό, το οποίο έχουμε προκαθορίσει με τους ανθρώπους με τους οποίους είναι το λογιστήριο κτλ.
0: Μάνο, χίλια ευχαριστούμε, ήταν εξαιρετικό όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Φοβερό παράδειγμα.
0: Να σε καλά, θα τα ξαναπούμε. Απλώς, παιδιά, θέλαμε να το δείτε λίγο, να το ακούσετε, να το βάλετε στα αυτιά σας, για να δείτε πώς μπορεί να την πατήσει. Γιατί πολλές φορές λες, έλα μωρέ, δεν έχει μυαλό τώρα. Την πήρε ο άλλος, δεν το κατάλαβε ότι είναι έτσι.
1: Και
0: κατέβασε τα χρυσαφικά κάτω. Και αυτό που είδατε, που ακούσατε, ήταν τόσο πρόχειρο. Αλλά φανταστείτε να προχωρήσει όλο αυτό τι γίνεται.
1: Και λοιπόν, φαντάσου να σε πιάσει εξαπίνη.
0: Αστεία,
1: δηλαδή, μέσα στην ημέρα κάτι που κάνεις και μπορεί να έχεις μόλις ξυπνήσει.
0: Ή ένας μεγάλος άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος
1: να έχει άλλα
0: στο
1: μυαλό του, να βλέπει τηλεόραση, να είναι αλλού εντελώς στο μυαλό του και ξαφνικά να ακούει το παιδί του ότι τον χρειάζεται, τον έχει ανάγκη.
0: Και εκείνη την ώρα σκέφτεται λογικά.
1: Όχι.
0: Είναι σε πανικό.
1: Γίνει όλα γίνονται πολύ γρήγορα.
0: Γράφει εδώ ο Αβραάμ και έχει δίκιο. Τελικά εμείς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη ή αυτή εμάς. Καλημέρα από τη Μουντή Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, φίλε. Ο Γιώργος λέει: μόνο οι απάτες είναι το πρόβλημα. Όχι. Το γεγονός ότι μπορεί να αντικαταστήσει όλους όσοι δουλεύουν στο ραδιόφωνο. Βέβαια. Έχεις πάρα πολύ δίκιο. Καλημέρα. Λέει πάντως: με πεινάσατε, παιδιά. Θα φάω πρωινό μακαρονάδα με κιμά και 5 διαφορετικά τυριά. Σωστό. Θα τη συνοδεύσω με τσίπορο και τζιν. Τίποτα ρε εσείς, αφού σας δώσαμε τα πρωινά το σωστά τώρα. Ξεκινήστε, σας λέμε. Είναι 10 παρατέταρτο. Μπείτε σε ένα σωστό πρόγραμμα. Λοιπόν, να η Γιάννα τι λέει. Καλημέρα. Με πήραν τηλέφωνο τάχα ο λογιστής μου. Ίδια φωνή. Ήξεραν όνομα λογιστή, όνομα αδελφού μου. Μα πώς. Γιατί
1: αυτό
0: μπορούν.
1: Σας είπα. Αυτό. Μπορούν, έχουν όλα τα στοιχεία.
0: Έχουν όλα τα στοιχεία και επίσης να ξέρετε ότι παρακολουθούν. Mm. Παρακολουθούν πότε είστε στο σπίτι, πότε βγαίνετε. Είναι ομάδες ολόκληρες. Δεν είναι ένας-ένας. Είναι φοβερό. Πάντως για τα 45 ευρώ που είπα πριν στο πρωινό, ο Γιάννης λέει ότι στα βέρνες στα Μεσόγεια με 45 σου φέρουν όλο το γουρούνι. Εντάξει, παιδιά, ισχύει. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω αν το μάθατε, αν το ακούσατε ή το διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το DayFiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστε κλήσει προ εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο day.gr κάθετο Fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Τα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γιατί μπαίνει στην.
1: Πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο.
0: Πήγε στη Βουλή το νομοσχέδιο. Μπράβο για τα κοινωνικά, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τα παιδιά κάτω από τα 15, τι θα γίνει. Και θα μας δώσει αποκλειστικές πληροφορίες. Ενδιαφέρει πάρα πολύ και τους γονείς και τους νεότερους. Πάμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, Αλφα Radio 98,9, Ανασταματιάδου Σπύρος Λάμπρου, αγαπημένο σταμάτη στον ήχο, Έλλη στο τηλεφωνικό κέντρο και μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, και έχει ένα δύσκολο έργο να φέρει εις πέρας τον επόμενο καιρό. Το έχουμε ξεκινήσει, να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα, κύριε Παπαστεργίου.
1: Και πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη, κύριε Παπαστεργίου, γεια σας.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, το μεγάλο άγχος όλων, δεν ξέρω αν μας ακούγατε πριν από λίγο που βάλαμε το ηχητικό με την τεχνητή νοημοσύνη.
11: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Λοιπόν, είχαμε ένα καλό συνάδελφο, ο οποίος έφτιαξε με την τεχνητή νοημοσύνη τη φωνή της Άννας και τη φωνή τη δική μου, να λέει άλλα αντί άλλων, και λέγαμε για τις απάτες πόσο εύκολα μπορείς να την πατήσεις. Το θέμα είναι ότι πλέον και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να την πατήσεις, αλλά το θέμα είναι πώς θα προστατεύσουμε τα παιδιά και κυρίως τους έφηβους και τα παιδιά που είναι κάτω από 15. Θέλουμε να μας πείτε τι σκέφτεστε εσείς να κάνετε, πώς μπορεί να ελεγχθεί το κινητό και το κινητό και ο υπολογιστής και το λάπτοπ του παιδιού.
11: Αυτό ακριβώς είναι το αντικείμενο του νομοσχεδίου που αύριο πλέον μπαίνει στις επιτροπές της Βουλής με σκοπό να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Έρχεται από τον Υπουργάκη Σκέτσο, mm-hmm. συνεπικουρούμενο από εμάς, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Υγείας, διότι στην ουσία του το θέμα του εθισμού των παιδιών στα social media και το διαδίκτυο είναι ένα θέμα ψυχικής υγείας των παιδιών. Τι βλέπουμε, ότι είναι ξεκάθαρο, είτε έχουμε παιδιά στην οικογένειά μας, είτε όχι, αλλά βλέπουμε στο περίγυρό μας, τα παιδιά δυστυχώς μεγαλώνουν σε έναν ψηφιακό κόσμο με τα social media, να έχουν καταλάβει το πόσο εύπλαστος αλλά και αρρύθμιστος είναι ακόμα ο εγκέφαλος των παιδιών, αρρύθμιστος στο επίπεδο του να μπορέσει να βάλει ένα φρένο. Οπότε τα παιδιά βυθίζονται στα social media χρησιμοποιώντας πάνω από 4 με 5 ώρες, αυτός είναι ο μέσος όρος σε πάρα πολλές περιπτώσεις, oh. social media, αντί να βγούνε, να μιλήσουν με τους φίλους τους, να παίξουν, να διαβάσουν. Σε αυτό το τοπίο λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε κι εμείς απαθείς. Εδώ και 2 χρόνια ο Πρωθυπουργός είχε μιλήσει στα Ηνωμένα Έθνη για την ανάγκη λήψης μέτρων. Τα 2 αυτά χρόνια η Ευρώπη, πιεζόμενη και από εμάς σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και από άλλες χώρες, συζήτησε διάφορες μεθόδους. Και πριν από μερικές μέρες βγήκε στην επιφάνεια το EU Kids Act, δηλαδή η πρόταση της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών.
0: Πώς θα μπορούμε ένα παιδί 15 χρονών να μην του επιτρέπουμε να μπαίνει σε περίεργες σελίδες και να κάθεται συγκεκριμένη ώρα στο κινητό ή στο λάπτο. Πώς θα το πετύχετε αυτό?
11: Πάμε λίγο στα πρακτικά. Μέχρι σήμερα για να γίνει αυτό έπρεπε ο γονέας να κυνηγάει το παιδί, να προσπαθεί να εγκαταστήσει τρίτες εφαρμογές mm-hmm. για να περιορίσει τις πλατφόρμες, την ώρα, το ποιες στιγμές θα μπορούσε να μπει το παιδί. Η Ευρώπη πλέον έρχεται και λέει ότι οι πλατφόρμες πλέον θα πρέπει να είναι αυτές που θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι ασφαλείς και όχι οι γονείς να τρέχουν προσπαθώντας να κάνουν τις πλατφόρμες ή τη χρήση του κινητού ασφαλή. Από 1η-1η του 27, ο νόμος τον οποίο φέρνουμε προς ψήφιση, ζητάει από τις πλατφόρμες να κόψουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω από 15. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν θα πρέπει πάλι ο γονέας να κυνηγάει το παιδί, αλλά θα πρέπει η πλατφόρμα με τους αλγορίθμους που έχει, οι οποίοι είναι αρκετά έξυπνοι για να καταλάβουν την ηλικία του παιδιού βάσει του περιεχομένου, των φίλων που έχει, να απαγορεύσει την πρόσβαση. Mm-hmm. Σε περίπτωση που η πλατφόρμα δεν είναι σίγουρη για την ηλικία, εδώ ερχόμαστε και κάνουμε κάτι το οποίο θεωρώ σωστό, ότι δίνουμε εναλλακτικά τη δυνατότητα οι πλατφόρμες να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς επιβεβαίωσης ηλικίας. Η Ευρώπη έχει ήδη αποφασίσει αυτές τις τεχνικές προσεγγίσεις. Ποιες θα είναι αυτές οι πλατφόρμες ή πώς θα είναι? Στην Ελλάδα αυτή η πλατφόρμα είναι ήδη υλοποιημένη. Είναι και η πρώτη χώρα που το έχει υλοποιήσει και είναι το Kids Wallet. Άρα 1η-1η-27 η πλατφόρμα ή κόβει την πρόσβαση στα παιδιά κάτω από 15 ή αν Ωραία. Δεν είναι σίγουρη για την ηλικία, ζητάει επιβεβαίωση ηλικίας.
0: Πώς γίνεται αυτό? Μπαίνω εγώ μέσα, είμαι 15 χρονών και πάω να φτιάξω μία εφαρμογή. Εντάξει, γιατί μπαίνω λοιπόν εκεί, μία σελίδα, ναι.
1: Να φτιάξει σελίδα στο TikTok.
0: Πάω να μπω σε μία σελίδα. Πώς θα με κόψει μέσα? Λέω, εγώ είμαι 20 χρονών.
11: Καταρχάς, δεν μιλάμε για σελίδες στο διαδίκτυο. Γενικά, μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι, ειδικά. Ναι. Άρα, αν η σελίδα, την 1η-1η-27, θεωρεί ότι είσαι κάτω από 15, θα σου πετάξει ένα QR code και θα σου πει πλέον πρέπει να μου επιβεβαιώσει την ηλικία.
0: Πώς να το θεωρήσει ηλικία, αυτό η σελίδα?
11: Οι αλγόριθμοι, όπως σας είπα και πριν, γνωρίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το τι μας αρέσει να βλέπουμε, τι δεν μας αρέσει να βλέπουμε, τι να τρώμε, τι να μην τρώμε. Προφανώς μπορεί να καταλάβει και την ηλικία. Αν δεν είναι βέβαια η πλατφόρμα, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, για την ηλικία, μας πετάει αυτό το QR code και ζητάει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας, προκειμένου το Kids Wallet, να σκανάρουμε το QR code για να αντλήσει πλέον τη μία και μόνη πληροφορία, όχι είμαστε, και όχι ούτε καν την ημερομηνία γέννησης, αν είμαστε πάνω ή κάτω από 15.
0: Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να προσέξει ο γονιός, μην του τσιμπήσει το κινητό το παιδί, ή μέσω ενός φίλου που είναι 18 χρονών, μπορέσει να μπει και να μπει σε αυτή τη σελίδα.
1: Ναι, γιατί τα παιδιά είναι πλέον ακριβώς σήμερα, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, το μυαλό τους πάει με απίστευτες ταχύτητες από πολύ πολύ μικρές ηλικίες ακριβώς, γιατί από βρέφη έχουν μάθει με κινητά και τάμπλετ στα χέρια. Δηλαδή, ξέρω παιδιά που είναι 11 και 12 χρονών και είναι μικροί hackers. Είναι σε άλλα επίπεδα τα παιδιά.
11: Είναι σε άλλα επίπεδα τα παιδιά, αλλά τεχνικά σήμερα έχουμε κι εμείς από την πλευρά μας εργαλεία να παρακάμψουμε και VPN. Τα VPN είναι συστήματα, είναι προγράμματα, εφαρμογές που δείχνουν ότι ένας χρήστης δεν συνδέεται από την Ελλάδα που απαγορεύει τη χρήση, αλλά από την Αφρική για παράδειγμα, που δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Άρα με την Ευρώπη την ώρα αυτή έχουμε καταθέσει προτάσεις και προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Παρ' όλα αυτά το κρίσιμο είναι αυτό το οποίο είπε ο προσπαθούμε να ισχυροποιήσουμε αυτούς τους μηχανισμούς. Παρ' όλα αυτά, το κρίσιμο είναι αυτό το οποίο είπε νωρίτερα ο κ. Λαμπρού, ότι τη μέρα και την

0: Αυτό ακριβώς σας έλεγα πριν, ότι εκτός από τα VPN είναι ένας πολύ γνωστός τρόπος παράκαμψης τέτοιων περιορισμών. Οι πλατφόρμες όμως ξέρουν και άλλες πληροφορίες. Ξέρουν το όνομα του παιδιού. Ξέρουν γιατί το έχει δηλώσει το παιδί, έτσι. Mm-hmm. Ξέρουν αν είναι γραμμένο στα ελληνικά, η σελίδα χρησιμοποιεί ελληνικά ή όχι. Ξέρουν το κινητό του χρήστη, γιατί το έχει δώσει προκειμένου να κάνει επιβεβαίωση των στοιχείων του. Άρα, τι ζητάμε από τις πλατφόρμες, αν κάτι από όλα τα παραπάνω ισχύει, δηλαδή αν έχει ελληνικό κινητό, τότε ανεξάρτητα από το που σου δείχνει ότι μπαίνει το παιδί, γιατί το VPN αυτό κάνει, πειράζει την τοποθεσία, θέλουμε να ισχύσουν αυτοί οι περιορισμοί.
1: Θα το κάνει αυτό η πλατφόρμα. Ναι. Μπορεί να πιέσουν την πλατφόρμα να το κάνει.
0: Μπορούμε να το γλιτώσουμε. Ναι.
2: Κύριε Παπαστεργίου, πιστεύετε σε αυτό το μέτρο, όντως, δηλαδή ότι θα αποδώσει?
0: Πιστεύω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο περνάει ένα σαφές μήνυμα στα παιδιά των κρίσιμων ηλικιών κάτω από 15, ότι παιδί μου πλέον, και αυτό είναι και η δουλειά του γονέα να το πει, αυτό το πράγμα το οποίο θες να κάνεις, να έχεις έναν λογαριασμό στα social media που δεν είναι για την ηλικία σου, απαγορεύεται. Δεν είναι εύκολο και δεν λέμε ούτε τώρα ούτε θα το πούμε αργότερα ότι είναι το απόλυτο μέτρο το οποίο θα δουλέψει. Βλέπουμε τι γίνεται και σε άλλες χώρες.
2: Μήπως πρέπει με την εκπαίδευση, δεν ξέρω, να γίνει κάποιο ειδικό μάθημα από το δημοτικό ακόμη, γιατί τα παιδιά είναι και αντιδραστικά, ακούγοντας, ας πούμε, για την λήψη αυτού του μέτρου. Τα περισσότερα λένε τι προσπαθούν να κάνουν με αυτό το πράγμα. Εμείς θα βρούμε τρόπους για να μπούμε εκεί που θέλουμε.
0: Αυτά προφανώς πρέπει να γίνουν παράλληλα, αλλά μπορούσαν να γίνουν και τώρα. Mm. Θα σας επέστρεφα το ερώτημα, γιατί μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Και δεν θέμα μαθήματος μόνο, και θέμα γονέων
2: και θέμα οικογένειας. Βέβαια.
0: Αυτό ακριβώς, αυτή ακριβώς την κουβέντα οφείλαμε ως γονείς να την είχαμε κάνει τα προηγούμενα 10 χρόνια. Mm-hmm. Φαίνεται πως δεν γίνεται με πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η κουβέντα, ούτε από τους γονείς, που είναι, αν θέλετε, και η πρώτη επαφή του παιδιού, ούτε από το σχολείο. Συνεπώς, μαζί με αυτή την κουβέντα που θα πρέπει να επαναληφθεί και ίσως να ενδυναμωθεί, να πάρουμε και άλλα τεχνικής φύσεως μέτρα.
1: Σας ανησυχεί και αυτό που βλέπουμε καθημερινά με τις απάτες σε τηλέφωνα, σε 1002? Μπορούμε να βάλουμε ένα μέτρο και εκεί?
2: Κύριος Κλωρίδης έκανε ένα βήμα, βέβαια. Τώρα γίνεται ένα τέτοιο, αν πιαστούν.
0: Ναι, σίγουρα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, γιατί σήμερα όντως αν τα χρήματα επιστραφούν γίνεται συνήθως μια συνεννόηση στα δικαστήρια και δεν δικάζεται κανείς. Οι απάτες αυτές, ξέρετε, εντάξει, με την τεχνητή νοημοσύνη είναι απάτες οι οποίες θα έρθουν, δεν έχουν έρθει ακόμη. Σε μεγάλο βαθμό κόπηκαν οι απάτες με την παραπλανητική αναγραφή αριθμού. Υπήρχαν απάτες στο παρελθόν που φαινόταν ότι καλούσατε εσείς από το τηλέφωνό σας και ήταν κάποιος πατεώνας. Κόπηκαν σε μεγάλο βαθμό απάτες με SMS. Πριν από 6 μήνες είχαμε πολύ περισσότερες, πλέον είναι πολύ περιορισμένες.
2: Ναι.
0: Με μέτρα που έχουν ληφθεί. Οι απάτες που σήμερα γίνονται είναι κυρίως τηλεφωνικές απάτες σε σταθερά τηλέφωνα. Το γνωστό με τους ηλικιωμένους, τους υπαλλήλους, το ΔΔΕ, το σπίτι που παίρνει φωτιά κλπ. Αλλά ναι, θα πρέπει εδώ πέρα εμείς πάλι να ενημερώσουμε τους γονείς μας. Βέβαια και εμείς θα μπορούσαμε να την πατήσουμε με μια απάτη AI που θα ακούμε τη φωνή του συζύγου μας να λέει: ρε, εσύ ξέχασα τους κωδικούς του web banking, πες μου λίγο ποιος είναι ο κωδικός.
1: Ναι.
0: Θέλει προσοχή και πιθανώς πρέπει να βάλουμε και δικούς μας κώδικες επικοινωνίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται, ας πούμε, μεταξύ μας να πούμε κάτι τέτοιο. Ναι, είναι πολύ εύκολο με μία απάτη, πειραγμένη φωνή με AI, κάποιος να αποσπάσει πληροφορίες.
1: Πρέπει να βοηθήσει και η Ευρώπη. Πρέπει να αλλάξει την νομοθεσία και η Ευρώπη. Αν πηγαίνουμε εμείς μόνοι μας, γιατί αν υπάρχει ένα πλαίσιο γενικότερο, θα μπορέσουμε και εμείς να μπούμε εκεί. Τώρα,
0: αν καλέσει κάποιος με ένα πρόγραμμα που παράγει ανθρώπινη φωνή, και αυτή η φωνή είναι όντως, μοιάζει πολύ με τη φωνή ενός φίλου μας. Mm-hmm. Εκεί πέρα το μόνο πλαίσιο που είναι και εθνικό, δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι πλέον πολύ αυστηρές ποινές. Δεν είναι εύκολο σε ένα τέτοιο απάτη.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Να πάρεις τεχνικά μέσα.
1: Έχετε δίκιο. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας.
2: Μακάρι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Καλή
2: και να ψηφιστεί ο νόμος, να περάσει και τελικά να δούμε, πώς το λένε, να δούμε πραγματικά τα αποτελέσματα και να αποδώσει.
0: Πρέπει να το παλέψουμε. Να το παλέψουμε δεν είναι εύκολο. Είναι
1: και να σας πω και κάτι. Ας το βάλουμε κάτω, ας βγει, ας ξεκινήσουμε και μετά στο δρόμο βλέπεις και τι δεν πάει και το αλλάζεις. Μην μπούμε δηλαδή αμέσως, βγήκε και δεν έγινε και δεν έκανε. Πολλά από αυτά που θα τοποθετηθούν στην 1η-1η του 27 δεν θα πηγαίνουν. Όντως, θα το δείτε. Δεν θα πάει. Κάποια πράγματα δεν θα πάνε. Αλλά τα αλλάζεις τον δρόμο από το να κάθεσαι και να λες Παναγία μου τι έπαθα και τι θα κάνουμε. Βάλ το κάτω να το παλέψεις.
2: Ίσως πρέπει να γίνει και ειδικό μάθημα.
1: Ναι,
2: καλό
1: βέβαια.
2: Να το σκεφτούν.
0: Όλα πρέπει να γίνουν.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 309 τραυματιστήκαν στη χθεσινή επίθεση με πύραυλο εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου Ριάντ στη Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για την πιο πολύ νεκρή επίθεση στο Βασίλειο από το 2015. Νεκροί είναι 4 υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης. Το Βασίλειο της Αραβικής Χερσονήσου κατηγόρησε το κίνημα ανταρτών της Ιεμένης Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν για απαράδεκτη επίθεση, έκανε λόγο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ξένες πρεσβείες είχαν δώσει οδηγία στο προσωπικό τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο για μία εβδομάδα. Τέτοιες ενέργειες περιπλέκουν ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην Ιεμένη, τόνισε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην περιοχή. Τα σχολεία του Ριάντ θα κάνουν από σήμερα εξ αποστάσεως τα μαθήματα. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι εξουδετέρωσε φορτηγό πλοίο υποσημαία Παναμά στον κόλπο του Ομάν, αφού το πλήρωμά του αψήφισε τις προειδοποιήσεις του και προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα Ιρανικά λιμάνια. Δεξαμενόπλιο κινούμενο προς την έξοδο του στενού του Ορμούζ επλήγει από βλήμα άγνωστου τύπου στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά στο σκάφος. Σο είναι το πλήρωμα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία, ο οποίος μένεται από το 2022. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με φόντο την αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Νωρίτερα, Ντόναλντ Τραμπ είχε προβεί εκ νέου σε εμπριστικές δηλώσεις κατά του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη. Νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε περίπου μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα ένας άνδρας 50-60 ετών στη Γλυφάδα, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή με την οδό Παναγούλη. Περιοικός είχε ειδοποιήσει το κέντρο της άμεσης δράσης για πιθανό τροχαίο στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά αστυνομικοί της τροχέας που βρήκαν τον άνδρα πεσμένο πλάι σε μοτοσυκλέτα. Στο σημείο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Στην προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σκηνές βίας εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στην παραλία του Βόλου. Ομάδα περίπου 10 νεαρών φέρεται να ακινητοποίησε ταξί και να επιτέθηκε στους επιβάτες του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες πριν από την επίθεση, είχε σημειωθεί επεισόδιο μεταξύ εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα της περιοχής. Εξετάζεται αν συνδέονται τα δύο περιστατικά. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων αρχηγός του κόμματος Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι, το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και ο εξυνυχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Τουλάχιστον 4 νεκρούς άφησε πίσω τη συντροπική καταιγίδα Ισαΐας που έπληξε τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι εξακολουθεί να αναμένει επιβεβαιωμένη διάγνωση μετά το θάνατο μιας εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης, υπογραμμίζοντας ότι για το ζήτημα αυτό παραμένει σημαντική αβεβαιότητα. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Το ίδιο θα ισχύσει και από την ερχόμενη Κυριακή, 18 Οκτωβρίου έως και την 5η 22 του μηνός. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι στην Αττική με τη θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφουν ο Σπύρος Λαύρου και η Άννα Σταματιάδου.
2: Αλλαγή Κωνσταντίνος Ρέκα στα DEX. Άννα, Σταματιάδου Πυροσλάβου. Εδώ, γεια σου Κωνσταντίνε, μας καλώς ήρθες. Λοιπόν, γράφει εδώ Μπίλι, λέει ρε παιδιά, καλημέρα. Στο δελτίο ειδήσεων αναφέρατε σχετικά με την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάτ ότι σκοτώθηκαν 3 Σαουδάραβες και 8 Αλλοδαποί, μεταξύ τους ένας Αμερικανός πολίτης. Οι άλλοι 7 τι ήταν, άνευ σημασίας, θέλω την άποψή σας γιατί τονίζετε τον Αμερικανό πολίτη. Οι άλλοι 7 είναι από διάβαση, δηλαδή αν σου έλεγαν, ας πούμε, 3 Σαουδάραβες, ένας Γερμανός, ένας Ιταλός, ένας Άγγλος, ένας Ισπανός, θα ήταν λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε στο δελτίο. Γιατί τονίζουμε τον Αμερικανό πολίτη? Γιατί ο Τραμπ έχει πει ότι αν σκοτώνεται Αμερικανό πολίτη και γενικά οπουδήποτε χάνονται ζωές Αμερικανών, τότε θα υπάρχουν αντίπεινα. Γι' αυτό το λέει, γιατί η απώλεια ενός Αμερικανού πολίτη σημαίνει ότι ο Τραμπ έχει έναν ακόμα λόγο να πάρει μέτρα εναντίον των Χούθη. Όχι ότι δεν είχε με τον βομβαρδισμό που έγινε στη Σαουδική Αραβία, δεν έχει 1,200, αλλά τώρα έτσι που έχει χαθεί η μπάλα και πώς έχει ξεφύγει το πράγμα, είναι πολύ διαφορετικό.
3: Να σας πω ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που έχει ανεβάσει, έχουν ανέβει στα νέα.
2: Ναι, με.
3: Και μας αφορά όλους. Στην πρώτη θέση της Ευρώπης η Ελλάδα για εργασιακό άγχος και κατάθλιψη.
2: Το είδα,
3: με ποσοστό 49% σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους αναφέρει προβλήματα που συνδέονται με την εργασία, ενώ μετά από μας ακολουθεί η Φιλανδία με 45%, η Κύπρος και η Πολωνία με 41%. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά νέα μέτρα κατά του εργασιακού στρες, του burnout και της παρενόχλησης, με την Κομισιόν να καλείται, λέει, να απαντήσει μέσα σε 3 μήνες.
2: Δώσε λίγο τα
3: προσέξτε,
2: στοιχεία, ναι.
3: Σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους στη χώρα μας αναφέρει ότι επηρεάζεται από ψυχολογικές πιέσεις που συνδέονται με τη δουλειά του. Η χώρα μας στην πρώτη θέση. Τι προκαλεί, λέει, το εργασιακό στρες? Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας, η συνεχής πίεση, η επαγγελματική εξουθένωση, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός αποτελούν σημαντικούς κινδύνους για την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν υποχρεωτικά μέτρα πρόληψης, τακτικούς ελέγχους των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, ναι, και ουσιαστική προστασία από τον burnout. Πώς θα το κάνουν,
2: ποιος το λέει,
3: βέβαια,
2: οι ευρωβουλευτές, ποιοι το υπογράψαν αυτό?
3: Όχι.
2: Ποιος το...
3: Τα στοιχεία, ναι, παρουσιάστηκαν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας.
2: Ναι.
3: Οι ειδικοί, οι επιστήμονες και τα λοιπά, κάνοντας την έρευνα, κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα. Και τώρα, ένα στους δύο στη χώρα μας, τεράστιο το ποσοστό, και τώρα οι ευρωβουλευτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητούν νέα μέτρα. Και η Κομισιόν καλείται, τέλος πάντων, να αποφασίσει και να πάρει κάποια μέτρα μέσα σε 3 μήνες.
2: Ναι. Τώρα
3: πώς θα το
2: ήρθε. Ποια
3: τώρα
2: είναι τα μέτρα, ρε Κλεφτόπουλα?
3: Ναι.
2: Για κάτσε τώρα, γιατί με έφτιαξες. Για πες ρε εσύ, ποια είναι τα μέτρα όταν έχεις αποδεχτεί ότι ο άλλος δουλεύει 15 ώρες, ότι όταν τον έχεις τηλεργασία μπορεί να τον έχεις από τις 8 το πρωί, σε τράπεζες λέω, που τους έχετε από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Εγώ μιλούσα χτες το μεσημέρι με άνθρωπο που είναι σε μάνατζερ σε τράπεζα, όχι υψηλότατο στέλεχος, στέλεχος όμως, και μου λέει ότι ξεκινάω από το σπίτι 8 και πάω back to back. Calls που λένε, τηλεφωνικές επικοινωνίες και με Skype μέχρι τις 8 το βράδυ.
3: Ωραία.
2: Και προλαβαίνω, μου λέει, να κατέβω στο σπίτι να πάω μια τουαλέτα.
3: Και θα γυρίσει, εκτιμάς αυτός ο άνθρωπος
2: αυτός
3: στο σπίτι.
2: Αυτός είναι στο σπίτι του, είναι, ναι, στο,
3: ναι,
2: σπίτι του.
3: Και έχει οικογένεια αυτός, ναι, και θα μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι καλός σύζυγος, καλός σύντροφος, καλός πατέρας και γενικά καλός?
2: Αυτό σου λέω.
3: Πες μου, σε, ναι, παρακαλώ, το πιστεύω. Υπάρχει άνθρωπος, ρε παιδιά, αγαπημένοι μου ακροατές, συγγνώμη τώρα που ανέβηκε λίγο η ένταση της φωνής μου. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί ένας άνθρωπος που φεύγει 8 η ώρα από το σπίτι του, επιστρέφει 8 η ώρα στο σπίτι του με το άγχος και με όλο αυτό το στρες, με τα τηλεφωνήματα και αυτά, όποια δουλειά και να καλείται να κάνει, να γυρίζει μετά και να είναι αγάπη?
2: Τι υπέροχη μέρα. Θέλεις να αφήσουμε λίγο?
3: Καταπληκτικός, ναι, που είσαι. Τα παιδάκια μας τι κάνουν?
2: Καλά,
3: είναι οι λογαριασμοί μας? Πώς πάνε? Έχουν πληρωθεί? Πόσα μας έχουν μείνει για το υπόλοιπο του μήνα?
2: 200 ευρώ.
3: Και τι λες να φάμε αύριο? Πώς λες? Τι λες να μαγειρέψουμε?
2: Λοιπόν, σε αυτό που λες, εμένα ξέρεις τι με εξόργησε περισσότερο? Ότι οι ευρωβουλευτές ζήτησαν να ληφθούν μέτρα. Πού είσαστε εσείς, ρε παιδιά? Κάτσε ρε Σιάννα, μισό λεπτά. Πού είσαστε εσείς? Δεν ξέρετε τι γίνεται στις χώρες. Στη Γαλλία που βγήκαν οι μαθητές έξω, γιατί βγήκανε και οι άλλοι και διαδηλώνουν μαζί τους? Γιατί βγήκανε και οι γονείς τους δίπλα? Γιατί έχουν 10 χρόνια λιτότητα, έχουν κάνει το σκατό παξιμάδι, όπως σας το λέω, και αν δεν το ξέρετε, διαβάστε λίγο τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 10 χρόνια λιτότητας, τα ενίκια είναι στο Θεό, τα σούπερ μάρκετ τους είναι άθλια, πάρα πολύ ακριβά. Η
3: δεν
2: καθημερινότητά του είναι αδιανόητη.
3: Γιατί είναι ακριβά.
2: Και γι' αυτό βγήκαν όλοι και κοπανιώνται, γιατί δουλεύουν 12 και 14 ώρες. Μόνο στη Γαλλία γίνεται αυτό. Στην Ισπανία τι γίνεται? Στην Ελλάδα τι γίνεται? Πόσοι δουλεύουν 8ωρο? Και πάμε σε αυτού που δουλεύουν 8ωρο. Αυτοί που δουλεύουν 8ωρο και παίρνουν 8 και 9
3: κατοστάρικα
2: και ένα χιλιάρικο, ναι, μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Χτες εδώ πέρα. Μισό λεπτά, κύριε. Αφήστε ρε του ευρωβουλευτέ και του να τα πούμε μεταξύ μα. 6, 9, 4, 7, 9, 8, 9, 9, 8, 9. Στείλτε μας πόσες ώρες δουλεύετε εσείς ή τα παιδιά σας, πότε γυρνάνε σπίτι. Δύο-τρία πράγματα με τις ώρες.
3: Είδες τι μας έστειλαν ακροατές για αυτό που είπα, ότι ρε παιδιά, στείλτε μας από περιέργεια, γιατί λέμε ότι γύρω στις 10 του μήνα ξεκινάει το πρόβλημα και αρχίζουμε και μετράμε τα ευρώ. Πώς θα βγάλουμε, ναι, το μήνα. Και είδες τι στέλνανε, τι ποσά.
2: Ναι.
3: Συνταξιούχος έστειλε ότι πρέπει, μου μένουν 117 ευρώ έχοντας πληρώσει λογαριασμούς. Ένας άλλος κύριος μας είπε ότι 490. Έχει 400 και πρέπει να πάω σήμερα και σούπερ μάρκετ και είμαι με δύο παιδιά.
2: Μπράβο. Και έχει ακόμα και ήταν 10 Οκτώβρη χτες.
3: Εκτιμάσαι εσύ ότι η ψυχική υγεία μετά στην οικογένεια?
2: Όχι,
3: ξέρεις
2: τι με ενοχλεί εμένα.
3: Μια ωραία οικογένεια και μια, όχι, ωραία ατμόσφαιρα.
2: Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί? Ότι στην Ευρωβουλή μας κοροϊδεύουν.
3: Έχεις πάει στην Ευρωβουλή να δεις τι ωραία είναι?
2: Ναι, πάρα πολύ ωραία, κλειδί τρομερή. Γι' αυτό και θέλουν πολλοί να γίνουν και ευρωβουλευτές. Γιατί έχει και πάρα πολύ καλό μισθό και δεν σου πρίζει και τα σηκώτια κανένας και δεν έχει και κανένα κόστος. Εντάξει, τώρα βγήκανε και είπανε, α, βγήκανε παιδιά η έρευνα και λέει ένα στου δύο είναι διαλυμένοι ψυχολογικά. Είναι συντετριμένος ψυχολογικά.
3: Είχαμε και την κυρία Μελέτη που έκανε αναφορά βεβαίως μέσα στο λόγο της. Όλο πήρε θέση και για τους εργοδότες, ότι και αυτοί.
2: Και αυτοί πιέζονται, εγώ σου λέω.
3: Και αυτοί οι εργαζόμενοι απειλούνται σε κάποιες περιπτώσεις από τους εργαζόμενους.
2: Ναι, απλώς να δούμε τα ποσοστά. Γιατί το ένα μπορεί να είναι 3% και οι, ναι, εργαζόμενοι μπορεί να είναι 97%. Mm. Γι' αυτό λέμε. Αλλά όλοι έχουν μία πίση. Εγώ είμαι υπέρ όλων όσοι εργάζονται. Όλων. Λοιπόν, πότε φροντίσατε να υπάρχουν σωστές εργασιακές συνθήκες και να υπάρχει νομοθεσία και να υπάρχουν αυστηρά πρόστιμα, να κόβεις ποπούς όταν ξεφεύγουν τα πράγματα? Πότε το κάνατε αυτό? Πότε καταφέρατε ευρωπαϊκά να πείτε, όπα, εγώ ξέρω 10 άτομα και δεν τα ξέρω μόνο εγώ, εσείς ξέρετε περισσότερα που μας ακούτε, που άλλα τους δηλώνουν, άλλα τους γράφουν, άλλα φαίνονται, άλλα σου που δουλεύουν, άλλα τους δίνουν στο χέρι. Πώς αυτά ελέγχθηκαν ποτέ? Ρώτησες ποτέ τον άνθρωπο που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ και του μήνανε, που μας έγραφε χτες, 480 ευρώ του έμειναν και έπρεπε να πάει και σούπερ μάρκετ, ήταν 10 Οκτώβρη, πώς θα τελειώσει τον Οκτώβρη και αν μπορεί ψυχικά να σταθεί όρθιος όταν το παιδί του μπορεί να του πει, θέλω να πάω μια εκδρομή, όταν αυτό? Ή μήπως ο άλλος που το ακούει αυτό σου λέει, είμαι εγώ χαζός, για να μην πω τίποτα χειρότερο, να κάνω εγώ δύο παιδιά
3: Johnny
2: και 400 μέσα το μήνα να μην μπορώ να τα ζήσω? Αν δεν κάνω. Ξέρεις γιατί το λέω?
3: Αν ακούει ο Τζόνι Τρούπερ, ναι, οδηγεί ταξί, προχθές μου λέγανε και οι δύο, δεν είναι τυχαίο, ναι, που μπήκα σε δύο, ήμουνα δύο, ναι, ώρες και λέγανε το ίδιο πράγμα. Μου λέει, η κοπέλα μου, η μισή είναι με ψυχοφάρμακα που, ναι, μπαίνουμε στο ταξί και η άλλη μισή είναι για να πάρουν ψυχοφάρμακα, είναι στο δρόμο.
2: Κατάλαβες. Αλλά εδώ το θέμα είναι αν πήρε κανένας ποτέ μέτρα. Πήρατε μέτρα ή μήπως τελικά δώσαμε την άνεση στο Σπύρο που ήταν εργοδότης να ισοπεδώσει τα πάντα, στο Βασίλη που ήταν εργοδότης να ισοπεδώσει τα πάντα? Δεν είναι όλοι οι εργοδότες οι ίδιοι, έτσι. Υπάρχουν και εργοδότες οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί και πολύ σωστοί. Αλλά και οι μισθοί που δίνουν, που παίρνει ο κόσμος, φτάνουν για να ανταπεξέλθουν σε όλο αυτό το πράγμα?
3: Και το λέω από...
2: Μα τώρα δηλαδή λέω... κοροϊδευόμαστε, μωρέ. Βγάζουν την έρευνα
3: βάση...
2: και λέει θα πάρουμε μέτρα. Και θα δεις σε τρεις μήνες τι μέτρα θα έχουν πάρει.
3: Το θέμα
2: δεν θα
3: είναι
2: εφαρμόζονται.
3: Ότι και για να βγάλεις έναν καλό μισθό πλέον στην Ελλάδα, το λέω με βάση και τις δουλειές που κάνουν διάφοροι συνομιλικοί μου, έτσι, σε διαφορετικά πόστα, πρέπει να δουλεύεις πάρα πολύ. Πρέπει να δουλεύεις ίσως περισσότερο.
2: Μόνο να δουλεύεις.
3: Ξεχνάς το πενθήμερο.
2: Μόνο να δουλεύεις.
3: Πρέπει μόνο να δουλεύεις για να μπορείς να βγάλεις έστω και έναν καλό σε εισαγωγικά μισθό.
2: Ρεσί, φτάσαμε σε σημείο. Συγγνώμη, Ριάννα, για το
3: ρεσί. Και μετά δεν πας καλά.
2: Ναι, γιατί
3: υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Παιδί μου, το βλέπεις απέναντί σου. Ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην κοπέλα απέναντί.
2: Περίμενε, άκου να δεις. Όταν πλέον φτάνουμε σε άνθρωπο να λέει ότι πενθήμερο 8ωρο, δουλεύει πενθήμερο 8ωρο και του λέμε κάθεσε. Δεν κάνεις τίποτα εσύ. Που είναι το κανονικό αυτό. Σου λέει δουλεύω πενθήμερο 8 ώρες και το λες τεμπέλη.
3: Τυχερή λέμε οι δάσκαλοι.
2: Τεμπέλης ρε, ξύνονται αυτοί. Ναι, οι δάσκαλοι.
3: Ξύνονται οι δάσκαλοι, ρε.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν κάνουν τίποτα, ρε, τίποτα. Και κάθονται και τα Χριστούγεννα για τον Πάσχα.
3: Σε κανένα δήμο, σε καμιά υπηρεσία. 8
2: ώρες τίποτα, καθόστε εσείς μια χαρά. Που είναι το κανονικό του έτσι. Που είναι το κανονικό του και που να λέμε και την αλήθεια για αυτούς τους ανθρώπους ότι μπορεί στο γραφείο τους να έπρεπε να υπάρχουν 5 εργαζόμενοι, αλλά να υπάρχουν 2.
3: Ναι.
2: Και οι 2 εργαζόμενοι να βγάζουν τη δουλειά για τους 5.
3: Αυτό έχει γίνει σε πολλές τράπεζες.
2: Μόνο σε τράπεζες. Και σε δημόσιες υπηρεσίες γίνεται. Υπάρχουν πολύ σοβαροί υπάλληλοι, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και πολύ καλά και βγάζουν τη δουλειά γιατί.
3: Πρόσφατα πήγα σε μεγάλο κατάστημα με αθλητικά είδη, που παλιότερα έμπαινες μέσα, γιατί είναι πολύ γνωστή αλυσίδα, χρόνια παιδιά, να μην πω τώρα το όνομα. Παλιότερα έμπαινες μέσα και έβλεπες, ρε παιδί μου, διάφορους υπαλλήλους να περιφέρονται στους διαδρόμους προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους πελάτες.
2: Ναι.
3: Ήταν μια καθημερινή Πέμπτη, μέρα και ώρα αιχμής. Υπήρχε, παιδιά, ένας υπάλληλος στον πάνω όροφο και ένας υπάλληλος στον κάτω όροφο. Μπαίνανε πελάτες, οι πελάτες μπαίνανε με νεύρα και φεύγανε με νεύρα, διότι δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ούτε οι υπάλληλοι να κάνουν. Και μία κοπέλα, μία υπάλληλος, της λέω, την είδα ότι ήταν με βουρκωμένα μάτια. Λέω, γιατί είσαι έτσι? Μου λέει, μας έχουν τρελάνει και έρχονται οι πελάτες και έχουν και αυτοί τα δίκια τους, γιατί και εμείς δεν προλαβαίνουμε να τους εξυπηρετήσουμε, αλλά και αυτοί δεν μας καταλαβαίνουν ότι είμαστε δύο άτομα σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα.
2: Συγγνώμη, αλλά ο πελάτης σου λέει, εγώ ήρθα και θέλω να εξυπηρετηθώ. Όπως, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό γίνεται και στα εστιατόρια. Πας σε ένα ωραίο εστιατόριο. Πάει λοιπόν έτσι ο Κωνσταντίνος τώρα, η Άννα και ο Σπύρος και πάνε να φάμε. Και δεν εξυπηρετούμαστε γρήγορα, δεν έρχεται γρήγορα η παραγγελία, αργεί να έρθει το φαγητό, παγώνει το ψωμί, το ένα τ' άλλο και δεν έχουμε περάσει καλά. Και λέμε απαράδεκτο. Το εστιατόριο αυτό μπορεί να χρειαζόταν 5 σερβιτόρους για να λειτουργήσει. Αλλά επειδή δεν βγαίνει, να πήρε 2 σερβιτόρους. Και να έχεις κάνει εσύ άλογα τους σερβιτόρους για να τρέξουν, να αντακούν οι σερβιτόροι και από το σεφ και από τον ιδιοκτήτη και από τον ένα και από τον άλλο. Και τελικά το εστιατόριο που έπρεπε να δουλέψει με 5, να δουλεύει με 2 και να μην είναι και καλή κιόλας.
3: Παντού έχει γίνει.
2: Και
3: αυτό.
2: Το ίδιο βέβαια μπορεί να τρώει και ο ιδιοκτήτης εδώ, που σου λέει, εγώ ήθελα, εγώ ήμουν σοβαρός, ξέρω πώς δεν λειτουργεί. Δεν περίμενα τον Λάμπρο να μου πει ότι εστιατόριο δουλεύει
3: αλλά
2: με 5.
3: Φιλαράκι θα σου πει με ενεργειακά, ασφαλιστικά.
2: Που τριπλασιάστηκαν. Άρα εγώ δεν βγαίνω. Και άρα θα περιμένεις κι εσύ. Και άμα δεν ξανάρθεις, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς.
3: Ας το κλείσω.
2: Πάμε στους άλλους τώρα.
3: Ναι.
2: Φίλοι ταξιτζίδες που είναι στο δρόμο. Γιατί τους περνάμε έτσι στον ντούκου αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στην τζίτα στο δρόμο. Όπως όλοι. Λοιπόν, γράφει εδώ Παναγιώτης. 13-14 ώρες δουλεύει 6 μέρες και τα χρήματα δεν φτάνουν. Όλοι 14 ώρες δουλεύουμε. Για σκέψου το.
3: Μετά,
2: περίμενε. Είναι 14 ώρες.
3: Παναγιώτη, πες μου, όταν θα γυρίσεις στο σπίτι, δεν ξέρω αν έχεις σύντροφο ή σύζυγο ή παιδάκια. Σε τι κατάσταση είσαι, αγαπημένη μου? Τι έχεις όρεξη να κάνεις όταν θα γυρίσεις στο σπίτι σου?
2: Κατάλαβες. Και πάνε τώρα αυτοί οι άνθρωποι, είναι 14 ώρες στο δρόμο.
3: Mm-hmm.
2: Με την κίνηση, με όλα αυτά τα πράγματα που ζουν, με τους διπλοπαρκαρισμένους, με τον Κυφισό να έχει διαλυθεί και όλα αυτά. Και δουλεύει 14 στο τιμόνι. Mm. Δεν φεύγει στο 8ωρο, γιατί αν φύγει από το 8ωρο, δεν πάει
3: Trooper,
2: παραπένω.
3: Όταν περίμενε. Γυρνάω σπίτι, δεν θέλω να μου μιλάει κανείς.
2: Να. Και, κάτσε να δούμε. Και εγώ ξέρω, λέει, ότι βλέπουν να γυρίζω στο 10ωρο στη γειτονιά μου και μου λένε γύρισες νωρίς. Και πάλι δυσκολεύομαι. Δεν λέω ότι πεινάω, αλλά δεν περισσεύουν. Όταν γυρίζω σπίτι, δεν θέλω να μου μιλάει κανείς. Δουλεύει 6 μέρες, τυχερός είναι. Εμείς έχουμε 2 ρεπό το μήνα. Δύο ρεπό το μήνα. Κάθε 15 μέρες παίρνει 1 ρεπό. Καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Και δηλαδή τώρα, προσέξτε τώρα, εδώ έχετε στείλει 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Είμαστε 10 λεπτά και τα συζητάμε. Έχετε στείλει 36 μηνύματα στα 10 λεπτά.
3: Γιατί μας αφορά όλους, ρε Σπύρο, αυτό.
2: Αλλά όμως δεν είναι. Δεν
3: γιατί
2: είναι χαζός ο κόσμος.
3: Και το 14ωρο τώρα που δουλεύει, θα πει κάποιος: καλά, ρε φίλε οδηγέ, θες και εσύ να γίνεις πλούσιος. Μπορείς να δουλέψεις 7 ώρες.
2: Υπάρχουν.
3: Μα δεν έχει άλλη διέξοδο άνθρωπος. Πρέπει να δουλέψεις 14 ώρες για να βγάλει.
2: Υπάρχουν
3: τα
2: και κάτω. Ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν τώρα οι άνθρωποι που σου στέλνουν. Ας πούμε, πάρε στοιχεία. Μισό λεπτάκι, να σας τα διαβάσω. Μισό λεπτάκι. Καλημέρα, λέει, παιδιά. Ξεκινάω τη δουλειά μου στις 6 το πρωί. Μαζεύομαι στο σπίτι μου στις 5 το απόγευμα.
3: Ναι.
2: Τόσο για 10ωρο, έτσι. Και έχω ξυπνήσει από τις
3: 4.30 προφανώς.
2: Ναι. Ευχαριστώ. Ταξί.
3: 7.
2: 7 στα 7. 7 στα 7 δουλεύει ο κύριος Παναγιώτης. Ωραία. Ο Γιάννης τι λέει. Παιδιά, στο ξενοδοχείο που δουλεύω εγώ σε ζώνη από το Σεπτέμβρη διώχνουν κόσμο και μετά δεν βρίσκουν άτομα. Από Κέρκυρα. Ναι, γιατί δεν γίνεται, δεν πάει ο άλλος. Σου λέει πώς θα γίνει. Γιατί είναι πάρα πολλές οι ώρες και κάνεις και χίλια πράγματα.
3: Άλλο πάλι και αυτό, άμα τα ανοίξουμε το κεφάλαιο, παιδιά, με τον τουρισμό, πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα, ειδικά φέτος, από εκεί που η σεζόν ξεκινούσε για πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι βαριά βιομηχανία στη χώρα μας, από το Μάρτιο. Τέλος Φεβρουαρίου πήγαιναν συνήθως, ειδικά στα μεγάλα νησιά, Σαντορίνη, Μύκονο, Ρόδο. Πλέον έχει μειωθεί πάρα πολύ η περίοδος.
2: Γράφει
3: που
2: η Αλίκη εδώ.
3: 10
2: με 6 υποτίθεται νυχτοφύλακας, αλλά πάω 9.30 λόγω των μέσων μεταφοράς. Φεύγω 6 παρά, σε 53 μέρες τελειώνει η σύμβαση. Καλά τα λεφτά, αλλά εξαήμερο, παιδιά. Δεν το ξανακάνω, δεν μπορώ να κοιμηθώ στις 3 ώρες, λέει μέσα το πρωί που γυρνάμε. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Λέει 3 ώρες κοιμάμαι, έχει καταστραφεί η ζωή μου. Να το στρες εδώ πέρα. Πάλι που συζητάμε. Ελάτε, δεν δουλεύουμε πολύ. Έτσι δεν λένε οι βορειοευρωπαϊκές χώρες. Το έχουν αλλάξει το έργο τώρα. Σου λέει και αυτοί δουλεύουν πολύ, γιατί το βλέπουν. Τι να κάνουν. Εδώ λοιπόν δεν δουλεύουμε από Σάββατο στη 1 μέχρι τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Ο υπόλοιπος χρόνος είναι εντός χρόνου εργασίας. Μάλιστα. Εκτός από τα βράδια που κοιμόμαστε. Αυτό
3: και κάτω,
2: σου λέει.
3: Λοιπόν, ο Μπιλ Δικί τι λέει.
2: Περίμενε.
3: Έχει πολλά, δεν τα διάβασες,
2: ναι. Α, λέει γιατί το απαντήσαμε πριν από λίγο στο μήνυμά του.
3: Α,
2: όχι, λέει να καλέσει τη μελέτη να μας κάνει ανάλυση. Παιδιά, μην κολλάτε στη μελέτη, στην Ελεονόρα. Δεν ήταν μόνο αυτό.
3: Απομονώθηκε το θέμα μια φράση.
2: Απομονώθηκε. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι οι Ευρωπαίοι ξαφνικά πέφτουν από τα σύννεφα. Πάτα να κουμπάκια να μην κλείσει. Πέφτουν από τα σύννεφα με όλο αυτό που συμβαίνει. Σου λέει, μα πώς είναι δυνατόν. Α, ένας στους δύο είναι αγχωμένοι, είναι τσίτα. Φυσικά, αστεία λέτε. Αφού πλέον ακριβένουν τα πάντα, μειώνονται οι μισθοί ή μένουν σταθεροί οι μισθοί και οι δουλειές είναι λίγες. Οπότε ο κόσμος αρχίζει και πιέζεται.
3: Και μετά. Και τι βλέπεις να αυξάνεται. Τα εργαστήρια που κάνεις εξετάσεις. Όλα
2: και
3: αυτά
2: αυτό.
3: Τα κέντρα είναι γεμάτα καθημερινά από τις 7.30 το πρωί. Και λες ρε φίλε τι γίνεται. Και μπαίνεις μέσα και βλέπεις και πολύ μικρούς μέσους όρους ηλικίας που παλιότερα δεν τους έβλεπες. Δεν έβλεπες 15-17 χρονών παιδιά σε κέντρα για εξετάσεις. Σε τέτοια εννοώ τόσο συχνά. Δεν σας κάνει εντύπωση αυτό πόσο έχουν αυξηθεί, το έχετε παρατηρήσει?
2: Μα τι, γιατί το άγχος τι ουσιαστικά κάνει? Το άγχος θα σου δημιουργήσει πίεση.
3: Αυτοάνοσο.
2: Ναι, αυτοάνοσο, καρδιές και χίλια δύο τέτοια.
3: Το άλλο, το παράλληλο.
2: Και προσπαθεί ο κόσμος, ας πούμε, τον ένα ή τον άλλο τρόπο να βρει μια-δύο ώρες να πάει να τρέξει, να πάει ένα γυμναστήριο. Ξέρετε για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Όχι γιατί είναι τόσο πολύ προσωπική του ευχαρίστηση. Ας πούμε, εγώ πάω στο γυμναστήριο, πάω 5 φορές τη βδομάδα, προσπαθώ να γυμνάζομαι. Δεν το κάνω προσωπική ευχαρίστηση. Συχαίνομαι, παιδιά, τη γυμναστική. Δεν έχω, αλλά το κάνεις για λόγους
3: υγείας. Σαν αντίβαρο,
2: υγείας,
3: αντίβαρο.
2: Για λόγους υγείας.
3: Κάπως,
2: για να μπορέσεις να κάνεις κάτι.
3: 6,5 ώρα ανοίγουν, λέει, τα κέντρα αυτά, τα εξεταστικά.
2: Ναι.
3: Έχεις πολύ δίκιο. Εγώ έχει τύχει να πάω στις 7.30, Γιάννα μου. Δεν ήξερα ότι ανοίγουν στις 6.30. Και πήγα 7.30 και μέσα σε ένα τέταρτο γέμισε. Και τους λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται, μοιράζετε ευρώ, τι γίνεται εδώ πέρα. Όχι, λέει, κάθε μέρα έτσι είμαστε.
2: Γράφει ο Θανάσης εδώ, δουλεύω 9 το πρωί με περίπου 6 καθημερινές και τα σουκού είμαι συνεχώς stand-by. 7 στα 7 στην πρίζα. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή, χρόνος με φίλους. Ωραία, μέσα σε 10 λεπτά μας έχετε στείλει πόσα μηνύματα για το τι είναι αυτό που ζείτε, την καθημερινότητά σας, τις δυσκολίες σας και το πόσο πολύ πιεσμένοι είσαστε. Και προσέξτε τώρα, όλα αυτά σε κανονικές συνθήκες, έτσι. Όχι να είσαι άρρωστος, όχι να έχει πάει κάτι στραβά, όχι να έχει χαθεί ένας δικός σου άνθρωπος, όχι, 1002. Και βγαίνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να σου πει: α, πρέπει να πάρουμε μέτρα σε 3 μήνες. Έπρεπε να είχατε πάρει μέτρα πριν 3 χρόνια. Αλλά είσαστε αδιάφοροι. Δεν το πήρατε πρέφα, όπως δεν πήρατε
3: από
2: πρέφα και άλλα πράγματα.
3: Ακόμη, από τον COVID.
2: Γιατί κοιμόσαστε όρθιοι και γιατί δεν στηρίξατε τους πολίτες.
3: Σπύρο, θυμάσαι επί COVID που προειδοποιούσαν όλοι οι επιστήμονες και λέγανε ότι αυτός ο εγκλεισμός των ανθρώπων θα έχει πολλά αντίκτυπα, θα επηρεάσει μετέπειτα την υγεία τους και την ψυχολογία τους. Άρα είχαν την ευκαιρία τότε οι ηγέτες να προβλέψουν κάποιες καταστάσεις και να αλλάξουν κάποιες καταστάσεις.
2: Μια παροιμία, ο λαός μας. Χέστηκε φοράδα σταλώνει.
3: Δηλαδή,
2: αυτή την αίσθηση έχω εγώ από τους Ευρωπαίους, από τους Ευρωβουλευτές. Χέστηκαν για τον κόσμο. Εγώ αυτή την άποψη έχω, με αυτό που βλέπω. Εδώ σας πείραξε, αυτό σας πείραξε. Ότι χτες η Ευρώπη κοιμότανε τον ύπνο του δικαίου και ο Τραμπ βγήκε στον κενό χώρο και τους έβαλε γκολ χωρίς να πάρουνε πρέφα. Τι έγινε? Έκανε συμφωνία με τον Πούτιν να ρίξει 4 εκατομμύρια τόνους πετρέλαιο μέσα και τους άφησε απ' έξω τους άλλους.
3: Και το καλύτερο, υπήρχαν, λέει, διαπραγματευτές Ουκρανοί στην Ουάσιγκτον, οι οποίοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Είχαν πάει και καλά να συζητήσουν, λέει, εκεί με τους Αμερικανούς για το τι θα γίνει για τα επόμενα βήματα. Και βγαίνει κάποιος αξιωματούχος και τους προαναγγέλει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο πρόεδρος ετοιμάζει να δώσει τα χέρια με τον Πούτιν σε αυτό. Και μείναν κάγκελο
2: οι Ουκρανοί
3: διαπραγματευτές.
2: Πήγε ο Αμερικανός που έβαλε στον πόλεμο τον Ουκρανό με το Ρώσο και έκανε συμφωνία με το Ρώσο για τα πετρέλαια, για να τα παίρνει στα 80 δολάρια το βαρέλι. Κατάλαβες, έκανε συμφωνία με τον Πούτιν και ο Ουκρανός συνεχίζει να παλεύει με τον Πούτιν, τον οποίο έβαλε στον πόλεμο ο Αμερικανός. Και οι Ευρωπαίοι που στηρίζουν τον Ουκρανό και είναι σύμμαχοι με τον Αμερικανό, δεν είχαν πάρει πρέφα τίποτα, έχουν βάλει κυρώσεις στον Πούτιν να μην βγάζει πετρέλαια και όλα αυτά έξω. Και τώρα έχουν μείνει με την αντιλία στο χέρι.
3: 2-0, που λένε και πολλοί ακροατές μας, διότι μετά από λίγο βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ και τι είπε, ώρα η Ουκρανία να αλλάξει πρόεδρο.
2: Άρα και εδώ έρχεται ένα άλλο μεγάλο ζήτημα τώρα.
3: Τι γιατί θα γίνει, θα φύγει ο Ζελένσκι?
2: Αυτό είναι μεγάλο θέμα που λες τώρα. Βγήκε ο Τραμπ λοιπόν και είπε η Ουκρανία πρέπει να αλλάξει πρόεδρο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Ζελένσκι έχει πρόβλημα επιβίωσης και φυσικής επιβίωσης στη χώρα? Ρωτάω γιατί τα ερωτήματα θα έχουν τεθεί από μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρέπει να τον αλλάξουν, γιατί αν δεν τον αλλάξουν οι Ουκρανοί θα έχουν πρόβλημα. Δεύτερο, αν δεν τον αλλάξουν οι Ουκρανοί, μπορεί να τον αλλάξουν οι Αμερικανοί, αλλά Βενεζουέλα?
3: Λέω εγώ τώρα. Πάρουν, έτσι, να τον πάρουν.
2: Να τον πάρουν. Αν δεν τον αλλάξουν και οι Αμερικανοί, μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση χάου στην Ουκρανία εσωτερικά. Και να ρίξουν τον πρωθυπουργό, τον πρόεδρο από τη θέση του. Γιατί αυτή η κουβέντα έγινε, βέβαια το διέψευσαν οι Αμερικανοί, ότι η Κίμπερλι, η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, είχε πει εδώ ότι την κατάσταση στη Ρουμανία μπορούμε να τη δημιουργήσουμε και στην Ελλάδα, να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα χάος και να δημιουργήσουμε και ένα πρόβλημα σε κάθε μια κυβέρνηση. Λοιπόν, τι γίνεται δηλαδή?
3: Εύκολα.
2: Οι κυβερνήσεις, οι χώρες λειτουργούν μόνες τους ή λειτουργούν άλλοι από πάνω τους? Δεν ξέρω, ρωτάω. Γιατί από τη μία μεριά έκανε αυτό ο Τραμπ με τον Πούτιν και πήρε τα χρήματα. Και ο Πούτιν πήρε πάρα πολλά λεφτά. Ο Πούτιν δεν θυμάμαι πόσα.
3: 400 δις.
2: Θα βάλει στην τσέπη του. Τα οποία που θα τα ρίξει στον πόλεμο κατά των Ουκρανών. Οι Ουκρανοί για να μηνθούν τι θα κάνουν? Θα πάρουν όπλα. Από ποιους? Από τους Αμερικανούς.
3: Πολύ ωραία.
2: Άρα γίνεται μια τέτοια δουλειά. Επίσης, όλη αυτή την ιστορία που έχει έρθει εδώ. Δεν άκουσα τίποτα να λένε και για τον πόλεμο του Ιράν, που ο Τραμπ είπε ότι θα την κρατήσει 15 μέρες. Γιατί το πρόβλημα το ενεργειακό δεν δημιουργήθηκε. Δημιουργήθηκε αρχικά από τη Ρωσία. Τώρα το πρόβλημά μας είναι το Ιράν. Χτες οι Χούθοι ισοπεδώσανε το αεροδρόμιο στη Σαουδική Αραβία και σκοτώσανε 12.
3: Το είδα.
2: Άρα λοιπόν εκεί θα πρέπει να συνεχιστεί ο πόλεμος. Εκεί που συνεχίζεται ο πόλεμος, τι θα γίνει? Γιατί εκεί είναι το ενεργειακό μας πρόβλημα τώρα.
3: Πιστεύω κάτι θα κάνει.
2: Εγώ πιστεύω,
3: κάποιο deal θα κάνει ο πρόεδρος Τραμπ πάλι και θα τους ευνηδιάσει εκεί.
2: Θέλω να σου πω ότι οι Ευρωπαίοι καλό είναι να ξυπνήσουμε κάποια στιγμή και να πάρουμε κι εμείς λίγο τα πράγματα στα χέρια μας. Να μην ονειροβατούμε και να μην βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Α, βγήκαν οι μαθητές γιατί έχουν κατσαρίδες. Έχουν κατσαρίδες στα σχολεία τους, λένε οι Γάλλοι. Όχι, παιδιά. Οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν άλλο πέρα. Οι Ισπανοί βγήκαν έξω γιατί δεν μπορούσαν να τα βγάλουν άλλο πέρα. Έχει πιεστεί ο κόσμος. Αυτοί οι άνθρωποι που αγχώθηκαν τόσο πολύ, που φτάσανε στα άκρα, είπανε άντε μου στην ευχή. Άντε μου στην ευχή τώρα.
3: Παιδιά, είναι πολύ σοβαρή
2: όταν
3: έρευνα,
2: βλέπετε,
3: μπορείτε να τη δείτε,
2: παιδιά,
3: στα νέα. Έτσι.
2: Όταν βλέπετε ανθρώπους πάνω από 55 χρονών να βγαίνουν σε διαδηλώσεις και να ουρλιάζουν, έχει φύγει η κατάσταση. Δεν είναι ούτε φερέφωνα, ούτε τους βγάλαν άλλοι στο δρόμο, ούτε τίποτα.
3: Απ' την άλλη σου λέει, έλα μωρέ, τι παραπονιέσαι, όλο παραπονιέται ο Έλληνας. Όλο γκρινιάζει ο Έλληνας και όλο καλά
2: Έλληνας
3: είναι. Διακοπές, πάει, δουλεύει,
2: εμείς δεν είπαμε, εγώ λέω για την Ευρώπη, λέω για τη Γαλλία, λέω για τη Φιλανδία.
3: Η έρευνα
2: δεν μου
3: λέει για τους Έλληνες όμως, ότι είναι η πρώτη στη λίστα.
2: Ναι, αλλά πριν από λίγο καιρό βγάλανε τους Φιλανδούς πιο ευτυχισμένους, αλλά είναι πρώτοι στα θέματα αυτοκτονίας. Γιατί?
3: Δεύτερη. Στα θέματα ψυχολογίας τώρα. Εδώ του λέει η Ελλάδα είναι πάνω
2: εμείς
3: και
2: ψηλά,
3: μετά είναι
2: εντάξει
3: η Φιλανδία.
2: Γι' αυτό. Εντάξει, εμείς είμαστε αναχωρημένοι και από Βύση Καρβέλα. Γι' αυτό είμαστε τώρα σε μια τρέλα.
3: Λες.
2: Ναι, το συζητάς. Έλα, πάμε σε break. Περίμενε πριν πάμε σε break. Καλημέρα, καθηγητή σε ΕΠΑΛ. Εργαζόμαστε και στο σπίτι και μετά το εργασιακό ωράριο για να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα. Σωστά. Σύν τη γραφειοκρατία. Σύν τάξη με 25-27 παιδιά διαφορετικού υποβάθρου. Και να είσαι ταυτόχρονα καθηγητή, πατέρα, παπά για εξομολόγηση, ψυχολόγο, φίλο, υπάλληλο και θαχυδακτηλουργό για να κάνει πράγματα χωρί εξοπλισμό κάθε φορά που σκέφτονται μια ιδέα στο Υπουργείο. να ζήσεις Γιώργο μου, τα είπες όλα, να είσαι καλά. Από πού να αρχίσω, είμαι πολύ ικανοποιημένη που ανοίξατε τα θέματα της καθημερινότητας. Μας τα έχουν λύσει οι κυβερνώντες όπως λέει. Εντάξει ρε Τίνα, έχεις δίκιο. Καλημέρα σε όλους παιδιά, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Μας φόρτωσε η σταματιά του πρωί πρωί, όχι μόνο εμένα και εσάς.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Έκλεισε τα 1800.
7: Απίστευτο, δεν φαίνεται ούτε καν 500.
6: Με βλέπει.
8: Τα φαντάσματα κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Star.
9: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
10: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
9: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
10: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
9: Radio Player.
10: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Εδώ είμαστε, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας, τον ήχο Έλλης Σπυροπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο 6947-989-89. Ρίχτε τα μηνύματά σας, θα χαλαρώσουμε τώρα αρκετά, παιδιά, με την τζίτα και με το άγχος και όλα αυτά, για όνομα του Θεού. Και πάμε και λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, να σας βάλουμε και λίγο μουσικούλα και μετά θα σας πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα. Το γουστάρετε πάρα πολύ και αν έχετε χρόνο να πάτε, θα περάσετε και τρομερά. Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό, ίντερνετ, το ΔΕΗ, Fiber, έχει και σταθερό για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο dei.gr, κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Θυμάμαι όταν έκανα παλιότερα διαφημίσεις που σου λέγανε ότι κάθε φορά πρέπει να κάνεις παύση σε λέξεις, ειδικά όταν διαφημίζανε, που έκανα φωνή σε διαφημίσεις, διαφημίζανε ουίσκι και τέτοια, έλεγες ας πούμε όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
3: Εγώ έχω κάνει μεταγλώτηση.
2: Έλα.
3: Σε ταινίες της Disney.
2: Όχι, έχεις κάνει φωνή παιδική και τέτοια.
3: Ναι.
2: Ρησί, άκουγα τη φωνή σου πριν στο ηχητικό. Είναι καταπληκτική στο AI.
3: Και ζητούσα απεγνωσμένα στο δάσκαλο, να είναι καλά, ο κύριος Κροντιράς, αν μας ακούει. Ζητούσα απεγνωσμένα να μου δώσει κάποιο ρόλο. Πολύ κόντρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να κάνω ένα χταπόδι, να κάνω μία σαύρα, να κάνω, ξέρω εγώ, μία ξύστρα. Αλλά μου δίνε κάτι πρόσωπα τα οποία τύπου, έκανα μία δημοσιογράφο που έμπαινε μέσα στο. Έκανα μία
2: εκφωνήτρια. Θα σου πήγαινε σαν για τη φωνή σου, τα σπάει.
3: Ναι.
2: Ναι, θα και παιδάκι θα μπορούσες να κάνεις 1200. Θα
3: ναι, αμέ.
2: Το άκουσες αυτό, θα ήταν πολύ καλό. Θα το ψάξουμε. Να σε προωθήσουμε σε αυτά. Λοιπόν, έλα, πήγαινε μας στα μέρη σου γιατί έχουν φοβερή γιορτή.
3: Ναι. Είναι έλα. Φάρμακο, τον έχουμε μαζί μας,
2: ναι,
3: τον πήραμε, ναι. Τον κύριο Μωυσιάδη. Αντίδοτο σε όλα αυτά που περνάτε για το στομαχάκι σας και για την ψυχολογία σας, ναι. Λένε στα Γιάννητσά ότι είναι ο Πατσάς.
2: Είναι, φάρμακο, καλά λένε.
3: Γιώργος Μωυσιάδης εδώ, έξπερ του είδους, πάνω από 30 χρόνια. Πόσο είσαι Γιώργο εκεί πέρα, 30 χρόνια ή 40 ή 50?
11: 80.
2: Είναι και παππούδες και μπαμπάδες.
3: Τώρα, καλημέρα, καλώς ήρθες.
11: Καλημερίζω το πιο ακτύπητο, όμορφο και πιο τελικά το δίδυμο του ελληνικού ραδιοφώνου.
3: Πες μου κάτι, 80 χρόνια, δηλαδή τώρα που έχετε πάρτι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Τι έχουνε?
3: Έχουνε πάρτι.
2: Γιατί?
3: Πόσα κεριά θα σβήσετε?
11: 81. Πω. 81. Τρίτη γενιά. Η μοναδική στην Ελλάδα. Και δεν υπάρχει άλλη.
2: Και τι φτιάχνετε εκεί? Πες μας λίγο, πες μας δύο λόγια να καταλάβουμε.
11: Υπάρχει, έχει καθιερωθεί κάθε 24 Οκτωβρίου,
3: ναι,
11: εδώ και κάποια χρόνια, η Παγκόσμια ημέρα του πατσά, και γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο, το οποίο έχει βγάλει η Αγγλική Επιτροπή Εμπορίας του Πατσά, το έχει διοργανώσει αυτό, ναι, και κάθε χρόνο γιορτάζεται παγκοσμίως. Mm-hmm. Εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν το γιορτάζαμε τόσο τακτικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Mm-hmm. Και από πέρυσι αποφάσισα εγώ, επειδή συνέπεφτε και τα 80 χρόνια λειτουργίας του καταστήματός μας, να κάνω τούρτα και να κάνω μια αφιέρωση στη τηλεόραση για την Παγκόσμια ημέρα του Πατσά, να το γιορτάσουμε.
2: Τι τούρτα θα φτιάξεις?
3: Συγγνώμη.
11: Τούρτα μεγάλη για κόσμο.
3: Ναι,
11: θα έρθει,
3: ναι,
11: πολλοί κόσμος. Θα, ναι, έχουμε δωρεάν πατσά και τον κόσμο εκείνη την ώρα.
3: Τούρτα με
11: θα
3: πατσά.
11: Την τούρτα.
3: Μόνο στα Γιάννη Τσάκη.
2: Όχι, ρε, η πατσά. Πρώτο πατσά, μετά η τούρτα.
11: Δωρεάν πατσά. Ναι, βέβαια. Πρώτα θα φάνε το δωρεάν πατσά που δεν το έχει κάνει κανένα μαγαζί σε όλη την Ελλάδα. Uh-huh. Μόνο εμείς έχουμε την πρωτοτυπία. Και μετά θα τους κεράσουμε και την τούρτα που θα την κόψουμε. Θα έχουμε και τηλεοπτική σύνδεση με κάποια εκπομπή.
2: Σας,
11: και να δει ο κόσμος 81.
3: Σου κάνα και σλόγγαν.
11: Ναι.
3: Τούρτα και πατσά μόνο στα Γιάννητσά.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
11: Μπράβο, ορίστε.
3: Κάθε σλόγγαν.
11: το έχουμε καθιερώσει τώρα, δηλαδή κάθε χρόνο την Παγκόσμια ημέρα του πατσά που θα το τιμούμε,
2: ναι,
11: να γιορτάσουμε και τα γενέθλια του καταστήματός μας.
3: Συγγνώμη, έχω ερωτήσεις.
2: Πατσά πως φτιάχνεις, τι πατσά φτιάχνεις, δώσε να καταλάβει ο κόσμος. Τι φτιάχνεις, ψιλοκομμένη, κοκκινιστή, ξυδάτη?
11: Κοκκινιστή, όχι. Εμείς τον πατσά που τον κάνουμε είναι ο γνήσιος παραδοσιακός, ο οποίος. Ο άσπρος, ναι, ο οποίος γίνεται εδώ και 80 χρόνια με την ίδια συνταγή και την ίδια παράδοση και το ίδιο
2: μεράκι.
11: Δώσε
2: λίγο τι βάζεις να καταλάβει στα ματιά του, γιατί δεν έχει ιδέα.
11: Ό,τι και να σας πω, πρέπει μόνο να έρθετε από εδώ για να δείτε από κοντά και να δοκιμάσετε, για το δικό μας το πατσατζίδικο μιλάω,
2: ναι,
11: τι λέμε τόσα χρόνια και τι λέει και ο κόσμος τόσα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι εδώ το αποκαλούν αγίασμα, επώνυμη και μη. Θα πάμε, λέει, να φάμε το αγίασμα.
3: Έχουν περάσει και από το μαγαζί του Γιώργου διάφοροι καλλιτέχνες, κυρίως πολύ, ναι, γνωστοί. Το έχουν σαν πέρασμα εκεί, όταν πηγαίνουν είτε για συναυλίες είτε για εμφανίσεις εκεί στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, πετάγονται στο Γιώργο και τρώνε τον αγαπημένο του πατσά, ειδικά μετά το ξενύχτη.
2: Πόσες ώρες είσαστε ανοιχτά, πότε ανοίγετε, πότε λειτουργείτε?
11: Ανοίγουμε το πρωί κάποιες ώρες, από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, και μετά κλείνουμε να καθαρίσουμε το μαγαζί, και μετά ανοίγουμε από το απόγευμα μέχρι πάλι το πρωί. Γίνεται αυτή η λειτουργία. Και το Παρασκευή και Σάββατο καθόμαστε μέχρι το πρωί, απλά δεν ανοίγουμε το προς το μεσημέρι, δηλαδή.
3: Ωραία. Να σε ρωτήσω.
11: Πιάνουμε τους ξένοι.
3: Έχεις κάποιο μυστικό στην Παρασκευή του πατσά, εσύ?
11: Ναι.
3: Α, έχεις.
11: Αυτή την παράδοση. Έχουμε αυτή την παράδοση και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι.
3: Ναι.
11: Και να σας αναφέρω δεικτικά έτσι δύο-τρεις λόγους που θα έπρεπε κάποιος να περάσει από το δικό μας το κατάστημα. Πρώτον, διότι είναι η παράδοση τόσων ετών και η ποιότητα που εξακολουθούμε και την έχουμε σε πρώτο πλάνο έτσι, και προσπαθούμε κάθε φορά να φτιάχνουμε ακόμη καλύτερο. Δεύτερον, έχουμε ένα αβαντάζ,
3: ναι,
11: ότι δεν μυρίζει το μαγαζί καταρχήν. Επειδή υπάρχουν άλλοι που λέει, α, δεν μπαίνω στο μαγαζί,
2: ναι,
11: μυρίζει.
2: Ναι.
11: Άμα θα μπείτε στο δικό μας το μαγαζί, δεν μυρίζει καθόλου και δεν μυρίζει και το ίδιο και το φαγητό.
2: Κάνεις και ποδαράκια?
11: Βέβαια, το ποδαράκι είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή που προχωράει, και ό,τι βλέπω στον κόσμο, γυναίκες, άντρες και παιδιά το προτιμάνε, γιατί ίσως νομίζω με το ίντερνετ τώρα, επειδή ενημερώνεται ο κόσμος πολύ τακτικά.
3: Πες μου ότι έκανες τον πατσά και viral. Πες μου ότι κάνετε και βιντεάκι στο TikTok με τον πατσά.
11: Βέβαια, εννοείται. Προχθές ήρθε ο κύριος Εφερλής εδώ, είχε παράσταση και μετά ήρθε στο μαγαζί και έγινε χαμός.
2: Δεν μου λες τι τέτοιο, τι και κολαγόνο.
3: Πες
2: τι είναι το κολαγόνο, δεν ξέρει.
11: Είναι το φυσικό κολαγόνο. Φυσικά μιλάμε για μοσχάρι, έτσι.
2: Ναι.
11: Αυτό το που πόδι είναι... από το μοσχάρι.
2: Σας ελέ.
11: Είναι το φυσικό κολαγόνο, ναι, και παίζει ρόλο στις αρθρώσεις, στις κλειδώσεις, στο στομάχι.
2: Δεν παχαίνει, ομορφαίνει στα ματιά του.
3: Όμως,
2: πατσά, ναι, από τι, ναι, φτιάχνεις, από τι κρέας?
11: Μοσχάρι. Μοσχάρι. Από κοιλιά και από πόδι και από μάγουλα, βέβαια το viral, αυτό το κομμάτι μοσχαροκεφαλή που λέμε, είναι τα μάγουλα του μοσχαριού, την οποία έχει τρομερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά εκείνο που δίνει και κλέβει την παράσταση είναι η γλώσσα, η μοσχαρίσια, η οποία είναι τέλεια, τρώγεται λαδολέμον έτσι, έχει μηδέν λίπος, είναι το πιο ωραίο φαγητό που το προτιμάνε πάρα πολλοί κόσμος, και ειδικά η νεολαία. Έχει τρελαθεί με αυτή τη γλώσσα. Λάκα, και το ποδαράκι κάνεις. Και τη μοσχαροκεφαλή.
2: Ναι, γλώσσα ξεφλουδίζει. Είναι πολύ συγκινητικό. Ξεφλουδίζει στην
11: Ναι, ξεφλουδίζει. Είναι λεπτή κομμένη. Είναι σαν έτσι στο πιάτο, σαν μεζέα, το πω έτσι. Και δεν υπάρχει, δηλαδή, τραπέζι να παραγγείλει πατσάκι κάτι άλλο και να μην έχει γλώσσα μέσα.
3: Έτσι. Μάλιστα.
11: Δηλαδή, και αν.
3: Και αν εγώ δεν είμαι φαν, δεν μου αρέσει πολύ ο πατσάς. Έχεις κανένα άλλο πιάτο να σερβίρεις εκεί πέρα?
11: Έχουμε, αλλά ναι, η διαφορά είναι ότι όποιο και να μην είναι φαν στο πατσά, ναι, εμείς θα τον κάνουμε να γίνει φαν του πατσά. Διότι αν θα δοκιμάσει από το δικό μας τον πατσά, ναι, πρώτον διότι δεν μυρίζει, πρώτον, και δεύτερον το βλέπεις το πιάτο, είναι τόσο καθαρό που μπορείς και καθρεφτίζεσαι εν πάση περιπτώσει,
3: ναι,
11: έτσι μόλις το βλέπεις. Μόλις δοκιμάσεις δεν υπάρχει περίπτωση να μην τυχόν φάει άλλη φορά.
3: Εγώ πάντως δεν ήξερα
11: μετά
3: ότι...
11: έχουμε κρεατόσουπα, έχουμε κοτόσουπα, έχουμε μοσχαροκεφαλή, έχουμε μακαρόνια με κεμά, όπως σας είχα πει
2: αυτό,
11: πέρυσι,
2: να,
11: το προφιτερόλ του Γιώργου που σας έλεγα.
2: Ποιο είναι το προφιτερόλ του Γιώργου?
11: Αυτό, τα μακαρόνια με κεμά, είναι τόσο λαχταριστό, που όταν σας αρέσει ένα γλυκό, με το προφιτερόλ έβγαλα εγώ, το λαχταράς και το τρως με τόση ευχαρίστηση.
2: Αυτό είσαι. Να το έτσι, λοιπόν, αυτό. Δεν τρώω μακαρόνια με κεμά, τρώω προφιτερόλ του Γιώργου. Θεϊκό. Να μην είσαι κοντά.
3: Εγώ πάντως δεν ήξερα ότι ο πατσάς είναι global. Νόμιζα ότι το έχουμε μόνο εμείς οι Έλληνες. Δεν ήξερα ότι το έχουν και άλλες χώρες.
11: Ναι,
3: όπως η Αγγλία.
11: Έγινε, ναι, η Αγγλία, γιατί λέει ένας βουλευτής Άγγλος τον 17ο αιώνα,
3: ναι,
11: και συγγραφέας, είχε φάει με τη συμβία του, λέει, μια φορά έτσι πατσά και το έχει καταγράψει στο ημερολόγιο του και ήταν 24 Οκτωβρίου και το έχουν καθιερώσει αυτοί οι Άγγλοι. Ας πούμε, World Trip Day λέγεται, Παγκόσμια ημέρα του πατσά, και γιορτάζεται παγκοσμίως. Εμείς εδώ στην Ελλάδα.
2: Έχεις μιλήσει με κανέναν άλλο από άλλη χώρα που κάνει αντίστοιχο
3: event?
2: Ναι.
11: Όχι, όχι, δεν έχω μιλήσει, αλλά ξέρετε κάτι, εμείς επειδή ο δικός μας ο πατσάς είναι σαν σούπα, δηλαδή, γιατί, ναι, εκεί αυτοί το φτιάχνουν κάπως έτσι, όπως είχατε πει, κοκκινιστό, ναι, κάπως, ναι, διάφορα, ναι, υπάρχει πολλοί τρόποι. Εμείς επειδή το φτιάχνουμε έτσι παραδοσιακά και σούπα, δεν υπάρχει καλύτερο φάρμακο, γι' αυτό και βλέπετε όλοι οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί έρχονται στο μαγαζί γι' αυτό το λόγο, διότι ξέρουν να τρώνε και ξέρουν να παίρνουν το φάρμακό τους. Αφού έλεγα καμιά φορά έξω στο μαγαζί να βάλω έτσι ένα σήμα του φαρμακοποιού, αλλά θα έχω πρόβλημα μετά.
2: Όχι, άσε, θα σου πούνε ότι κάνεις μπότοξ με τα κολαγόνα και αυτά.
11: Ναι, ναι, ναι.
2: Άλλαξε το, βάλε κολαγόνο και όλα, και να γίνει χαμός. Αυτή η περιφέρεια.
11: Δεν είναι τυχαίο που ο πατσάς είναι η φυσική πηγή κολαγόνου και η αλλουρονικού οξέως. Δεν τα λέμε εγώ, τα λένε γιατροί, είναι ιατρικά πράγματα. Δεν τα λέω εγώ για να διαφημίσω το προϊόν.
3: Δεν έχει μαγαζί όμως ο Γιώργος εδώ στην Αττική.
2: Αυτό είναι.
3: Δεν έχει.
2: Είναι
11: ένα θέμα.
2: Πότε θα γίνει η εκδήλωση τώρα, για πες μας.
11: 24 Οκτωβρίου είναι η μέρα Σάββατο.
2: Ωραία.
11: Έτσι θα γίνει μεσημεριανή ώρα που θα έχουμε και σύνδεση με κάποιο κανάλι, με κάποια εκπομπή.
2: Ωραία.
3: Πολύ καλό.
11: Θα κόψουμε την τούρτα, θα φωνάξουμε τον κόσμο, θα γίνει σαν event εκεί πέρα.
3: Οι Βορειοελλαδίτες που μας ακούνε να ξέρουν ότι το άλλο Σάββατο θα έχει μεγάλη γιορτή εκεί στο μαγαζί του Γιώργου Μωυσιάδη. Τώρα οι Αθηναίοι, σε περίπτωση που βρεθούν, ταξιδέψουν προς Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο.
11: Να τολμήσω αξίζει... να σας κάνω έτσι ένα πρόγραμμα που σκέφτηκα.
2: Ναι.
11: Λοιπόν, έτσι πώς το σκέφτηκα εγώ.
2: Ναι,
11: ανεβαίνοντας εσείς από Αθήνα, είτε Σαββατοκύριακα είτε τα Χριστούγεννα που θα είναι ο καιρός εδώ. Λοιπόν, σταματάτε, τρώτε ένα μπατσάμιο χαλαρωτικό στο Γιώργο το Μωυσιάδη και συνεχίζετε μετά, πηγαίνετε στα Λουτρά Πόζα, κάντε το ιαματικό σας μπάνιο.
2: Μας έχεις φτιάξει εσείς ένα ταπεράκι το προφιτερόλ του Γιώργου.
11: Μπράβο, ναι, ναι, και το τρώτε έτσι και τα λοιπά και χαλαρώνετε και περνάτε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο ή κάποιες μέρες των Χριστουγέννων. Μιλάμε, δεν υπάρχει πιο ιδανική απόδραση. Σας το λέω ειλικρινά.
3: Να τα χιλιάσετε.
11: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα και θα δούμε και τις εικόνες το άλλο Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.
11: Βεβαίως.
3: Νόστιμα χρόνια. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
3: Ευχαριστούμε.
11: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
12: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
13: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Άσε με να δω.
15: Το βλέπεις?
14: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
15: Ωραία.
14: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
15: Αυτό άγνωστο.
14: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
15: Okay.
14: Okay, τι?
15: Okay, θα πάμε.
16: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Και μέσα στο βράδυ το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έβγαλε και νομοσχέδιο σε διαβούλευση και περιλαμβάνει τις διατάξεις για το Καραϊσκάκι. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι και το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός σε 9 και 4 και μάλιστα όσοι θα πάτε στο γήπεδο πρέπει να ξέρετε να έχετε ενημερωθεί, γιατί θα πρέπει να φοράτε συγκεκριμένες μπλούζες σε συγκεκριμένες θύρες. Θέλω να κάνω ένα κορεό με άσπρο κόκκινο, θα είναι πολύ ωραίο, άσχετα με την ομάδα που υποστηρίζει ο καθένας. Λοιπόν, το Καραϊσκάκι και ο Πρωθυπουργός και είπε ότι περιμένει να ξεκινήσουν οι εργασίες το 2027 για το γήπεδο και ότι η εκτίμηση ουσιαστικά. Αυτό που λέει το νομοσχέδιο είναι από 33.500 που έχει το γήπεδο σε θέσεις να έχει 52.000, το 65% να αφορά αθλητικές εγκαταστάσεις και το υπόλοιπο 35% να είναι για άλλες χρήσεις. Θα έχει περίπου 2.000 θέσεις στάθμευσης και θα αναβαθμιστεί βέβαια όλο το γήπεδο και όλη η περιοχή και τα χρήματα τα πληρώνει ο Ολυμπιακός. Με το καλό να γίνονται τέτοια γήπεδάκια, να γίνονται ωραίες δουλειές και να πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα και μακάρι κάποια στιγμή, ελπίζω και εύχομαι, να μπορέσουν να πάνε και οπαδοί και από τις δύο ομάδες. Φίλαθλοι από τις δύο ομάδες σε έναν αγώνα, να πηγαίνει μόνο ο Ολυμπιακός στα δικά του και μόνο ο Παναθηναϊκός στα δικά του, να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο να το βλέπουμε όλοι μαζί. Δύσκολο βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Είναι ένας τρόπος που ξεδίνουν, ειδικά οι άντρες ξεδίνεται με αυτό. Ναι, και κοίτα να δεις πώς συνδέονται τώρα όλα τα θέματα. Λέγαμε πριν για τη δύσκολη καθημερινότητα, για τα φοβερά και τρομερά ωράρια που εργάζονται οι περισσότεροι από εμάς και τις δυσκολίες των γονιών. Ποιοι είναι στιλοβάτες σε όλο αυτό και σε όλες τις κρίσεις? Οι γιαγιάδες και οι παππούδες. Είτε βοηθώντας με τις συντάξεις τους, είτε κρατώντας τα παιδιά. Εμπνεόμενοι από όλα αυτά που συμβαίνουν και από την ελληνική καθημερινότητα, η συγγραφέας και φίλη, η κυρία Ελένη Ανδρεάδη, η οποία γράφει, έχει γράψει πάνω από 12 βιβλία για εφήβους και παιδιά, προσπαθώντας να τους επηρεάσει και να περάσει και μηνύματα για το περιβάλλον, αυτή τη φορά κάνει focus στην, έτσι, έναν φόρο τιμής στη γιαγιά και στον παππού με ένα καινούριο βιβλίο. Καλημέρα κύριε Ανδρεάδη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας, ευχαριστώ και εγώ.
1: Για να ξεκινήσουμε από αυτό, τι είναι το νέο σας βιβλίο?
2: Το βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε λέγεται «Νυχτερινό σχολείο για γιαγιάδες». Ναι. Και σε αυτό τα παιδιά ανακαλύπτουν ένα μεγάλο μυστικό, ότι όσο κοιμούνται οι γιαγιάδες πηγαίνουν σε ένα, έτσι, ξεχωριστό νυχτερινό σχολείο που μαθαίνουν να γίνουν οι καλύτεροι γιαγιάδες του κόσμου. Mm-hmm. Και το βιβλίο εξερευνεί όλα τα λιώτικα μαθηματικά που παίρνουν, μαθήματα που παίρνουν εκεί, όπως μαθηματικά, γυμναστική, παραμύθια, και εκπαιδεύονται γενικά σε όλα αυτά που χρειάζεται να γνωρίζει μια σωστή γιαγιά και παππούς και θείοι και θείες, γιατί όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Πώς να κακομαθαίνει λίγο τα παιδιά, να σκαρφίζει τα ταξίες, να λέει ιστορίες και να περνούν όμορφες στιγμές και ουσιαστικές μαζί. Και βέβαια το βιβλίο κρύβει και ένα μάθημα πολύ σημαντικό που το ξέρουμε όλοι, ότι δεν χρειάζεται καμία γιαγιά να μάθει να αγαπά τα εγγόνια της, γιατί αυτό το ξέρει ήδη απ' έξω και ανακατοτά.
1: Πάντα όμως η γιαγιά είναι αυτή που, πώς το λένε, θα κάνει και τις, όχι ατασταλίες, πώς θα πω, θα παρεκκλίνει λίγο.
2: Όχι ατασταλίες, μπορείτε να το πείτε, και αταξίες.
1: Ναι, αταξίες, ναι.
2: Και τρελαίνει τους γονείς.
1: Ναι, θα παρεκκλίνει λίγο, ξέρω εγώ, από το διατροφικό πρόγραμμα που πιθανότατα της έχει δώσει η κόρη η νύφη της και θα δώσει στο παιδί μία σοκολάτα παραπάνω, ένα πατατάκι, κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί να αρνηθεί στο εγγόνι της.
2: Ακριβώς, και ξέρετε, έχει και ένα πολύ ωραίο σημείωμα από μία εξαιρετική παιδοψυχολόγο το βιβλίο, το οποίο μιλάει για τη σημασία φυσικά εντός ορίων και χωρίς να παραβιάζουμε τις αξίες τις βασικές της οικογένειας. Τη σημασία που ουσιαστικά ο χώρος που υπάρχει και για αυτή την αταξία ή ατασταλία και πώς δένει τα παιδιά με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους και βοηθάει στο να δημιουργήσουν μια σχέση όμορφη και να χτίσουν ένα κόσμο μεταξύ τους. Γιατί ξέρετε, είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτές τις μέρες, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος με όλο αυτό την καθημερινότητα
0: που περιγράψατε
2: ακριβώς, ναι. Γεμάτη βιασύνη, περισπασμούς, και να είμαστε μαζί και να είναι τα παιδιά και να βλέπουν εντός εισαγωγικών τους γιαγιάδες και τους παππούδες τους, έχουν χρόνο πραγματικά να τους γνωρίσουν, να τους ρωτήσουν, να ακούσουν ιστορίες από πώς ήταν πριν να ήταν παππούς και γιαγιά. Γιατί μπορεί να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά ουσιαστικά να ήταν πριν να ήταν παππούς και γιαγιά. Γιατί μπορεί να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά ουσιαστικά να μην είμαστε πραγματικά παρόντες, δυστυχώς,

0: δικά μου παιδιά όταν τους πρωτοακούσαν αυτή την ιδέα, ναι. Αλλά μπορεί και πιο μεγάλα να γελάσουν, γιατί ελπίζω ότι θα αναγνωρίσουν πολλές στιγμές που έχουν ζήσει με τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους σε σχέση με έτσι, διάφορα σκηνικά που θεωρώ είναι αρκετά γνώριμα για τις περισσότερες ελληνικές οικογένειες.
1: Κύριε Ανδρεάδη, επειδή ασχολείστε χρόνια με το παιδικό βιβλίο, λογικά θα έχετε και κάποια στοιχεία στα χέρια σας. Διαβάζουν τα Ελληνόπουλα βιβλία, ενώ σε μια εποχή που τρέχει τόσο πολύ το διαδίκτυο και είναι σχεδόν όλα τα παιδιά με ένα κινητό στο χέρι, πώς πάει αυτή η αγορά, υπάρχει ας πούμε ανταπόκριση?
0: Δυστυχώς, όπως φαντάζομαι διαβάζετε και εσείς και με όλα και τα τελευταία στοιχεία της PISA και τα λοιπά, ότι γενικώς τα παιδιά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γύρω από αυτό. Στην Ελλάδα συγκεκριμένα βλέπουμε στο δημοτικό, το οποίο υποστηρίζεται πολύ το βιβλίο, και από τους γονείς θα έλεγα ότι διαβάζουν περισσότερο. Μετά στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που μπαίνει και η δύσκολη καθημερινότητα με τα φροντιστήρια και όλα αυτά, δυστυχώς όλο και λιγότερο.
2: Είναι και οι ηλεκτρονικές σελίδες που ουσιαστικά απομακρύνουν και τα παιδιά και τους γονείς, γιατί σου λέει άσε να ανοίξουμε κάτι στο διαδίκτυο να σου διαβάσω από εδώ κάτι.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μπήκε η τηλεόραση γενικώς στη ζωή μας, ξεκινήσαμε την τηλεόραση, άρχισε ο κόσμος να διαβάζει λιγότερο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που έγιναν οι συσκευές, τις οποίες μπορείς να πάρεις οπουδήποτε και ουσιαστικά να έχεις μία συσκευή διασκέδασης, είτε είναι τηλέφωνο, είτε είναι τάμπλετ, είτε είναι οτιδήποτε, και να το πάρεις οπουδήποτε μαζί σου, δυστυχώς το βιβλίο έχει παραμεριστεί σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό και πλέον δυστυχώς και τα παιδιά δεν μπορούν να συγκεντρωθούν ώστε να διαβάσουν και ένα βιβλίο. Σωστό. Από αρχή μέχρι τέλους, διότι έχουν συνηθίσει σε αυτά τα πολύ σύντομα βιντεάκια και το μυαλό τους
1: τρέχει.
0: Είναι κάτι που πρέπει να προστατεύσουμε.
2: Ίσως να ήταν ωραίο να βάζατε και στο διαδίκτυο το βιβλίο και ίσως να υπήρχε αφήγηση, έτσι ώστε να μπορούν να το ακούνε. Το κάνουν πολύ πλέον σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, βάζει,
1: ναι,
2: οπότε μπαίνει μέσα.
1: Δεν έχει τη μαγεία. Μαγεία από το να ανοίγει, να ξεφυλίζει, να κάνει,
2: ναι,
1: να ακούς τη σελίδα να γυρνάει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι, επειδή είναι και έμετρο το βιβλίο και τα audiobooks, δηλαδή είναι κάτι ωραίο και αφήνει και τα παιδιά να φανταστούν την εικόνα. Γιατί ξέρετε, περισσότερο πλέον τα παιδιά όταν ακούν κάτι, ακόμα και ένα τραγούδι, αναρωτιούνται πού είναι η συνοδευτική εικόνα, πού είναι το βίντεο που το συνοδεύει. Ενώ απλά να το ακούσουμε μας προσκαλεί να το φανταστούμε και με έναν άλλο τρόπο. Οπότε.
1: Και
0: και
1: συγχαρητήρια στην κυρία, αν δεν κάνω λάθος, Ντανιέλα Σταματιάδη. Έχουμε και ίδιο επώνυμο για την εικονογράφηση. Λίγο που είδα είναι φοβερή. Φοβερά χρώματα, φοβερά σχέδια.
0: Είμαι πολύ τυχερή, αισθάνομαι, που το εικονογράφησε. Είναι πολύ βραβευμένη και έχει δημιουργήσει ένα κόσμο με φοβερή λεπτομέρεια και ευαισθησία που θεωρώ ότι είναι πραγματικά πολύ, πολύ συγκινητικό.
1: Λοιπόν,
0: είναι πολύ,
2: πάντως,
0: πολύ όμορφο.
2: Από την Άννα και από μένα, αν αποφασίσετε να το περάσετε ηχητικό, η αφήγηση από εμάς με όλη μας τη χαρά. Να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Είμαστε έτοιμοι και να κάνουμε και ό,τι φωνή θέλετε, μη σας νοιάζει καθόλου.
0: Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει εξαιρετικό, σας ευχαριστώ.
1: Ετοιμάζεται και μία παρουσίαση, ένα event για το βιβλίο στο Golden Hall το επόμενο Σάββατο, καλά θυμάμαι?
0: Σωστά, το επόμενο Σάββατο στις 5:30 καλούμε τα παιδιά μαζί με τις γιαγιάδες, τους παππούδες τους, να έρθουν για μια πάρα πολύ έτσι, ιδιαίτερη διαδραστική παρουσίαση που θα μπορέσουν να ζήσουν για λίγο το νυχτερινό σχολείο στις γιαγιάδες, για τις γιαγιάδες, μέσα στο χώρο του Public, στο Golden Hall, και θα παίξουμε πολύ ωραία παιχνίδια μαζί. Οπότε όποιος μας ακούει και θα μπορούσε να έρθει, με μεγάλη χαρά να βρεθεί μαζί μας.
2: Γιατί σας διαβάζω πριν σας αφήσουμε και ένα μήνυμα πολύ ωραίο από το Θανάση εδώ, που λέει: με τον παππού μου και τη γιαγιά μου είχαμε μια γονική σχέση. Ήταν πάντα δίπλα μου σε όλες μου τις στιγμές, είτε καλές είτε κακές. Ο παππούς δυστυχώς δεν είναι στη ζωή. Όμως η γιαγιά είναι ακόμα εδώ βράχος και τώρα που είμαι 27. Με συμβουλεύει και με στηρίζει. Πολύ
1: Μπράβο.
2: Ωραίο. Είδατε.
1: Μπράβο.
2: Λοιπόν, σας ευχόμαστε τα καλύτερα, στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε.
1: Καλοτάξτε το βιβλίο σας.
0: Είμαι σύντομα σε επαφή γι' αυτό που λέμε. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή
2: Γεια σας. Λοιπόν, Αλφαρέντιο 98,9, ένα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα, γιατί έρχεται Νικόλας Καμακάρης και τώρα.
1: Η Βασιλική Γιούτσου όμως προηγείται με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, στην παρέα μας και αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
1: Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν εδώ, στο τηλεφωνικό κέντρο η Έλλη Σπυροπούλου. Σας ευχαριστούμε και εσάς όλους. Σας ευχόμαστε μια πολύ καλή και ήρεμη εβδομάδα. Έχεις ανέκδοτο?
2: Κάτσε να δεις, περίμενε τώρα. έχουμε 30 δευτερόλεπτα. Επειδή έριξα χτες δύο, παιδιά.
1: Δεν γίνεται.

0: Επειδή με μαλώνει, δώσ' μου λέτε μη το ένα μη το άλλο,
1: ναι,
0: περίμενε.
1: Γιατί συνήθως δεν είναι και πολύ πετυχημένα. Αχ,
0: έχω, ναι, κοίταξε, τι? Έχω τώρα κανένα. Α, ναι. Περίμενε. Σε 8 ώρες ύπνου, ένας μέσος άνθρωπος καίει περίπου 400 έως 500 θερμίδες. Ένα τουλουμπάκι έχει 50 θερμίδες. Μην το σκέφτεστε, ρε. Το καίει στον ύπνο!
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ποινικό παρελθόν για πυροβολισμούς, οπαδική και ενδοοικογενειακή βία δείχνουν τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Γλυφάδα, στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή με την οδό Παναγούλη. Την αστυνομία ειδοποίησε περίοικος, πιστεύοντας πως επρόκειτο για πιθανό τροχαίο στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσαν αρχικά αστυνομικοί της τροχέας που βρήκαν τον άντρα ηλικίας 50 με 60 ετών πεσμένο πλάι σε μοτοσικλέτα. Στο σημείο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Σκηνές βίας εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στην παραλία του Βόλου. Ομάδα περίπου 10 νεαρών φέρεται να κινητοποίησε ταξί και να επιτέθηκε στους επιβάτες του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί διαπληκτισμό σε νυχτερινό κέντρο και εξετάζεται από τις αρχές το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω ευάθυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοποίηση. Βόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις. Παράλληλα σημειώνει τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλιέων. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για την φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κόμματος Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι, το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι και ο εξενοχιστικός έλεγχος για τα οικονομικά στοιχεία της υπόθεσης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης επανέλαβαν σήμερα την προειδοποίησή τους προς τις αεροπορικές εταιρείες, τους εργαζόμενους σε αεροδρόμια και τους ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Η ανακοίνωση των Χούθη που πρόσκειται στο Ιράν γίνεται μία μέρα μετά την επίθεση με πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Για παραδεκτή επίθεση έκανε λόγο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ξένες πρεσβείες είχαν δώσει οδηγία στο προσωπικό τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο για μία εβδομάδα, ανέφερε πηγή. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία, ο οποίος μένεται από το 2022. Αυτό δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος με φόντο την αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προβεί εκ νέου σε εμπριστικές δηλώσεις κατά του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας πως η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη. Αλλάζει ο καιρός από σήμερα στη χώρα, με τα χαρακτηριστικά να εξελίσσονται σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το πρώτο σύστημα επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες και σταδιακά θα κινηθεί ανατολικότερα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά αυτή τη φορά, αφού εκτός από τις βροχές η άνεμη θα είναι ισχυρή από βόρειες κατευθύνσεις, ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία, ενώ χιόνια θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Τουλάχιστον 4 νεκρούς άφησε πίσω της η τροπική καταιγίδα Ισαΐας που έπληξε τις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι εξακολουθεί να αναμένει επιβεβαιωμένη διάγνωση μετά το θάνατο μιας εργαζόμενης σε Ρωσικό Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανόλης, υπογραμμίζοντας ότι για το ζήτημα αυτό παραμένει σημαντική αβεβαιότητα. Νωρίτερα στις 10 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Το ίδιο θα ισχύσει και από την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου έως και την 5η 22 του μηνός. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι με τη θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Στον Αλφα Ρέντιο 989 ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο καραβό. Time, weather, and...

0: στεριά.
1: Μα να θα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πρωινό Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο να πηγαίνει όπως ακριβώς το έχετε προγραμματίσει, παρά τις όποιες, πώς να το πούμε, του καιρού έτσι, τα παράδοξα, γιατί ο καιρός έχει πάλι μια μεταβολή, θα τα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Αλλά μην ξεχνιόμαστε, είμαστε στο φθινόπωρο και νομίζω ότι και οι πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι είχαμε συνηθίσει τις καλοκαιρινές, και οι συννεφιές και οι βροχές είναι ευπρόσδεκτες. Φυσικά κανείς δεν συζητάει ότι αυτά που δεν είναι ευπρόσδεκτα είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα που μας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετές φορές και θα συνεχίσουν να μας ταλαιπωρούν καθ' όλο το επόμενο διάστημα, από εδώ και στο εξής, στο μέλλον, όλο και συχνότερα, λόγω και της κλιματικής κρίσης. Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μαζί θα είμαστε έως τη μία, όπως κάθε Σαββατοκύριακο πρωί, εδώ στο πρόγραμμα του Αλφα Radio 989. Φαντάζομαι χορτάσατε ειδησιογραφία την εβδομάδα που πέρασε. Τα λέγαμε και χθες φυσικά. Είναι όμως τόσο μεγάλα τα γεγονότα που δεν μπορούμε να περιοριστούμε σε μία ημέρα. Θέλουν πάρα πολύ συζήτηση. Φυσικά η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, ήταν αυτή που μονοπόλησε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη βαριά ειδησιογραφία. Είχε και τα στοιχεία ελαφρότητας, η αλήθεια είναι πως, τα οποία οι σοβαροί δημοσιογράφοι δεν ασχολούνται με αυτά. Εμείς που δεν είμαστε τόσο σοβαροί, ενδεχομένως να τα φωτίσουμε λίγο παραπάνω. Η αλήθεια είναι πως είναι γεγονός από μόνο του η επίσκεψη ενός Υπουργού Εξωτερικών μιας ξένης χώρας στην Ελλάδα. Είναι γεγονός μεγαλύτερο από μόνο του η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης, του Υπουργού Εξωτερικών μιας χώρας που αυτή τη στιγμή κάνει κουμάντο στο μαγαζί. Τότε που τα έλεγε ο Τραμπ δεν τον ακούγαμε, ότι έχει έρθει καινούργιο σερίφ στην πόλη, κάπως έτσι είναι τα πράγματα, έστω κι αν έχει μία στεναρή αντίσταση από άλλους πόλους του διεθνούς στερεώματος, από άλλους πόλους, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι οι ΗΠΑ δεν τραβάνε τα δικά τους ζόρια. Πάντως, το γεγονός ότι είναι σημαντική η επίσκεψη ενός Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μας να πάρει την προσοχή μας από διάφορα έτσι ζητήματα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Γιατί ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα, γιατί ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί τόσο πολύ για την Ελλάδα, είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος, είναι ο δρόμος από τον οποίο μεταφέρεται το αμερικανικό LNG, το ακριβό αμερικανικό LNG προς την Ευρώπη. Είναι το θέμα της ενέργειας που αυτή τη στιγμή αποτελεί το νούμερο ένα ζήτημα παγκοσμίως, είτε για τα κράτη είτε για τους πολίτες, για διαφορετικούς λόγους βέβαια, και με το δεδομένο ότι έχουμε σε εξέλιξη δύο πολεμικές σειράξεις, δύο πολέμους που επηρεάζουν αυτόν τον νευραλγικό τομέα, αφενός το θέμα της Ουκρανίας που εξακολουθεί να μένει το πόλεμος, αν δεν κάνω λάθος θα συμπληρώσουμε πενταετία όπου να είναι, αφετέρου φυσικά η πιο πρόσφατη σύραξη εκεί στη Μέση Ανατολή από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ προς το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια σημαντική επίσκεψη αυτή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο, θα τα πούμε αναλυτικότερα και στη συνέχεια, που είχε και τα παρατραγουδά της βέβαια, και είχε και κάποια σημεία που πρέπει να μας προβληματίσουν για το πώς η χώρα πορεύεται, για το πώς προσδένεται στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, για το πώς προσεγγίζει μονοδιάστατα τη διεθνή πραγματικότητα. Είχαμε φυσικά και την άλλη μεγάλη σύραξη που νομίζω ότι μας έχει συγκλονίσει όλους, ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Μετά την μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ, την οποία φαντάζομαι αρκετοί από εσάς την απολαύσατε και έχετε κάθε δικαίωμα φυσικά, βγήκε όλη αυτή η κόντρα στη δημόσια σφαίρα, μια κόντρα που, για την οποία πέφτουν από τα σύννεφα κάποιοι,
έχοντας συνδέσει το συγκεκριμένο καλλιτεχνικό ζευγάρι νομίζω άρρηκτα μεταξύ τους καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής τους παρουσίας. Και κακά τα ψέματα, όταν ακούς Αναβύση, σίγουρα πάει το μυαλό σου στον Νίκο Καρβέλα, και όταν ακούς Νίκο Καρβέλα, σίγουρα πάει το μυαλό σου και στην Αναβύση. Είτε ως ζευγάρι στη ζωή, είτε ως καλλιτεχνικό ζευγάρι. Τώρα, γιατί πρέπει να γίνει τόσο μεγάλο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία η αντιπαράθεση δύο καλλιτεχνών, κυρίως για το μοίρασμα των εκατομμυρίων μιας κοινωνίας που δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα στην πλειονότητά της, αυτό είναι άλλο παπαευαγγέλιο και θα πρέπει ίσως να ψάξουμε να βρούμε κάποιες ευθύνες και εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, εμείς οι διαχειριστές της ειδησιογραφίας. Πάμε στο πρώτο μας τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Πώς το κάναμε, πώς το φέραμε. Φτάνουμε σιγά σιγά. Φάγαμε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτώβρη. Φτάνουμε στο μέσον του μήνα. Για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Αν και νομίζω τουλάχιστον ειδησιογραφικά έχουν ενδιαφέρον. Σε ό,τι αφορά στα του καιρού, είπαμε ότι ο καιρός έχει καταγράψει μια αισθητή μεταβολή. Σήμερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας έχουμε τοπικές βροχές, θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες, γι' αυτό κοιτάξτε να είστε όσο γίνεται πιο υποψιασμένοι, ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι, έτσι. Πάντως γρήγορα από τα δυτικά προς τα ανατολικά ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί. Οι άνεμοι σταδιακά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με ένταση έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα καταγράψει περαιτέρω μικρή πτώση. Είπαμε, η απαραίτητη φθινοπορεινή ψυχρούλα για να βιώσουμε όσο γίνεται καλύτερα αυτή την εποχή. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, εκεί που είχαμε μάθει να μην έχουμε εποχές, σιγά σιγά επιστρέφουμε λίγο. Δηλαδή φέτος κατάλαβα λίγο φθινόπορο, βρε παιδί μου. Λίγο. Δεν ξέρω αν είναι καμία διαδικασία αυτορύθμισης του πλανήτη που του έχουμε αλλάξει τα πετρελαία και τα φώτα, αλλά καταλάβαμε λίγο περισσότερο φθινόπωρο. Ή τουλάχιστον έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Τρόπους επικοινωνίας δεν είπαμε, έτσι. onerpapaki@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Και εκεί ευπρόσδεκτα μηνύματα, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, απόψεις και φυσικά διαφωνίες για όλα όσα συμβαίνουν στην ειδησιογραφία. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις, γιατί πλησιάζουμε στις 11:20. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ να δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα όσο και ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό. Το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα που αποτελεί μια βόμβα ουσιαστικά στα θεμέλια της χώρας μας και κάθε χώρας, και είναι γενικότερο το πρόβλημα, αλλά ειδικά στην Ελλάδα λαμβάνει ήδη εκρηκτικές διαστάσεις. Και το ανησυχητικό είναι ότι η πολιτική ηγεσία οποιασδήποτε απόχρωσης και χρώματος δεν φαίνεται να λαμβάνει μέτρα. Γιατί τα μέτρα αυτά θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και δεν θα τα πιστωθεί κανείς για να μπορέσει να μεταφράσει τις κάλπες σε ψήφους.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχετε. Ευχόμαστε αυτό το Σαββατοκύριακο να εξελίσσεται όπως ακριβώς το είχατε σχεδιάσει. Σήμερα, έστω κι αν σε πολλές περιοχές ο καιρός δεν σας κάνει το χατήρι, κοιτάξτε να το περάσετε έξω με φίλους, με παρέα, με την οικογένεια και να μπορέσετε να αποφορτιστείτε από τα δύσκολα της καθημερινότητας της εβδομάδας που πέρασε και να προετοιμαστείτε για τα δύσκολα της καθημερινότητας την εβδομάδα που έρχεται. Λοιπόν, λέγαμε ρωτάει για το δημογραφικό και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί εκπέμπεται ένα σήμα κινδύνου για την κατάρρευση των γεννήσεων στην χώρα μας. Είναι στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναφορικά με την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη χώρα. Όπως προκύπτει από αυτά τα στοιχεία, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025, τον προηγούμενο χρόνο, κατέγραψαν μείωση κατά 4,2% σε σύγκριση με το 2024, ενώ μειωμένη κατά 4% ήταν και οι θάνατοι. Συγκεκριμένα, οι γεννήσεις στη χώρα μας το 2025 υποχώρησαν στις 65.618 έναντι 68.467 το 2024. 71.455 ήταν το 2023, 76.095 το 2022, 85.346 το 2021. Ενδεχομένως, διαβάζοντας αυτά τα νούμερα, να μην μας κάνει ιδιαίτερη αίσθηση και να λέμε, ένα μωρέ τώρα γιατί για 2.000, 5.000 παραπάνω μικρότερες κτλ. Σε βάθος χρόνου όμως, σε βάθος χρόνου, τα πράγματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Ενδεικτικά, διαβάζω τα σχετικά στοιχεία από το 1932. Όχι όλα, δεν θα διαβάσω όλα τα χρόνια από το 1932. Όμως, το 1932 είχαμε 185.523 γεννήσεις. Το 2025 είχαμε 65.618. Σχεδόν μειωμένες κατά 2/3, αν έχετε. Κάπου στο ενδιάμεσο, αν θέλετε να βρω μια τυχαία ημερομηνία, ας πούμε το 1995 είχαμε 101.495. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια γεωμετρική πρόοδος στη μείωση των γεννήσεων, η οποία φυσικά όλοι μας ξέρουμε λίγο πολύ ότι έχει κατά βάση οικονομικά αίτια. Υπάρχουν και άλλα αίτια, είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι το γεγονός ότι πλέον το ζευγάρι και ο άντρας και η γυναίκα βγαίνουν στην αγορά εργασίας, ότι υπάρχει η επιθυμία για καριέρα κτλ. Όλα αυτά σαφέστατα είναι μέσα στην εξίσωση, αλλά ένας βασικός λόγος νομίζω ότι είναι το οικονομικό. Και εκεί ακριβώς, σε αυτόν ακριβώς το τομέα που μπορεί να βοηθήσουν, οφείλουν να βοηθήσουν, υποχρεωμένοι να βοηθήσουν, η πολιτική μας ταγή, οι κυβερνήσεις μας, τα κόμματα, ανεξαρτήτως αν είναι κυβέρνηση ή αντιπολίτευση, εκεί ακριβώς διαπιστώνεται πως υπάρχει και το μεγάλο έλλειμμα για να στηριχθεί η σύγχρονη ελληνική οικογένεια. Υπάρχουν κάποια ψήγματα μέτρων, τα οποία όμως λειτουργούν περισσότερο σαν τυράκι ενώπιση της κάλπης από όλους, έτσι, και λιγότερος απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθεί το πρόβλημα σε βάθος χρόνου.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε Alpha Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Πρωινό Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Καλημέρα σε όλους. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Ευχόμαστε να έχετε ξεκουραστεί αρκετά, να έχετε αναζωογονηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο που είναι ακόμα σε εξέλιξη βέβαια, για να την παλέψετε από αύριο στα δύσκολα της καθημερινότητας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία, φυσικά και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας. Πάμε σε ένα θέμα που ξέρετε πως έχω μια αδυναμία στα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως ο βασικότερος αγώνας του σύγχρονου ανθρώπου, η διάσωση του περιβάλλοντος. Έπεσε στα χέρια μου προχθές μία, νομίζω, δεν θα τη χαρακτηρίσω, όχι, θα το αφήσω έτσι για να μην σας προκαταβάλω. Μία έκθεση από το WWF Ελλάς που έχει να κάνει με τη μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής, των άγριων ζώων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συνεργάτητα δράσεων για τη βιοπικιλότητα στο WWF Ελλάς, την κυρία Βασιλική Ορφανού. Κυρία Ορφανού, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που την αποδεχθήκατε. Θα ξεκινήσω με μια παραδοξότητα που διαπίστωσα, γιατί εγώ θα είμαι ο απεσιόδοξος στην κουβέντα. Εσείς είμαι σίγουρος ότι για να είστε και να δραστηριοποιήσετε σε μια περιβαλλοντική οργάνωση, μάλλον είστε από τους αισιόδοξους. Με την παραδοξότητα εξής, έκθεση ζωντανός πλανήτης με τα ευρήματα να δείχνουν ότι τον σκοτώνουμε.
2: Δυστυχώς είναι όπως τα λέτε τα πράγματα, μοιάζουν πολύ δραματικά τα ποσοστά που μας λέει αυτή η έκθεση ζωντανός πλανήτης, η οποία να πω ότι είναι μια ολοκληρωμένη επιστημονική έκδοση από το WWF και σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου που βγαίνει κάθε 2 χρόνια. Αυτή η έκθεση μελετά την κατάσταση της υγείας του πλανήτη μας μέσα από την καταγραφή των τάσεων στην παγκόσμια βιοπικιλότητα. Και όντως μας λέει ότι το μέγεθος των πληθυσμών της άγριας ζωής έχει μειωθεί πάνω από 70% μέσα σε 50 περίπου χρόνια.
1: Και μόνο, το ποσοστό αυτό είναι συγκλονιστικό, έτσι, είναι αποκαρδιωτικό.
2: Είναι όντως, ωστόσο αυτή η έκθεση φέτος εντοπίζει κάποια σημάδια ελπίδας, μας λέει κάποιες ιστορίες επιτυχίας από την προστασία κάποιων ειδών και μας επιβεβαιώνει ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει όταν καταφέρουμε να κάνουμε τις θετικές αλλαγές που χρειάζονται, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε ή αλληλεπιδρούμε με το φυσικό περιβάλλον. Κυρίως στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε την ενέργεια, παράγουμε την τροφή μας και στον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτούμε τις δραστηριότητες μας.
1: Πάμε λίγο να τα δούμε λίγο αναλυτικά, κυρία Ορφανού. Μιλάμε για μια μείωση πάνω από 70% των πληθυσμών άγριας ζωής στα τελευταία 50 χρόνια, από το 1970 μέχρι το 2022. Μπορείτε να μας κωδικοποιήσετε ποια είναι τα βασικά αίτια που οδηγούν σε αυτά τα πολύ δυσάρεστα συμπεράσματα, ευρήματα?
2: Η απειλή που καταγράφεται περισσότερο για τους πληθυσμούς της άγριας ζωής είναι η απώλεια και η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων τους. Τη συνέχεια είναι η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων γενικά, η κλιματική αλλαγή που συμβάλλει με αρνητικό τρόπο σε όλα αυτά, η ρύπανση, αλλά και ακόμα και τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη, αλλά και κάποιες ασθένειες. Κυρίως όμως η απώλεια των οικοσυστημάτων, το συχνότερο, κοινότερο και πιο σημαντικό.
1: Άρα είναι θέματα που περνάει από το χέρι μας ως κυρίαρχο όν στον πλανήτη να βελτιώσουμε την κατάσταση. Γιατί είναι εκεί μας.
2: Περνάει πολύ μεγάλο βαθμό το χέρι μας. Αυτό είναι αλήθεια. Όπως σας είπα, τα 3 συστήματα που ευθύνονται περισσότερο είναι το αγροδιατροφικό μας σύστημα, που είναι ο βασικότερος παράγοντας για την απώλεια των οικοσυστημάτων, το ενεργειακό μας σύστημα που αυτή τη στιγμή τροφοδοτεί την κλιματική αλλαγή, αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα που συνεχίζει να προωθεί και να σηματοδοτεί δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για τη φύση. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι βλέπουμε και κάποιες θετικές αλλαγές. Και η έκθεση αυτή μας αναφέρει και παραδείγματα από είδη που φαίνεται να ανακάμπτουν. Κάποια από αυτά είναι η τίγρης, ο κόκκινος τόνος στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό ωκεανό και η χελώνα καρέτα-καρέτα όταν πηγαίνουμε σε επίπεδο Μεσογείου.
1: Ήταν είδη που ήταν σε δύσκολη κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια και φαίνεται πως οι πληθυσμοί τους έχουν αρχίσει και αυξάνονται και πάλι.
2: Ναι, έτσι είναι. Ήταν ήδη που ήταν πολύ σοβαρά απειλούμενα. Η τίγρης, ας πούμε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα και το αναφέρω γιατί είναι γνωστέ σε παγκόσμιο επίπεδο. Mm-hmm. Το 2010 υπολογίζουμε ότι είχαν μείνει μόνο περίπου 3.000 άγριες τίγρες και το είδος πήγαινε προς εξαφάνιση. Ωστόσο, από το 2010 μέχρι το 2025, χάρη σε συντονισμένες προσπάθειες και από κυβερνήσεις, από αυτόχθονες ομάδες, από οργανώσεις αλλά και άλλους φορείς, μετράται αυτή τη στιγμή ότι ο πληθυσμός της τίγρης έχει αυξηθεί κατά 70% σε 15 χρόνια συλλογικής προσπάθειας.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ελπίδα, εσείς που τα ξέρετε καλά, υπάρχει ελπίδα να έχουμε τέτοια αποτελέσματα και σε άλλα είδη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε υποπίεση?
2: Υπάρχει.
1: Θέλω να πω, γίνονται ενέργειες, αναλαμβάνονται δράσεις και τα λοιπά.
2: Γίνονται ενέργειες, αναλαμβάνονται δράσεις και υπάρχει ελπίδα. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις σε συνεργασία με τους φορείς και με την υποστήριξη του κοινού μπορούν να κάνουν πολλά. Και βλέπουμε κάποια θετικά σημεία καμπής μέσα σε όλη αυτή τη δυσκολία που περιγράψαμε. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η ηλιακή ενέργεια αυτή τη στιγμή είναι πλέον η φθηνότερη πηγή ηλεκτροπαραγωγής στις περισσότερες χώρες, mm-hmm. αν και θα θέλαμε η ενεργειακή μετάβαση να γίνεται πιο γρήγορα. Άνθρωποι και φορείς σε όλο τον κόσμο ξέρουμε ότι ενδιαφέρονται, συζητάνε και εργάζονται για πιο βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Και το χρηματοπιστωτικό ζήτημα πρέπει και αυτό να ακολουθήσει και να σταματήσει να χρηματοδοτεί τις δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Χρειαζόμαστε και εκεί μετασχηματισμό.
1: Ο πολίτης έχει ενεργοποιηθεί, κυρία Ορφανού, και να κλείσουμε με αυτό, γιατί σίγουρα έχετε εικόνα έτσι, από το πόσο ανταποκρίνεται πια στα καλέσματα των περιβαλλοντικών οργανώσεων.
2: Εγώ θεωρώ ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται και γνωρίζουν και έχουν μια πολύ θετική στάση απέναντι στο περιβάλλον και την προστασία. Όταν μπορούμε να τους δώσουμε λύσεις και τρόπους να εμπλακούν, τότε θεωρώ ότι ανταποκρίνονται και το κάνουν.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτός είναι και ο στόχος μας. Να μιλάμε για τις λύσεις βασισμένες στην επιστήμη και να έχουμε μαζί μας την κοινωνία και στη συνέχεια και τους φορείς φυσικά.
1: Και μέσω της κοινωνίας θα ασκείται και η πίεση εκεί που πρέπει, στα κέντρα εξουσίας και εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις τελικά. Κυρία Ορφανού, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Η κυρία Βασιλική Ορφανού, συνεργάτητα δράσεων για τη βιοπικιλότητα στο WWF Ελλάς, για αυτή την έκθεση Ζωντανός Πλανήτης, που δείχνει μείωση κατά 73% των πληθυσμών άγριας ζωής από το 1970 έως το 2022. Κρατάμε τα ψήγματα αισιοδοξίας που αφορούν συγκεκριμένα είδη, όπως τις τίγρες μας ανέφερε η καλεσμένη μας. Και φυσικά το μεγαλύτερο, το σημαντικότερο στοιχείο, το πόσο οι κοινωνίες έχουν αρχίσει και αντιλαμβάνονται ότι με τη δική τους συνδρομή, με τη δική τους πίεση, τα κράτη και οι κυβερνήσεις και συνολικά το σύστημα μπορεί να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε σιγά σιγά στις 12 παρατέταρτο, οπότε θα πάμε και σε διαφημιστική, απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, θα είμαστε μαζί ως τη μία, επενθυμίζω, Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Η εβδομάδα αυτή ξεκίνησε με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Έκλεισε τα 52 το πουλάκι μου, να ζήσει να μακροημερεύσει, ασχέτως αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα μακροημερεύσουμε εμείς. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, υπόθηκαν αρκετά, έγιναν αρκετά, ήταν μια σημαντική εορτή με τα κεράκια της, με τα όλα της, ξέρω και τα λοιπά, καλαμπούρι κάνω. Είχε ένα ενδιαφέρον η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας του κ. Άδωνη Γεωργιάδη μετά από αυτή την εορτή, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξέρετε ότι είναι φαν των social media ο κ. Γεωργιάδης, μάλωσε τους συναδέλφους του υπουργού που δεν πήγαν σε αυτήν την γιορτή. Λέει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είπανε, λέει, ότι έχουν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Και εγώ, λέει, είχα, λέει, αλλά πήγα. Και η αλήθεια είναι ότι νομίζω πέταξε το πρωί στην Κάλυμνο, γύρισε πίσω, έκατσε κάπου αλλού στην Κάρπαθο. Δεν θυμάμαι. Πάντως, κάπου είχε πάει, γύρισε, πήγε στα γιορτή και την άλλη μέρα ξαναπήγε. Και αυτό να το αναγνωρίσουμε. Έτσι, τρέχει, τρέχει, δεν σταματάει ο κ. Γεωργιάδης. Αλλά μάλλον σε τους συναδέλφους. Όλον το μυαλό πήγε σε ποιον. Σε ποιον. Στον κύριο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας. Ο οποίος πώς τα κάνει, πώς τα φέρνει. Γενικά βγαίνει πολλές φορές από το κάδρο. Και άλλες φορές έχει θεωρηθεί ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει αφήσει αιχμές. Ο ίδιος λέει ότι όχι, δεν είχα. Έχω μια εξαιρετική σχέση, μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και τον άκουσε που το λέει σε συνέντευξη σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, καλά να είναι οι άνθρωποι να τη χαίρονται. Και εμείς να είμαστε καλά, να τη χαιρόμαστε επίσης ποικιλοτρόπως, εάν με εννοείτε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Μπαμπά, το είδες. Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα Ford Puma χωρίς χέρια.
7: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
6: Όχι, οδηγός υπήρχε. Απλά πήγαινε μόνο του.
7: Βρε, Φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις στον κόσμο σου.
8: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma αφήνει στο τιμόνι, όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Είμαστε λίγο μετά τις 12 παρατέταρτο. Πάμε σιγά σιγά για το μεσημέρι της Κυριακής, 11 Οκτωβρίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε όλους όσοι είστε στην παρέα και είστε αρκετοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη και για την ραδιοφωνική παρέα. Νομίζω πως το απολαμβάνετε. Εμείς πάντως το απολαμβάνουμε. Λοιπόν, να μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν ξέρω αν το μάθατε, ακούσατε, διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν ξέρω αν εσείς στη δουλειά σας εμπλέκεστε καθόλου με αυτό το συγκεκριμένο θέμα, με την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι μπαίνει όλο και περισσότερο σε όλες τις δουλειές η τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιες προφανώς θα τις απειλήσει, με το δεδομένο φυσικά ότι αυτό το νέο θαυμαστό εργαλείο που έχει γεννήσει η ανθρώπινη νόηση και η ανθρώπινη ευρηματικότητα και η ανθρώπινη επιστήμη και η ανθρώπινη προσπάθεια, αυτό το νέο εργαλείο λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί με καπιταλιστικούς όρους για να ρίξει, να περιορίσει το κόστος και όχι προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας και των εργοδοτών και των εργαζομένων. Εάν χρησιμοποιηθεί έτσι, θα είναι δυσάρεστα τα αποτελέσματα. Δεν λέω τώρα για την κυρία Μελέτη που είπαμε για εργοδότες και εργαζόμενους, θα τα πούμε στη συνέχεια. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα που καλύπτει 50.000 εργαζόμενους σε 48 χώρες και περιοχές και διαπίστωσε ότι το 64% είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του τους τελευταίους 12 μήνες, 6 στους 10 εργαζόμενους. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος εργασίας με αυτό το νέο εργαλείο αλλάζει ραγδαία. Η τεχνητή νοημοσύνη, οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες για την καριέρα και η συνεχιζόμενη οικονομική αβεβαιότητα αναδιαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν το μέλλον. Η Παγκόσμια Έρευνα Ελπίδων και Φόβων για το Εργατικό Δυναμικό 2006 της PwC αποκαλύπτει ένα εργατικό δυναμικό που κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Ειδικότερα, όσο η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινή εργασία, αλλάζει όχι μόνο το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι κατανοούν και αξιολογούν την ανθρώπινη συμβολή πίσω από αυτά. Οι εργαζόμενοι μπορεί να αμφισβητήσουν αν τα επιτεύγματα είναι πραγματικά δικά τους, ενώ οι εργοδότες διατρέχουν τον κίνδυνο να υποτιμήσουν την εργασία απλώς και μόνο επειδή η τεχνητή νοημοσύνη βοήθησε στην παραγωγή της. Ακούστε τώρα πόσες πολλές κατευθύνσεις ανοίγονται να συζητήσουμε και να σκεφτούμε. Επομένως, οι οργανισμοί πρέπει να επανεξετάσουν τι μετράει ως απόδοση, κοιτάζοντας πέρα από τη χρήση των εργαλείων, έτσι, στην κρίση, την πρωτοτυπία, τη συνεργασία, τον έλεγχο και την ευθύνη που διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Με βάση όλα αυτά τώρα μπορούμε εύλογα να αναρωτηθούμε αν η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία αποτελεί απειλή για τους πολλούς. Περισσότερο από το ίμιση του εργατικού δυναμικού αισθάνεται ότι δεν υποστηρίζεται και ότι δεν έχει καλή καθοδήγηση, σύμφωνα με αυτή τη νέα μελέτη. Η πλειονότητα των εργαζομένων αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μείνει πίσω, καθώς η πρόσβαση στην εκπαίδευση μειώνεται, την ίδια ώρα που οι ρυθμοί αλλαγής στα εργασιακά περιβάλλοντα επιταχύνονται. Σύμφωνα με την έκθεση, προκύπτει επίσης και μια σημαντική κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό να αρχίζει να κινείται με διαφορετικές ταχύτητες, δήλωσε ο επικεφαλής του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού στην PwC, ο κύριος Peter Brown. Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους δεν επωφελούνται ακόμη από την τεχνητή νοημοσύνη και τις δεξιότητες με τον ίδιο τρόπο, ενώ όσοι έχουν περιορισμένες δεξιότητες και ισχυρές δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μεγαλύτερη κινητικότητα. Οι εργοδότες πρέπει να σκεφτούν καλά πού επενδύουν σε δεξιότητες, πώς δίνουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να προσαρμοστούν και πώς διατηρούν τις δυνατότητες που χρειάζονται περισσότερο, λέει ο κύριος Μπράουν. Τονίζει επίσης τους κινδύνους που ενδέχεται να διατρέχουν οι εργοδότες εάν αγνοήσουν αυτό το χάσμα μεταξύ των εργαζομένων και όσον αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι μια καθημερινότητα πια για τους περισσότερους στη δουλειά τους, η τεχνητή νοημοσύνη, και δυστυχώς δεν εξαρτάται μόνο από το πώς εμείς την αντιλαμβανόμαστε και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε, ενώ οι εργαζόμενοι. Έχει να κάνει, όπως είπα και πριν, με το πώς θα τη χρησιμοποιήσει το σύστημα συνολικότερα.
9: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

ουρανό τον φτάνεις. Θα αναρωτιέσαι σίγουρα τι έγινε στο τέλος. Μα η συζήτηση αυτή είναι ένα άλλο σκέλος. Κι αν λες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύκια. Εντάξει, πλάκα έκανα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 12. Θα πάμε σε αναλυτική ενημέρωσή σας από την Αλφα Radio 989. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνία. soner@alfaradio989.gr είναι το mail. Το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να συζητάμε τα πάντα ή εν πάση περιπτώσει τα σημαντικά, αυτά που έρχονται στην δημοσιότητα και μας προκαλούν έτσι ένα ενδιαφέρον, είτε τα μεγάλα είτε τα μικρότερα. Δεν ξέρω αν σε αυτά τα μεγάλα ή μικρότερα θα βάζατε την σχετική αναφορά της Ευρωβουλεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, κυρίας Ελεονόρας Μελέτη, που μίλησε για εργοδότες που εκβιάζονται από τους εργαζόμενους. Και όπως καταλαβαίνετε έχει προκαλέσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και στη δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο, στην πολιτική αντιπαράθεση και φυσικά μεταξύ των ίδιων των πολιτών και κυρίως των ίδιων των εργαζομένων, που είδαν στον εαυτό τους, κοιτάντος στον καθρέφτη, ένα στιγνό εκμεταλλευτή του τίμιου ιδρώτα του εργοδότη του, και αποφασίζουν σιγά σιγά μετά από αυτή την παρέμβαση της κυρίας Μελέτη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και το αστείο είναι ότι στη συνέχεια η κυρία Μελέτη μίλησε για διαστρέβλωση των απόψεών της, για κοπτοραπτική στις δηλώσεις της και τα λοιπά. Εν μέρει έχει ένα δίκιο από την άποψη ότι το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη ρύθμιση που πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο έχει μια αξία για την καταπολέμηση παραγόντων που επιβαρύνουν την υγεία των εργαζομένων και κυρίως την ψυχική υγεία των εργαζομένων. Έχει μια αξία και καλύφθηκε όλο αυτό από αυτή την αναφορά της περί εκβιαζόμενων εργοδοτών. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι και το ύψος του Κέραγα. Ίδια εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ένας 52χρονος με ποινικό παρελθόν είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, ο άντρας ο οποίος βρέθηκε νεκρός. Με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Στη συμβολή της Λεωφόρου Καραμαλή με την οδό Παναγούλη. Το θύμα το 2015 είχε συλληφθεί ως μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ το 2018 είχε πυροβολήσει και τραυματίσει έναν οπαδό του Παναθηναϊκού έξω από το ΆΚΑ. Το 2022 είχε συλληφθεί για πυροβολισμού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έξω από το σύνδεσμο του Παναθηναϊκού, ενώ το 2024 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο 52χρονος βρέθηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα, στο σημείο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία απειλούν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης λίγες ώρες μετά την χθεσινή επίθεση με πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ριάντ με 12 νεκρούς. Σήμερα προειδοποίησαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Η Ελλάδα εδραιώνει το σπηλώνα σταθερότητας και ενισχύει τον ρόλο ως ενεργειακός κόμβος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω ευάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρα βιομηχανία, με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις. Παράλληλα, σημειώνει τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλιέων. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για την φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι 11 κατηγορουμένοι, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι, το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο στη δραστηριότητα της ομάδας. Σκηνές βίας εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στην παραλία του Βόλου. Ομάδα περίπου 10 νεαρών φέρεται να ακινητοποιήσει ταξί και να επιτέθηκε στους επιβάτες του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο και εξετάζεται από τις αρχές το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων. Μία 20χρονη έχασε τη ζωή της χθες το πρωί, ύστερα από χρήση ναρκωτικής ουσίας, την οποία έκανε μαζί με ένα φίλο της σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο φίλος της, επίσης 20 ετών, συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, με τα χαρακτηριστικά του να εξελίσσονται σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το πρώτο σύστημα επηρεάζει ήδη τη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες και σταδιακά θα κινηθεί ανατολικότερα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, αφού εκτός από τις βροχές οι άνεμοι θα είναι ισχυροί βοριάδες, ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία, ενώ χιόνια θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους και σε δύο φάσεις επεκτείνεται ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την πρώτη φάση να ξεκινά αύριο Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Θα αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη επέκταση θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου. Νωρίτερα, στις 10 παρα 20 το βράδυ, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η, 15 Οκτωβρίου, οι σταθμοί του Μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Η πολωνική αστυνομία έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση στον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τούσκ και τον υπουργό άμυνας της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα σε ανάρτησή του στο X εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών. Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα τις επόμενες ώρες με τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Καλό μεσημέρι πια σε όλους. Λίγο μετά τις 12, Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Είστε συντονισμένοι πάρα πολύ σωστά στον Αλφα Radio 989. Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πόπι Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Φυσικά και εσείς εδώ, συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, σε αυτή την προσπάθειά μας τα Σαββατοκύριακα να έτσι, προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε την ειδησιογραφία της εβδομάδας που προηγήθηκε και να εχνηλατήσουμε την ειδησιογραφία της εβδομάδας που ανοίγει. Όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, νομίζω ένα από τα βασικότερα, αν όχι το βασικότερο θέμα της εβδομάδας που πέρασε, ήταν η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Ελλάδα, η οποία μονοπόλησε το ενδιαφέρον και όχι μόνο των ελληνικών μεσών ενημέρωσης, αλλά και των διεθνών και των αμερικανικών μεσών ενημέρωσης, και γιατί πρόκειται για τον Υπουργό Εξωτερικών της υπερδύναμης και γιατί πρόκειται για ένα προβεβλημένο στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, που ενδεχομένως να προαλήφεται και για τη διαδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία, και φυσικά γιατί έχει να κάνει με μια η επίσκεψη σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περίοδο. Λοιπόν, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής και φίλος μου πάνω απ' όλα, ο Θανάσης Οδρούγος. Θανάση, καλησημέρα.
3: Καλημέρα, Νικόλα, να είσαι καλά. Καλημέρα στους ακροατές. Ναι.
2: Τα παρακολούθησες, χόρτασες Ηνωμένες Πολιτείες και αναλύσεις αυτή την εβδομάδα.
3: Κοίταξε, πραγματικά, και πίστεψε με, εγώ λίγο έδωσα περισσότερη βάση σε κάποιες από τις συμφωνίες που υπεγράφησαν, που φύγησαν και στην Ελλάδα, αλλά όχι τόσο πολύ. Πιο πολύ ήταν οι δημόσιες σχέσεις, τα όσα είπε στην Πνίκα, το αν αυτή τη στιγμή.
2: Και όλο αυτό το επικοινωνιακό, με την Ακρόπολη Φόντο κτλ.
3: Αλλά εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι οι σημαντικές είναι οι συμφωνίες, για παράδειγμα, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφυλακή της Πολιτείας Φλόριδα. Mm-hmm. Και επειδή είναι και από τη Φλόριδα και επειδή ήταν και 14 χρόνια γερουσιαστής ο Μάρκο Ρούμπιο, και επειδή έχει, όπως είπες και είναι σωστό, κάποιες ισχυρές φιλοδοξίες να διαδεχτεί τον Τραμπ κόντρα στον J.D. Vance, τον αντιπρόεδρο, και επειδή ο συγκεκριμένος άνθρωπος, τουλάχιστον διαχρονικά όπως τον παρακολουθούσα στις διάφορες επιτροπές της γερουσίας, υποστήριξε σε πολλά σημεία την Ελλάδα, ιδιαίτερα σημεία όταν ήταν γερουσιαστής.
2: Με το Μενέντες, νομίζω, μαζί είχαν κάνει ένα νομοσχέδιο στη γερουσία.
3: Πολλά. Ακριβώς με τον Μενέντες, με τον τότε τον Μενέντες, ο οποίος μετά εκρίθη από τα διάφορα ανεπαρκώς και οπωσδήποτε έχασε και τη θέση του. Αλλά ο Ρούμπιο είναι από τα άτομα που δύο χρόνια τώρα που πλησιάζει περίπου ο Τραμπ στην επαναφορά του στον Λευκό Οίκο, ας πούμε, φαίνεται το σέβεται ο κύριος ο Τραμπ με τα ιδιότυπα που τον χαρακτηρίζουν, και οπωσδήποτε και η παρουσία στην οποία έκανε, νομίζω και στο θέμα που έχει να κάνει με τα αρχαιολογικά θέματα και τα πολιτιστικά και τις συμφωνίες που υπέγραψε με με την αντίστοιχη Υπουργό Εξωτερικών για αυτά τα ζητήματα στην Αμερική. Αλλά όπως είπα, είναι σημαντική αυτή η συμφωνία και δεν την ξέρει ο κόσμος, με την Εθνοφυλακή της Φλόριδα.
2: Αυτή τι θα προσφέρει σε ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, Ανάση?
3: Εμπειρίες κυρίως, Νικόλα, σε θέματα φυσικών καταστροφών. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρεις, η Φλόριδα είναι από τις πολιτείες που βάλλεται από φυσικές καταστροφές. Ένα. Δεύτερον, τη συνεργασία ενόπλων δυνάμεων με δυνάμεις που έχουν πιο ελαφρύ οπλισμό, γιατί η Εθνοφυλακή στην Αμερική δεν έχει, ας πούμε, τον πιο σκληρό, να το πω έτσι, οπλισμό. Επίσης, αυτή είναι η εμπειρία σε θέματα ασκήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα πληροφοριών. Είναι μια κατηγορία την οποία, αν κανείς ψάξει αυτόν τον συνεταιρισμό για την συνεργασία που προβάλλουν οι Αμερικανοί, όχι μόνο με τη Φλόριντα, αρκεί να πω αυτή, επειδή δεν είναι και αυτό γνωστά, ότι 50 πολιτείες της Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Πολιτειών, συν 4 κομμάτια που είναι το διαμέρισμα Κολούμπια, το Πουέρτο Ρίκο, το νησί Γκουάμ και τα Παρθένες νήσι, 34 από αυτές τις επιλογές έχουν σχέσεις με δυνάμεις από όλο τον κόσμο, με διάφορα κράτη. Για παράδειγμα, η Ουκρανία, να το πω, έχει με την Καλιφόρνια. Εμείς τώρα εδώ δεν είμαστε μόνοι με τη Φλόριδα, για να κλείσω αυτό το θέμα. Είναι Νικόλα και κάποια άλλη, η οποία είναι κράτη της Καραϊβικής, νησιωτικά κρατήδια τα οποία είναι σπουδαία για τους Αμερικανούς και για την πολιτική τους, και από 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ, να ξέρεις ότι 117 έως επιστοποιήσεων φίλια προσκύμενες σύμμαχοι, εταίροι και οτιδήποτε άλλο με τους Αμερικανούς, συνεργάζονται με πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποιες μάλιστα έχουν και 2-3 κράτη ή το αντίστροφο. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο θα φανεί στην πορεία, αρκεί να το εκμεταλλευτούμε, γιατί άλλες χώρες το έχουν εκμεταλλευτεί και ακόμα κάτι Αλβανίες στη Μαυροβούνια, δεν το λέω υποτιμητικά, έχουν καταφέρει να κερδίσουν πράγματα από την εμπειρία των Αμερικανών σε διάφορα θέματα.
2: Τώρα, το μεγάλο ζήτημα, αν μη τι άλλο, είναι τα εξοπλιστικά, έτσι, γιατί νομίζω ότι έχουμε μια πολύ γενναία παραγγελία. Έτσι που προκύπτει από την επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο και ο κάθετος διάδρομος που σαφέστατα εξυπηρετεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί εμάς, Θανάση.
3: Κοιτάξτε να δεις ότι κατά κάποιο τρόπο περιθωριοποιεί, αν το πω έτσι, αν και δεν είναι δύσκολη αυτή η κουβέντα, δεν είναι σοβαρή να την πω, τη λέξη περιθωριοποιεί, γιατί αυτή τη στιγμή την Τουρκία αναφέρουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή η μεταφορά LNG σίγουρα των Αμερικανών που έχουν πολύ μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας, Ουκρανίας και προς τα βορειότερα, οπωσδήποτε τους ευνοεί πάρα πολύ. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα από εκεί και πέρα, οι επιμέρους συμφωνίες, όταν θα αρχίσει να ρέει το LNG, πρέπει να σε εκμεταλλευτούμε κι εμείς επί τις λεπτομέρειες. Διότι οι συμπροκειμένοι Αμερικανοί εκμεταλλεύονται, αλλά είμαστε, μην ξεχνάς, και σε μια φάση δύο πολέμων. Κάτι είπε στην αρχή της εισαγωγής σου, ότι είμαστε και σε καθόλου καλή κατάσταση από πλευράς διεθνών σχέσεων και εξελίξεων και αμυντικών κτλ. Άρα προφανώς αυτή είναι ένα θέμα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως η Αλεξανδρούπολη και η Σούδα είναι κομβικά σημεία για τους Αμερικανούς, όπως έχουν γίνει η Σούδα για τα όσα γίνονται στον κόλπο των πετρελαίων και στη Μέση Ανατολή. Η Αλεξανδρούπολη σε ενίσχυση της Ουκρανίας και ιδιαίτερα τώρα και με δύσκολο χειμώνα για τους Ουκρανούς, παρά τις επιτυχίες που έχουν σε κάποια επιμέρους μέτωπα. Τώρα το θέμα που το στρατιωτικό, όπως είπες, είναι μεγάλα κονδύλια αυτά. Προφανώς είναι για F-35. Δεν τα πάρουμε αύριο, γιατί αυτή τη στιγμή παρακολουθούνται F-35, ότι παραλαμβάνουν οι Φιλανδοί, ξέρω εγώ, οι Ελβετοί τα πρώτα, είχαν προηγούνται από εμάς στις παραγγελίες, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα αεροπλάνο το οποίο βεβαίως έχει αρκετά θετικά σημεία, αλλά οι τεχνολογίες αλλάζουν. Γι' αυτό και όπως είδα και από τις συζητήσεις που έγιναν, Νικόλα, συζητήθηκαν θέματα τεχνολογικά, θέματα που έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, θέματα που έχουν να κάνουν με πολλά άλλα. Συνεπώς πρέπει να τους παρακολουθούμε, γιατί κινούνται με γεωμετρική πρόοδο οι νέες τεχνολογίες. Πάντως είναι μεγάλη συμφωνία, διότι πλασάρει πέραν των F-35 αεροσκαφών πέμπτης γενιάς και ξέρω εγώ τα αεροσκάφη F-16, τα οποία εξυγχρονίζουμε σε Viber, καθώς επίσης μια σειρά από ελικόπτερα κτλ. Να δούμε όλα αυτά στην πορεία. Πάντως είναι ένα θέμα το οποίο κυριάρχησε στις συζητήσεις και τις οποίες είχε και ο κ. Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, και ο Νίκος Δένδιας, το λίγο που είδε τον Ρούμπιο στα πλαίσια των επαφών, μια και ήταν κυρίως το Υπουργείο Εξωτερικών που έχει τον κυρίαρχο ρόλο.
2: Μάλιστα. Έχει νομίζει, και να κλείσουμε αυτό, Θανάση, έχει σημασία το γεγονός ότι δεν επισκέφθηκε και την Τουρκία, γιατί προβλήθηκε και αυτό κάπως στη δημόσια σφαίρα.
3: Καλά κάνεις και το θυμίζεις και το ξαναδείς. Πάντοτε όταν ερχόταν είτε ο Ολμπράιτ.
2: Αυτό το θυμάμαι και εγώ, όσα χρόνια παρακολουθώ την ισιογραφία, πάντα σε αυτό το θέμα οι Αμερικανοί το προσέχανε και όταν πήγαιναν στον ένα έρχονταν και στον άλλον.
3: Σωστό, γιατί και η Ολμπράιτ, η Κοντολίζα Ράις και ο Άντωνι Μπλίνκεν επί Μπάιντεν, όλοι πηγαίναν και από εδώ και από εκεί και πολλές φορές πηγαίναν και περισσότεροι στην Τουρκία, να λέμε και την αλήθεια, την ομή πραγματικότητα. Αλλά το συγκεκριμένο ταξίδι επίσης δεν αναλύθηκε, και το λέω για πρώτη φορά, Νικόλα, στο γεγονός τι είδε ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο πήγε στην Ισλανδία, άρα βόρειος ατλαντικός αρκτικός κύκλος, αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής στον παγωμένο ωκεανό και όχι μόνο, ένα, γιατί ήταν στο Ρέγιαβικ, η Ισλανδία είναι στο ΝΑΤΟ υπόψη, έτσι. Λοιπόν, επίσης ήρθε στη χώρα μας, Ανατολική Μεσόγειος. Εδώ δεν συζητήθηκε για το Κυπριακό κάτι ιδιαίτερο, γιατί όλοι τώρα κοιτάνε που δεν θα βγει για κάτι, κοιτάνε τι γίνεται με τον ΟΗΕ στις τελευταίες προσπάθειες του Γκουτέρες πριν φύγει από Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, που δεν βλέπω φως με τον Ερντογάν και με τους Τούρκους. Και βέβαια σήμερα προχθές στην Πορτογαλία. Άρα προφανώς κεντρικός Ατλαντικός, Αζόρες, Αμερικανικές βάσεις. Θεωρώ αυτή ότι οι Τούρκοι, επειδή το είδα και τη γενή Σαφάκ και η Χουριέτ και η Μιλιέτ, αφήσαν αιχμές γι' αυτό, άρα έπαιξε κάποιο ρόλο. Μην ξεχνάμε, είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, Νικόλα, ότι έχει υποστηρίξει όταν ήταν γερουσιαστής, το τονίζω αυτό, γιατί όταν γίνει Υπουργός Εξωτερικών και Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας.
2: Αλλάζουν τα δεδομένα.
3: Τα πράγματα. Αλλά σαν γερουσιαστής δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, για παράδειγμα, ότι ένα άνθρωπος ο οποίος έχει υποστηρίξει την Ουκρανία, την Ελλάδα, την Ταϊβάν, γιατί έχει πρόβλημα, τις λατινοαμερικανικές δημοκρατίες, μια και προέρχεται από αμερικανομεξικανική οικογένεια και στην καταγωγή. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους, αλλά η παγκόσμια πολιτική δεν χαρακτηρίζεται από συναισθηματισμούς, χαρακτηρίζεται από συμφέροντα που υπάρχουν πάντοτε.
2: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
3: Καλό απόγευμα, ευχαριστώ.
2: Ο Θανάσης Δρούγος, διεθνολόγος και στρατιωτικός αναλυτής, για την επίσκεψη Ρούμπιο την προηγούμενη εβδομάδα στη χώρα μας. Πάμε στη τραγούδι.

0: Πολλές φορές το ευχόμαστε αυτό, να ξαναρχίσουμε από την αρχή, θεωρώντας ότι θα διορθώσουμε τα κακοσκήμενα, και πολλές φορές νομίζω ότι πέφτουμε σε μία απάτη ή αυταπάτη και ότι θα κάναμε τα ίδια και χειρότερα. Δεν ξέρω εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε ή αν έχετε βρεθεί ποτέ σε αυτό το υπαρξιακό έτσι ερώτημα, αν το έχετε θέσει ποτέ στον εαυτό σας, αν θα ξεκινήσετε την αρχή να κάνετε τα ίδια ή όχι, αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι θα ήταν τα πράγματα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 12 και 20. Θα πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ. Νικόλας Χαμακάρης στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Πρωινό, μεσημεριανό πια, μεσημεράκι Κυριακής, 11 Οκτωβρίου. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί έως τη μία.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manesis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
3: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
4: Αμάν!
3: Τι θα πάθουμε απόψε. Πάμε να παίξουμε λίγκο.
5: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην Αλφα Radio 989. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Νικόλας Χαμακάρης στο μικρόφωνο και εσείς εδώ με τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Γιατί έχει γίνει και μεγάλη κουβέντα, τα λέγαμε και χθες βέβαια, αλλά νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το ζήτημα που δεν εξαντλείται. Με αυτή την υπόθεση Βύση Καρβέλας. Θα μου επιτρέψετε, παρά το γεγονός ότι υποτίθεται ότι ασχολούμαι επαγγελματικά με την ειδησιογραφία, δεν έχω κάτσει να ασχοληθώ ιδιαίτερα με αυτή την συγκεκριμένη υπόθεση. Το σίγουρο είναι ότι στο τέλος της ημέρας και στο τέλος της κουβέντας ο καυγάς γίνεται για το χρήμα, έτσι, για το μπαγιόκο, να το πούμε πολύ λαϊκά. Τόσα ήθελα, τόσα αυτό και τα λοιπά, δεν είναι αυτό. Εν πάση περιπτώσει και παίρνει και λίγο σάλτσα μαζί και λίγο συναισθηματισμός και τόσα χρόνια ζευγάρι και έχουν δημιουργήσει μαζί τόσα τραγούδια και τα λοιπά. Και κάθεται η χώρα τώρα και παρακολουθεί έκθαμβη αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο ιερά τέρατα του ελληνικού πενταγράμμου. Αυτό που με θορύβησε εμένα αρκετά δεν είναι αυτή καθ' αυτή η υπόθεση της κόντρας και της αντιπαράθεσης και οι λόγοι αυτής της κόντρας και της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα. Είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο στην οποία τα πράγματα όλο και δυσκολεύουν για την κοινωνία, για τη μέση οικογένεια, για τους εργαζόμενους, για τους καταναλωτές, με την ακρίβεια, με την ενεργειακή κρίση, με τις ελλείψεις παντού, όχι μόνο για την Ελλάδα, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, γιατί είναι γενικότερο το φαινόμενο. Η Ισπανία βρισκόταν στους δρόμους μέχρι πριν από λίγες μέρες, με αφορμή την υπόθεση αυτής της γιαγιάς και την απόφαση να την πετάξω από το σπίτι της. Πέθανε τελικά η γυναίκα, λίγο πριν υπογράψει. Είχε έτσι ως προβλήματα υγείας. Όμως η Ισπανία έχει βρεθεί στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση. Με αφορμή την υπόθεση της γιαγιάς, βρέθηκε στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση και φυσικά για την ακρίβεια. Και κέρδισε πράγματα. Πάει σε πρόωρες εκλογές η Ισπανία, γιατί η κυβέρνηση θέλησε να περάσει, προσέξτε, ευνοϊκή ρύθμιση για τα θέματα του στεγαστικού και δεν υποστηρίχθηκε, γιατί δεν έχει την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Είναι διαφορετικά τα δεδομένα εκεί του συστήματος. Και θα πάει σε πρόωρες εκλογές ο Σάντσεθ. Κρατάμε το βασικό όμως. Η Ισπανία βρίσκεται στους δρόμους για τη στεγαστική κρίση και την ακρίβεια. Δίπλα η Γαλλία βρίσκεται στους δρόμους. Οι μαθητές, η νεολαία της Γαλλίας και οι φοιτητές της βρίσκονται στους δρόμους για την εκπαίδευση. Για περισσότερα κονδύλια στην παιδεία, γιατί τα σχολιά τους ρημάζουν, γιατί δεν έχουν καθηγητές, υπάρχουν ελλείψεις. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα. Είναι στους δρόμους η νεολαία της Γαλλίας και κάνει διαμαρτυρίες. Και 216 μέχρι προχθές ήταν 216 μαθητές που είχαν τραυματιστεί. Ο ένας καταστράφηκε σχεδόν το πρόσωπό του, που τον πυροβόλησαν με χειροβομβίδα κρότου λάμψη στο πρόσωπο οι αστυνομικοί. Η Γαλλία είναι στους δρόμους. Νομίζω στη Βραζιλία έχει αντίστοιχες διαδηλώσεις. Στη Χιλή, μπορεί να είναι πολύ μακριά μας. Και εμείς ως κοινωνία καθόμαστε και ασχολούμαστε με τη μοιρασιά των εκατομμυρίων ανάμεσα σε ένα καλλιτεχνικό ζευγάρι. Για συνδυάστε το και σκεφτείτε το λίγο. Δεν συντρέχουν λόγοι εδώ να βγει ο κόσμος στους δρόμους και να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Καλύτερη υγεία, καλύτερη παιδεία, καλύτερους μισθούς, όχι τόσο εξοδοτικά ωράρια εργασίας, να μην χρειάζεται να κάνεις 2 και 3 δουλειές για να τα φέρεις βόλτα. Δεν υπάρχουν λόγοι. Και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με το πόσα εκατομμύρια θα πάρει ο ένας καλλιτέχνης και ο άλλος καλλιτέχνης. Αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, την παραδοξιότητα, έτσι. Αντιλαμβάνεστε το οξύμορο του σχήματος. Αντιλαμβάνεστε το πόση κουτόφραγη τελικά, έτσι τους αποκαλούσαμε παλιά, αν θυμάστε. Οι κουτόφραγοι μας έχουν βάλει τα γυαλιά.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Είμαστε λίγο μετά τις 12.30. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τη μία. Έχουμε μπει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στο τελευταίο ημίωρο και της σημερινής ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας. Και θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για ύπνο. Όχι να πάμε για ύπνο, γιατί νομίζω ότι αρκετοί από εσάς τώρα πριν από λίγο ξυπνήσατε, έλεο Κυριακής. Αλλά να μιλήσουμε λίγο για τον ύπνο ως ταξικό ζήτημα. Μην βγάζετε φλίκτενες τώρα όλοι όσοι είστε, ακούτε τη λέξη ταξικός και αμέσως πάει το μυαλό σας στο χειρότερο. Έχει μια ταξικότητα. Για μένα, για την άψη μου, όλα είναι ταξικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μπορούμε να τα συζητήσουμε ένα προς ένα κάποια στιγμή. Την ίδια σχέση μπορεί να έχει με τον ύπνο ένας εργάτης με ένα διευθύνοντα σύμβουλο σε μια εταιρεία. Φαντάζομαι πως όχι. Και αυτή είναι μια μάχη που κρατάει εδώ και περίπου έναν αιώνα. Έτσι. Και έχει να κάνει και με την μάχη για τη θερινή ώρα, την καθιέρωση της θερινής ώρας. 6 το πρωί τα φώτα άναβαν στα σπίτια των εργατών. Στα σπίτια των επιχειρηματιών όμως οι περισσότεροι κοιμόντουσαν ακόμα. Ήταν αυτή η εικόνα που μεταφέρουμε από μια αμερικανική πόλη πριν από έναν αιώνα. Πίσω από αυτή την απλή διαφορά κρύβεται κάτι, κρυβόταν κάτι που παραμένει εντυπωσιακά επίκαιρο. Οι κοινωνικές τάξεις δεν χωρίζονταν μόνο από το εισόδημα και τις συνθήκες εργασίας, χωρίζονταν και από το ρολόι. Το 1920 δύο κοινωνιολόγοι αποφάσισαν να μελετήσουν στην Ινδιάνα τη ζωή. Παρατήρησαν ότι η μέρα της εργατικής τάξης άρχιζε πολύ νωρίτερα, καθώς ξεκινούσαν συνήθως μεταξύ 6 και 4 και 7.30, όταν βεβαίως οι εργαζόμενοι δεν είχαν περάσει ήδη σε βραδινή βάρδια, έτσι, τη νύχτα. Η business class από την πλευρά της μπορούσε να σηκωθεί λίγο αργότερα. Έναν αιώνα αργότερα, όπως γράφει η Σάρα Ο'Κόνορ στους Financial Times, έχουμε μάθει πολύ περισσότερα για το τι συμβαίνει όταν η εργασία συγκρούεται με το βιολογικό ρολόι και κυρίως έχουμε μάθει ότι το τίμημα αυτής της σύγκρουσης δεν κατανέμεται ισότιμα. Το 1925, γιατί κάνει μια τέτοια αναδρομή η εφημερίδα, η φαινομενικά τεχνική συζήτηση για το εάν η συγκεκριμένη πόλη στην Ινδιάνα θα υιοθετούσε τη θερινή ώρα εξελίχθηκε σε μια κοινωνική σύγκρουση. Οι εργάτες που ξυπνούσαν χαράματα αντιδρούσαν επειδή φοβόντουσαν ότι η αλλαγή θα τους στερούσε ακόμα περισσότερο ύπνο. Οι επιχειρηματίες ήθελαν τη θερινή ώρα για να συντονίζονται καλύτερα με τις επιχειρήσεις της ανατολικής ακτής. Αλλά και όπως κατεγράφει τότε, because of golf. Ήθελαν περισσότερο φωστά απογεύματα για να παίζουν golf. Μπορεί να ακούγεται γραφική αυτή η σύγκρουση, αλλά δεν είναι. Γιατί έναν αιώνα αργότερα γνωρίζουμε ότι το βιολογικό ρολόι δεν αποτελεί μια ενόχληση, την οποία το ανθρώπινο σώμα μαθαίνει απλώς να αγνοεί. Η πιο ακραία σύγκρουση ανάμεσα στην εργασία και στον κυρκάδιο ρυθμό είναι η νυχτερινή βάρδια. Υπάρχει η διαδεδομένη αντίληψη ότι έπειτα από αρκετό χρόνο το σώμα συνηθίζει. Ο νυχτερινός εργαζόμενος γίνεται κατά κάποιον τρόπο νυχτερινός άνθρωπος. Ωστόσο, αυτό να ξέρετε δεν ισχύει. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Σύμφωνα με έρευνες που επικαλείται ο καθηγητής κυρκάδιας νευροεπιστήμης Ράσελ Φώστερ, το 97% των εργαζομένων σε νυχτερινές βάρδιες παραμένει βιολογικά συγχρονισμένο με την ημέρα. Αυτό σημαίνει ότι αναγκάζονται να κοιμούνται ακριβώς όταν το σώμα τους είναι προγραμματισμένο να βρίσκεται σε εγρήγορση και να εργάζονται όταν είναι προγραμματισμένο να κοιμάται. Οι συνέπειες συνδέονται μεταξύ άλλων με τα αρτηριακή πίεση και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η συσχέτιση της νυχτερινής εργασίας με τον καρκίνο έχει οδηγήσει στο Διεθνή Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να την κατατάξει ως πιθανός καρκινογόνο για τον άνθρωπο, τη νυχτερινή εργασία. Το πρόβλημα όμως δεν αφορά αποκλειστικά όσους δουλεύουν τη νύχτα. Οι άνθρωποι έχουν διαφορετικούς χρονότυπους. Κάποιοι λειτουργούν καλύτερα ώρες το πρωί. Νομίζω όλοι το έχουμε διαπιστώσει λίγο αυτό. Κάποιοι καλύτερα το μεσημέρι, κάποιοι καλύτερα μέσα στο απόγευμα. Και υπάρχουν ενδείξεις ότι η συστηματική εργασία κόντρα σε αυτή τη βιολογική προδιάθεση μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες. Φιλανδική μελέτη παρακολούθησε επί 12 χρόνια ανθρώπους που βρίσκονταν περίπου στα μέσα της δεκαετίας των 40 και είχαν δηλώσει εάν ήταν πρωινή ή βραδινή τύπη. Όσοι ανήκαν στους δεύτερους, εμφάνισαν μεγαλύτερη πιθανότητα να καταλήξουν σε σύνταξη αναπηρίας, ακόμα και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες. Μια πιθανή εξήγηση είναι το λεγόμενο social jet lag, η μόνιμη απόσταση ανάμεσα στις ώρες κατά τις οποίες απαιτεί η κοινωνία να είμαστε ξύπνοι και σε εκείνες κατά τις οποίες θα ήθελε να κοιμάται το σώμα μας. Και εδώ αρχίζει η ταξική διάσταση. Θεωρητικά όλοι διαθέτουμε βιολογικό ρολόι. Στην πράξη όμως δεν διαθέτουμε όλη την ίδια δυνατότητα να το ακούσουμε. Η πανδημία επιτάχυνε την τηλεργασία και έδωσε σε εκατομμύρια εργαζόμενους μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά το όφελος κατευθύνθηκε κυρίως προς τους εργαζόμενους γραφείου, δηλαδή προς εκείνους που είχαν ήδη μεγαλύτερο έλεγχο του χρόνου τους. Είναι αποκαλυπτικά τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Σύμφωνα με αυτά, οι managers διαθέτουν τη μεγαλύτερη αυτονομία. Το 40% μπορεί να προσαρμόζει το ωράριό του μέσα σε συγκεκριμένα όρια και το 19% έχει πλήρη έλεγχο του προγράμματός του. Στο χαμηλότερο άκρο της μισθολογικής κλίμακας η εικόνα αντιστρέφεται. Σχεδόν το 80% των εργαζομένων έχει ωράριο που καθορίζεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αντίστοιχα η πλειονότητα όσων εργάζονται τη νύχτα δεν έχει εκπαίδευση πέρα από το λύκειο. Η πραγματική πολυτέλεια επομένως δεν είναι απλώς να κοιμάσαι 8 ώρες, είναι να έχεις λόγο στο πότε θα δουλέψεις και πότε θα κοιμηθείς. Τώρα, ένα ερώτημα είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και η εξέλιξη τεχνολογίας θα μπορέσουν να δώσουν λύση σε αυτό το ζήτημα. Η απάντηση προσεχώς. Πάμε στο τραγούδι.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Λοιπόν, και εγώ τα θυμάμαι και σας τα λέω. Εδώ στο λέω το Αλφαρίτιο 989. Να συμπληρώσουμε λίγο το θέμα που συζητάγαμε νωρίτερα, το θέμα με τον ύπνο και πώς αυτός λειτουργεί με ταξικό τρόπο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες τώρα με τη βοήθεια της τεχνολογίας να πειραματίζονται προς το παρόν. Στις αποθήκες τις νύχτες να εργάζονται αποκλειστικά ρομπότ, να υπάρχουν τα αυτόνομα φορτηγά που θα μπορούσαν στο μέλλον να αναλαμβάνουν τις πολύ ωραίες νυχτερινές διαδρομές στους αυτοκινητόδρομους κτλ. Αυτό βέβαια. Προσέξτε, θα λειτουργήσει πάλι το πιθανότερο για να μειωθεί το κόστος. Δηλαδή, θα έχουν απώλεια εισοδήματος οι εργαζόμενοι, αφού δεν θα δουλεύουν η νυχτερινή βάρδια. Θα γλιτώσουν φυσικά από την νυχτερινή εργασία. Πάντως, τώρα παρατηρούσα το πώς έχει κάνει ένα κύκλο ολόκληρο αυτή η ιστορία. Όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας, από το 1925, όταν αποφασίστηκε να γίνει αυτή η μελέτη για την θερινή ώρα, που δεν τη θέλαν οι εργάτες γιατί. Θα ξύπναγαν νωρίτερα. Δεν την ήθελαν όμως οι πλούσιοι, γιατί θα παίζανε γκολφ περισσότερο, θα είχαν περισσότερο φως το απόγευμα για να παίζουν γκολφ. Αυτό έγινε το 1925. Το 2026, 101 χρόνια, 80 χρόνια μετά, έτσι, όχι, συγγνώμη, 100 χρόνια μετά, ναι, καλά τα είπαμε, ο Τραμπ τάσσεται υπέρ της μόνιμης θερινής ώρας, υποστηρίζοντας ότι θα ήταν καλό για όσους θέλουν να παίξουν λίγο γκολφ χωρίς να χρειάζεται να τρέξουν σπίτι μετά τις 14 τρύπες. Για κοίτα που γυρίζουμε πάλι, βρε παιδί μου. Για κοίτα. Πάντως η πολιτική του χρόνου αποδεικνύεται εντυπωσιακά ανθεκτική. Γιατί το προνόμιο δεν είναι μόνο να διαθέτεις χρόνο για να ψυχεί, είναι να διαθέτεις χρόνο, να διαθέτεις εξουσία πάνω στο χρόνο σου, ώστε να μην αναγκάζεις καθημερινά το σώμα σου να ζεις σε άλλη ζώνη ώρας. Και αυτή η εξουσία πάνω στον χρόνο κατανέμεται εξαιρετικά άνισα. Και κάπως έτσι αποδεικνύεται από αυτό το δημοσίευμα του Financial Times ότι και ο ύπνος είναι ταξικό. Ο τρόπος που μπορεί να απολαμβάνει κανείς αυτή την ζήδωρη διαδικασία του ύπνου. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε όπως πάντα με θέατρο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
3: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Vitafix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε. Έχουμε πει στην τελική ευθεία σε πολύ λίγο, σε περίπου 13 λεπτά από τώρα, θα ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Εδώ στον Αλφα Radio 989, είναι μεσημέρι πια, Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξελίσσετε το Σαββατοκύριακό σας με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Αυτός είναι ένας σίγουρος τρόπος για να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, ένας άλλος σίγουρος τρόπος για να παλέψουμε τα δύσκολα είναι η επαφή μας με την τέχνη. Πάντα αυτήν την ώρα της εκπομπής πάμε στο χώρο του θεάτρου, τον οποίο λατρεύουμε. Σε αυτόν θα πάμε και τώρα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Πελεγρίνη να μιλήσουμε για την παράσταση Απολογία Σοκράτους, η τελευταία παράσταση που έχει τη δραματουργική επεξεργασία και την ερμηνεία. Κύριε Πελεγρίνη, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
4: Γεια σας, κύριε Καμακάρη. Καλά, εσείς?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να τα πούμε για αυτή την παράσταση. Ένα αρκετά δύσκολο θέμα, νομίζω, και από άποψη δραματουργικής επεξεργασίας που έχετε την ευθύνη και από άποψη ερμηνείας. Κάνω λάθος?
4: Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα κείμενο από τα πλέον σπουδαία της ελληνικής γραμματείας και παγκοσμίως βέβαια. Και νομίζω ότι έχει και μία αντιστοιχία με την εποχή μας σήμερα, διότι όπως είναι γνωστό ο Σοκράτης καταδικάστηκε εις θάνατον, όχι διότι η κατηγορία που το αποδόθηκε ήταν δίκαιη, αλλά επειδή απλώς η πλειονοψηφία αποφάσισε έτσι και οδηγήθηκε στον θάνατο. Και βλέπουμε σήμερα ότι το δίκαιο έχει υποχωρήσει μπροστά στην γνώμη των πολλών, ασχέτως αν αυτή είναι σωστή ή όχι.
3: Και στη γνώμη των ισχυρών πολλές φορές.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Το πλήθος δημιουργεί και την ισχύ. Αυτό το ένα σημαντικό στοιχείο της Απολογίας Σοκράτη. Το δεύτερο είναι ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγείται στον θάνατο, αφού προσπαθεί να αποδείξει ότι η κατηγορία δεν είναι δίκαιη, τον αποδέχεται, ξέροντας όμως, έχοντας μάλλον αμφιβολίες ότι θα συνεχίσει η ύπαρξή του ύστερα από το θάνατό του. Το να πηγαίνει ένας μάρτυρας στον θάνατο να πέσει στα λιοντάρια και να αποδέχεται τον θάνατο με ευχαρίστηση δεν είναι τίποτα σημαντικό, διότι πιστεύει ότι θα πάει στον παράδεισο. Ο Σοκράτης έχει αμφιβολίες μήπως όλα τελειώνουν με τον θάνατό του και παρόλα αυτά τον δέχεται ήρεμα. Υπάρχει μια γενναιότητα. Και ένα τρίτο ακόμα στοιχείο σημαντικό είναι ότι ο Σοκράτης θεωρείται ως ένας από τους μεγάλους πυλώνες της φιλοσοφίας, μολονότι δεν έγραψε τίποτα, αλλά έμεινε στην ιστορία λόγω ακριβώς αυτού του τρόπου που πεθαίνει. Φαντάζομαι ότι αν ο Σοκράτης δεν είχε πεθάνει έτσι, μπορεί να μην μιλούσαμε γι' αυτόν, διότι δεν έχουμε κανένα κείμενό του για να πούμε τι ακριβώς έλεγε αυτός ο άνθρωπος. Πάντως είναι ένα έργο που έχει συνθετηθεί από τον Κωνσταντίνο Αβράμη με μεγάλη επιδεξιότητα, απλότητα, υποβλητικότητα και επιβλητικότητα, και νομίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία παράσταση που δίδεται στις 6 ώρα το απόγευμα στο Θέατρο Μπέλος, ότι ο κόσμος που θα έρθει, έως τώρα που έχουν έρθει βέβαια είναι αυτής της άποψης, θα το ευχαριστηθεί.
3: Μάλιστα. Ήταν για πολύ λίγες παραστάσεις έτσι στο Θέατρο Μπέλος.
4: Ναι, ναι, και βέβαια το θέμα είναι ότι μολονότι λένε ότι το θέατρο περνάει κρίση, δεν το πιστεύω. Υπάρχει μια πληθώρα έργων και ελπίζουμε ότι θα βρεθεί στο μέλλον δυνατότητα να μεταχειριστούμε, να χρησιμοποιήσουμε το θέατρο για περισσότερες παραστάσεις.
3: Υπάρχει αυτή, θα το επιδιώξετε έτσι?
4: Εφόσον υπάρχει βέβαια χώρος, είναι ο ζωτικός χώρος που μας λείπει το θέατρο για να παρουσιάσουμε αυτό που θέλουμε, ασφαλώς.
3: Σχέδια για το άμεσο ή απότερο μέλλον, έχετε κάτι στο μυαλό σας?
4: Κοιτάξτε, ο στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε ένα έργο για το Σπινόζα, μια άλλη εμβληματική μορφή της ιστορίας. Ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία να αρχίσουμε τις πρόβες από το χειμώνα, να είμαστε έτοιμοι την ερχόμενη θεατρική σεζόν να το παρουσιάσουμε. Ο Σπινόζα είναι δηλαδή μια εμβληματική μορφή με την έννοια ότι είναι αυτός που δίδαξε ότι η θρησκεία δεν πρέπει να είναι ένα όπλο των ισχυρών. Συνήθως μεταχειριζόνται και η εκκλησία αλλά και η πολιτεία την θρησκεία, είτε για να δημιουργήσει ελπίδες στον πιστό, είτε για να του δημιουργήσει τον φόβο με απότερο σκοπό να τον χειραγωγήσει. Αυτό το πράγμα είναι που διακήρυξε ο Σπινόζα και γι' αυτό έχει μείνει στην ιστορία.
3: Η φιλοσοφία θεωρείται ότι έχει θέση στη σημερινή κοινωνία μέσω του θεατρόφιλου κοινού.
4: Κοιτάξτε, σήμερα με την τεράστια εξέλιξη της επιστήμης διορτάται κανένας τι νόημα έχει σήμερα να φιλοσοφούμε. Κάνουν διαφορετικά πράγματα οι φιλόσοφοι από τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες έχουν σαν στόχο να μας πούνε τι ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή και εσείς και εγώ δεν έχουμε την αίσθηση ότι η γη κινείται. Ο επιστήμονας μας λέει και όμως κινείται, δηλαδή προσπαθεί να πάει πέρα από τα φαινόμενα, να μας πει τι ισχύει στην πραγματικότητα. Ο φιλόσοφος έχει σαν στόχο να πει τι θα μπορούσε, τι θα έπρεπε να ισχύει στην πραγματικότητα. Γιατί ξέρετε κύριε Καμακάρη, το μυαλό του ανθρώπου, όσο και αν ακούγεται περίεργο, είναι ευρύτερο από το σύμπαν. Εάν το σύμπαν είναι άπειρο, το μυαλό μας είναι ακόμα μεγαλύτερο, διότι θεωρητικά μπορεί να χωρέσει ό,τι υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά μπορεί να σκεφτεί και πράγματα που δεν υπάρχουν, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν. Για παράδειγμα, το πλατάνι είναι φιλοβόλο δέντρο. Μπορώ όμως να σκεφτώ ένα πλατάνι το οποίο είναι αϊθαλές. Μπορώ να σκεφτώ τον πίγασο, μπορώ να σκεφτώ τις γοργόνες που δεν υπάρχουν. Ακριβώς το, η φιλοσοφία έχει να μας εξετάσει τις δυνατότητες του μυαλού μας. Όχι τι μπορούμε να γνωρίσουμε, τι μπορούμε να σκεφτούμε. Μπορώ να σκεφτώ ότι στο διάστημα υπάρχουν άνθρωποι, μόνο ότι δεν το ξέρω. Γι' αυτό λέω ότι κάνουν άλλα πράγματα οι επιστήμονες και άλλα οι φιλόσοφοι. Συνεπώς, όσο η επιστήμη εξελίσσεται και ο στόχος της είναι να κάνει τη ζωή μας όσο γίνεται πιο άνετη, τόσο θα υπάρχει φιλοσοφία, διότι πάντοτε ο άνθρωπος θα μπορεί να σκεφτεί πέρα από αυτό που υπάρχει.
3: Ευχαριστώ. Κύριε Πελεγρίνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά και να με καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Ο κύριος Θανάσης Πελεγρίνης για την παράσταση Απολογία Σωκράτους, τελευταία παράσταση. Σήμερα το απόγευμα στις 6 στο θέατρο Μπέλος. Προλαβαίνετε. Ευχόμαστε, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολύ καλά λόγια, ότι θα υπάρξει η προοπτική και να ξανανεύει. Πάμε σε τραγούδι, στο τελευταίο μας. Πάμε.

Μην τη χαλάτε την καρδιά σας. Μην τη χαλάτε. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σας αποχαιρετήσουμε. Να μπω λίγο και εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Δρόμιο από το ύψος της Ηρακλείου μέχρι και το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Ένας 52χρονος με ποινικό παρελθόν είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, άνδρας ο οποίος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή με την οδό Παναγούλη. Το θύμα το 2015 είχε συλληφθεί ως μέλος ομάδας που πουλούσε προστασία σε νυχτερινά μαγαζιά, ενώ το 2018 είχε πυροβολήσει και τραυματίσει έναν οπαδό έξω από το ΆΚΑ. Το 2022 είχε συλληφθεί για πυροβολισμού στη λεωφόρα Αλεξάνδρας έξω από σύνδεσμο ομάδας. Το 2024 είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία και το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ο 52χρονος βρέθηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στο σημείο εντοπίστηκαν τουλάχιστον 5 κάλικες. Με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία απειλούν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης λίγες ώρες μετά την επίθεση με πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ριάντ με 12 νεκρούς. Σήμερα προειδοποίησαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Βρετανία και Ιράκ καταδίκασαν την επίθεση. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πύλωνα σταθερότητας και ενισχύει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω ευάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις συνεργασίες του τομείς της ενέργειας και της άμυνας. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Πρωθυπουργός επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία με εκτιμόμενο όφελος 95 εκατομμύρια ευρώ για την ελληνική παραγωγή, ενώ αναφέρεται και στην έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου για ενεργειακές επενδύσεις. Παράλληλα, σημειώνει τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά ανά λίτρο για την περίοδο Απριλίου-Αυγούστου, καθώς και την εξέταση πρόσθετων μέτρων στήριξης των αλιέων. Πήρα εξαπολύνουν στον Πρωθυπουργό τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή τη σημερινή ανάρτησή του. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Ενώπιον της ανακρίτριας καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Στο ζευγάρι το κατηγορητήριο αποδίδει αρχηγικό ρόλο. Σκηνές βίας εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στην παραλία του Βόλου. Ομάδα περίπου 10 νεαρών φέρεται να κινητοποιήσει ταξί και να επιτέθηκε στους επιβάτες του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες νωρίτερα είχε προηγηθεί διαπληκτισμός σε νυχτερινό κέντρο και εξετάζεται το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Μία 20χρονη έχασε τη ζωή της χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από χρήση ναρκωτικής ουσίας, την οποία έκανε μαζί με ένα φίλο της σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνελήφθη ο φίλος της, επίσης 20 ετών. Σε βάρος του ασκήθηκε η κακουργηματική δίωξη για θάνατη φόρα έκθεση και για προμήθεια κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Η εισαγγελία άσκησε ποινική δίωξη και κατά αγνώστων για ιδιαίτερη διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, με τα χαρακτηριστικά να εξελίσσονται σε δύο φάσεις. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το πρώτο σύστημα ήδη επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες και σταδιακά κινείται ανατολικότερα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται νέα επιδείνωση με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, αφού εκτός από τις βροχές οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους και θα είναι ισχυροί, ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία, ενώ χιόνια θα εκδηλωθούν στα ορεινά. Σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους και σε δύο φάσεις επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την πρώτη φάση να ξεκινά αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Θα αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και σε υπηρεσίες καθαρισμού. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, η Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Ο τροπικός κυκλώνας Σάιμον αναμένεται να εξελιχθεί σήμερα σε ισχυρό τυφώνα κοντά στη δυτική και κεντρική ακτή του Μεξικού, ενώ θα κινηθεί πολύ κοντά στην ακτή αύριο Δευτέρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και ο καιρός σήμερα στην Αττική, τοπικές βροχές, πρόσκαιρη καταιγίδα τις επόμενες ώρες με τη θερμοκρασία 25 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις που τη νύχτα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Μαρία Νικόλτσιου.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, 13 και 7 πρώτα λεπτά και θέλω να πω μια γλυκιά καλημέρα στον οδηγό ταξί με τον οποίο ήρθαμε πριν από λίγο. Κύριος Άγγελος, το συγκράτησα σωστά, έχετε μια ωραία ονειροπαγίδα κρεμασμένη στο ταξί. Ξέρεις είναι αυτές κύριε Ρέκα οι ονειροπαγίδες, είχε υπέροχη ονειροπαγίδα έτσι για να μας πάει καλά η μέρα για τα κακά όνειρα, γιατί τα καλά όνειρα είναι πολύ όμορφα. Καλό δρόμο να έχετε και εσείς και όλοι οι οδηγοί ταξί, εδώ θα είμαστε, Μαρία Νικόλουσου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 2, θα το πούμε και το βράδυ στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Α. Ο κύριος Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου, Έλλης Περοπούλου δημοσιογράφος, γραφική επιμέλεια παραγωγή, πάρα πολλά τα θέματά μας και σήμερα πάμε να ξεκινήσουμε όμως μουσικά.

0: Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Γιάννη Κότσιρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ευτυχώς υπάρχουν πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Την προλόγησα και χθες. Μήνας για την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού. Ύπουλος καρκίνος, αλλά από την άλλη και ένας καρκίνος που αν τον εντοπίσετε εγκαίρως, υπάρχει ίαση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πάω στη δήμαρχο του Ηλίου, την κυρία Λεβίζο, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πολύ, γιατί είδα μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από πολλές δημαρχίνες, να πω έτσι, δημάρχους. Πώς σας λένε, πολλές δήμαρχοι μαζί, πώς είστε, δημαρχίνες, δημαρχές σας, όλες.
1: Το αποδεχόμαστε όποια προσφώνηση. Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ενώσατε, να πω με δύο λόγια τι κάνατε, ενώσατε δυνάμεις φωνές, κάνατε ένα πολύ ωραίο έτσι, τηλεοπτικό οπτικό σποτ, πήρατε και την απαραίτητη έγκριση που ενημερώνεται για κάτι που καμιά μας δεν πρέπει να ξεχνάει, γιατί δυστυχώς ο καρκίνος είναι παντού. Λοιπόν, τι ακριβώς έχετε κάνει?
1: Πέρυσι λοιπόν, το 2025 τον Οκτώβριο, λάβαμε την πρωτοβουλία να συνεργαστούμε όλες οι γυναίκες δήμαρχοι της χώρας προκειμένου να επικοινωνήσουμε κάτι τόσο σημαντικό.
0: Πόσες είστε?
1: Το μήνα πρόληψης 22.
0: Αχ, μόνο 22. Πρέπει να σας αυξήσουμε. Να πείτε.
1: Προκειμένου να ενώσουμε τις φωνές μας για κάτι τόσο σημαντικό που αφορά την πρόληψη της υγείας μας, το μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού που είναι ο Οκτώβριος και γιορτάζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν λάβαμε την πρωτοβουλία και οι 22 να ενώσουμε τις φωνές μας προκειμένου να μεταδώσουμε καλύτερα το μήνυμα αυτό της πρόληψης και της αυτοεξέτασης αλλά και της μαστογραφίας. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν υποβάλαμε αυτό το βίντεο και στο Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο που έλαβε την έγκριση και έτσι αυτό το μήνυμα ταξιδεύει σε ολόκληρη τη χώρα και μάλλον με αυτόν τον τρόπο δυναμώνει και περισσότερο η φωνή όλων μας και για όλες τις γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα.
0: Αυτό που πρέπει να ενημερώσουμε τις γυναίκες είναι ότι η μαστογραφία, δεν ξέρω, νομίζω ότι το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά ισχύει ακόμη, δηλαδή τουλάχιστον εγώ μέχρι πολύ πρόσφατα έπαιρνα ενημέρωση στο κινητό μου, πήγαινα να κάνεις μαστογραφία. Υπάρχουν αυτές τις πρωτοβουλίες, νομίζω υπάρχουν, δεν υπάρχουν?
1: Αυτό υλοποιείται. Οι Δήμοι, συγκεκριμένα εμείς, ο Δήμος Ηλίου, υλοποιεί προγράμματα δωρεάν μαστογραφιών μέσα από τα δημοτικά του ιατρία και από τις δομές κοινωνικής φροντίδας που έχει. Μάλιστα, έχουμε και ένα δίκτυο δομών κοινωνικής φροντίδας που το έχουμε ονομάσει Φόφη Γεννηματά.
0: Να.
1: Έτσι, ως μνήμη της αείμνηστης Προέδρου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και οι Δήμοι λαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσουν και το μήνυμα αλλά και στην πράξη τη δωρεάν μαστογραφία και πολύ περισσότερο δε όταν αυτό μεταδίδεται συνολικά από Δήμο σε Δήμο, από πόλη σε πόλη και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η αυτοεξέταση και γενικότερα και η μαστογραφία είναι προαπαιτούμενη, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, εμείς οι γυναίκες δεν πρέπει να το αμελούμε.
0: Και το αμελούμε,
1: και με αυτόν τον τρόπο νομίζω. Και το αμελούμε γιατί η καθημερινότητα πια είναι πάρα πολύ απαιτητική για όλες και όλους μας. Ωστόσο, φροντίζουμε να το υπενθυμίζουμε με κάθε αφορμή, είτε είναι Οκτώβριος, είτε Νοέμβριος, είτε κάθε μήνα.
0: Έτσι. Κυρία Λεβίζου, σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχος Ηλίου. Να είστε καλά. Κορίτσια, εξεταστείτε, αυτοεξεταστείτε, να είστε καλά. Πήγαινε στο γιατρό, κάντε τη μαστογραφία, γιατί πραγματικά η πρόληψη, ειδικά στον καρκίνο του μαστού, όπως και σε κάθε άλλη ασθένεια, αλλά ειδικά στον καρκίνο του μαστού, η έγκαιρη διάγνωση και η πρόληψη πραγματικά σώζει ζωές.

0: Και βεβαίως ήρθε η ώρα για το τρεμπόν. Ξέρετε, όταν έχεις αυτό το τρομερό συναίσθημα, όταν ξυπνάς και ο λαιμός σου είναι απελπιστικά στεγνός, δυσκολεύεσαι στην κατάποση, νιώθεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή σου καλή ώρα. Εντάξει, τώρα έχω πιει εγώ το τρεμπονάκι μου, δεν βγαίνει εύκολα, χωρίς αμφιβολία. Ο πονόλαιμος είναι ενοχλητικότατο, όχι απλά ενοχλητικό, ενοχλητικότατο σύμπτωμα που απαιτεί ανακούφιση. Η λύση είναι μία. Το τρεμπόν honey, τρεμπόν δηλαδή με μέλι, είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξερό βήχα. Είναι κατάλληλο και για μικρά και για μεγάλα παιδιά, δηλαδή παιδιά από 2 ετών και άνω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με μινισπάσμ. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Μινισπάσμ. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείτε προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: εβδομάδα τελειώνει, μια εβδομάδα αρχίζει. Θα αρχίσει με φθινοπορεινό καιρό. Στην πολιτική όμως επικαιρότητα, Γιώργο Ψήλια, αγαπημένε δημοσιογράφε, φίλε αναλυτή. Δεν νομίζω ότι είναι καθόλου φθινοπορεινός ο καιρός στην πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να κάνουμε την ανασκόπηση που κάνουμε κάθε Κυριακή και να δούμε και τι μας περιμένει αυτή την εβδομάδα.
1: Λογικά μας περιμένει μάλλον κάποιες δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Από ό,τι διάβασα κι εγώ.
0: Ναι.
1: Και μας περιμένουν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στις 13 με 14 του μηνός και τα οποία θα προκαλέσουν τις γνωστές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια έχουν αρχίσει και μάλλον θα έχουμε, όχι έχουν αρχίσει, μάλλον θα έχουμε και μεταγραφές. Μεταγραφές, η Τσίπρας ανακοίνωσε σήμερα. Mm-hmm. Είναι μπασκετμπολίστα του Περιστερίου που θα συμπορευτεί με το κόμμα του.
0: Mm-hmm.
1: Φαντάζομαι και ο Ανδρουλάκης θα έχει τίποτα σιριζομεταγραφές εκεί να ανακοινώσει.
0: Πώς τα λες έτσι, σιριζομεταγραφές.
1: Η μεγάλη αναμονή που έχουμε για το κόμμα του Σαμαρά. Mm-hmm. Είναι που περιμένουμε. Και πρόσεξε, Κρανιέ, για δημοσκοπήσεις. Μου είπε προχθές ένας δημοσκόπος συγκεκριμένα. Mm-hmm. Ο κύριος Βασιλιάδης στις ίντερβιου,
0: ναι,
1: ότι θα αρχίσει να βάλει στις δημοσκοπήσεις και το κόμμα Κασιδιάρη. Γιατί,
0: mm-hmm,
1: και μου το εξήγησε, γιατί είναι ένα κόμμα θεωρητικά παλιό, ασχέτως αν δεν έχει απαγορευτεί η εισοδός του στη Βουλή,
0: mm-hmm,
1: όχι στη Βουλή, στις εκλογές να κατέβει.
0: Εκλογές,
1: αλλά
0: ναι,
1: επειδή είναι παλιό, θα το μετρήσει στη δημοσκόπηση που θα παρουσιάσει την Τρίτη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό ήθελε ένα δείγμα τώρα για να δούμε πού κινείται. Προφανώς ο Κασιδιάρης δεν θα μπορούσε να κατέβει.
0: Προφανώς, ναι.
1: Αλλά θα φανεί η δύναμή του.
0: Μάλιστα. Γιώργο, αυτό που θέλω να σε ρωτήσω. Με τον Γιώργο Ψήλια συζητάμε. Είδα ότι εσύ κάνεις και αναρτήσεις, δεν φοβάσαι και τα λόγια σου, τα λες. Σε σχέση με την Ελλάς και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είδαμε ότι πλέον αρχίζουν και φαίνονται, κατά κάποιο τρόπο μπαίνουν στη μάχη και οι παλιοί. Δηλαδή, είδαμε την κυρία Χτσιόγλου με έναν πολύ έτσι, για μένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο. Τη πήραν τη συνέντευξη, δεν ξέρω αν έχει παίξει το NGR, που την έβαλα να γραφτεί.
1: Τέλος πάντων, γιατί τώρα πήγε σε ένα site, σε μια τηλεόραση, το NGR, να πει να και τα λοιπά, αφού θέλετε να υπογράψω, θα υπογράψω. Νομίζω ο Καραμέρος, mm-hmm, που το είχε κάνει το καλοκαίρι με ένα πλοίο,
0: ναι,
1: έχει κάνει καλύτερο. Τότε εδώ τώρα φαίνεται καραστημένο, ας πούμε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, Μαρία.
0: Καλά, όλα στημένα είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι στημένα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δημιουργεί τώρα, ο καθένας επιλέγει πώς θα το κάνει, ότι σιγά σιγά, να το πω έτσι, επιστρέφουν και επίσημα. Να το πω έτσι.
1: Ναι, και σκοτώνονται να επιστρέψουν. Έτσι, mm-hmm, δείχνει. Προφανώς έδωσε ο Τσίπρας γραμμή.
0: Ναι.
1: Γιατί και αυτός δείχνει, έχει τρομάξει με αυτά που λέγονται για τις καινούργιες δημοσκοπήσεις. Με το Πασόκ να ανεβαίνει, όπως λένε οι δημοσκόποι, mm-hmm, στις κατηδίαν συζητήσεις τους. Προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Δεν θα έκανε η Αχτσόγλου, κατά τη γνώμη μου, αυτό που έκανε. Κακώς ξαναπαναλαμβάνω το σώπο έτσι, αλλά τέλος πάντων δεν θα το έκανε αυτό η Αχτσόγλου, αν δεν είχε πάρει το πράσινο φως.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: δηλαδή, εγώ περιμένω τις επόμενες μέρες να είναι γύρω Βασίλη, να προχωρήσουν και οι υπόλοιποι. Το θέμα είναι βέβαια. Mm-hmm. Από ό,τι μου διαμηνύεται εμένα από το στενό κύκλο του πρώην Πρωθυπουργού,
0: mm-hmm,
1: ότι θα βγαίνουν κατά μόνα στα κανάλια,
0: mm-hmm,
1: εκπροσωπώντας το κόμμα και τους εαυτούς τους βέβαια, αλλά δεν θα έχουν τίτλο.
0: Οργανική θέση δηλαδή. Mm-hmm.
1: Ναι, όπως είναι τώρα αυτά τα παιδιά που βγαίνουν εκεί πέρα και με τις συγκάφες τους και με τις συγκεκριτές τους, θα έχουν πάει μια χαρά.
0: Mm-hmm.
1: Από ό,τι να περιμένεις ένα τέτοιο σκηνικό τώρα, μέχρι ποιο σημείο θα φτάσει αυτή η ιστορία και ποιος θα πάρει, ναι, άμεσα, δεν μπορώ να σου το πω. Φαίνεται όμως ότι μετά την Αχτσόγλου θα είναι η Ευρωβασίλη, η Ζαχαριάδης.
0: Εντάξει, αυτοί όμως ούτε λίγο πολύ το έχουν έτσι πολύ καιρό εκφράσει. Ήθελα να σε ρωτήσω επί της ουσίας όμως, πέρα από το επικοινωνιακό, ποιος θα έρθει, ποιος θα φύγει. Επειδή τώρα φαίνεται να ξαναγίνεται κόντρα για τη δεύτερη θέση, ειδικά μετά τα λάθη.
1: Δεν πάει στην κόντρα για τη δεύτερη θέση. Εγώ, αυτό που λένε πολλοί και το λέω και εγώ,
0: ναι,
1: δεν ξέρω τι θα κερδίσει ο Τσίπρας μαζεύοντας όλους αυτούς που θα είναι η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, του γνωστού.
0: Mm-hmm.
1: Κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, παίρνοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους, εντάξει, μια χαρά είναι άνθρωποι, αλλά όταν τους παίρνεις στο κόμμα του Τσίπρα και ξέρω εγώ τον Μπάρκα, την Αχτσόγλου, τον Καραμέρο. Όλους αυτούς που τέλος πάντων είναι γνωστή, αν θα ανέβει η δύναμή του. Γιατί χθες πρέπει να πάει σε άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα ζητούμενο δηλαδή, ότι θα πρέπει να σταθμίσει και τι όφελος θα έχει. Προφανώς δεν μπορεί να τους αποφύγει, γιατί είναι παλιοί τους συνεργάτες και υπουργοί του. Uh-huh. Αλλά προφανώς πρέπει να σταθμίσει αν θα τους πάρει τώρα και τι θα του προσφέρουν δημοσκοπικά, έτσι. Uh-huh. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, και αυτοί δεν μπορούν να παραιτηθούν, γιατί βιοπορίζονται από τη Βουλή. Τι θα κάνουν τώρα, άμα παραιτηθούν από βουλευτές, πώς θα ζήσουν τέλος πάντων μέχρι το Μάη που θα γίνουν εκλογές, σε κάθε περίπτωση τέλη Απριλίου. Μάη θα γίνουν λογικά. Αλλά εγώ σου λέω ότι θα γίνουν και το Μάρτιο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ένα ζήτημα. Δηλαδή.
0: Ναι, ολοκλήρωσε για να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί έχουμε 3 λεπτά.
1: Ναι, να σου προσθέσω ότι κάτι προφανώς δεν το έχεις πει.
0: Ναι, για πες.
1: Ρώταμε και θα σου πάει.
0: Όχι, πες το εσύ και μετά θα σε ρωτήσω.
1: Είδα ότι χτες το βράδυ σε μια εκδήλωση που έγινε στην Κουμουνδούρου.
0: Ναι.
1: Για το φεστιβάλ της Αυγής και του Κόκκινου.
0: Ναι.
1: Είδα τρεις πολύ σημαντικές παρουσίες που δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξή τους, γιατί είναι αξιοσημείωτες.
0: Ποιες?
1: Στο πάνελ λοιπόν που έθεσε το Κόκκινο.
0: Ναι.
1: Ήταν η βουλευτής που ήταν στη Νέα Αριστερά και έφυγε, η κυρία Σία Κωνσταντοπούλου, η οποία παραμένει, είναι τώρα ανεξάρτητη βουλευτής.
0: Η Σία Αναγνωστοπούλου.
1: Σία Αναγνωστοπούλου, καλά, δεν
0: είναι. Ναι.
1: Η οποία τώρα ανεξάρτητης βουλευτής. Λέγεται, κυκλοφορεί τέλος πάντων, ότι έχει κάποιες επαφές με το επιστροφή στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Στο ΣΥΡΙΖΑ, λες, ναι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου.
0: Ναι.
1: Ήταν και ένα άλλο πρόσωπο που μου διαφεύγει, αλλά το πιο σημαντικό, ας το αφήσουμε το άλλο πρόσωπο. Το πιο σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Χρήστος Σπύρτζης.
0: Mm-hmm.
1: Ο Χρήστος Σπύρτζης βέβαια δεν είναι βουλευτής. Αλλά εάν ο Χρήστος Σπύρτζης...
0: Πιο πολύ τον είχαν για την Ελλάς, τον Χρήστο τον Σπύρτζη, παρά για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, όσοι τον είδαν χθες το βράδυ εκεί, εκπλαγήκανε. Γιατί τον είχαν πιο κοντά για την Ελλάδα. Ναι, και βέβαια ο άνθρωπος μπορεί να πήγε.
0: Εντάξει, για να στηρίξει τώρα το Κόκκινο και την Αυγή. Το Κόκκινο και η Αυγή.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Να πήγε για συναισθηματικούς λόγους.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα είναι μια συλλογική προσπάθεια αρχής, που γίνεται και στο Κόκκινο και στην Αυγή.
1: Γιατί ο τρίτος που σου έλεγα και μου σταμάτησε το μυαλό μου ήταν ο Χάρης Δούκας. Αλλά τι, εντάξει.
0: Ως δήμαρχος, εντάξει, προφανώς.
1: Ως δήμαρχος και προφανώς και να δείξει ότι δεν είναι κοντά στον Τσίπρα, είναι κοντά σε όλη την αριστερά. Αλλά την παρουσία του Χρήστου Σπύρτζη κράτατη.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο Χρήστος ευαισθησίες σε κάτι προορμητισμούς που δεν ξέρεις προς τα που τι μπορούν να φέρουν. Εννοώ.
0: Κατανοητό.
1: Θα πάει και θα πάει στον Τσίπρα αν πάει εκεί, γιατί θα είναι πλήγμα το πλήγμα.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ναι, αλλά θα είναι ας πούμε αξιοσημείωτο γεγονός ο Σπίτζης, ο υπαρθυμών, από τους πιο στενούς συνεργάτες και κατά τη γνώμη μου ο πιο παραγωγικός υπουργός του Τσίπρα. Να πάει στο ΣΥΡΙΖΑ ή να γυρίσει. Βέβαια, εκεί όπως ξέρει, ο Χρήστος έχει στενές φιλίες με τον Πολάκη και με τη Δούρου.
0: Θα τα δούμε. Είναι εντάξει, η αριστερά, όπως πολύ καλά ξέρεις και ξέρω, ίσως και εγώ λίγο καλύτερα, είναι η ανθρωπογεωγραφία, έτσι προσδιορίζεται, ναι, και από ιδεολογικές και από προσωπικές.
1: Να
0: το πούμε, γιατί πήγε και 29.
1: Ναι, είναι και αυτό το κοριτσάκι το όμορφο, η Μυρτό Κοροβέση. Που και αυτή του περιβάλλοντος Σπίρτζη, ο μπαμπάς ήταν στους στενούς συνεργάτες του υπουργού. Του
0: αυτό
1: Σπίρτζη.
0: Το κοριτσάκι το όμορφο το παίρνω ως γλυκά και όχι ως.
1: Όχι, το λέω, δεν το μειώνω, ούτε δεν έχει κανένα αυτό. Είναι ένα, επειδή είναι μικρό παιδί 27 χρονών.
0: Α, γι' αυτό το λέμε κοριτσάκι, έτσι.
1: Ναι, μωρέ, είναι βουλευτής, έχει πάρει θέση του Καραμέρου.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι βουλευτής, ήταν με τον Κασελάκη, διαφοροποιήθηκε από τον Κασελάκη. Και τώρα ανακοίνωσε ότι εγώ είμαι κοντά στο Πασόκ και κατά πάσα πιθανότητα θα πολιτευτεί στη Μεσσηνία.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για τη Μυρτό Κοροβέση, έτσι, για να μην γίνει κανένα παρεξήγηση.
0: Λοιπόν, Γιώργος Ψήλιας, εδώ θα είμαστε.
1: Λέω λίγο κάπως ιδιόμορφα, βρε Μαρία.
0: Όχι, τα λες εξαιρετικά και να σου πω και κάτι τώρα. Αυτή είναι και η χαρά του ραδιοφώνου, Γιώργο μου. Τα λέμε όπως τα λέμε στην παρέα μας.
1: Δεν είπα βέβαια πριν κλείσουμε. Το μεγάλο γεγονός σε κοτσομπολίστικο επίπεδο από χτες,
0: ναι.
1: την άλλη την κοπελίτσα. Την πούμε κοπελίτσα, επειδή και αυτή είναι όμορφη και νέα. Ναι. Που ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι.
1: Ανεξορτοποιήθηκε για να πάει στο Τσίπρα, αλλά δεν έχει πάει ακόμη στο Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Τη βουλευτή Θεσσαλονίκης.
0: Την υπέροχη Κατερίνα Νοτοπούλου.
1: Η οποία χτες.
0: Σταμάτα. Σταμάτα.
1: Ανακοίνωσε τον εσμό της.
0: Σταμάτα, βρε, άσε το κορίτσι να ερωτευτεί.
1: Τώρα... Δεν το λέω και με κακή έννοια, ρε παιδί.
0: Ναι. Η Κατερίνα είναι πολύ υπέροχο πλάσμα. Δεν εννοώ πολιτικά.
1: Την
0: ξέρω
1: και
0: προσωπικά. Ένα πολύ λίγο πλάσμα. Και μακάρι ο έρωτας να είναι εκεί. Δηλαδή, εμείς είμαστε μόσοι σου ερωτευμένοι. Να σε καλά, Γιώργο μου. Γιώργο Ψηλιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Αλφα Ρέντιο 989. Μαρία Νικόλου στα μικρόφωνα. Κύριο Ρέκα είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Περοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή. Στην Πάτρα βλέπω, το βλέπω στην ΕΡΤ τώρα, έχει μια συμβολική κίνηση από τους παράκτιους αλληλείς. Και θέλω να πάμε στο φάκελο οικονομία, θέλω να πάμε στο φάκελο επιχειρηματικότητα. Ο καθηγητής, ο κύριος Νικόλας Φιλίππας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί Κυριακή μεσημέρι, αντί να τρώτε κάπου ψαράκι, έχετε την ευγενή καλοσύνη να μιλήσετε στο ραδιόφωνο, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε, πώς είστε, για μια πολύ ωραία,
1: κυρία Νικόλτσιου,
0: ειδική έκδοση, να το πω έτσι, ενημέρωση με την Επιτροπή Κεφάλαιου Αγοράς για τα θέματα της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων. Δηλαδή, ένα, πώς να το πω, είναι σαν να λέμε οδηγό σπουδών, κάπως κάτι της, έτσι, οδικό χάρτη, πώς το λέτε.
1: Ναι, ναι, ένα λεξικό οδηγό για τους επενδυτές.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο βγήκε, δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα επισήμως.
0: Τώρα είστε στην τελική του μορφοποίηση, δηλαδή,
1: οπότε, ναι. Όχι, έχει εκτυπωθεί, έχει μοιραστεί σε ένα συνέδριο δωρεάν. Η ιδέα είναι αυτή, είναι μια πολύ πρωτότυπη ιδέα, γιατί ο επενδυτής, είτε ο νέος είτε αυτός που είναι μέσα στην αγορά, στο χρηματιστήριο, δεν έχει πολλές πληροφορίες. Και επειδή τα προϊόντα εξελίσσονται ραγδαία και δημιουργούνται συνεχώς νέα προϊόντα, ιδιαίτερα με το FinTech και όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, ο επενδυτής, εγώ θα έλεγα ότι είναι ανημέρωτος. Και τα κανάλια πληροφόρησης δεν δίνουν μια ολιστική γνώση, ας πούμε. Δίνουν,
0: δηλαδή, τι ενημερώνουν, να το πούμε πρακτικά. Αυτός ο οδηγός τι θα ενημερώσει, δηλαδή, γεια σας, θέλω εγώ να επενδύσω τα λεφτά μου, και εσείς τι του λέτε, πώς είναι ακριβώς.
1: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα που λέτε. Δεν είναι ένας οδικός χάρτης που κάνω πως ανοίγω λογαριασμό σε χρηματιστηριακή ή σε μια ψηφιακή πλατφόρμα. Έχει όλες τις ορολογίες, περίπου 300 λήματα, τα οποία έχουν από μικροοικονομία, από μακροοικονομία, γιατί το χρηματιστήριο επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, από ψυχολογικούς, συμπεριφορικούς παράγοντες, όπως λέμε, μέχρι τις τελευταίες, ας πούμε, εξελίξεις στα κρυπτονομίσματα ή στις ψηφιακές πλατφόρμες. Τα έχει όλα. Είναι 300 λήματα. Μπορώ να σας αναφέρω μερικά.
0: Πείτε μας λίγο ένα παράδειγμα.
1: Δεν θα σας πω, θα σας πω κάτι άλλο. Ορισμένα ψυχολογικά θέματα, τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία τόσο πολύ, στην Ελλάδα καθόλου σχεδόν, όπως η αγελαία συμπεριφορά. Δηλαδή, σε καταστάσεις ακραίες, όπως είναι, ας πούμε, οι θετικές όπως το 99, οι αρνητικές όπως μετά το 99, ή ξέρω στην πτώχευση την πρόσφατη, τα άτομα λειτουργούν σαν αγέλη. Γιατί λειτουργούν, γιατί αισθάνονται ασφάλεια μέσα στην αγέλη. Το να είσαι μόνος ενάντια σε μια αγέλη, ας πούμε, από
0: πίσω. Το Lonely Wolf είναι δύσκολη επιλογή και κοστίζει.
1: Είναι δύσκολο, αλλά κερδίζουν τελικά όμως αυτοί που κάνουν contrarian strategy, δηλαδή να πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα, ή αυτοί οι οποίοι, ας πούμε, κάνουν κάτι πρωτότυπο. Το λέω ένα παράδειγμα, διότι στην περίοδο της αγέλης είναι σε πολλαπλά επίπεδα, και στην επιχειρηματικότητα και σε επενδύσεις και παντού. Οπότε, ιδιαίτερα σε κρίσιμες καταστάσεις. Το είδαμε, θυμόσαστε, ας πούμε, τότε με τα capital controls που πήγαιναν όλοι και βγάζανε 60 ευρώ την ημέρα.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τέτοιες πολύ καινούργιες, θα έλεγα, ας πούμε, έτσι, έννοιες, πέρα από τις κλασικές, είναι το χρηματιστήριο, τα μηδέα κεφάλαια, τα ανίδωρα μηδέων κεφαλαίων, είναι τα hedge funds. Είναι ένας οδηγός γνώσης ενιών. Δεν είναι παίρνεις από το χέρι, γιατί δεν είναι η δουλειά μου με αυτή να το πω, έλα, πώς ανοίγουμε ένα κωδικό, τι πρέπει να προσέξεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά είναι ένα. Εγώ και προσωπικά και το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού έχουμε ένα όραμα να δώσουμε όσο δυνατόν δωρεάν, γιατί αυτό μπορεί να το κατεβάσει οποιοδήποτε επενδυτής σαν PDF από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς. Άρα δεν είναι καθαρά θέμα ενημέρωσης, άρα δεν χρειάζεται να πληρώσει κάτι.
0: Σωστά.
1: Και εμείς θέλουμε, αυτό είναι το όραμά μου, να ενημερώσουμε ιδιαίτερα τα νέα παιδιά με διάφορες δράσεις που κάνουμε, αλλά και τους μεγάλους, γιατί τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, όπως ξέρετε, κυρία Νικόλτσου, και θα γίνουν πιο γρήγορα, πιο δύσκολα το επόμενο διάστημα, λόγω της κρίσης του πετρέλαιου. Νομίζω, λοιπόν, ότι αυτό είναι ένας οδηγός το οποίο μπορεί να χρησιμεύσει, ας πούμε, από τους φοιτητές. Δεν είναι για μικρά παιδιά, προφανώς.
0: Ναι, θέλει μια γνώση, μια βασική γνώση.
1: Νέους επενδυτές, και μπορεί και αυτούς που ήδη υπάρχουν και θέλουν να μάθουν νέα προϊόντα. Παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα στις ιδιωτικές πλατφόρμες Είναι πολύ δημοφιλές τα ETFs.
0: Τα ETFs. Τι είναι τα ETFs?
1: Ακριβώς. Τα Exchange Traded Fund, δηλαδή.
0: Για κάνε ένα ρεπιτασιόν, κύριε καθηγητά, να καταλάβουμε. Πάμε, ένα πάμε, translation. Πάμε. Ναι, να το καταλάβει. Ωραία, και η μαμά μου. Και δεν το λέω.
1: Ενώ υπάρχουν, το ξέρω, ναι. Το ξέρω, αλλά επειδή αυτά τα προϊόντα αυτή που μιλάμε πολλούνται μέσα από διαφημιστικές ψηφιακές πλατφόρμες και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι αγοράζει. Οπότε είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά, ας πούμε, που δούλεψα πάρα πολύ καιρό. Υπήρχε και εξαιρετική συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαγοράς και την κυρία Λαζαράκο, που είναι εξαιρετική, και με τα στελέχη της Κεφαλαγοράς. Και βγήκε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Παράδειγμα, τα ETF είναι χαρτοφυλάκια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα άτομα δεν πρέπει να αγοράζουμε μετοχές, πρέπει να διασπείρουμε τον κίνδυνο. Και αυτό γίνεται μέσω χαρτοφυλακίων, τα οποία επενδύουν σε πολλές μετοχές, σε πολλά κράτη. Τώρα, αυτά λέγονται αμοιβαία κεφάλαια. Αυτά που είναι πολύ απλά, δεν είναι τίποτα. Απλά δεν τα λένε με πολύ απλά λόγια να τα καταλάβουν. Αν θέλω λοιπόν εγώ να αγοράσω Κίνα, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορώ να αγοράσω και δεν ξέρω τι θα πάρω. Παίρνω ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που επενδύει στην Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα τα ETFs είναι πιο καινούργια προϊόντα, πιο εξελιγμένα, που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο ταυτόχρονα. Δηλαδή είναι και, ας πούμε, χαρτοφυλάκια, αλλά και την ίδια στιγμή διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι μετοχικά κυρίως, αλλά αυτό έχει κάποιους κινδύνους. Οπότε μέσα αυτό ακριβώς να αγοράσεις ETF, αλλά να ξέρεις τι αγοράζεις. Οπότε αυτός ο οδηγός είναι ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λέει στον επενδυτή, είναι πολύ ωραίο γιατί είναι και δωρεάν. Οπότε νομίζω ότι το να μοιράσουμε τη γνώση, τη σωρευμένη γνώση που έχουμε, ας πούμε, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος.
0: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ειδικά και για τους φοιτητές οικονομικών και για τους νέους επενδυτές και τα λοιπά, να καταλαβαίνουν και τι διαβάζουν. Λοιπόν, κύριε Φίλιππα, αυτό θα, πού μπορούν να το βρουν όσοι ενδιαφέρονται αυτόν τον οδηγό?
1: Αυτή τη στιγμή μπορεί να μπουν στο site της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, εκεί που λέει χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός, και να το κάνουν download, να το κατεβάσουν και να το έχουν στο αρχείο τους, στον υπολογιστή τους, με μηδέν κόστος.
0: Τέλεια. Κύριος Φίλιππας, Νίκος Φίλιππας, ο καθηγητής μας που πάντα μας βοηθάει με τις γνώσεις του. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή Κυριακή
1: επίσης,
0: να έχετε.
1: Κύριε Νικόλτσο, επίσης.
0: Γεια σας. Yeah.

0: Ωραία τραγούδια, κύριε Ρέκα. Έτσι θέλω να σας κάνουμε ανεβαστική παρέα. Αυτά που πετάγονται διαφημίσεις στο κινητό, εκεί δηλαδή πας να κάνεις κάτι, πας να δεις κάτι, τάξη σου πετάει διαφήμιση. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εντάξει, παιδιά, δεν θέλουμε όλες τις διαφημίσεις. Αν θέλουμε να τα διαβάσουμε, θα τα διαβάσουμε. Έχω και νεύρα τώρα, γιατί έχω κρυολόγημα, βουλωμένη μύτη και αναπνοή γίνεται πιο δύσκολη. Γνώρισε λοιπόν το Selva Cold & Flu από την ίντερνετ για τη ειρηνική φροντίδα όταν η συμφόρηση κάνει την εμφάνισή της. Βοηθά στον καθαρισμό της ειρηνικής κοιλότητας και στην απομάκρυνση της ισορρευμένης βλένης, προσφέροντας ανακούφιση από τη ειρηνική συμφόρηση και φεύγουν και τα νεύρα. Βεβαίως, γιατί είναι μπουκωμένη μύτη, δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, έχεις νεύρα. Μετά, άμα καθαρίσει, είναι αυτό που λέει, αχ, ανάσα, ναι, και είσαι μια χαρά. Είναι λοιπόν το Selva Cold & Flu από την ίντερνετ για να αναπνέεις πιο ελεύθερα όταν το κρυολόγημα σου κλείνει τη μύτη. Μουσική.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερνετ είναι η απάντηση.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
4: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: ένα θέμα που μας αφορά όλους, ένα θέμα που αφορά την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας, την αποτελεσματικότητά μας στη δουλειά μας, στις σχέσεις μας και πάνω απ' όλα έτσι, στην ψυχή μας. Είναι η ψυχική υγεία. Η Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργό είχε μια εξαιρετική εκδήλωση. Ο πρόεδρος της είναι στη τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι συμπεράσματα βγήκαν. Πρόεδρε, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που γιορτάζεται κάθε 10 Οκτώβρη για φέτος ήταν αφιερωμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας στο να ακουστεί η φωνή των ανθρώπων με βιωμένη ψυχιατρική εμπειρία, που είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πλέον σε αντικατάσταση του όρου ψυχικά πάσχων ή ψυχικά ασθενής, γιατί δεν περιέχει στίγμα. Και η πραγματική αναγνώριση των δικαιωμάτων τους σαν ισότιμοι συνομιλητές του κράτους στις πολιτικές που τους αφορούν, αλλά και γενικότερα με όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ώστε να μπορούν να ασκούν όλα τους τα δικαιώματα.
0: Τα βήματα από εδώ και πέρα ποια είναι? Γιατί φαντάζομαι όλη αυτή η προσπάθεια θέλει τεράστια στήριξη, θέλει συνεχή ενδυνάμωση και γρήγορση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς η Ελλάδα, παρόλο που έχει κάνει πολλά βήματα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς δεν έχει κάνει τα ανάλογα βήματα ούτε στην αναγνώριση δικαιωμάτων των ψυχικά πασχόντων να διατηρούν τη δικαιοπρακτική τους ικανότητα, δηλαδή να μπορούν να διαχειρίζονται βασικά θέματα που έχουν να κάνουν με τα πολιτικά τους και τα ατομικά του δικαιώματα.
0: Εκεί τα πράγματα κάπου μπλέκονται, έτσι, γιατί από τη μία υπάρχει να το πω έτσι, το δικαίωμα του ανθρώπου που έχει θέμα ψυχικής υγείας, από την άλλη υπάρχει και το θέμα της προφύλαξης, γιατί κάποιοι μπορεί πολύ απλά να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ λεπτές οι γραμμές εκεί, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Ναι, απλώς εμείς έχουμε μείνει 2 δεκαετίες πίσω σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Πλέον παγκοσμίως προωθείται η υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και όχι οι περιορισμοί στη δικαιοπρακτική ικανότητα. Γιατί πρέπει ο κάθε άνθρωπος με το επίπεδο της λειτουργικότητάς του και τη συνείδηση να δίνει έστω την ελάχιστη συμμετοχή. Για παράδειγμα, αν δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων είναι ψυχικά πάσχων, πρέπει να διαχειριστούν την περιουσία τους, πρέπει το κράτος και η πολιτεία να φροντίζει να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα τον υποστηρίζει ώστε να ασκήσει τα δικαιώματά του με το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για αυτόν.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πρόεδρε. Εδώ είμαστε για να αναδεικνύουμε τις δράσεις σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, είναι επικοινωνία. Τι σου είναι επικοινωνία πάντως. Έχει ανεβάσει, πραγματικά το έχει φτιάξει. Είναι πολύ ωραίο το βίντεο. Μπορεί να συμφωνείτε, να διαφωνείτε πολιτικά, αλλά όταν τα βίντεο είναι επιτυχημένα, πραγματικά επιτυχημένα. Στην Ελλάδα λέει ο Άγγελος Κορονιός, το βίντεο με τον Αλέξη στο παρκέ. Λέει εδώ, η ομάδα μας μεγαλώνει και αποκτάμε σουτέρ που σπάνια αστοχεί. Και δείχνει τον κύριο Τσίπρα. Ξέρει μπάσκετ ο Αλέξης. Μια χαρά φαίνεται εκεί να βάζει καλάθια. Δεν ξέρω πώς είναι AI, θα ρωτήσω. Δεν σχολιάζω πράγματα που δεν ξέρω.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά εμείς θα αρχίσουμε να τα μαζεύουμε για να πάτε μουσικά στο δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα τα πούμε και στο κεντρικό δελτίο στις 7 παρα 10 στην τηλεόραση του Α. Νωρίτερα είχε μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς οροδρόμιο, από το ύψος της Ηρακλείου μέχρι το ύψος της Δουκίσης Πλακεντίας, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Θα δούμε τώρα, θα μας πει σε λίγο η Βασιλική Γιούτσου αν τα πράγματα είναι καλύτερα. Ο καιρός αλλάζει. Αυτό το, πώς λέγονται, βαρομετρικά, τα χαμηλά και τα ψηλά, έρχεται από την Ιταλία. Έχουμε τοπικές βροχές, θα έχουμε πρόσχερη καταιγίδα, σε λίγο δηλαδή μάλλον να μένετε να βράξει, δεν ξέρω, έχουμε πρόσχερη καταιγίδα, σε λίγο δηλαδή μάλλον να μένετε να βράξει, δεν ξέρω τώρα επειδή εγώ είμαι μέσα στο στούντιο, δεν ξέρω αν έχουν αρχίσει να πέφτουν οι πρώτες

και αυτό το πράγμα τώρα το θεότρελο. Πόλεμος γίνεται χάλια και παθαίνεις και ψήξη. Μια ανοίγει το ερκοντήσιο, μια το κλείνεις. Μου λέει η μάνα μου προχτές, μου λέει θα φέρω τα χαλιά. Πού πας να φέρεις, κυρία μου, τα χαλιά? Καίει ο τόπος. Μα μου λέει μεθαύριο θα έχει πάγο. Βλέπεις. Λοιπόν, γεια σου μαμά, κυρία Γεωργία, φιλιά και αγάπη. Η ώρα είναι 13 και 57 πλέον πρώτα λεπτά. Ο κύριος Ρέκα ήταν στην κονσόλα του ήχου. Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Μαρία Νικόλτς ήταν στα μικρόφωνα. Θα πάμε, επέλεξε τραγουδάρα. Θέλω να βάλεις τραγουδάρα αναβαστική. Όσο εγώ μιλάω, κάνεις την επιλογή σου, κύριε Ρέκα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σιγά σιγά μουσικά στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Και μείνετε συντονισμένοι μετά. Είναι ο Χάρης ο Ντιγριντάκης και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να το δώσω, το έχουμε. Το έχουμε. Πάμε. Μουσικάρες. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Ρέντιο 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καρτέρι θανάτου φαίνεται πως είχαν στήσει οι δράστες της δολοφονίας του 52χρονου τη νύχτα στη Γλυφάδα σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δέχθηκε τους πυροβολισμούς πισόπλατα ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. Από την αστυνομία, 52χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι στη συμβολή της λεωφόρου Καραμαλή με την οδό Παναγούλη, σημείο χωρίς ιδιαίτερη φωτισμό και κίνηση. Το θύμα είχε συλληφθεί στο παρελθόν για προστασία σε νυχτερινά κέντρα, σποραδικές επιθέσεις και πυροβολισμούς, καθώς επίσης και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Από θαύμα δε θρύνησαν θύματα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης όταν τα ξημερώματα αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και μπήκε σε ουζερή παρασύνδεση.

0: Σύροντας τραπέζια και θαμάωνες. Τραυματίστηκαν 3 άτομα. Ο οδηγός ήταν ένας 45χρονος αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ενώ σύμφωνα με τους θαμώνες και αυτόπτες μάρτυρες, στη συνέχεια επιχείρησε να φύγει αλλά τον εμπόδισαν. Σοκαριστικό για τη σοβαρότητα του περιστατικού είναι το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Με νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία απειλούν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης λίγες ώρες μετά την επίθεση με πύραυλο στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ριάντ με 12 νεκρούς. Σήμερα προειδοποίησαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους σε αεροδρόμια και ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, λέγοντας ότι η προειδοποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και ότι το βασίλειο φέρει ευθύνη για αποτυχημένες αναχαιτήσεις. Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, Βρετανία και Ιράκ καταδικάζουν την επίθεση. Η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας και ενισχύει το ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, προκαλώντας τα ομαδικά πειρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως παρουσιάζει άλλη εικόνα από την πραγματική. Ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρεται στη στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στο πεδίο της οικονομίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει την άμεση επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος για την ενεργοβόρο βιομηχανία, την έγκριση της Κομισιόν για πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για ενεργειακές επενδύσεις και τα μέτρα στήριξης των αλιέων. Άνοιξε σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κύρια ανάκριση για τη φερόμενη δράση της εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Σκηνές βίας εκτελήχθηκαν τα ξημερώματα στην παραλία του Βόλου. Ομάδα περίπου 10 νεαρών φέρεται να ακινητοποίησε ταξί και να επιτέθηκε στους επιβάτες του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον ενός ατόμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί διαπληκτισμό σε νυχτερινό κέντρο και εξετάζεται το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Μία 20χρονη έχασε τη ζωή της χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη ύστερα από χρήση ναρκωτικής ουσίας, την οποία έκανε μαζί με φίλο της σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Συνελήφθη ο φίλος της, επίσης 20 ετών. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη και κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Σε 500.000 επιπλέον εργαζόμενους και σε δύο φάσεις επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, με την πρώτη φάση να ξεκινά αύριο Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Θα αφορά εργαζόμενους σε νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, σε τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και σε υπηρεσίες καθαρισμού. Η δεύτερη επέκταση θα γίνει στις 15 Νοεμβρίου. Νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η, 15 Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών. Το ίδιο θα ισχύσει και από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου μέχρι και την 5η, 22 του μηνός. Ο Πάπας Λέων ανακοίνωσε σήμερα ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στον πνευμονά του και θα υποβληθεί σε εγχείρηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο τροπικός κυκλώνας Σάιμον αναμένεται να εξελιχθεί σήμερα σε ισχυρό τυφώνα κοντά στη δυτική και κεντρική ακτή του Μεξικού, ενώ θα κινηθεί πολύ κοντά στην ακτή αύριο Δευτέρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός για την Αττική αύριο προβλέπονται διαστήματα βροχής, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται εδώ από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάνει στους 21 βαθμούς και την Τετάρτη στους 16. Εξάλλου από την Τρίτη το σκηνικό του καιρού θα γίνει πιο χειμωνιάτικο για όλη τη χώρα, με βοριάδες, πιο χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια στα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί ο Χάρης Ντιγριντάκης.
1: Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, πιστοί στο ραντεβού μαζί σας. 2 με 3, Σάββατο και Κυριακή. Είμαστε εδώ με αρκετές οικονομικές ειδήσεις, με θέματα που σας αφορούν, ζητήματα που έχουν να κάνουν και με τουρισμό. Βέβαια, εμείς δεν ξεφεύγουμε από αυτό, το αντιλαμβάνεστε. Και στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε την καλή και γνωστή φοροτεχνικό, την Τατιάνα Τιανιού, να απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις, αλλά και στις δικές μας. Όχι, θα ξεφύγει δηλαδή, μην νομίζει. Επίσης, θα μεταφερθούμε λίγο στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και φυσικά εδώ ο Νίκον Μάρας που ακολουθεί, ο καλός φίλος, θα μας πει για τα νέα προγράμματα που κυκλοφορούν. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, σε λίγο φτάνουμε στην καρδιά του φθινοπόρου. Ο Θάνος ο Μπούμπας είναι στον ήχο σήμερα κοντά μου, η Βίκη Γιάμπρα στην παραγωγή. Είμαι ο Χάρης Γεντάκης και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλοι και φίλοι, θα προχωρήσουμε στο φίλο μας, τον Νίκο Μάρα, ο οποίος, ο Νίκο Μάρας, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Έχουμε ούκο λίγα προγράμματα, κυρίως τρέχει το Leader σε διάφορα σημεία από περιοχές που μας ακούν. Υπάρχει βέβαια και το TEPIC 3 που χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις επίσης σε κάποιους προορισμούς. Καλησπέρα Νίκο, να τι κάνεις?
2: Καλησπέρα Χάρη, όλα καλά.
1: Πάμε κατευθείαν στο πρόγραμμα επιχειρηματικότητα χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΣΠΑ Leader. Βλέπω ότι έχουμε το Leader σε διάφορες περιοχές. Πες μας ακριβώς που ευνοεί, που να ξέρουν οι φίλοι ότι έχει να κάνει πιο πολύ με τον αγροτικό κόσμο, έτσι.
2: Ναι, τα Leader αυτή τη στιγμή που ουσιαστικά ανοίγουν μέσα στον χρόνο, θα ανοίξουν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ανά περιοχή. Είναι το κάθε αναφορά, κάθε νομό ή πιο συγκεκριμένη περιοχή, πιο πολύ ορεινές ή απομακρυσμένες. Τα μπάντια είναι μικρά βέβαια, αλλά απευθύνεται κυρίως σε αγροτικές και τουριστικές μονάδες. Είναι ένα εργαλείο το οποίο το περιμέναμε πάρα πολύ καιρό σε πολλές περιοχές που ήταν έτσι λίγο απομακρυμένες και ξεχασμένες. Φτάνει μέχρι και 65% σε κάποιες περιοχές, οπότε είναι ένα σεβαστό ποσοστό ενίσχυσης. Ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού και σε κάποια μεταπηδικά γύρω από τον αγροτικό του τομέα, νομίζω ότι είναι ένα καλό εργαλείο. Το μειονέκτημα είναι ότι τα αφορά μικρά.
1: Ναι, ναι, ωραία, θα το πούμε αυτό. Αλλά ποιο αφορά η πρόσκληση, να καταλάβουν? Είπα αγροτικό, αλλά από ότι μπορεί κάποιο να έχει και μια αγροτική κατοικία.
2: Υπάρχουν αρκετές υποδράσεις σε όλα τα προγράμματα αυτά τα Leader. Ναι. Και κάθε υπόδραση δεσμεύει ένα συγκεκριμένο ποσό. Δηλαδή, μπορεί να είναι όλη η πρόσκληση σε ένα Leader 5 εκατομμύρια, τα 900 να είναι για τον τουρισμό, τα 500 χιλιάρικα να είναι για αγροτικό κομμάτι, τα 300 για μεταποίηση, για... έχει διάφορους. Είναι ένα περιοχή, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής και με τη στρατηγική του της αναπτυξιακής που τα διοργανώνει.
1: Ναι. Ποια είναι η περίοδος υποβολής?
2: Αυτή τη στιγμή...
1: Ας πούμε το καβάλα θάσος που κοιτάω μπροστά μου.
2: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή ανοίξανε τέλος Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη ανοίγουν αυτά και ουσιαστικά μέχρι το τέλος του χρόνου, περίπου 12-18-12, είναι η καταληκτική ημερομηνία. Περιμένουμε να ανοίξει και σε άλλες περιοχές, οπότε λογικά μπορεί κάποια να είναι και μέχρι το Γενάρη.
1: Είπες για το ύψος ενίσχυσης, πόσο είναι το πλαφόν σε κάθε πρόταση και ποιοι είναι οι επιλέξιμοι προϋπολογισμοί?
2: Στα Leader αυτή τη στιγμή το ανώτατο ποσό αναπρόταση μπορεί να φτάσει μέχρι 400 χιλιάρικα. Βέβαια εξαρτάται από την υπόδραση. Μπορεί να φτάσει και 300, αλλά το μάξιμου που φτάνει είναι 400 χιλιάρικα. Και το μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης πάει ανάλογα την υπόδραση και ανάλογα το ύψος της επιχείρησης, αν είναι υφιστάμενη, αν είναι υποσύσταση, αν είναι μεγάλη κτλ. Φτάνει μέχρι 65%.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Ας πούμε, κάποιοι που έχουν παλιά είχαν κάποιες κατοικίες, τις βάζαν που ήταν σε κάποια επαρχία που ήταν εκεί, είχε η δράση Leader. Θα μπορούσαν να την κάνουν τουριστική κατοικία, αγροτουριστική κατοικία, κάπως έτσι, να το πω.
2: Ναι, μπορούν να το κάνουν. Βέβαια, αυτά έχουν να κάνουν και με τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει κάποιο ακίνητο για να θεωρηθεί κατάλημα ή ενοικιαζόμενη κατοικία ή εντάξει.
1: Μα δεν μπορεί οποιοδήποτε να μπει κατάλημα, πρέπει να είναι σε κτήμα μέσα, κάπως έτσι?
2: Όχι, δεν είναι θέμα κτήματος, είναι θέμα προδιαγραφών, όπως ας πούμε τα ξενοδοχεία έχουν κάποια αστέρια, έτσι και αυτά έχουν κάποια κλειδιά. θα πρέπει να τηρούν κάποιες προδιαγραφές, πολυοδομικά να βγαίνουν τα δωμάτια να είναι τα τετραγωνικά που χρειάζεται. Έχουν κάποια στάνταρ, τα οποία αυτά είναι θέμα πιο πολύ μηχανικών και πολυοδομίας παρά του προγράμματος. Mm-hmm. Αλλά φυσικά για να μπορεί να λειτουργεί νόμο μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να έχει όλα αυτά άλλες αυτές τις προδιαγραφές.
1: Με σίγουρα, κατάλαβα. Πάμε στο ΤΕΠΗΧ 3 και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Ναι, αυτό ουσιαστικά έχει ενίσχυση επιχειρηματικότητας, έτσι.
2: Σωστά, ναι. Είναι το κλασικό χρηματοδοτικό.
1: Βλέπω ότι τώρα κοιτάω βάσει αυτών που μου είπες ότι είναι στο Νότιο Αιγαίο και στη Στερεά Ελλάδα αυτή την περίοδο, αλλά θα πάει παντού, φαντάζομαι.
2: Αυτό το Νότιο Αιγαίο είναι πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεν είναι LIDER, δεν είναι TEPIH.
1: Άλλο είναι αυτό, μάλιστα.
2: Είναι μεμονωμένο πρόγραμμα.
1: Λάθος, ναι. Ναι.
2: Το TEPIH είναι χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ουσιαστικά είναι κάποιο επιδοτούμενο δάνειο. Από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ή από το Ταμείο Δανείων.
1: Αυτό όμως δεν έχει δεσμεύσει από ό,τι ξέρω. Έτσι. Ναι, δεν σου δεσμεύει κάτι.
2: Δεν έχει δεσμεύσει. Σαφώς απευθύνεται σε υγιείς επιχειρήσεις, γιατί αν υπάρχει ζημιά δεν μπορεί να, να διεκδικήσει ενίσχυση από αυτό το εργαλείο.
1: Ναι. Να σε ρωτήσω, εδώ είναι κάποιοι που έχουν πάρει, ας πούμε, εδώ με ρωτά ένας φίλος, έχω πάρει 100.000 και μου έχουν δεσμεύσει τα 20.000. Γιατί προφανώς τα 20 είναι, η εγγύηση είναι στο 80% του κεφαλαίου, αν κατάλαβα καλά. Τα υπόλοιπα 20 πότε τα παίρνει, με ρωτάει.
2: Όχι, αυτό είναι θέμα τράπεζας πιο πολύ και όχι προγράμματος. Δηλαδή η τράπεζα αν δει ότι το 80% που εγγυάται το δημόσιο δεν την καλύπτει και θα χρειαστεί παραπάνω δεσμεύσεις, θα απαιτήσει κάποια παραπάνω εγγυωτικά εγγύα.
1: Άρα δηλαδή και όταν ας πούμε αποπληρώσει τα 80 χιλιάρικα, λέω, θα του αποδεσμεύσει και τα άλλα 20, κάπως έτσι,
2: Ναι, εξαρτάται αν είναι εφάπαξ το πρόγραμμα ή αν είναι με αποπληρωμή βάση τιμολογίων, οπότε...
1: Όχι τιμολογίων.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων, στο κομμάτι των ΕΣΠΑ που μου είπες ότι έκανα λάθος, Νότιο Αιγαίο και ποια είναι η άλλη περιοχή.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη τρεις περιοχές, είναι το Νότιο Αιγαίο, το Βόρειο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Και αυτά λήγουν στις 30 Οκτώβρη. Πάλι το ίδιο, φτάνουμε με 400 χιλιάρικα, το ύψος φτάνει και σε 75% πάνω της χάρης στη Στερεά Ελλάδα. Απευθύνεται σε πολλές δραστηριότητες, δεν έχει μία συγκεκριμένη. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες και εμπορικά και μεταποιητικά και υπηρεσίες και τουριστικά. Είναι βασική προϋπόθεση να έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις και στα τρία προγράμματα.
1: Ναι. Βλέπω ένα άλλο πρόγραμμα, συμπράξεις έρευνας και καινοτομία στην Αττική. Τι ακριβώς είναι αυτό?
2: Ναι, αυτό είναι ένα τύπου ερευνό καινοτομό σε πολύ μικρογραφικό επίπεδο, μόνο για την Αττική. Αυτά τα προγράμματα συνήθως γίνονται σύμπραξη επιχείρησης και κάποιου φορέα. Π.χ. πανεπιστήμιο. Καποδιστριακό πανεπιστήμιο και μια επιχείρηση αναλαμβάνουν να κάνουν μια έρευνα για να φτιάξουν π.χ. ένα καινούριο προϊόν ή να παράξουν μια καινούργια υπηρεσία, παρέσουν μια καινούργια υπηρεσία και χρηματοδοτούνται για αυτή την έρευνα. Ανεξάρτητα αν το τελικό προϊόν δεν είναι βιώσιμο και δεν βγει στην αγορά.
1: Ναι. Εκεί τι νούμερα έχουμε, εκεί τι ωφέλη.
2: Ουσιαστικά η επιδότηση χωρίζεται στα δύο. Πάει και στο φορέα, δηλαδή και στο πανεπιστήμιο, πάνω του χάρη στο ερευνητικό κέντρο, και στην επιχείρηση. Καλύπτονται τα μηχανήματα ή οτιδήποτε μισθολογικό κόστος απαιτηθεί για να δημιουργηθεί αυτή η έρευνα. Και από εκεί και πέρα είναι καθαρά μόνο έρευνα, να παρουσιάσει έρευνα και κοινοτομία. Δηλαδή παρηγάγει κάποιο κοινοτόμο προϊόν μέσα από την έρευνα αυτή.
1: Ωραία όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά δεν ξέρω πώς κινείται η επιχειρηματικότητα. Βλέπω ότι αρκετοί επιχειρηματίες, ειδικά μικροεπιχειρηματίες, διαμαρτύρονται, δεν μπορούν να μπουν στις τράπεζες, δεν μπορούν να μπουν να δανειστούν. Γιατί μου λες τώρα, λέμε για αυτά τα προγράμματα, ούτε αυτά μπορούν. Το 85% δεν μπορεί να μπει στα ΕΣΠΑ, ας πούμε, στο ΤΕΠΗΧ.
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα καταγεγραμμένη, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες αδυνατούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα εργαλεία για πολλούς λόγους. Στο κομμάτι της ρευστότητας, η αγορά αυτή τη στιγμή, ειδικά στο εμπόριο, είναι γονατισμένη. Δεν έχει νούμερα για να μπορέσει να πάει στις τράπεζες και να σηκώσει δάνεια. Τα προγράμματα τα πιο πολλά αυτά έχουν προϋποθέσεις που κερδοφορίες, είναι πράγματα που δεν τα έχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι πολλές φορές οι περισσότεροι επιχειρηματίες σκέφτονται πώς θα κάνουν κάτι με βάση κάποιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι λίγο λάθος. Θα πρέπει η επιχείρηση να έχει ανά πάσα στιγμή ένα επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο ανεξαρτήτως προγράμματος, να έχει χαράξει τη δική της πολιτική και φυσικά να έχει και τη δική της ρευστότητα, γιατί όλα απαιτούν ιδία συμμετοχή και τα περισσότερα θέλουν και να την έχει αποδείξει προ της υποβολής του φακέλου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον τα προγράμματα δεν θέλουν απλά μια βεβαίωση ότι έχω τα λεφτά. Θέλουν βεβαίωση μέσω υπολείπων που ουσιαστικά αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολο. Είτε μήνα, είτε τρίμηνο, είτε εξάμηνο.
1: Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πες μου κάτι άλλο.
2: Εγώ ευχαριστώ. Και ας ελπίσουμε ότι η επιχειρηματικότητα θα προχωρήσει και θα ανέβει κι άλλο, γιατί είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, έτσι, κακά τα ψέματα.
1: Έτσι είναι, όπως το πες. Γιατί, yeah, για παράδειγμα, μπορεί, ας πούμε, τα οικονομικά του κράτους να πηγαίνουν καταπληκτικά και η αγορά να υποφέρει, ενώ μπορεί να δούμε άλλες περιόδους της ελληνικής οικονομικής ιστορίας της σύγχρονης, μεταπολεμικής, όπου οι επιχειρήσεις πάνε σούπερ και τα οικονομικά του κράτους πεθαίνουν. Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω. Νίκον Μάρας, σύμβουλος επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικής διοίκησης. Να έχεις ένα καλό απόγευμα. Γεια σου. Γεια χαρά.
2: Επίσης, να είσαι καλά.
1: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι Regency Casino Mon Parnes. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
4: Πόσο αρχιμόμαστε?
5: Έγινε κάτι?
6: Μια μικρή τόση δαδολοφονία.
7: Συγχρεμία, Σοφία.
8: Το μωρό κλαίει με θύνοντα τονισμό.
9: IQ 160. Πρεμιέρα. Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Στις 10:10 το βράδυ. Στο

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έτσι, ζωντανές κουβέντες. Θέλαμε να μιλήσουμε για, για τον προορισμό το συγκεκριμένο. Μας αρέσει ο τουρισμός, το έχετε καταλάβει. Αλλά από την άλλη, πάντα ας πούμε και πράγματα τα οποία τα νιώθει ο κόσμος, τα βλέπει ο κόσμος και τα αφουγκράζεται από τις τοπικές κοινωνίες. Όπως είδε οι δημοτικοί άρχοντες Πράττων. Και αν τα αφουγκραστούν καλά, θα ξαναβγουν αλλιώς. Τροχοδρομή λοιπόν προς την υλοποίησή του το νέο αεροδρόμιο Καστελίου στο Ηράκλειο της Κρήτης σύμφωνα με το ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από τον όμιλο της Γιακτέρνα. Το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν εργασίες διαμόρφωσης, έργα που είχαν ξεκινήσει και ανεστάλλησαν λόγω της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας του χώρου Πέριξ του Λόφου Παπούρα για την εγκατάσταση του ραντάρ αεροναυτιλίας. Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών Νίκος Ταχιάου στο 9ο συνέδριο υποδομών και μεταφορών που έγινε ITC λέγεται αυτό 2026 που έκλεισε μόλις τις εργασίες του είπε για το θέμα ότι για το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης γλιτώσαμε την περιπέτεια του Λόφου Παπούρα μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η εν λόγω εργασίες διαμόρφωσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διάνοιξη οδών, χωματουργικά έργα και άλλα. Υπογραμμίζεται ότι το αεροδρόμιο υπολογίζεται να λειτουργήσει τον Νοέμβριο του 2028, όπως έχει αναφέρει πρόσφατα και ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Κατά πληροφορίες, το ποσοστό προόδου του έργου ανέρχεται σε περίπου 76%. Να πάμε έτσι σε επιμέρους κομμάτια του. Ο διάδρομος προσγείωσης απογείωσης είναι στο 89%, σπουδαίο. Η πίστα στάθμευσης αεροσκαφών στο 82% και ο πύργος ελέγχου αγγίζει το 80%. Να επισημάνω εδώ ότι στα 444,3 εκατομμύρια ευρώ έφτασε το κόστος των επιπλέον από την αρχική σύμβαση παραχώρηση αποζημιώσεων για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Το δε συνολικό κόστος κατασκευής αυξάνεται σε σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, εδώ να επισημάνουμε ότι εδώ έχουμε το βρέθηκαν αρχαία. Έτσι. Και αναγκάστηκαν στα ΜΑΤ μπλόκαρα τα έργα και έγινε νέα χάραξη και έγινε σύραγγα το κόστος του 3 χιλιόμετρων το κόστος της οποίας ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Τέλος πάντων, εξέχως σημαντικό επίσης για την πρόοδο του έργου είναι η εξέλιξη ότι στις 7 Αυγούστου υπεγράφει το σημαντικό έργο για το project του που αφορά στα συστήματα αεροναυτιλίας. Η σύμβαση υπεγράφει ανάμεσα στην εταιρεία παραχώρηση Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης και την κοινοπραξία Indra Systems. Ισπανή είναι αυτή νομίζω και την ΑΤΕΣΕ. Γεγονός που συνιστά καθοριστικό βήμα για την ολοκλήρωση του νέου Διεθνούς Αερολιμένα του Ηρακλείου Κρήτης. Εδώ είδα ότι κατέβηκε η Γιακτέρνα και στο διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια που ήταν υπό την διαχείριση, υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κατέβηκε η Γιακτέρνα μαζί με την GMR Airports Greece, μια πολύ δυνατή ειδική εταιρεία που διαχειρίζεται πολλά αεροδρόμια. Από ό,τι διάβαζα το βιογραφικό της, 160 εκατομμύρια επιβάτες έχει. Να θυμίσω ότι κατέβηκε η Fraport με τον όμιλο Κοπελούζο, την Delta Airports, όπως επίσης και το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τώρα τα 22 αεροδρόμια είναι πάρα πολλά, φίλες και φίλες. Κάποια από αυτά μπορούν να είναι super, duper wow, να το πω έτσι, στα ψωγά ελληνικά. Καθότι μιλάμε για κάποια αεροδρόμια που, όπως λέω, της Μήλου. Αυτό μπορεί ακόμη να κατεβάζει και διεθνείς πτήσεις άμα γίνουν σοβαρές υποδομές. Είναι του Αράξου, της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, των Ιωαννίνων, της Καλύμνου. Εντάξει, Καλύμνος τώρα και Ικαρία δεν πρόκειται να μεγαλώσουν. Της Καρπάθου όμως σίγουρα, της Κάσου δεν πρόκειται να μεγαλώσει. Του Καστελόριζου φυσικά και θα μεγαλώσει. Της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθύρων, της Λέρου, της Λίμνου, της Μήλου, της Νάξου δεν πρόκειται να μεγαλώσει. Της Νάξου εκεί που είναι, της Νέας Αγχιάλου, της Πάρου, της Ιτίας, της Κύρου, της Σύρου και της Χιού, ούτε της Σύρου πιστεύω ότι θα μεγαλώσει. Η Σιτία ήδη είναι διεθνές στο αεροδρόμιο, η Νέα Χιάλος επίσης διεθνές είναι το αεροδρόμιο, η Πάρος με μια κοινοπραγγελήθηκαν 40 εκατομμύρια για την επέκτασή του και αυτό θα γίνει διεθνές, χαμός θα γίνει εκεί πέρα. Είναι πραγματικά ένα λίρα 100 αυτό το αεροδρόμιο. Ο Άραξος επίσης φιλοξενεί διεθνείς πτήσεις, θέλει όμως βελτίωση, σημαντικότατη βελτίωση, δεν μπορεί να γίνουν πτήσεις βράδυ, έτσι. Η Αλεξανδρούπολη επίσης. η Κάρπαθος μπορεί να γίνει διεθνές, με κατεβαίνουν τις τσάρτερ έτσι κι αλλιώς. Τώρα για τα άλλα, η Λίμνος φυσικά κατεβαίνουν, μεγάλο το αεροδρόμιο. Είναι πεδίο δόξης λαμπρό και αυτό, όπως ξέρετε, όπως αντιλαμβάνεστε, θα εκτοξεύσει τον τουρισμό. Να το επισημάνω απλά και μόνο.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Δεύτερο ημίχρονο, φίλες και φίλοι, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον Παναγιώτη Σακελαρόπουλο, να δούμε πώς κινήθηκε ο τουρισμός έτσι στην καρδιά του μέχρι σήμερα, στην καρδιά του φθινοπόρου δηλαδή, τι προοπτικές διανοίγονται για το 27 και ποια τα χαρακτηριστικά της φετινής χρονιάς. Μάλιστα, λίγαν προσφάτως το συνάντησα στο περιθώριο, όχι στο περιθώριο, κατευθείαν στο Olympic Forum, όπου εκεί ουσιαστικά έδωσε κάποια στοιχεία για την πορεία της σεζόν. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, κύριε Ντεγκριντάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πραγματικά που μου δίνετε και έχω την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
1: Να είστε καλά. Έτσι το είπα στον πρόλογο μου μαζί σας, αλλά θέλω να μας πείτε ποια είναι η μέχρι τώρα εικόνα που έχετε για το φετινό τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα.
2: Η μέχρι τώρα εικόνα είναι θετική. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε απλώς στην διατύπωση ότι πάει καλά ο τουρισμός. Θέλουμε να αλλάξουμε την τουριστική θέση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στο χάρτη. Η περιοχή μας, όπως και από κοντά τα είπαμε, έχει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Μοναδικό φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά παγκόσμιας εμβέλειας, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή, γαστρονομία, ανθρώπους, δυναμικό επιχειρηματικό αποτύπωμα και κυρίως αυθεντικότητα και μια φιλοξενία που αγκαλιάζει τον επισκέπτη και τον κάνει ένα με τον τόπο και τους ανθρώπους. Άρα αυτό που χρειάζεται είναι στρατηγική, συνέργειες, στοχευμένες πολιτικές, ώστε αυτά τα πλεονεκτήματα να μετατραπούν σε περισσότερες διανυκτερεύσεις, μεγαλύτερη τουριστική περίοδο και πραγματικό εισόδημα για τις τοπικές κοινωνίες. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πρόκληση. Δεν μας αρκεί να γεμίζουν τα ξενοδοχεία για λίγους μήνες. Θέλουμε ο τουρισμός να λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και για, αυτό, και για ολόκληρο το χρόνο. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν και επενδύουμε στην εξωστρέφεια, στις υποδομές, στη διασύνδεση του τουρισμού με τον πολιτισμό, την αγροδιατροφή, την επιχειρηματικότητα, αλλά και πάνω απ' όλα στη συνεργασία όλων των δυνάμεων. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος μας, να περάσουμε από τις δυνατότητες στα μετρήσιμα αποτελέσματα και από την εποχικότητα σε μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με διάρκεια και όφελος για την τοπική κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να γίνει η Δυτική Ελλάδα προορισμός που επιλέγει ο επισκέπτης, που μένει, που γνωρίζει και που επιστρέφει ξανά και ξανά.
1: Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Βλέπω ότι έχετε επενδύσει στο brand, ότι έχετε μια τουριστική αυτή ταυτότητα με την οποία βγαίνετε τα τελευταία χρόνια προς τα έξω, το Olympian Land. Πραγματικά είναι ένα φοβερό τοπόσημο. Ποια είναι η στρατηγική πίσω από αυτή και πώς θέλετε να αποτυπωθεί στην εικόνα που έχει ο επισκέπτης για τη Δυτική Ελλάδα? Για παράδειγμα, το ίδιο ισχύει για την Ηλία, το ίδιο και για την Ατόλα Καρνανία.
2: Είναι μια προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει η Δυτική Ελλάδα μια ενιαία, αναγνωρίσιμη και διεθνώς ανταγωνιστική ταυτότητα. Ισόρροπα και οι τρεις περιφερειακές ενότητες, η Αχαΐα, η Ηλία και η Ατόλα Καρνανία. Άρα λοιπόν η στρατηγική μας βασίζεται σε ένα πολύ ισχυρό πλεονέκτημα. Εδώ γεννήθηκε η ιδέα και το μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα λοιπόν από την αρχαία Ολυμπία μπορούμε να χτίσουμε μια σύγχρονη αφήγηση που συνδέει τον πολιτισμό, την ιστορία, τη φύση, τη θάλασσα, τη γαστρονομία, τις σύγχρονες εμπειρίες που προσφέρει ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν μέσα από το νέο brand name Olympian Land ο επισκέπτης να μην έρχεται απλώς να δει την αρχαία Ολυμπία. Θέλουμε να έρχεται στην Olympian Land και να ανακαλύπτει έναν ολόκληρο τόπο. Και εδώ λοιπόν βρίσκεται η πολιτική μας στόχευση. Να μετατρέψουμε το brand σε ομπρέλα εξωστρέφειας για τις τρεις περιφερειακές ενότητες, για τους προορισμούς της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με κοινή προβολή, σύγχρονο ψηφιακό περιεχόμενο, ισχυρότερη παρουσία στις διεθνείς αγορές. Άρα ο επισκέπτης, με λίγα λόγια, πρέπει όταν ακούει Olympian Land να σκέφτεται τρία πράγματα. Ολυμπία, ελεύθερη πολιορκημένη Μεσολόγγη, Βοστίτσα, Καλάβρητα, παλαιών πατρών Γερμανός, Πατροκοσμάς, πρωτόκλητος των Αποστόλων, εμπειρία, γαστρονομία, αυθεντικότητα, ώστε να μην δημιουργούμε μόνο ένα, να δημιουργούμε μάλλον ένα αναγνωρίσιμο όνομα. Είναι λοιπόν να δημιουργήσουμε μια αναγνωρίσιμη ταυτότητα που θα φέρνει περισσότερους επισκέπτες, θα τους κρατά περισσότερες μέρες και θα δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για την τοπική οικονομία.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή η Ολυμπία να γίνει η πύλη με λίγα λόγια και η Δυτική Ελλάδα ο προορισμός.
1: Βέβαια. Καταρχάς το Ολύμπια είναι τεράστιο, είναι παγκόσμιας εμβέλειας μπραντ και το προσυπογράφω όπως και να το κάνουμε. Να ρωτήσω τώρα, ο Άραξος, επειδή αναφέρθηκα στην Εντολοκαρνανία, ο Άραξος παραμένει εκτός του προγράμματος της Jet2 για το καλοκαίρι του 2027, την ώρα που η εταιρεία αυξάνει τις θέσεις της προς την Ελλάδα. Σας προβληματίζει κάπως αυτή η εξέλιξη και τι πρέπει να γίνει για να ενισχυθεί η αεροπορική συνδεσιμότητα της Δυτικής Ελλάδος?
2: Θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Εμείς το αντιμετωπίζουμε ως στόχο διεκδίκησης. Επενδύουμε στη συνδεσιμότητα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και αυτό σημαίνει για εμάς περισσότερες αεροπορικές συνδέσεις, περισσότερες αγορές, μεγαλύτερη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Ο Άραξος, όπως και το αεροδρόμιο στο Άκτιο, είναι κρίκη σε αυτή τη στρατηγική μας. Διεκδικούμε λοιπόν ενεργά την ενίσχυση των διεθνών συνδέσεων, δουλεύουμε με τις αεροπορικές εταιρείες, τους τουριστικούς φορείς, ώστε να δημιουργούμε πραγματική συζήτηση για τον προορισμό. Γιατί για εμάς ως περιφερειακή αρχή η διασυνδεσιμότητα δεν είναι απλώς ένα συγκοινωνιακό ζήτημα. Είναι προϋπόθεση ανάπτυξης και στη Δυτική Ελλάδα θέλουμε να επενδύουμε και να ενισχύουμε ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε, να αξιοποιούμε περισσότερες φύλες προς τον κόσμο και να ανοίξουμε περισσότερες ευκαιρίες για τον τόπο μας. Άρα λοιπόν πιστεύουμε ότι η διασυνδεσιμότητα δεν είναι απλώς θέμα αεροδρομίου. Είναι η γέφυρα που συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με τον κόσμο και αυτή τη γέφυρα θέλουμε να την κάνουμε πιο δυνατή με συγκεκριμένες διεκδικήσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. Συνεχίζοντας και στο ερώτημά σας, θέλω να σας πω ότι τον Ιούνιο που πραγματοποιήθηκε το φόρουμ στην Αθήνα Jet2 Ελλάδα, μια συνεργασία για ανάπτυξη, στρατηγική μάλλον συνεργασία για την τουριστική ανάπτυξη, συμμετείχαμε επιβεβαιώνοντας την σταθερή στρατηγική της Περιφερειακής Αρχής για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του προορισμού Olympian Land και την ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών με ισχυρούς τουριστικούς εταίρους όπως και η Jet2.
1: Τώρα στο ένα άλλο ήθελα να σας ρωτήσω. Εξ αφορμής αυτού βέβαια, ποιες αγορές διεκδικείτε για τα επόμενα χρόνια και υπάρχουν αγορές στις οποίες βλέπετε σήμερα μεγαλύτερη δυναμική για τη Δυτική Ελλάδα?
2: Υπάρχουν αγορές, διεκδικούμε. Υπάρχουν αγορές στις οποίες θέλουμε να παίξουμε δυνατά. Θέλουμε λοιπόν περισσότερες αγορές, περισσότερες ημέρες παραμονής και τουρισμό όλο το χρόνο. Κρατάμε λοιπόν στο επίκεντρο τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουμε περισσότερο το βλέμμα μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, είναι αγορές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί όπως προανέφερα έχουμε ένα προϊόν που μπορεί να τους μιλήσει πιο δυνατά. Έχουμε την αρχαία Ολυμπία, ελληνικό πολιτισμό, αυθεντικές εμπειρίες, γαστρονομία και φύση. Παράλληλα και οι αγορές των Βαλκανίων έχουν τη δική τους δυναμική, ιδιαίτερα λόγω της γεωγραφικής εγκύτητας και της δυνατότητας να ενισχύουν τον τουριστικό προορισμό εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου. Άρα θέλω να πω ότι, και να κάνω μια σημαντική διάκριση, δεν θα μετρήσουμε την επιτυχία μας μόνο με τις αφίξεις. Θα τις μετρήσουμε με το πόσο μένει, το ξανατονίζω, ο επισκέπτης, πόσο ταξιδεύει.
1: Και πόσα αφήνει, πόσα ακουμπάει. Πόσα ακουμπάει.
2: Μπράβο, όπως ακριβώς. Θέλουμε λοιπόν ένα πολύ δυνατό αφήγημα για να το πετύχουμε όλο αυτό. Η Δυτική Ελλάδα λοιπόν δεν είναι μόνο η Ολυμπία, δεν είναι μόνο η θάλασσα, είναι ο πολιτισμός, είναι η φύση, η γαστρονομία, οι εμπειρίες, η πολυτροπική πρόσβαση που είναι συγκριτικό πλεονέκτημα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όλα σε έναν προορισμό. Γι' αυτό λοιπόν και το επόμενο βήμα μας είναι ξεκάθαρο, να κάνουμε τη Δυτική Ελλάδα γνωστή στις αγορές, που σήμερα αναζητούν αυτό που ακριβώς εμείς μπορούμε να προσφέρουμε.
1: Ωραία, σας
2: και
1: ευχαριστούμε.
2: Να το κάνουμε προορισμό 12 μηνών. Δηλαδή στη λογική, ό,τι ψάχνει σε περιμένει εδώ.
1: Μάλιστα. Παναγιώτης Ακελαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και φίλες και φίλοι, αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζεσι Καζίνο Μοντπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις χιλιά λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζεσι Καζίνο Μοντπαρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και πάμε τώρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφορά την τσέπη σας, την τσέπη μας. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τη γνωστή φοροτεχνικό, την Τατιάνα Τηγιανιού. Και να μιλήσουμε για τον προϋπολογισμό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τατιάνα μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
5: Καλησπέρα, Χαρούν, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Ακούσαμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατατέθηκε. Τι πρέπει να κρατήσει ο πολίτης, για πες μας.
5: Κατατέθηκε λοιπόν 5 Οκτωβρίου το προσχέδιο. Περιλαμβάνει αρκετές φορολογικές παρεμβάσεις, κυρίως για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Θα μιλήσω έτσι λίγο πρώτα για αυτούς. Τις μειώσεις φόρων για συνεπείς επαγγελματίες, σταδιακή μείωση προκαταβολής και σταδιακή κατάργηση τέλους επιδιδέρματος. Δηλαδή, έχουμε δύο επίπεδα ελάμψης για τους επαγγελματίες, έτσι. Από τις δηλώσεις 27 θα φανεί μια νέα μειωμένη φορολογική κλίμακα, είναι, που θα είναι μειωμένη, έτσι. Ενώ για τους συνεπείς φορολογικά επαγγελματίες προβλέπεται και επιπλέον περιορισμός στο τεκμαρτό εισόδημα, όπως είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Τώρα, το φορολογικό 27 μειώνεται και η προκαταβολή από 55 σε 50. Και επίσης, για νομικά πρόσωπα και εταιρείες, προβλέπεται μείωση, σταδιακή κατάργηση μάλλον, του τέλους επιδιδέρματος. Όπως γνωρίζεις, είναι 1.000 ευρώ στα νομικά πρόσωπα και 600 για το κάθε το κατάστημα. Έχουμε το 27 να καταργηθεί στην περιφέρεια και στην Θεσσαλονίκη και στα νησιά της Αττικής. Το 28 να μειωθεί κατά 50% στην Αττική με οριστική κατάργησή του το 29 και στην Αττική. Αυτά όσον αφορά έτσι χοντρικά τους επαγγελματίες. Τώρα, για τους πολίτες έχουμε το μέχρι 20.000 ευρώ σε αγρότες εισόδημα και σε τρίτεκνους μηδενίζεται ο φόρος. Που είναι σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Για τους συνταξιούχους, όπως λέμε πάντα, έχουμε την αύξηση 400 ευρώ του βοηθήματος αυτού. Έτσι και επεκτείνεται, όπως ξέρουμε, στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65. Έχει γίνει μια πρόβλεψη για να κατεβάλλεται επίδομα εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημόσιους υπαλλήλους. Και προβλέπεται και αύξηση κατώτα του μισθού στα 1.000 ευρώ με δύο διαδοτικές αυξήσεις, τον Απρίλιο του 27 και Γενάρη του 28. Αυτά με λίγα λόγια για τους επαγγελματίες και για τους πολίτες, αυτά που έχουν έτσι ανακοινώσει, που δεν έχουν νομοθετηθεί ακόμα, έτσι είναι πρόβλεψη.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα είχε πει ο Πρωθυπουργός τη ΔΕΘ.
5: Ναι.
1: Τα έβαλε μέσα στον προϋπολογισμό.
5: Τα έβαλε μέσα στο προσχέδιο, ναι, βεβαίως.
1: Να έκανε κάτι και με τις 120 δόσεις που ακούω 1.000 παράπονα να πιάσουν από
5: παράπονα
1: τώρα.
5: Παράπονα που δεν γίνεται κούρεμα προς αυξήσεων και τέτοια. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δυστυχώς όλοι και όλοι οι πελάτες μου αυτό το πρόβλημα.
1: Δηλαδή το κράτος είναι ο μεγαλύτερος, το κογλύφος, δεν το καταλαβαίνω ρε Τατιάνα, τέλος πάντων. 5,4 περίπου το επιτόκιο και από την άλλη δεν σου κόβει και ένα μέρος από τις προσαυξήσεις που έχεις φάει.
5: Ναι, έπρεπε να κόβεται λίγο για να είναι λίγο έτσι πιο οικιστική αυτή η ρύθμιση.
1: Θα μου πεις από την άλλη, σου λέει εγώ αδικό αυτούς που πληρώνουν στην ώρα τους. Υπάρχει και αυτή η άποψη, αλλά οι περισσότεροι όμως έχουν θέμα. Οπότε πας με τους πολλούς.
5: Είναι πολύ μεγάλες προσαυξήσεις.
1: Και αυτούς που είναι σωστοί τους επιβραβεύεις. Θα βρεις έναν τρόπο να τους επιβραβεύεις. Γιατί είμαστε μια Ελλάδα δύσκολη, μια ράτσα δύσκολη. Λοιπόν, ρωτάω την εφορία πριν κάνω τη συναλλαγή. Λοιπόν, εδώ έχεις ένα θέμα πολύ ωραίο που θες να κουβεντιάσουμε. Θέλω να μου πεις για τις νέες φορολογικές δεσμευτικές απαντήσεις ΑΔΕ. Τι είναι αυτό ακριβώς?
5: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Είναι μια διαδικασία που θα είχε ενδιαφέρον για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, πριν κάποιος φορολογούμενος ή μια επιχείρηση πραγματοποιήσει μια συναλλαγή σημαντική, μια μεγάλη ενέργεια που πρόκειται να κάνει, να μπορεί να ζητάει την ΑΔΕ μια επίσημη απάντηση για το πώς θα το μεταχειριστεί και η ΑΔΕ εκ των προτέρων δεσμεύεται με αυτή την απάντηση. Okay. Μέχρι εκεί λες ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όμως, θεσμικά δηλαδή γίνεται, αλλά στην πράξη πρέπει να βάλουμε έτσι ένα πολύ μεγάλο αστερίσκο εδώ. Για να ζητήσει κάποιος δεσμευτική απάντηση από την ΑΔΕ, πρέπει να καταβάλει παράβολο που ξεκινά από 10.000 ευρώ. Άρα δεν μιλάμε για μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για μια απλή συνηθισμένη φορολογική απορία που μπορεί να έχουμε και εμείς ως επαγγελματίες ή ο πολίτης ή μια μικρή επιχείρηση. Έχει νόημα μόνο για πολύ μεγάλες και σύνθετες συναλλαγές, όπου το φορολογικό ρίσκο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό το κόστος του παραβόλου. Δηλαδή μια εταιρεία που μπορεί να σχεδιάσει μετασχηματισμό, μια πολύ μεγάλη επένδυση, με φορολογική αβεβαιότητα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εκεί ναι, μπορεί να πεις ότι τα 10.000 έχουν ένα νόημα. Άρα για απλές περιπτώσεις μικρών επιχειρήσεων φορολογούμενων, για μένα είναι όχι αυτό το πράγμα. Δεν είναι εφικτό σε καμία περίπτωση. Χρήσιμο εργαλείο, αλλά για άλλες περιπτώσεις. Ναι. Όχι για απλές περιπτώσεις.
1: Μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει αίτηση?
5: Ναι, γιατί αφορά και φυσικά και νομικά πρόσωπα, νομικές
1: οντότητες.
5: Δεν είναι
1: καλά.
5: Όμως μια υπηρεσία μπαίνω να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια απλή ερώτηση την κάνουμε μέσω αιτημάτων στην ΑΔΕ, έτσι. Είναι οργανωμένο αίτημα.
1: Ο Οκτώβριος που διανύουμε έχει αρκετές φορολογικές υποχρεώσεις. Ποιες ημερομηνίες πρέπει να έχουμε κυκλωμένες?
5: Υπάρχει μήνας που δεν έχει υποχρεώσεις?
1: Για τον Οκτώβριο τώρα.
5: Λοιπόν, πάμε. Έχει λοιπόν τρεις ημερομηνίες κρατάμε, 10, 20 και 30. Στις 10 για τις εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα.
1: Το περάσαμε. Τελείωσε αυτό. Έτσι, πάμε τώρα στο 20 και 30.
5: Να ανέβουν οικονομικές καταστάσεις. 10 είναι οι συνελεύσεις, μέχρι 30, 20 μέρες μετά δημοσίευση στο ΓΕΜΗ. Πάει αυτό. 20 Οκτωβρίου, όσοι κάνουν βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb, που νοικιάζουν σπίτια μέσω της πλατφόρμας. Μέχρι στις 20 υποβάλλουν τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής για αναχωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο Σεπτέμβριο. Έτσι, αυτή η ημερομηνία είναι στάνταρ για τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη βραχυχρόνια μίσθωση. 30 Οκτωβρίου, οι βασικές υποχρεώσεις ΦΠΑ Σεπτεμβρίου, ΦΠΑ τρίτου τριμήνου, τέταρτη δόση φυσικών προσώπων φόρου εισοδήματος, νομικών προσώπων φόρου εισοδήματος, ένφια 8η δόση, τέλος παρεπιδημούντων, μερίσματα και μπόνους Σεπτεμβρίου. Όλα αυτά είναι για τις 30 Οκτωβρίου. Mm-hmm. Επίσης, να πω και κάτι άλλο σημαντικό για επιχειρήσεις. Άλλαξαν οι ΚΑΔ, έγινε αντιστοίχηση των παλιών κωδικών, των παλιών ΚΑΔ με τους νέους του 2025. Μέχρι 30 Οκτωβρίου υπάρχει δυνατότητα να μπει ο καθένας να κάνει έλεγχο αν έχουν αντιστοιχηθεί σωστά, ώστε να διορθώσει, να μεταβάλει, να αφαιρέσει κάποιους ΚΑΔ. Γιατί δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι επειδή έγινε αυτόματα την ΑΔΕ η αλλαγή είναι σωστή. Έχουμε βρει πάρα πολλά λάθη. Άρα μπαίνουμε μέχρι τις 30, ελέγχουμε τους ΚΑΔ που εμφανίζονται στο Μητρό και διορθώνουμε σε περίπτωση που έχουν γίνει λάθη. Μετά τις 30 Οκτωβρίου έχεις και πρόστιμο γι' αυτό, παρόλο που δεν το έκανες εσύ.
1: Ναι. Πάμε στο τελευταίο θέμα μας για τους συνταξιούχους. Έχουμε σταχυλογήσει κάποια ερωτήματα. Εντάξει, απλά τα έχουμε πει χίλιες φορές, αλλά κάποιοι θέλουν να μάθουν ποιοι παίρνουν τα 400 ευρώ. Επίσης, ρωτάνε τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά και αν θα έχουν και φορολογικό όφελος οι συνταξιούχοι.
5: Λοιπόν, τα λέμε. Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ το Νοέμβριο. Ωραία, γίνεται 400 ευρώ και καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της αύξησης με την προσωπική διαφορά από το 27. Τα 400 ευρώ καθαρά επεκτείνονται σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65. Εντάξει, χωρίς ισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια. Mm-hmm. Όσοι είναι άνω των 60, επίσης και λαμβάνουν μόνο σύνταξη θανάτου, δικαιούνται τα 400 ευρώ. Συνταξιούχοι αναπηρίας επίσης και ανασφάλιστοι υπερήλικες επίσης. Δεν είναι έκτακτο βοήθημα μόνο για φέτος, έτσι. Είναι ενίσχυση που προβλέπεται ως μόνιμη ετήσια καταβολή κάθε Νοέμβριο. Τώρα, με την προσωπική διαφορά, αυτό που είπαμε, ότι μέχρι σήμερα βλέπαν μια αύξηση στα χαρτιά, αλλά δεν την έβλεπαν στην τσέπη του συνταξιούχοι. Γιατί γινόταν συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά. Για το 26 έχει ήδη περιοριστεί ο συμψηφισμός κατά 50% και από 1η Ιανουαρίου του 27 καταργείται πλήρως. Οπότε όποια ετήσια αύξηση δοθεί δεν θα απορροφηθεί για την προσωπική διαφορά και θα τη δούμε και στη τσέπη τους. Επίσης να τελειώσω ότι οι συνταξιούχοι θα έχουν και φορολογικό όφελος, γιατί από το 26, από τα εισοδήματα του 26 εφαρμόζεται ήδη η νέα κλίμακα. Έτσι το 10.000 είναι 9%, 10 με 20 θα γίνουν 20% φόρος αντί για 22 που ήταν, τα επόμενα 26 αντί για 28 και πάει λέγοντας. Οπότε υπάρχει φορολογικό όφελος και για τους συνταξιούχους που ανάλογα με την περίπτωση θα περάσει και στη μηνιαία παρακράτηση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Μας
1: φώτισες πολλά θέματα. Τατιάνα Γιαννιού, φοροτεχνικός, να πούμε ότι έχει γραφείο στους Αγίους Αναργύρους. Να έχεις ένα καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Επίσης, μια χαρά σε όλους.
1: Φίλες και φίλοι, το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Ο Θάνος ο Μπούμπας ήταν κοντά μου στον ήχο. Η Βίγης Γιάμπρας στην παραγωγή, ήμουν ο Χάρης Διγρητάκης. Εμείς πρώτα Θεός, φίλες και φίλοι, θα είμαστε κοντά σας το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σάββατο 2 με 3, Κυριακή 2 με 3. Ελπίζουμε με αρκετά ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Θα προσπαθήσουμε, αν μη τι άλλο. Εγώ για την ώρα σας εύχομαι να έχετε μια καλή εβδομάδα και το προσεχές Σαββατοκύριακο θα είμαστε κοντά σας. Γεια σας.

0: τραγουδάρα είναι αυτή. Κάθε φορά θέλω να την ακούω, κάθε φορά θέλω να την βάζω στην εκπομπή. Δεν θα το κάνω συνέχεια, αλλά πραγματικά το λατρεύω. Καλησπέρα, έτσι με ωραία ρομαντική διάθεση και χαλαρή σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Είμαστε λίγο μετά τις 3 εδώ στον Αλφα Radio 989. Βίκη Καρατζαφέρη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα για την επόμενη ώρα με Ορέστη Παπά, υπεύθυνο για τη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας όμως είναι και ο Acno Fix Foam, ένα αφρός καθαρισμού για λιπαρή επιδερμίδα με τάση ακμής που βοηθάει να φύγει το περιττό σμίγμα, άρα να βελτιωθεί η εικόνα του δέρματος και η υγεία του δέρματος. Και επίσης μαζί μας είναι και το Trebon Honey, ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες χάρη στο μέλι και στο εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που περιέχει, το οποίο συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα και είναι κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών. Αυτό τώρα είναι κάτι που τέτοιες μέρες που έχουν ήδη αρχίσει και υπάρχουν οι οσούλες και κρυολογήματα, καλό είναι να μην λείπει από κανενός το φαρμακείο. Και κάπως έτσι καλωσορίζω την πρώτη μας προσκεκλημένη, είναι η κυρία Αγνή Μαριακάκη, ψυχολόγος και κοινωνική ερευνήτρια, και θα κουβεντιάσουμε ένα θέμα που θεωρώ ότι αγγίζει λιγότερο ή περισσότερο όλους μας. Τι μπορούμε να κάνουμε με το οικονομικό άγχος και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, κυρία Μαριακάκη, την απογοήτευσή μας όταν δυσκολευόμαστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καρατζαφέρη. Χαίρομαι που βάζετε αυτό το θέμα στο τραπέζι, γιατί νομίζω να συζητείτε πάρα πολύ λίγο σε ό,τι αφορά στο πώς το αντιμετωπίζουμε, γιατί το συζητάμε όλοι,
0: ναι,
1: ως προς το πόσο μας προβληματίζει. Αλλά το δύσκολο είναι ότι δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε πολύ συχνά.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα πάγιο θέμα, δηλαδή δεν είναι τωρινό. Ανέκαθεν στα χρόνια υπήρχαν άνθρωποι, δεν εννοώ για το γενικό κανόνα, πάντα όμως υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που πραγματικά δυσκολεύονται και βιώνουν ακόμα μεγαλύτερο οικονομικό άγχος. Πάμε λοιπόν να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να ανακουφιστούμε στην καθημερινότητά μας, γιατί πολλές φορές πράγματι δεν μπορούμε πρακτικά να κάνουμε κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να κάνουμε και 2 και 3 δουλειές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί μπορούμε. Οπότε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό?
1: Πολύ ωραία, κυρία Καρατζαφέρη. Θέλω να βάλω στην συζήτησή μας 2 παραμέτρους που ουσιαστικά θα μας βοηθήσουν να σκεφτούμε πάνω στο οικονομικό άγχος. Η μία παράμετρος είναι ότι προοδευτικά βλέπουμε μια οικονομική πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και έχει να κάνει και με τον πληθωρισμό, τη λεγόμενη ακρίβεια, αλλά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι προοδευτικά όντως θα μας είναι όλο και πιο δύσκολο να κρατήσουμε το επίπεδο της ζωής μας, των εσόδων μας, ανάλογο με πολλών ανθρώπων που θα κατοικούν πλέον δίπλα μας, που ίσως έρχονται από το εξωτερικό, που ίσως αγοράζουν τις χρυσές βίζα, που ίσως έχουν πολύ καλύτερο τρόπο ζωής και επίπεδο ζωής από μας, γιατί έχουν άλλες πηγές εισοδημάτων από άλλες χώρες ή οτιδήποτε. Και αυτό από μόνο του είναι κάτι ιδιαίτερα απογοητευτικό. Η μία παράμετρος είναι αυτή. Η δεύτερη παράμετρος είναι η εξής. Και εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται και η λύση στο τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το άγχος μας. Στο ότι δηλαδή προοδευτικά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, τα κριτήρια και οι απαιτήσεις μας για το τι είναι μια καλή ζωή έχουν αλλάξει άρδιν από των γονέων μας. Δηλαδή έχουμε πολλές περισσότερες απαιτήσεις για τη ζωή μας, και αυτό που θεωρούμε και λέμε είμαι φτωχός, αν το άκουγαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας θα έλεγαν «μα τι λες τώρα».
0: Ναι.
1: Θα μου πει κανείς «εντάξει, αλλά η ζωή προχώρησε από τους παππούδες μας, η ζωή εξελίχθηκε από τους παππούδες μας». Έλα όμως που αντίστοιχα εξελίχθηκε και το δικό μας άγχος και το ότι αντίστοιχα αισθανόμαστε εσωτερική υποχρέωση να έχουμε καλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο σπίτι, καλύτερα όλα. Γιατί τα κοινωνικά δίκτυα μας τροφοδοτούν σε καθημερινή βάση με πολύ εύγλωτα σινιάλα και σύμβολα πλούτου που αισθανόμαστε ότι θα έπρεπε και εμείς να τα απολαμβάνουμε, και αν δεν τα απολαμβάνουμε, τότε πάει, κάτι δεν πάει καλά.
0: Είναι δηλαδή η αίσθηση της ψεύτικης στέρησης ουσιαστικά αυτό, που συζητάτε,
1: έτσι. Κυρία Καρατζαφέρη, τέλεια το είπατε. Προσοχή, εγώ δεν θέλω να πω σε κανέναν, ούτε στον εαυτό μου, ξέρεις, κάτσε με αυτά που έχεις, πες δόξα τω Θεώ και μην παραπονιέσαι. Δεν είναι αυτό που θέλω να πω στον κόσμο καθόλου, αλλά θα πρέπει να βρούμε το μέτρο της επάρκειας, θεωρώ, γιατί μέσα από την οικονομική επάρκεια, όποια και αν είναι τα οικονομικά μας, αντί να νιώθουμε αυτή, όπως την είπατε, την ψευδοστέρηση, εάν συνειδητοποιούμε ότι στα βασικά πατάμε γερά, μπορούμε να έχουμε το ψυχικό σθένος, την ψυχική ψυχραιμία, να διεκδικήσουμε και το καλύτερο, χωρίς να χάνουμε τη ζωή μας νιώθοντας ότι φεύγει μέσα από τα χέρια μας, επειδή δεν μπορούμε να πάμε στην Παταγωνία, επί παραδείγματος.
0: Ναι, τι ωραία θα ήταν να πάμε στην Παταγωνία, ερίστε παρόντο.
1: Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, βέβαια.
0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, νομίζω, κυρία Μαριακά, και εσείς το ξέρετε και καλύτερα λόγω της ιδιότητάς σας, είναι το γεγονός ότι πέρα από το ότι όντως βομβαρδιζόμαστε και υπάρχει αυτή η πληροφορία και αυτή και η φιλοδοξία, που θεωρώ ότι είναι και θεμητή, το να θέλεις να προσφέρεις στην οικογένειά σου ακριβώς τα καλύτερα. Έχουμε λίγο, νομίζω, τουλάχιστον εμείς οι παλαιότεροι, γαλουχηθεί με την νοοτροπία ότι το κλασικό αυτό που λέμε, κοίτα τα χειρότερα, υπάρχουν πάντα και χειρότερα. Δεν έχει βρεθεί όμως κάποιος να πει, υπάρχουν και τα καλύτερα. Κοίτα ψηλά και προσπάθησε, διαχειριζόμενος τις εκάστοτε καταστάσεις και συνθήκες, να φτάσεις εκεί που θέλεις. Και νομίζω ότι είναι αυτό ίσως που μας παγιδεύει και νιώθουμε έτσι περαιτέρω μεγαλύτερο στον οικονομικό άγχος. Αυτό νομίζω ότι είναι μια παράμετρος που το επιτείνει.
1: Ναι.
0: Οπότε, δώστε μας κάποιους τρόπους.
1: Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Βέβαια. Θα πω κάτι πάνω σε αυτό και θα είμαι πολύ αυστηρή. Εγώ θεωρώ, και θεωρώ ότι το κρίνω αρκετά, με αρκετή διάβγεια, θεωρώ ότι ζούμε στην εποχή που προσφέρει τις περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ άλλοτε για να καλυτερέψει κάποιος τα οικονομικά του. Ειλικρινά το πιστεύω. Όμως με το εξής κόστος: για να μπορέσει κανείς να τα καλυτερέψει τα οικονομικά του, θα πρέπει να ξεβολευτεί περισσότερο από ποτέ πριν. Οι γονείς μας δηλαδή, ανά περιόδους, έπαιρναν μια αύξηση, έπαιρναν μια προαγωγή. Εμείς τα έχουμε ξεχάσει αυτά.
0: Ναι.
1: Εάν θέλεις λοιπόν να βελτιώσεις τη ζωή σου πλέον, θα πρέπει να μάθεις καινούργιες δεξιότητες, να αντέξεις να κάνεις σοβαρές αλλαγές στη ζωή σου χωρίς να ξέρεις πόσο εύκολα θα σου βγουν, να μπορείς
0: να πάρεις το ρίσκο, δηλαδή
1: να πάρεις ένα ρίσκο, όχι μόνο να κάνεις το λεγόμενο re-skilling, δηλαδή να μάθεις καινούργιες δεξιότητες για να είσαι πιο πολύτιμος στην αγορά. Θα πρέπει να ζήσεις και λίγο σε μια βεβαιότητα. Δηλαδή σήμερα γκρινιάζει κάποιος, είμαι στην τάδε δουλειά, δεν παίρνω αρκετά, αλλά μέσα του μετά υποκύπτει στις σπιρήνες που του λένε, άμα δεν θα βρεις πουθενά καλύτερα, δεν θα κάνεις τίποτα καλύτερο, δεν υπάρχουν ευκαιρίες, η αγορά είναι δύσκολη. Και ισχύουν όλα αυτά. Αλλά αν εξελίξεις τον εαυτό σου πράγμα, όχι απλό ή εύκολο, αλλά οπωσδήποτε πιο εφικτό από ποτέ πριν, ίσως να μπορέσεις να κάνεις αυτή την έξοδο του μεσολογγίου και να βρεις το κάτι καλύτερο που θέλεις.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει αυτό το κόστος. Εμείς σαν τυπικοί Έλληνες, θα το πω αυτό, θεωρούμε ότι κάποιος μας χρωστάει για να πάμε καλύτερα. Δεν μας χρωστάει κανείς, δεν μας χρωστάει ο προϊστάμενος. Αυτός θα κάνει τη δουλειά του πάντα. Οι προϊστάμενοι θα έχουν πάντα την ίδια ψυχολογία. Δεν μας χρωστάει η εταιρεία στην οποία δουλεύουμε. Αυτή πάντα θα κοιτάξει το δικό της κέρδος και όχι το δικό μας. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε, πώς θα βγούμε από τη ζώνη της άνεσης για να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Και ασφαλώς δεν είναι εύκολο. Αλλά γιατί δεν είναι εύκολο? Γιατί φοράμε παροπίδες. Παροπίδες που λένε δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ωραία, αν δεν γίνεται και το πάρεις απόφαση ότι αυτό είναι το σκηνικό, μάθε να ζεις με αυτό, με όποια επάρκεια μπορείς να προσφέρεις στον εαυτό σου και χωρίς αυτή τη μόνιμη μυρμυριά και γκρίνια που μας χαρακτηρίζει σε τεράστιο βαθμό.
0: Κυρία Μαριακάκη, η αλήθεια είναι βέβαια ότι όσο και να βελτιώνεις τη ζωή σου και να κάνεις και το reskilling που μας λέτε, πάντα θα φτάνεις έχοντας αυτή την αίσθηση της ψεύτικης στέρησης, γιατί πάντα θα θέλεις μεγαλύτερο πάπλωμα για να φτάνει να καλύπτει τα πόδια. Πώς το λέει ο λαός, δεν φτάνω μέχρι εκεί που με καλύπτει στα πόδια το πάπλωμα. Θα θέλω να μου πείτε λοιπόν τρόπους να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό άγχος πρακτικούς καθημερινούς αμέσως μετά τη γρήγορη διακοπή. Μείνετε μαζί μας.
1: Βεβαίως.

0: Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
2: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
6: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
5: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όποιος δεν έχει βιώσει σε κάποια περίοδο τουλάχιστον της ζωής του οικονομικό άγχος, να σηκώσει το χέρι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, ασχέτως σε ποιο επίπεδο οικονομικό βρίσκεται, που να μην το έχει αντιμετωπίσει. Δυστυχώς όμως υπάρχουν άνθρωποι που το βιώνουν καθημερινά και επί σειρά ετών, και αυτό είναι πολύ βασανιστικό, γιατί και αυτό από μόνο του είναι μια παράμετρος που σίγουρα αλλοιώνει την καθημερινή ποιότητα της ζωής του. Συζητάμε για το θέμα με την κυρία Αγνή Μαριακάκη, ψυχολόγο και κοινωνική ερευνήτρια. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, κυρία Μαριακάκη, από την εμπειρία σας, αν υπάρχουν τρόποι, κάποια έξυπνα tips, να το πω έτσι, όπως μας αρέσει να τα λέμε σε εμάς τους δημοσιογράφους, που να μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε μια πιο έξυπνη διαχείριση, που προφανώς φαντάζομαι δεν θα λύσει άμεσα τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον δεν θα αισθανόμαστε σαν κατάδικοι στην καθημερινότητά μας. Και να μάθουμε και να εκτιμάμε κάποια στιγμή και αυτά που έχουμε, γιατί το ότι έχουμε, ας πούμε, την υγεία μας, γιατί για φανταστείτε ένας άνθρωπος να είναι σε οικονομική δυνότητα και να αντιμετωπίζει και κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, είτε να μην έχει σπίτι, είτε να μην μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά του να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα συνοδά προβλήματα με αυτή την αντιμετώπιση και αυτή τη διαχείριση.
7: Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα προτείνω τρία βήματα, ας τα ονομάσω κιόλας, ιεραρχώ, πιστεύω, στοχάζομαι αλλιώς. Mm-hmm. Τρία πράγματα. Ξεκινώ από το ιεραρχώ για να μπορέσω να βρω την άκρη με οποιοδήποτε οικονομικό πρόβλημα, και όποιος σου χρωστάει ένα δάνειο, όποιος βρίσκεται εκτός δουλειάς άνεργος, όποιος βρίσκεται να πιάνει, να προσπαθεί να πηγαίνει σε συνεντεύξεις και να βλέπει παντού πόρτες κλειστές, το ξέρει πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολη μπορεί να είναι αυτή η περίοδος.
1: Πολύ,
7: πολύ. Λοιπόν, το πρώτο μας βήμα είναι το ιεραρχό. Ιεραρχώ ποια είναι τα βασικά. Ποια είναι τα βασικά? Το ότι αναπνέω ακόμα, το ότι έχω την υγεία μου, και το ότι στα βασικά μου αυτή τη στιγμή σήμερα είμαι οκ. Okay. Δηλαδή έχω ένα ταβάνι πάνω από το κεφάλι μου και έχω να φάω. Mm-hmm. Σήμερα. Θα μου πεις, μα τώρα είναι αυτό που λέγαμε πριν, τώρα τα χειρότερα σε σκεφτόμαστε. Όχι, αυτά είναι τα βασικά, δεν είναι τα χειρότερα. Αυτά είναι τα βασικά. Όταν τα έχω τα βασικά και τα θυμίσω στον εαυτό μου, μπορώ να βρω την ψυχραιμία μου, γιατί μόνο με ψυχραιμία μπορώ να αντιμετωπίσω το επερχόμενο. Μόνο με ψυχραιμία. Λοιπόν, αυτό είναι το ιεραρχό. Έχω τα βασικά. ανέχονται βασικά, που είναι μια βασική υγεία και ένα βασικό επιβιώνω σήμερα, αποκτώ την ψυχραιμία μου για να πάω στο επόμενο βήμα που είναι το πιστεύω. Χωρίς να έχω πίστη στον εαυτό μου δεν γίνεται να τα βγάλω πέρα. Και εδώ το tip, όπως μου ζητήσατε κυρία Καρατζαφέρη, είναι αυτό που ονομάζω ψυχικό ημερολόγιο. Δηλαδή μου έχουν ξανασυμβεί δύσκολα, τα έχω καταφέρει. Δηλαδή όταν γυρίσω πίσω και θυμηθώ πόσες αντικσοότητες αντιμετώπισα και τα έβγαλα πέρα, όταν το συλλογιστώ αυτό, τότε μπορώ να χαλιβδώσω την ψυχή μου απέναντι σε αυτό που αντιμετωπίζω. Άρα ψυχικό ημερολόγιο. Να θυμηθώ τότε που, τότε που έγινε εκείνο και τα κατάφερα, τότε που έγινε το άλλο και τελικά πέρασε, ή το τρίτο και το άντεξα. Μπορεί να μην πέρασε, αλλά εν πάση περιπτώσει το άντεξα. Και το αμέσως επόμενο είναι το στοχάζομαι αλλιώς. Δηλαδή, η ερώτηση που χρειάζεται να κάνω στον εαυτό μου δεν είναι σκέτο το στοχάζομαι, δηλαδή πω πω, τι τραβάω, πόσο δύσκολο είναι.
1: Να μην κλαίγομαι, το στοχάζομαι δεν είναι κλαίγομαι.
7: Γιατί όμως, γιατί ο εγκέφαλος κλειδώνει, κατεβάζει ρολά. Τη στιγμή που αρχίζω να κλαίγομαι, δηλαδή θα καταστραφώ, θα πάμε στο βρόντο, τόσες προσπάθειες έχω κάνει και δεν βγαίνει τίποτα, είμαι χάλια, δεν γίνεται τίποτα. Αν αρχίσω αυτό, ο εγκέφαλος ειλικρινά κατεβάζει τα ρολά για να με προστατέψει από το βάρος αυτών των συναισθημάτων και ξαφνικά νιώθω εγκλωβισμένος, χωρίς να βλέπω πουθενά λύση. Δεν βλέπω πουθενά λύση. Άρα η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βγω από αυτό το φαυλοκύκλο και να στοχαστώ αλλιώς. Δηλαδή, αφενός να πάρω λίγη απόσταση από το πρόβλημα. Τι θα πει λίγη απόσταση? Να μπω σε μια δράση που θα μπορέσει να με ισορροπήσει κατά ένα τρόπο. Δράση που θα με ισορροπήσει. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ το εξής. Να μαγειρέψω, να καθαρίσω, να φτιάξω τα ντουλάπια μου, να απασχοληθεί αλλού το μυαλό μου για να μπορέσω να βρω λίγο καλύτερα την άκρη μου.
1: Η οργάνωση αυτή πόσο εύκολη είναι, κυρία Μαριακάκη? Γιατί μπορεί κάποιος να πει, α, καλά στα λόγια, ξέρω κι εγώ, είναι εύκολο.
7: Αυτό το στα λόγια είναι όλα εύκολα. Είναι η αγαπημένη μας δικαιολογία για να μην κάνουμε ποτέ τίποτα. Α, δεν είναι εύκολο, δεν κάνω τίποτα. Φυσικά δεν είναι εύκολο. Αν ήταν εύκολο, δεν το έχεις κάνει ήδη. Εννοείται, δεν εννοείται.
1: Σωστό.
7: Δεν εννοείται. Μα φυσικά δεν το έχεις κάνει. Μπες στη δράση για να κάψεις όλη την αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη του άγχους, η κορτιζόλη του άγχους, πρέπει να καεί για να μπορέσεις να ανακτήσεις την ψυχραιμία σου και να είσαι καλά. Λοιπόν, πώς θα το κάνεις αυτό? Θα πρέπει να κάνεις λίγο δράση και μετά να μπεις σε μία δράση, εννοώ.
1: Ναι.
7: Και κατόπιν είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού κάνεις αυτή την κίνηση, να μπορέσεις στη συνέχεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπορέσεις στη συνέχεια να κάνεις διαφορετικές ερωτήσεις στον εαυτό σου. Δηλαδή, πώς αλλιώς μπορώ να σκεφτώ για το πρόβλημα που με απασχολεί? Τι διαφορετικό, τι δεν έχω σκεφτεί για αυτό το οικονομικό πρόβλημα?
1: Ναι.
7: Θα πεις, α, δεν γίνεται, τα έχω εγώ σκεφτεί όλα ήδη. Τα έχω σκεφτεί όλα ήδη. Αυτό θα πεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν τα έχεις σκεφτεί όλα. Έχεις σκεφτεί τα προφανή. Σε κάθε οικονομικό θέμα υπάρχει και η μη προφανής διέξοδος ή αντιμετώπιση, η οποία θα σε βοηθήσει πάρα πολύ να τη σκεφτείς. Μερικές φορές είναι να το πάρεις απόφαση. Είναι απλά να το πάρεις απόφαση.
1: Ναι.
7: Αλλά ό,τι και να είναι, να πάρεις απόφαση ότι πρέπει να περιμένεις.
1: Mm-hmm.
7: Να πάρεις απόφαση ότι χρειάζεται να κάνεις βήματα που δεν είναι ευχάριστα. Ό,τι και αν είναι, δώσε την ευκαιρία στον εαυτό σου να τα κάνει με μια κάποια ψυχραιμία, αν μη τι άλλο.
1: Άρα είναι, το κλειδί είναι σε κάθε περίπτωση η ψυχραιμία και τα τρία βήματα είναι το ιεραρχώ, πιστεύω και στοχάζομαι αλλιώς. Εκεί πρέπει να κινηθούμε.
7: Αλλιώς.
1: Αυτό μπορεί το να πιστεύουμε... καλλιεργηθεί από ό,τι καταλαβαίνω, κυρία Μαριακάκη.
7: Ναι, αλλιώς μας παίρνει από κάτω και χάνουμε τη ζωή μας. μας παίρνει από κάτω. Και δεν είναι ότι τη χάνουμε τη ζωή μας επειδή μας νιώθουμε χάλια. Είναι ότι δεν βλέπουμε τη διέξοδο που είναι σχεδόν μπροστά στα μάτια μας. Δεν θα τη δούμε ποτέ την πόρτα να βγούμε.
1: Η αλήθεια είναι, άμα δεν έχουμε ψυχραιμία, όντως αυτό μπορεί να συμβεί. Ναι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, το θέμα είναι ότι αν όντως αυτά μπορούν να είναι τακτικές που μπορούν να μπορούμε να τις εξελίξουμε και να τις βελτιώσουμε, τότε είναι πάρα πολύ πιθανό όντως να καταφέρουμε να φτάσουμε εκεί που συζητάμε.
7: Ακριβώς, γιατί η ψυχραιμία χαλιδώνει και τη θέληση αλλά και τη σκέψη για να δράσουμε λίγο διαφορετικά, θα έλεγα.
1: Πάντως και το κομμάτι του ιεραρχώ θεωρώ ότι που είναι το πρώτο βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να θυμηθούμε άλλες αντίστοιχες καταστάσεις, γιατί η ζωή δυστυχώς ή ευτυχώς επιφυλάσσει για όλους μας δοκιμασίες, πώς τα είχαμε καταφέρει τότε που. Οπότε αυτό να μας δώσει το έναυσμα να μπορούμε να μπούμε σε μια λογική και να σκεφτούμε ότι εντάξει, σε αυτή τη φάση υπάρχει αυτή η κατάσταση, αλλά τα έχω καταφέρει και από άλλες φορές πολύ καλύτερα. Ακριβώς. Και θα τα καταφέρω και τώρα. Το να κουβεντιάζουμε με ειδικούς ψυχικής υγείας, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Μαριακάκη, είναι κάτι που μας βοηθάει στο κομμάτι αυτό?
7: Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας, ειδικά όταν καταλαβαίνουμε ότι μας έχει ξεφύγει από τα χέρια το παιχνίδι, μας έχει πάρει από κάτω και δεν βλέπουμε καθόλου φως. Δεν είναι καλός σύμβουλος το να λες δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, είμαι χαμένος, όλα είναι τελειωμένα. Αυτό δεν είναι καλός σύμβουλος για κανέναν. Οπότε ένας ειδικός θα καθίσει δίπλα σου και με πολύ μεγάλη προσοχή θα σε στηρίξει να ξαναβρεις τον εαυτό σου, να ξαναελπίσεις και να ξαναπροσπαθήσεις για πράγματα. Φυσικά, το οικονομικό κομμάτι εννοείται ότι είναι από τα πιο δύσκολα να τα αντιμετωπίσει κανείς. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι είναι κάτι απλό ή εύκολο. Σε καμία περίπτωση. Εγώ πρώτη το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Αλλά αυτό που λέω είναι ότι μία ζωή την έχουμε και δεν μπορούμε να τη χαρίσουμε στο άγχος μας. Δεν γίνεται να τη χαρίσουμε στο άγχος μας. Θα πρέπει να μπορέσουμε εμείς να κυριαρχήσουμε πάνω στο άγχος μας και να βελτιώσουμε τη ζωή μας με όποιο τρόπο είναι εφικτό κάθε φορά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαριακάκη. Να είστε καλά.
7: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, κυρία Καρατσεφέρη.
1: Επίσης.
7: Έγινε. Γεια χαρά.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε και τώρα καλωσορίζουμε τον κύριο Φραγκίσκο Γονιδάκη, καθηγητή ψυχιατρικής ψυχοθεραπείας του ΕΚΠΑ. Τι κάνετε, κύριε Γονιδάκη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Ο λόγος που θέλω να μιλήσουμε είναι γιατί θα ήθελα να μας εξηγήσετε με απλό και σαφή τρόπο πώς μπορεί κάποιος, εφόσον αποφασίσει ότι θέλει να μπει σε αυτό το μακρύ ταξίδι της ψυχοθεραπείας, να επιλέξει τον κατάλληλο ειδικό. Ακούμε διάφορα, έχουν γίνει διάφορα στα χρόνια, με την επικαιρότητα πολλής κόσμος έχει αγχωθεί και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να έχουμε κάποιες κατευθύνσεις για το πώς μπορούμε τρόπον την όχι ακριβώς να ελέγξουμε, αλλά να εμπιστευθούμε τον άνθρωπο με τον οποίο θα μιλήσουμε για θέματα ψυχής που θα μας κάνουν να νιώσουμε καλύτερα και να είμαστε γενικότερα καλύτερα.
8: Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα το οποίο θέτεται και δυστυχώς δεν έχει μια εύκολη απάντηση. Θα μου επιτρέψετε να το πάρω από πολύ μακριά. Πρόσφατα κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο σε διαβούλευση για να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για την ψυχοθεραπεία, το οποίο είναι ένα συμβουλευτικό όργανο προς το ΚΕΣΥ και τον Υπουργό Υγείας, που θα βοηθήσει κάποια στιγμή στο μέλλον να υπάρχουν ξεκάθαρα τρία βασικά θέματα τα οποία στη χώρα μας είναι ανοιχτά όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση από την πολιτεία. Πρώτο είναι ποιος μπορεί να εκπαιδευτεί για να γίνει ψυχοθεραπευτής.
1: Ναι.
8: Όταν πάτε σε ένα ιατρείο, ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να έχει ανερτημένο μέσα στο γραφείο του το πτυχίο του, αν έχει κάποιο μεταπτυχιακό τίτλο, και την άδεια άσκηση επαγγέλματος στην ειδικότητά του. Παλιά υπήρχε και αυτό το νόμιμο ιατρείο που βάζαμε έξω στην πόρτα από τον ιατρικό σύλλογο, αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο όργανο το οποίο έχει ελέγξει ότι εγώ είμαι γιατρός, ότι εγώ έχω ειδικευτεί στην ψυχιατρική και ότι μπορώ να ασκώ το επάγγελμα του ψυχιάτρου. Κάτι τέτοιο στην ψυχοθεραπεία δεν υπάρχει.
9: Άρα, δηλαδή μπορεί ο καθένας άνθρωπος να αποφασίσει και να πει ότι κάνει είναι ψυχοθεραπευτής ενώ δεν είναι.
8: Μπορεί ο καθένας να εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία, αυτό είναι το ερώτημα, ή πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πτυχίο σε συγκεκριμένα πεδία της επιστήμης της υγείας και της ψυχικής υγείας. Δηλαδή στο στενό ορισμό του οι ψυχίατροι, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργία με ένα ερωτηματικό, ίσως είναι υποσυζήτηση αυτό, μπορούν να εκπαιδευτούν σε ψυχοθεραπεία. Υπάρχουν όμως εκπαιδευτικά κέντρα, και εδώ πάμε στο δεύτερο, στο οποίο μπορεί να εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία οποιοδήποτε, ακόμα και αν το βασικό του πτυχίο είναι στα οικονομικά.
9: Και πώς μπορεί να ειδικευθεί σε αυτό, δηλαδή είναι κάποια σεμινάρια ολιγόμηνα, ας πούμε?
8: Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα λοιπόν είναι πού γίνεται η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, πώς πρέπει να είναι οργανωμένο νομικά και πρακτικά και λειτουργικά ένα κέντρο που εκπαιδεύει στην ψυχοθεραπεία. Είναι κέντρο διαδίου μάθησης, πρέπει να είναι το πανεπιστήμιο, πρέπει να είναι κάποιοι άλλοι φορείς, επιστημονικοί, μη κερδοσκοπικοί. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη αυτή τη στιγμή απάντηση από την επίσημη πολιτεία. Και ποια είναι τα κριτήρια, δηλαδή τι εννοούμε όταν λέμε κριτήρια? Όπως είπατε, πόσο καιρό, ποια πράγματα πρέπει να μάθει κανένας, αν πρέπει να κάνει ο ίδιος ψυχοθεραπεία ή όχι, αν πρέπει να έχει δει, να έχει εποπτεία σε 2, 3, 4, 10 περιστατικά για να μπορέσει, ας πούμε, να πούμε ότι είναι ψυχοθεραπευτής. Και επίσης, εάν υπάρχουν κάποιες ειδικοί παράμετροι ανάλογα με το είδος της ψυχοθεραπείας. Δηλαδή η συστημική θεραπεία έχει κάποιους ειδικούς παραμέτρους, η συμπεριφορική θεραπεία κάποιους άλλους, η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία κάποιους άλλους παραμέτρους, ώστε να είναι σεβαστό η ιδιαιτερότητα της κάθε σχολής ψυχοθεραπείας. Αυτό αυτή τη στιγμή δεν είναι καθορισμένο, καθορίζεται σε ατομικό επίπεδο από τον κάθε φορέα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ορισμένοι από αυτούς είναι ομολογουμένος με πολύ μεγάλη επιστημονικότητα και προσπάθεια και αυστηρότητα. Κάποιοι φορείς εκπαιδεύουν τους ψυχοθεραπευτές που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα. Κάποιοι φορείς λοιπόν ακολουθούν κάποια ευρωπαϊκά στάνταρ ευρωπαϊκών επιστημονικών εταιριών, αλλά δεν είναι κανείς υποχρεωμένος, ο οποίος φτιάχνει έναν εκπαιδευτικό φορέα, να ακολουθεί οποιαδήποτε στάνταρ, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και αυτό το πράγμα θεωρείται ότι είναι OK αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο νόμος.
9: Δεν υπάρχει προστασία ότι, ουσιαστικά του επαγγέλματος.
8: Ναι, δεν μπορεί να είναι διετής η εκπαίδευση, πρέπει να είναι τετραετής.
9: Ναι.
8: Τα γενικότερα στάνταρ μιλάνε στην Ευρώπη για τουλάχιστον 4 χρόνια εκπαίδευση, για θεωρητική εκπαίδευση που πρέπει να είναι κάποιες ώρες και για ανάληψη περιστατικών με εποπτεία. Αυτά τα τρία υπάρχουν στους περισσότερους ευρωπαϊκούς φορείς που είναι ομπρέλες των εθνικών φορέων, ας πούμε, εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία. Αλλά αυτό δεν είναι θεσμοθετημένο στην Ελλάδα. Σας
9: ναι, το κατάλαβα. Αυτό είναι σαφές. Θέλω να μου εξηγήσετε, επειδή αναφερθήκατε πριν σε συστημική προσέγγιση, ποια είναι λοιπόν αυτά τα βασικά είδη προσέγγισης και τι πρέπει να ξέρει ο απλός κόσμος προκειμένου να επιλέξει τον ειδικό με βάση αυτό? Έχει να κάνει με τη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, δηλαδή για παράδειγμα αν έχει πολύ άγχος ή αν έχει περάσει ένα πένθος ή αν έχει κάποιο παιδικό τραύμα? Αυτό είναι που καθορίζει το είδος της προσέγγισης, ή όλες οι προσεγγίσεις εξετάζουν τα ίδια θέματα απλά μέσα από μια διαφορετική οδό?
8: Εδώ θα πάμε πάλι λίγο στον ορισμό της ψυχοθεραπείας και στον ορισμό που εφαρμόζεται η ψυχοθεραπεία. Γιατί η ψυχοθεραπεία αλληλοκαλύπτεται σε ορισμένα σημεία με τη συμβουλευτική, που είναι μια άλλη μορφή υποστήριξης ανθρώπων που έχουν δυσκολίες, που δεν είναι ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Και με αυτό που έχει γίνει, αν θέλετε, μόδα τον τελευταίο καιρό στη χώρα μας, το life coaching, το οποίο θυμίζει μάλλον, χωρίς να είμαι ειδικός πάνω σε αυτό το θέμα της υποστήριξης, θυμίζει περισσότερο τη συμβουλευτική. Η ψυχοθεραπεία λοιπόν στο στενό της ορισμό είναι μια θεραπευτική μέθοδος που απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας. Στον ευρύτερο ορισμό της όμως είναι μια μορφή αυτογνωσίας, αυτοβελτίωσης και διαχείρισης καταστάσεων στη ζωή του ανθρώπου με έναν πιο επιδέξιο τρόπο, που αυτές οι καταστάσεις δεν είναι απαραίτητο ψυχική γνώση. Άρα εξαρτάται από ποιον ορισμό δεχόμαστε. Επειδή εγώ είμαι ψυχίατρος, θα σας πω λίγο το πιο στενό ορισμό, δηλαδή mm-hmm. την ψυχοθεραπεία, όταν τη χρησιμοποιούμε για τη θεραπεία μιας ψυχικής διαταραχής και μια ψυχικής νόσου. Ναι, εκεί, ανάλογα με το είδος της ψυχοθεραπείας, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ποια ψυχοθεραπεία είναι πιο αποτελεσματική που, και υπάρχουν και οδηγίες, κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες σε ορισμένα κράτη εκδίδονται από ανεξάρτητους δημόσιους φορείς, που εκδίδουν τα guidelines, δηλαδή τις οδηγίες, ότι για αυτή την κατάσταση καλό είναι να επιλέξετε αυτή και αυτή την ψυχοθεραπεία, γιατί τα επιστημονικά δεδομένα μέχρι στιγμής δείχνουν ότι αυτή η ψυχοθεραπεία είναι αποτελεσματική.
9: Άρα και ρόλο και ο Πάσχων για να επιλέξει τον τρόπο της προσέγγισης που θα αγγίξει τα θέματα. Αυτό καταλαβαίνω με αυτό που μου λέτε.
8: Να σας πω ένα παράδειγμα και να γυρίσουμε μετά στους Πάσχοντες, γιατί αυτό είναι και το πιο σημαντικό για να ενημερωθεί το κοινό. Εάν ας πούμε πάσχω από διαταραχή πανικού, που είναι αρκετά συχνή η διαταραχή.
9: Όλες η κρίση πανικού είναι η διαταραχή πανικού.
8: Η κρίση πανικού είναι ένα γεγονός. Όταν συμβαίνουν πολύ συχνά οι κρίσεις πανικού, τότε πάσχω από διαταραχή πανικού. Κρίση πανικού παθαίνουν πολλοί άνθρωποι, mm-hmm. αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό νόσος. Μπορεί να συμβεί, να αισθανθούμε πολύ άσχημα, να περάσει, να μην ξανασυμβεί ποτέ. Ή να συμβεί μετά από 4-5 χρόνια. Η διαταραχή πανικού όμως έχει μια επαναλαμβανόμενη κρίση πανικού mm-hmm. μέσα στην εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ διαταρακτική για τη ζωή του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος αρχίζει να φοβάται ή ζει mm-hmm. σε μια κατάσταση έντονο άγχος και θέλει οπωσδήποτε αντιμετώπιση. Η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης για τη διαταραχή πανικού είναι η ψυχοθεραπεία. Από τις ψυχοθεραπείες, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία θεωρείται η χρυσή επιλογή, δηλαδή η πρώτη επιλογή που πρέπει να έχουμε, γιατί έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματική στη διαταραχή πανικού. Δεν είναι η μόνη, αλλά εάν ένας άνθρωπος έχει πάθει διαταραχή πανικού αυτή τη στιγμή, καλό θα είναι να ξεκινήσει με γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Αν αυτό δεν δουλεύει ή είναι σε ένα μικρό μέρος που δεν υπάρχει κάποιος που να είναι εκπαιδευμένος σε γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, πάμε στην επιλογή 2 ή στην επιλογή 3. Όταν έρχομαι λοιπόν εγώ που έχω διαταραχή πανικού, εγώ θα απευθυνθώ σε έναν ενδοκρινολόγο, σε έναν παθολόγο, σε έναν καρδιολόγο πολύ συχνά, σε έναν ψυχολόγο ή σε έναν ψυχίατρο. Εάν ακολουθούμε τις οδηγίες, τότε ο ειδικός της υγείας ή της ψυχικής υγείας οφείλει να με παραπέμψει για να κάνω γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Αυτό στη χώρα μας δεν είναι καθολική πρακτική.
9: Ναι. Δηλαδή, πρέπει να γνωρίζει καταρχάς ο άνθρωπος, ο γιατρός της άλλης ειδικότητας αυτά που συζητάμε για να κάνει την παραπομπή, έτσι δεν είναι?
8: Ναι, αυτό έχετε δίκιο. Δεν μπορεί κανένας να έχει όλη αυτή την επίγνωση, αν και μπορεί να βρει πια την πληροφορία στο ίντερνετ, αλλά σίγουρα οφείλει να το γνωρίζει ο ψυχίατρος. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν κάνει ψυχοθεραπεία και πρόκειται να παραπέμψει τον ασθενή.
9: Ο ψυχίατρος νομίζω είναι εκ των ονού κάνευ. Λόγω ειδικότητας. Θέλω να πω, το περιμένουμε αυτό. Το θεωρούμε αυτονόητο ότι ο ψυχίατρος θα ξέρει. Απλά επειδή αναφέρατε και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, είπατε ότι μπορεί να πάει σε ενδοκρινολόγο, μπορεί να πάει σε καρδιολόγο. Για εκείνους είπα ότι δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να ξέρουν πώς να κάνουν την παραπομπή. Ο ψυχίατρος θεωρώ αυτονόητο ότι θα ξέρει και θα παραπέμψει τον πάσχοντα.
8: Αλλά πολλές φορές αυτό που γίνεται είναι ότι παραπέμπονται σε διάφορες μορφές ψυχοθεραπείας που δεν έχουν αποδείξει ή δεν έχουμε ενδείξεις ότι είναι αποτελεσματικές για την ψυχική νόσο, επί της βάσης του με ποιον συνεργάζομαι, ποιος είναι κοντά μου, ποιον βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό είναι επιλογή που κάνει ο ίδιος ο θεραπευόμενος. Ποιον βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα, ποιον άκουσα ότι είναι καλός, και όχι με τη βάση του να επιλέξω τη σωστή μέθοδο και μετά να βρω και έναν θεραπευτή που
10: μου τον έχουν συστήσει ότι θα μπορούσε να με βοηθήσει, που όμως υπηρετεί αυτή τη συγκεκριμένη μορφή ψυχοθεραπείας που είναι κατάλληλη για αυτό που αντιμετωπίζω.
9: Άρα ο Πάσχων, και με αυτό θα κάνουμε το γρήγορο διάλειμμα για να επιστρέψουμε, κύριε καθηγητά, είναι καλό να έχει ενημερωθεί για τις προσεγγίσεις, για τις μεθόδους που μπορεί να ενδείκνυνται ανά περίπτωση, και αφού επιλέξει την θεραπευτική προσέγγιση που θεωρεί ότι του ταιριάζει, να πάει στον αντίστοιχο ειδικό, στον ψυχίατρο, που να ασκεί τη συγκεκριμένη μεθοδολογία. Το κατάλαβα καλά?
10: Βεβαίως. Απλά να πω, για να μην υπάρχει παρεξήγηση, ότι ο επιστημονικός αυτός κλάδος που κυρίως ασκεί την ψυχοθεραπεία στη χώρα μας είναι ψυχολόγοι. Mm-hmm. Οι ψυχίατροι στα πλαίσια της ειδίκευσής μας έχουμε μία επαφή με την ψυχοθεραπεία, αλλά μετά είναι απόφαση του, του ψυχιάτρου αν θα έχει την πλήρη εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία. Και στην κοινότητα της ψυχοθεραπείας οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι ψυχολόγοι και λιγότεροι είναι ψυχίατροι.
9: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο διάλειμμα, κύριε Γονιδάκη.
10: Βεβαίως.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
11: Είναι ώρα για Intermed και Calmovix. Μαζί με το κρύο έρχονται και οι ενοχλήσεις. Ο ερεθισμένος λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους. Καταπολεμήστε τα με Calmovix Propolis Oral Spray. Δρά απευθείας στο στόχο με τη δύναμη της πρόπολης, του μελιού και της αλθέας. Καταπολεμά τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και ενδυναμώνει τον οργανισμό. Calmovix. Σε σπρέι, παστίλες και σιρόπι. Τώρα όλη η οικογένεια επιλέγει το δικό της Calmovix. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν!
12: Τι!
14: Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Για την ανακούφιση από τραύματα, για την αυτοβελτίωση. Είναι μια μεγάλη ανάγκη η καλλιέργεια της ψυχοθεραπείας. Το θέμα είναι πού απευθυνόμαστε και αν ο κάθε ειδικός είναι όντως ο κατάλληλος για να μας βοηθήσει. Τα συζητάμε με τον κύριο Φραγκίσκο Γονιδάκη, καθηγητή ψυχιατρικής ψυχοθεραπείας του ΕΚΠΑ. Είπαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι συνήθως γίνεται η ψυχοθεραπεία από ψυχολόγους. Θέλω να μου πείτε, με συγχωρείτε, θέλω να μου εξηγήσετε πόσο καιρό μπορεί να ξεκινήσει, να διαρκέσει αυτή η διαδικασία, γιατί συνήθως ακούμε ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια, και τι γίνεται στο κομμάτι, ξέρετε, της χημίας που μπορεί να έχουμε με τον άνθρωπο με τον οποίο θα προχωρήσουμε σε αυτό το ταξίδι. Γιατί δεν ταιριάζουμε και όλοι με όλους? Είναι καθοριστική, ας πούμε, η πρώτη γνωριμία ή η πρώτη συνεδρία?
10: Η ψυχοθεραπεία, η διάρκεια της ψυχοθεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από τους οποίους είναι και το είδος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος. Ας πούμε για τη διαταραχή πανικού, η ψυχοθεραπεία, η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είναι περίπου 12 συνεδρίες. Για την διαταραχή προσωπικότητας, για παράδειγμα για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας, η ψυχοθεραπεία είτε είναι συμπεριφορικής κατεύθυνσης είτε είναι ψυχοδυναμικής κατεύθυνσης, κρατάει χρόνια. Και μάλιστα αν συνυπάρχει και τραύμα στην παιδική ηλικία ή άλλες δυσκολίες, μπορεί να κρατάει πολλά χρόνια, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία συνυπάρχουν ταυτόχρονα σε έναν άνθρωπο και αυτό το αποδιοργανώνει τη ζωή του. Οπότε εξαρτάται από το τι ακριβώς πρόβλημα έχουμε.
9: Και ο γιατρός αποφασίζει, μισό λεπτό, και ο γιατρός κρίνει πότε ολοκληρώνεται η θεραπεία ή μπορεί να το συναποφασίσει με τον ασθενή?
10: Κοιτάξτε, στην καλύτερη περίπτωση, στην ιδανική περίπτωση είναι μια συναπόφαση, όπως και η ψυχοθεραπεία είναι μια συνεργασία.
9: Ναι.
10: Βλέπουν κάποια στιγμή ότι είμαστε καλά, μπορούμε να προχωρήσουμε χωριστά και αποχαιρετιούνται. Πολλές φορές ο ίδιος ο άνθρωπος λέει δεν θέλω να πηγαίνω άλλο, έχω κουραστεί, οικονομικά δεν μπορώ, θα μετακομίσω κάπου αλλού κτλ. Και σταματάει η θεραπεία.
9: Ναι.
10: Στο δημόσιο δεν είναι ανοιχτές οι ψυχοθεραπείες, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ανοιχτού τύπου ψυχοθεραπεία. Οπότε,
9: ανοιχτού τύπου τι σημαίνει, τι εννοείται?
10: Ότι θα τελειώσει όποτε ο θεραπευόμενος πει ότι δεν θέλω άλλο.
9: Υπάρχει ένα όριο και ένα πλαίσιο, γιατί είναι δωρεάν, βέβαια, φαντάζομαι, ναι, και υπάρχουν ανάγκες για πολλούς.
10: Και άλλοι άνθρωποι. Mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ας πούμε, στη μονάδα διαταραχών πρόσληψης τροφής στην πρώτη ψυχιατρική κλινική που εργάζομαι.
9: Στο Αιγινήτιο.
10: Στο Αιγινήτιο νοσοκομείο. Όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο με διαταραχή πρόσληψης τροφής, ξέρει ότι μπορούμε να του παρέχουμε ένα χρόνο και κάτι. Σαν ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Δεν μπορούμε παραπάνω. Μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι και 2 χρόνια, αλλά κάπου εκεί θα πρέπει να τελειώσει η θεραπεία.
9: Mm-hmm.
10: Ακριβώς γιατί είναι δημόσιο το πλαίσιο και υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες που προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
9: Και η πρώτη συνεδρία είναι καθοριστική για να δούμε αν έχουμε χημεία με αυτόν τον άνθρωπο που θα προχωρήσουμε, που θα συνεργαστούμε.
10: Εντάξει, εγώ λίγο με τη χημεία έχω λίγο δυσκολίες.
9: Δηλαδή?
10: Να σας πω, επειδή, και θα μου επιτρέψετε να είμαι λίγο έτσι αιχμηρός, επειδή δεν είναι ερωτική η σχέση,
9: ναι.
10: Δεν είναι υποχρεωτικό να ταιριάζουμε 100%, ούτε να με βλέπει ο θεραπευόμενός μου, ας πούμε, και να πέφτει κάτω από τη χαρά του. Αρκεί να μπορούμε να συνεργαστούμε, να έχουμε μια κοινή γλώσσα και να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά που πρέπει να γίνει προκειμένου να συνέλθει και να προχωρήσει τη ζωή του. Βέβαια, εάν σου δημιουργώ πολύ μεγάλη απέχθεια ή έχει πολύ έντονα αρνητικά συναισθήματα από την πρώτη φορά και έρθει και μια δεύτερη και μια τρίτη και εξακολουθεί να νιώθει πολύ δυσάρεστα με μένα, ναι, προφανώς δεν είμαι ο κατάλληλος για να τον θεραπεύσω ανεξάρτητα από την επιστημονική μου κατάρτιση και θα ήταν καλό να δοκιμάσει να πάει κάπου αλλού. Γι' αυτό και πάρα πολλές φορές τα πρώτες εγκαταλείψεις της θεραπείας, της ψυχοθεραπείας, γίνονται μέσα στον πρώτο μήνα. Εγώ θα έλεγα μέσα στον πρώτο μήνα, δηλαδή μέχρι τις πρώτες 4 συνεδρίες, μπορείς να ανιχνεύσεις αν έχεις μια κοινή γλώσσα και αν μπορείς να συνεργαστείς με τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, που θα είναι ο θεραπευτής σου.
9: Πάντως έχει να κάνει και με την αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να μας κάνει ένας άνθρωπος να νιώσουμε. Δηλαδή θέλω να πω να αισθανθούμε ότι μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα που είναι άκρος προσωπικά και μπορεί να μην τα έχουμε μοιραστεί ούτε με τον εαυτό μας, που λέει ο λόγος. Δηλαδή γι' αυτό επιμένω λίγο στο κομμάτι. Ίσως η λέξη χημεία να μην ήταν σωστή, εντός αγωγικών εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να πω αυτή την αίσθηση ότι νιώθεις ότι εγώ, ας πούμε, γνώρισα τον κύριο Αγωνιδάκη και πιστεύω ότι μπορεί να με βοηθήσει. Αισθάνομαι καλά μιλώντας μαζί του, αισθάνομαι οικία, αισθάνομαι ασφάλεια κτλ. Αυτό περισσότερο είχα στο μυαλό μου.
10: Νομίζω ότι το λέτε ακριβώς έτσι όπως το λέμε και μεταξύ μας όταν συζητάμε με τους φίλους μας που πήγαμε για πρώτη φορά σε έναν θεραπευτή και έτσι όπως το λέτε ακριβώς έτσι το αντιλαμβάνεται και το κοινό. Συμφωνώ μαζί σας ότι δεν μπορεί να νιώθω τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου ότι είναι αδιάφορος, ότι είναι σκληρός, ότι δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει τι ακριβώς είναι αυτό που μου συμβαίνει και ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του και αυτά που μου λέει δεν μου κάνουν νόημα. Γι' αυτό και έχουμε πολλά είδη ψυχοθεραπείας ώστε να μπορεί να διαλέξει ο άνθρωπος αυτό που του ταιριάζει καλύτερα και που μπορεί να τον βοηθήσει. Εδώ πάμε πάλι στις ενδείξεις.
9: Mm-hmm.
10: Γι' αυτό και έχουμε επίσης και πολλών ειδών θεραπευτές και στήλαν θέλετε θεραπευτών και θεραπευτικών τεχνικών, ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος να διαλέξει. Γιατί όπως σας είπα, υπάρχει ο στενός ορισμός της ψυχοθεραπείας που είναι παθήσεις, ψυχικές νόσοι και αντίστοιχες ενδείξεις, και υπάρχει ο ευρύτερος ορισμός της ψυχοθεραπείας που εγώ μπορεί να αντιμετωπίζω μια δυσκολία και μια δύσκολη μετάβαση στη ζωή που δεν μπορώ να τη διαχειριστώ, ένα πένθος, ένα χωρισμό, μια αλλαγή επαγγελματική. Δεν έχω απαραίτητα νόσο, μπορεί να είμαι πιο αγχωμένος, πιο στρεσαρισμένος, να έχω μια ήπια υπνία, αλλά αυτό δεν αποτελεί ψυχική νόσο, και θέλω βοήθεια ψυχοθεραπευτική εκεί. Διαλέγω εγώ το είδος της ψυχοθεραπείας που με αντιπροσωπεύει. Δεν υπάρχουν ενδείξεις εδώ, είναι αυτό που εμένα μου ταιριάζει σαν άνθρωπος, και διαλέγω και τον θεραπευτή. Αισθάνομαι ακριβώς έτσι οπωσδήποτε ότι μπορώ να τον εμπιστευτώ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι περισσότεροι άνθρωποι που απευθύνονται για ψυχοθεραπεία είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι νοσούν βαριά. Στο νοσοκομείο θα δούμε τις ψυχικές διαταραχές, στα κέντρα ψυχικής υγείας θα δούμε τις ψυχικές διαταραχές. Στα ιδιωτικά γραφεία όμως, πάρα πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν με ψυχοθεραπεία ανθρώπους που έχουν σημαντικές δυσκολίες και ζόρια, για να το πω απλά, στη ζωή τους, χωρίς απαραίτητα να έχουν μια ψυχική νόσο. Και αυτό είναι τεράστια η συμβολή της ψυχοθεραπείας στην αποκατάσταση της ψυχικής ισορροπίας του ανθρώπου, ακόμα και αν δεν νοσεί.
9: Αναμφισβήτητα. Και θέλω όμως να ρωτήσω, αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην αντιμετωπίζουν ούτε καν αυτές τις δυσκολίες που συζητάμε, ούτε να έχουν κάποια πάθηση. Οι άνθρωποι αυτοί όμως θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Υπάρχει κάποια αντένδειξη γι' αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, κάποιος άνθρωπος που μπορεί να θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή στη ζωή του είναι καλά, δεν τον απασχολεί κάτι μείζονος σημασίας, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι
10: να
9: κάτι που
10: συστήνεται.
9: Να κάνει ψυχοθεραπεία.
10: Σαν αυτογνωσία.
9: Ναι, και φαντάζομαι στην πορεία θα βγουν και πράγματα, γιατί κανένας η ζωή δεν είναι ανέφελη, έτσι δεν είναι?
10: Όχι, σίγουρα όχι. Κοιτάξτε. Εδώ είναι ένα από τα ερωτήματα που μας απασχολούν και που τα συζητάμε και που δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη λύση. Για να σας το πω έτσι λίγο αστεία. Η ζάχαρη γλυκαίνει πάρα πολύ ένα φαγητό, και αυτό μας είναι ευχάριστο. Αν ρίξουμε όμως μια τεράστια ποσότητα ζάχαρης, τότε είναι δυσφορικό το γευστικό αίσθημα. Δηλαδή, η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πραγματικά ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην ιατρική και ένα χρήσιμο θεραπευτικό εργαλείο γενικότερα. Υπάρχει όμως μια τάση αυτή τη στιγμή και στα κοινωνικά δίκτυα και γενικότερα στην κοινωνία μας, η οποία φτάνει σε ένα σημείο υπερβολής. Δηλαδή, όλοι πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Έχω δυσκολία στη δουλειά μου, κάνω ψυχοθεραπεία. Δυσκολεύομαι στη σχέση μου, κάνω ψυχοθεραπεία. Στεναχωρήθηκα γιατί έφυγε ένα συγγενικό μου πρόσωπο, ένα αγαπημένο μου πρόσωπο. Πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία και να το δουλέψεις αυτό. Εγώ προσωπικά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι με αυτή τη λογική ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία, όλοι πρέπει να ψάξουμε τον εαυτό μας μέσα από την ψυχοθεραπεία, και ότι ο δρόμος αυτοβελτίωσης για όλους τους ανθρώπους περνάει μέσα από την ψυχοθεραπεία.
9: Ναι.
10: Και αν κάποιος το θέλει, βεβαίως και μπορεί να το κάνει. Αλλά αυτή η καθολικότητα αγγίζει το δογματισμό. Η επιστήμη με το δογματισμό είναι στους δύο αντίθετους πόλους. Οπότε ας κρατήσουμε ότι η ψυχοθεραπεία είναι όταν υπάρχουν συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές που έχει βρεθεί ότι αντιμετωπίζονται με την ψυχοθεραπεία, επειδή δεν αντιμετωπίζονται όλες. Ας μείνει ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα θεραπευτικό εργαλείο για ανθρώπους που βρίσκονται σε μια μεγάλη δυσκολία στη ζωή τους και πιέζονται χωρίς να έχουν οπωσδήποτε μία ψυχική διαταραχή. Και αν κάποιος θέλει για αυτογνωσία να ακολουθήσει το μονοπάτι της ψυχοθεραπείας, είναι ok, αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι καθολικό φαινόμενο. Σας λέω και πάλι, εκφράζω την προσωπική μου άποψη.
9: Οπωσδήποτε, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γονιδάκη, για την κουβέντα. Να είστε καλά.
10: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια.
9: Σας χαιρετώ και ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 3 εδώ στον Alpha Radio 989. Να είστε καλά και να περνάτε ακόμη καλύτερα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε μεσημέρι και μία αγαπημένη ελληνική ταινία.
4: Τραβαγέρι, στάσου έρχομαι! Ξέρεις από Βέσπα!
3: Ελληνικά μεσημέρια στο Star.

Alfa Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, έχω νέα. Πήρα δυνατή αμαξάρα με κινητήρα 2,5 λίτρα.
2: Α, ωραία. Κοίτα, Γιάννη, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά τόσο που θα καίει, θα σου κάνουν άγαλμα στο βενζινάδικο. Ο Μέγας Ιωάννης, ο ευεργέτης μας.
1: Μπα, το Ford Kuga Full Hybrid και ελάχιστα.
2: Full Hybrid, Κοίτα, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά θα ψάχνεις συνέχεια να το φορτίσεις.
1: Φορτίζει μόνο το στην οδήγηση.
2: Ναι, αλλά 2,5 λίτρα. Έχεις σκεφτεί πόσο θα σου κοστίσει σε φόρους και τεκμήρια.
1: Νίκο, δεν θέλω να στο χαλάσω, αλλά άλλαξε ο κόσμος. Ξέχνα τα κυβικά. Τώρα μετράνε οι ρήποι. Οπότε έχω μηδενικά τέλη, ετήσιο φόρο πολυτελείας μόλις 100 ευρώ και σούπερ χαμηλό τεκμήριο.
0: Νέο Ford Kuga Full Hybrid. Αλλάζει όσα ξέρατε για τους μεγάλους κινητήρες. Με πλούσιο εξοπλισμό, κορυφαίους χώρους, ασφάλεια και ασύγκριτη οδηγική αίσθηση. Ανακαλύψτε το στο επίσημο δίκτυο Ford ή κλείστε test drive στο Ford.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

λεπτά μετά τις 5 στον Αλφα Radio 989. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, από τις 5 μέχρι τις 8.

εδώ. Μια υπέροχη μικρή πόλη, την οποία έχουμε φτιάξει ακριβώς όπως την έχουμε ονειρευτεί, όπως την έχουμε φανταστεί. Με υπέροχα δρομάκια, καταπληκτικά μαγαζιά, ωραίες μουσικές, καφεδιές, λιχουδιές. Καταστραφήκαμε. Στον ήχο παρέα μου ο Ρέστης Παπάς. Αν θέλετε τα μηνύματά σας μπορείτε να μου στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Επίσης να σας πω ότι η εκπομπή έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται «Η μικρή μας πόλη», γραμμένη ελληνικά, για να μπορούμε να επικοινωνούμε και εκεί, να αναρτούμε φωτογραφίες, να λέμε τα διάφορά μας. Και να σας πω επίσης ότι η εκπομπή, όπως και η εκπομπή, μεταδίδεται σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Σε μεσάνυχτα Σαββάτου και μεσάνυχτα Κυριακής. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας και ήδη βλέπω ότι έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Και μάλιστα το πρώτο μήνυμα, το ποδαρικό, πάλι όπως και χθες από τη Νέα Υόρκη. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλησπέρα, έτοιμος για την υπέροχη βόλτα στη μικρή μας πόλη, Δήμαρχε. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ Γιάννη μου. Βέβαια ο Γιάννης έκλεψε λίγο, τόσο το μήνυμα παρά τρία, ενώ η Ντίνα sharp 5 η ώρα. Επιτέλους έκανα καφεδάκι και αναμένω. Καλησπέρα αγαπητέ μας Νίκο, και να μας ταξιδέψεις όπως πάντα μόνο εσύ ξέρεις. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Ντίνα.

ξεχνάτε, κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manistee Travel. Και σκεφτόμουν ότι ζούμε την καλύτερη ίσως εποχή για να ταξιδεύουμε. Μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά να δούμε τα πάντα. Πτήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δρόμους, κριτικές, φωτογραφίες. Αλλά κάπου μπερδέψαμε την πληροφορία με τη γνώση. Το ξέρω ότι υπάρχουν 100 επιλογές, δεν σημαίνει όμως ότι ξέρω ποια είναι από τις 100 είναι η πιο σωστή για μένα. Και όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά τελικά κάποιος που ξέρει να ξεχωρίζει. Γι' αυτό επιλέγουμε τη Manistee Travel. Λοιπόν, η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας, καλή ακρόαση, έχει ένα υπέροχο ζεστό απόγευμα, πολλά φιλιά από τον Άγιο Κωνσταντίνο Σάμου. Σε λίγες μέρες τελειώνει η σεζόν και θα ακούω τη μικρή μας πόλη από την Αθήνα. Καλώς να έρθεις, εδώ μαζεύονται συννεφάκια και από ό,τι λέει χαλάει ο καιρός. Για να δούμε. Η Βίκη, πόσο ατμοσφαιρική έναρξη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλή μας ακρόαση, η Βίκη από τη Ρόδο. Η Κατερίνα, καλησπέρα, μόλις γύρισα από ένα υπέροχο μπανάκι στην παραλία Χαμολιάς πριν από το Πορτοράφτη και ξαναφεύγω μαζί σου για το γύρο της μικρής μας πόλης. Τι άλλο να ζητήσεις από μια Κυριακή? Κατερίνα, υπέροχο μήνυμα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα και στη μικρή μας πόλη. Νίκος Νικολόπουλος.

0: ξέρω αν έχετε βγει η βόλτα στη μικρή μας πόλη, αλλά θέλω να σας πω ότι η εκείνη η στοά στην Σταδίου που οδηγεί στην Πανεπιστημίου, παλιά που τη λέγαμε η στοά του βιβλίου, δεν ξέρω αν έχετε περάσει, έχει ανακαινιστεί, έχουν ανοίξει καινούργια μαγαζιά, έχει ανοίξει ένα συγκλονιστικό μπακάλικο, αλλά συγκλονιστικό σας λέω, θα πάθετε πλάκα, μόνο με ελληνικά προϊόντα, μόνο από μικρούς εναλλακτικούς παραγωγούς, γι' αυτό σας λέω θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, η στοά είναι θαύμα, παιδικοί έχουν πολλές αντιρρήσεις, γιατί είναι, θυμούνται την παλιά στοά με τα βιβλία. Εντάξει παιδιά, αλλάζουν οι εποχές, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η περίφημη στοά του βιβλίου, από τις, που οδηγεί από Σταδίου στην Πανεπιστημίου, ξανά άνοιξε, φρέσκια φρέσκια, θέλω να την επισκεφτείτε, είναι υπέροχη. Θα δώσουμε περισσότερη έμφαση κάποια στιγμή. Ο φίλος μας ο Σταύρος μας ακούει από τα Χανιά και ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Νίκο, από τα Χανιά. Ήρθε ο καταραμένος πάλι και κρύφτηκε ο ήλιος. Ο κατανόμαστος. Γεια από Ντίνα Σπυροπούλου και Άγιο Δημήτριο. Να είσαι καλά, να έχετε μια υπέροχη εκπομπή. Χθες πήγα να δω το Νάζα που ήταν καθηλωτικό και σας το συνιστώ. Θέλω να το δω πάρα πολύ και εγώ. Είναι το ντοκιμαντέρ αυτό που κάνανε οι Ισραηλινοί σκηνοθέτες και μιλάει για τους Παλαιστινίους. Θέλω να το δω. Στο φεστιβάλ της Βενετίας, στο τέλος είχαν σηκωθεί όρθιοι και χειροκροτάγανε επί 25 λεπτά, για να καταλάβετε. Λοιπόν, Ντίνα, σε ευχαριστώ και για τον Άζα και για το ότι είσαι στην παρέα μας. Επανέρχομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα ταξίδι μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μια μεγάλη οργανωμένη διαδρομή στην άλλη άκρη του κόσμου. Ένα Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα. Ένα ταξίδι σχεδιασμένο μόνο για δύο. Μια κρουαζιέρα. Ένα γαμήλιο ταξίδι. Ή εκείνο το ταξίδι που δεν υπάρχει έτοιμο πουθενά και πρέπει να φτιαχτεί από την αρχή. Στη Manesis Travel, εδώ και σχεδόν 4 δεκαετίες, ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στον κόσμο. Manesis Travel. Ένας κόσμος ταξιδιών. Ο δικός σου τρόπος να τον γνωρίσεις.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Στον Αλφα Radio 989 μιλάμε για ό,τι ζεις. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Γιασμίν Λεβί, Una noche más. Και ρε γαμώ, το ψάχνω για ειδήσεις, να πω τις μερικές ειδησούλες και διαβάζω μόνο αθλειότητες. Τώρα σε λίγο θα σας τα πω.

αυτή τη μαγεία έχει το ραδιόφωνο. Ο φίλος μας ο Γιώργος μου γράφει. Ο Γιώργος οδηγεί φορτηγό, αλλά στην Ευρώπη, και μου γράφει καλησπέρα από Ανκόνα. Ξεκίνησε νέο ταξίδι για Ευρώπη. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ για τη συντροφιά. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλους. Γιώργο μας, καλό ταξίδι, να προσέχεις. Και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Ένας να μου γράφει από Νέα Υόρκη, άλλος από τα Ανκόνα, η άλλη από τη Σάμο, ο άλλος από τα Χανιά, η άλλη εδώ τριγύρω στη μικρή μας πόλη. Το ραδιόφωνο μας ενώνει. Γι' αυτό και λέω ότι οι βόλτες μας κάθε Σαββατοκύριακο στη μικρή μας πόλη είναι χέρι-χέρι.

Το ωραίο πράγμα που διάβασα σήμερα για να κάνω ένα άρθρο ήταν για την Άντζελα Λάνσμπερι, την γιαγιάκα που έκανε την detective στα διηγήματα της Αγκάθα Κρίστη. Η γιαγιά detective, λοιπόν, ήταν η επέτειος του θανάτου της. Πέθανε 97 ετών και σε μια συνέντευξη της που της πήρανε μετά τα 90, γιατί ήταν ξηράφι το μυαλό της, και της λέγανε τι κάνετε και έχετε ξηράφι μυαλό, και λέει πρώτον προσέχω τι βάζω στο στόμα μου, δεύτερον δεν κάθομαι, κάνω gardening, ασχολούμαι με τον κήπο, περπατάω πάρα πολύ, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση και λύνω σταυρόλεξα. Τρομερή. Χαίρομαι πολύ. Γεια σας κύριε Μουρατίδη και Ορέστη. Ορέστη, χαιρετισμούς έχεις, ακούς. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό ταξίδι στα FM. Σας στέλνω την αγάπη μου από τη Βάρη. Άλεξ. Και τη δική μας αγάπη, Άλεξ.

0: Σας παίρνω πάντα μαζί μου, αγαπητέ μου Νίκο. Η μικρή μας πόλη είναι η αγαπημένη μου συνήθεια, ξέρεις. Να με συντροφεύεις στις απογευματινές βόλτες κάθε Σαββατοκύριακο. Αχ, αυτό ξαναπέστο. Σκέτη απογοήτευση είδησης. Α, λες και αυτό που σου είπα πριν, ναι. Τώρα θα δεις, θα το αναλύσουμε το θεματάκι. Αχ, τι ωραία αγκαλιά, λουλούδια, μαργαρίτες. Μαργαρίτες είναι, τύπου μαργαρίτες. Σόφι, σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας Νικόλα για αυτό το κυριακάτικο ταξίδι, ιδίως δε για την τρίτη ώρα της εκπομπής που από χθες που άκουσα το θέμα στην κυριολεξία ανυπομονώ. Σόφι, Σόφι μου, η Σόφι είναι φανατική θαυμάστρια της Δήμητρας Γαλάνη, όπως και εγώ, οπότε την τρίτη ώρα που έχουμε μόνο ντουέτα, τα μεγάλα ντουέτα που έχει κάνει η Δήμητρα Γαλάνη, γι' αυτό λέει ανυπομονή.
1: Los cuadernos del amor, del gauchaje de todo.
0: Πολλά μηνύματα στην αρχή της εκπομπής, μπράβο, συγκεντρωθήκαμε, βλέπω, ωραία. Είδες τι κάνει συνέφια, παιδί μου. Θα χαλάσει λίγο ο καιρός, θα βρέξει σε αρκετές περιοχές και στην Αθήνα. Αύριο λιγάκι θα φτιάξει, αλλά από Τρίτη ξανά. Ξαναχαλάει και βροχές και καταιγίδες. Έτσι είναι το φθινόπωρο. Έτσι μας αρέσει. Γι' αυτό μας αρέσουν όλες οι εποχές. Γιατί κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Τα δικά της χρώματα, τις δικές της μυρωδιές. Κουτουλουπού, κουτουλουπού.

Α, το μήνυμα της Σόφης έχει και συνέχεια. Πιο κάτω. Una noche más, με σένα δήμαρχε, μια νύχτα δεν μας φτάνει. 365 νύχτες θέλουμε. Μουα! Νίκος Νικολόπουλος. Δήμαρχε, εδώ στη Φλόρινα έχει συννεφιά και δεν το βλέπω για έξω. Και σκέφτομαι να το ρίξω στη μαγειρική. Ακούω ιδέες. Πού να ξέρω τι έχεις στα ντουλάπια σου και στο ψυγείο σου. Πρέπει να μου στείλεις. Έχω αυτά και αυτά και αυτά για να σου δώσω ιδέες. Εγώ πάντως σήμερα έφτιαξα γιουβετσάκι με γαρίδες. Ντομάτα, ξέρεις, κρεμμυδάκι και αυτά και τα λοιπά. Φρέσκο λαδάκι, ελαιόλαδο, γαρίδες και κρυθαράκι. Το έκανα. Μουα!

Αν δεν θέλετε να με βασανίζετε, σας παρακαλώ πολύ τα μηνύματά σας να είναι σύντομα, περιεκτικά, με σημεία στίξης. Μην μου βάζετε ερωτηματικά και υπονοούμενα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Κάνω εκπομπή.

άρθρο που έγραψα για την Άντζελα Λάνσμπερι, για τη γιαγιά detective που σας έλεγα πριν. Γράφω καθημερινά ένα άρθρο, συνήθως κάτι επαιτειακό, στο newpost.gr. Το σημερινό μου άρθρο στη New Post είναι η Άντζελα Λάνσμπερι, η καριέρα της, η ζωή της, οι δύο γάμοι της, τα δύο παιδιά της, μεγάλη καριέρα στο θέατρο, στο σινεμά και στην τηλεόραση βέβαια. Λοιπόν, οι άσχημες ειδήσεις, αυτές οι αισχρές ειδήσεις, ήθελα να ξέρω αν δεν υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Γιατί όλοι γράφουν όλα αυτά τα απέσια πράγματα. Στο Βόλο, 10 νεαροί σταμάτησαν ταξί με δύο επιβάτες, τους κατέβασαν κάτω, τους ξυλοκόπησαν, ο ένας τον στείλαν στο νοσοκομείο τον ένα, ναι. Πέστε μου τώρα, τι είναι αυτό. 10 ξυλοπών κόπησαν δύο και τον ένα τον στείλαν στο νοσοκομείο. Αν το επεκτείνουμε όλο αυτό, δολοφονία στη Γλυφάδα. 20χρονη νεαρή στη Θεσσαλονίκη έπεσε νεκρή από τη χρήση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 360 κιλά κάναβης. Ανίποτη τραγωδία στα Χανιά, δύο πνιγμοί γυναικών μέσα σε λίγες ώρες. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, αυτοκίνητο με μεθυσμένο οδηγό έπεσε μέσα σε ένα εστιατόριο και είχε τραυματίες. Στην Ελευσίνα, ένας δράστης με τον γνωστό τον κύριο, την πέσανε η ακροδεξιή, και ο ένας φώναζε σφάξτον. Αστυνομικοί από το ελληνικό FBI συνέλαβαν 29χρονο στο Ζεφύρι, ο οποίος κατηγορείται για αγορά, κατοχή και διακίνηση ηρωίνης και κοκαίνης. Αυτό τώρα είναι ειδήσεις καθημερινές. Σε τέτοιο κόσμο ζούμε. Τίποτα ευχάριστο δεν συμβαίνει. Πες μου, ωραίστη, σε κοιτάω. Τι μου κοίτας. Ναι. Τι να πει και ωραίστης.

0: πες το μου αυτό, Καλλιόπη. Τι, εσύ την έχεις βγάλει τη φωτογραφία ή είναι ψεύτικη? Αν την έχεις βγάλει εσύ, είσαι μεγάλη καλλιτέχνης. Πω πω. Ανέβασε την και στην ομάδα μέσα στο Facebook να τη δει, να τη δει και όλος ο κόσμος. Πραγματικά αξίζει. Νίκος Νικολόπουλος, δυνατό το γιουβετσάκι, δήμαρχε. Εγώ το βλέπω για πένες με σάλτσα και παρμεζάνα. Δεν μου κάνει καθόλου κακό. Αν και ξέρεις πόσα χρόνια έχω να φάω παρμεζάνα. Γιατί έχω κόψει τα ξένα προϊόντα, δεν ψωνίζω ξένα προϊόντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική παρμεζάνα, υπάρχει. Παίρνω κεφαλογραβιέρες, εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ ελληνικές, πεθαίνω, τρελαίνομαι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Τι να κάνουμε, όλα λεφτά. Τι βρέχει ο ουρανός και δεν πληρεί. Αντιγιά μας.

0: Όπως έλεγα και χθες, ο Οκτώβριος προχωράει και όπως ξέρουμε το Οκτώβριο ετοιμάζονται πάρα πολλές καινούργιες θεατρικές παραστάσεις. Ο καλλιτεχνικός κόσμος, ηθοποιοί, σκηνοθέτες και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την ύψιστη τέχνη που λέγεται θέατρο. Εγώ λατρεύω το θέατρο γιατί είναι κάτι που γίνεται ζωντανά. Έχει μια ενέργεια που γίνεται ζωντανά μπροστά σου. Λοιπόν, στο τηλέφωνο έχω ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας καλλιτέχνη, χρόνια τώρα, ο οποίος ακούραστα δουλεύει και φέτος μάλιστα σκηνοθετεί κιόλας και γράφει και τη μουσική. Θα μας τα πει όλα ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Ζουγανέλης είναι στην παρέα μας. Γιάννη μου.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Νίκο που είπες το ωραίότερο επίθετο ας πούμε για το θέατρο. Πραγματικά έτσι είναι η ύψιστη των τεχνών που περιέχει και τις υπόλοιπες όλες τις τέχνες.
0: Ακριβώς.
1: Και μουσική και αρχιτεκτονική και εκλειπτική και ζωγραφική. Όλα.
0: Και κείμενο.
1: Να είσαι καλά. Και το κείμενο.
0: Κείμενο και υποκριτική βέβαια. Όλα.
1: Βέβαια, πάντοτε ήσουν πολύ κοντά σε όλη την παραγωγή του θεάτρου και με την παρουσία σου και με το να το παρουσιάζεις, ας πούμε. Να είσαι καλά, Νίκο Μουρατίδη, να είσαι καλά μέσα στην καρδιά μου για πολλούς λόγους.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχήν για το έργο το οποίο, για τις λευκές νύχτες ενός κλόουν, το καινούργιο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, και θέλω να μου πεις και για αυτό που παίζεται στο Έμπαση, το Παγόβουνο.
1: Εγώ για πρώτη φορά σκηνοθετώ τέτοια μορφή έργο. Σκηνοθετούσα έργα ας πούμε, που ήταν κοντά στα μουσικά, στην επιθεώρηση και μια φορά Αριστοφάνη. Αυτό το έργο του Βασίλη του Κατσικονούρη είναι εμπνευσμένο από τις λευκές νύχτες του εξαιρετικού, βέβαια δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, από την νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει ας πούμε τις λευκές νύχτες ως κλόουν, ένας ταλαιπωρημένος κλόουν ο οποίος εκδιώχθηκε, ζει ανεκπλήρωτους έρωτες, τον υποδίεται ο Γιάννης ο Στεφόπουλος και η Μαρία Παπαλάμπρου κάνει την Νάνσενκα. Και είναι μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στην αλήθεια, ανάμεσα στον πόθο, στον ανεκπλήρωτο έρωτα και υπάρχει ακόμα μια συμμετοχή του ηθοποιού του Ευθύμη και επίσης και πολλές, μια δικιά μου ιδέα να συνυπάρξουν, ο συγγραφέας θα είχε, είχε φωνές που ακουγόντουσαν, εγώ τις έκανα με βίντεο. Και παίζουν, είναι ο Μποστατζόγλου, ο Γιάννης αυτός ο εξαιρετικός ηθοποιός, η Μαρίνα Ταμπουλάρη. Ναι. Και έτσι γίνεται το θέατρο άλλωστε είναι πολύ ωραία, είναι, το παρουσίασες, αλλά είναι αντανάκλαση της ζωής, η ζωή είναι το παν. Και όσο αντανακλάται η ζωή στο θέατρο, τόσο το θέατρο μπορεί να ισορροπήσει καλύτερα και στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων.
0: Να σου πω Γιάννη μου, πώς σε σκεφτήκαν οι άνθρωποι να σου προτείνουν να το σκηνοθετήσεις εσύ?
1: Έχω φιλία και θαυμασμό στον Βασίλη Κατσικονούρη. Περιττό να σου πω πριν πολλά χρόνια, όταν είχα δει το Γάλα, εξεπλάγει θηρικά. Δηλαδή δεν περίμενα.
0: Τι αργάρα.
1: Τι αργάρα. Με τον Μαλισμόνι, το φίλο μας Παπαχρόνη που έφυγε από τη ζωή, αυτό το καταπληκτικό. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν εγώ βρέθηκα να τον ψάξω, να συστηθούμε. Ήταν να τα ανεβάσω εγώ το έργο αυτό, να παίξω εγώ το ρόλο. Ναι, αλλά τελικά δεν το καταφέραμε για ανεξάρτητους λόγους και τελικά βρεθήκαμε εκεί στο καινούργιο θέατρο, το Μαβίλη, στην πλατεία Μαβίλη, πάρα πολύ συμπαθητικό. Χωράει γύρω στα 130 άτομα, 150 μάτια.
0: Πού είναι ακριβώς αυτό το θέατρο Μαβίλη?
1: Είναι εκεί στη Μαβίλη, στην πλατεία Μαβίλη. Πού ήταν του Λουκιανού? Εσύ δεν το θυμάσαι πολύ παλιά. Ο Λυκιανός που είχε ένα χώρο εκεί πέρα και έκανε διάφορα ωραία πράγματα που
0: έβγαλε. Α, μετά έγινε κλαμπάκι, ναι.
1: Έγινε κλαμπάκι και τώρα γίνει θεατράκι, να πούμε.
0: Ωραία,
1: θέατρο, ωραίο που φιλόξενο. Αυτό, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει στο Θέατρο Μαβίλη, ξεκινάει 19 Οκτωβρίου.
1: 19, ναι, θα γίνει και μια παράσταση 12, που δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι γιατί τρέχουμε γυρίσματα εκπομπής, με φίλους, έτσι και ο κόσμος, γιατί και οι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ ευάλωτοι και ανασφαλείς και δικαιολογημένοι είμαστε, γιατί όλα γίνονται χωρίς την αποδοχή. Τώρα για να δίνουν και την αποδοχή, να πάρουν θάρρος και να ξεκινήσει. Δευτερότριτα θα παίζεται, ναι.
0: Λοιπόν, οι λευκές νύχτες ενός κλόουν δευτερότερα στο Θέατρο Μαβίλη. Τώρα μου είπες για μια εκπομπή. Τι εκπομπή είναι αυτή?
1: Α, κάνω μια ταξιδιωτικό ψυχαγωγική με χιούμορ, έρευνα.
0: Είσαι τρελός.
1: Ναι, τι να κάνω. Καταρχήν, δεν μπορώ να ισορροπήσω στη ζωή αν δεν ισορροπώ και με την έκφρασή μου και με την οικονομία. Γιατί δυστυχώς η αξιοπρέπεια είναι συνιστόσα για τη οικονομία. Οπότε κάνω κάτι που αγαπώ. Συνέχεια δεν έχω αποσπαστεί, δεν έχω αποκοπεί από την τηλεόραση, αλλά πάρα πολλά χρόνια έχω να κάνω κάτι που να είμαι εγώ, να είμαι μόνος μου. Πάντοτε υποδιόμενος συμμετείχα σε σύριαλ και λοιπά.
0: Διάβαζα σήμερα μια συνέντευξη του Μπέζου, ο οποίος έλεγε το αράζω σημαίνει θάνατο.
1: Α, ναι, ναι, πολύ καλό. Καλά, αυτός είναι φυής άνθρωπος και καλός, βέβαια, βέβαια. Το αράζω τι σημασία έχει. Όπως και πολλοί, ας πούμε, συνταξιοδοτούνται, όπως και εγώ είμαι, αλλά και νομίζουν ότι.
0: Α, τώρα έτσι και σταματήσουμε να δουλεύουμε, εμείς καήκαμε. Θα πεθάνουμε. Να σου πω, Γιάννη μου, σε ποιο κανάλι θα παιχθεί το ταξιδιωτικό?
1: Στο Open κάθε Κυριακή 9 η ώρα.
0: Α, ωραία. Ναι. Θα έχει τελειώσει η εκπομπή μου.
1: Έχει πολλή μουσική. Πηγαίνουμε σε διάφορους τόπους. Ξεκινήσαμε από την Μύκονο, μετά πήγαμε Τίνο. Βάλαμε και στοιχεία του πολιτισμού που είναι τελείως κρυφός πολιτισμός. Δεν αναδεικνύεται. Ναι. Όχι μόνο. Και στο βίωμα και στη γαστρονομία και στα προϊόντα και χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στα νησιά που είναι εξαιρετικά. Μια άλλη οπτική.
0: Πότε ξεκινάει αυτή η εκπομπή?
1: Σήμερα 9 η ώρα. Σήμερα.
0: Α, ναι. Μου το είπες αυτό.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ. Εσύ,
0: Λοιπόν, δεν θα είμαστε ανταγωνιστές έτσι και αλλιώς, γιατί εγώ τελειώνω 8, οπότε εντάξει.
1: Να σε καλά, Νίκο μου.
0: Και τώρα πάμε να μου πεις για το παγόβουνο.
1: Εντάχει,
0: ναι.
1: Άκου, είμαι ειλικρινά και χωρίς να αλληλολιβανιζόμαστε, είμαι με μια παρέα η οποία είναι, τι να πω, εξαιρετική, έξυπνων συναδέλφων που πραγματικά εκτίθενται, διατίθενται να κάνουν ό,τι καλύτερο. Είναι ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, είναι η Κατερίνα η Γερονικολού και ο Θανάσης Πατριαρχαίας, και γίνεται όλο αυτό το παγόβουνο να διαπραγματεύεται μέσα στο Τιτανικό, στο παρθενικό και τελευταίο του ταξίδι, ναι. Εμείς καμονόμαστε ότι είμαστε μεγαλοαστοί, τιμένοι, ξέρω εγώ, αντίστοιχα. Οι άλλοι, το ζευγάρι, είναι πράγματι αστεί και πλούσιοι, φοράνε κοσμήματα, και εμείς πρέπει να μπουκάρουμε μέσα στην καμπίνα τους να τα πάρουμε, και γίνονται διάφορες έτσι ωραίες καταστάσεις που ο κόσμος θα το κάνει. Χθες ξεκινήσαμε, είδαμε, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματά μου, αλλά πήρα πολύ θάρρος, αναθάρισα από τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν οι αποδέκτες, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά και από όλες τις διαστάσεις, χωρίς τους αποδέκτες δεν υπάρχουν, Νίκο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Και το σκηνοθετεί ο Νικολέστης Χανιωτάκης, έτσι.
1: Ό,τι πιο γλυκό στη σκηνοθεσία, μια απαλή μπακέτα που χαϊδεύει, ας πούμε, τα.
0: Αυτό το έργο είναι ισπανικό και είναι καινούριο.
1: Είναι ισπανικό, είναι καινούριο. Το Σεράνο λέγεται συγγραφέα και παίζεται πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο. Είναι
0: τι ωραία.
1: Ναι, και το
0: στο θέατρο Έμπαση, στο Κολονάκι.
1: Ναι. Μια κυρία εξαιρετική, η Χατζή Εμμανουήλ, που μεταφράζει ισπανικά έργα γενικότερα. Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σε εγχώσω άλλο, σε αφήνω να κάνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Και να επικοινωνείς με αυτόν τον τρόπο που επικοινωνείς, γιατί ο κόσμος μερικές φορές έχει παραξηγήσει, γιατί είσαι αφοπλιστικά ειλικρινής. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Yeah. Ακίνητος, δουλεύει non-stop χρόνια τώρα, και γι' αυτό είναι έτσι ένας ζωντανός άνθρωπος, ένα ζωντανό κύτταρο. Γιάννης Ζουανέλης. Παίζει στο θέατρο, σκηνοθετεί θέατρο, κάνει τηλεόραση non-stop συνέχεια. Τον ευχαριστώ τον Γιάννη Ζουανέλη που ήταν στην παρέα μας, στη μικρή μας πόλη, στον Α989.

Έτσι που λέτε, αγαπητοί μου, ο Γιάννης Μπέζος σε μια συνέντευξή του λέει: το άραγμα είναι θανατηφόρο. Και εγώ συμφωνώ μαζί του, γιατί τι σημαίνει άραγμα και για πόσο να αράξεις. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αράζει. Ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί, να αλλάζει παραστάσεις, να συναντάει κόσμο, να κάνει πράγματα, να παίρνει καινούργια ερεθίσματα. Έτσι παραμένει ζωντανός όλο το σύστημα. Λοιπόν, η φίλη μας η Καλλιόπη που μου έστειλε αυτή την θεϊκή φωτογραφία μου γράφει, εγώ την έχω τραβήξει τη φωτογραφία. Σε παρακαλώ πολύ, ανέβασέ την στην ομάδα μας στο Facebook. Η μικρή μας πόλη λέγεται η ομάδα. Γραμμένη με ελληνικά, θα τη βρεις. Να τη δουν όλοι, γιατί είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Ένα θαλασσινό τοπίο, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Η φίλη μας η Ντίνα, στην απορία μου αν υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις, απαντάει: δυστυχώς Νίκο μου, οι όμορφες ευχάριστες και αισιόδοξες ειδήσεις δεν πουλάνε. Και που σημαίνει δηλαδή, δεν τις αναφέρουμε. Θα αναφέρουν οι δημοσιογράφοι μας, θα αναφέρουν μόνο τις δυσάρεστες. Άσε με, λέω τώρα εγώ ότι παραμιλάω, λέω κάτι δικά μου. Καλησπέρα αγαπημένα μας Νίκος και σε όλη την όμορφη παρέα. Εδώ πάντα, περιμένοντας να ακούσω την πρώτη μουσική νότα και να ταξιδέψω στην ατμόσφαιρα της αγαπημένης μας πόλης. Πολλά φιλιά, Ροζαλία, και από εμάς Ροζαλία μας.

0: 89. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Την ώρα του διαλύματος μπήκα στη μικρή μας πόλη, στην ομάδα μας, να δω τι γίνεται και εκεί. Έχει πολλές αναρτήσεις. Βλέπω και την ανάρτηση τη χθεσινή που έχει κάνει ο Νίκος Μπεκιάρης με την ιδανική μικρή πόλη που την έφτιαξε στην τεχνητή νοημοσύνη. Και θυμήθηκα, Ροζαλία, εσύ τις δικές σου μικρές πόλεις δεν μας ανέβασες, να τις δούμε. Η Αναστασία έστειλε μήνυμα, το ταξίδι ξεκίνησε. Η φίλη μας η Αθανασία έστειλε μήνυμα. Ετοιμαζόμουν να στείλω ευχές και με πρόλαβε το γαρίδες γιουβετσάκι. Θα το κάνω μέσα στη βδομάδα. Υπέροχη μουσική και ιδέες για φαγητό. Τι άλλο να ζητήσει η ξενιτεμένη εργαζόμενη μάνα. Καλό. Γεια σου Αθανασία. Ελένη Παπαδημητρίου από τη Σάμο. Συγκλονιστική φωτογραφία. Παιδιά, δεν με τρελάνετε. Είσαστε όλοι τόσο καλλιτέχνες. Και ο Άλεξ κάνει πάρα πολύ ωραίο κήπο και ζωγραφίζει κιόλας. Μπράβο ρε Άλεξ. Καλλιτέχνες παιδί μου. Αυτοί δεν είναι ακροατές, είναι καλλιτέχνες.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μου λέει: Δήμαρχε, το σκληρό τυρί Ιωαννίνων είναι η ελληνική παρμεζάνα. Γιώργο, το σημειώνω και αύριο το πρωί που θα πάω θα το αναζητήσω. Και επειδή εκεί τα κορίτσια στα τυριά είναι φίλες μου, θα τις βάλω να μου κόψω ένα μικρό κομματάκι να δοκιμάσω. Και αν μ' αρέσει, που θα μ' αρέσει δηλαδή, γιατί τρελαίνομαι για τυριά, θα κάνω τέρατα.

0: la la la la la. Καλησπέρα Νίκο μου. Για όλα όσα γίνονται είναι πέραν από κάθε καλό γούστο. Είναι το μόνο πράγμα που έχει να πει κανείς. Τα σέβη μου Γιώργος Περιόχος. Αγαπημένη Τασούλα. Καλησπέρα Νίκο μου και αγαπημένη παρεούλα. Μόλις μπήκα σπίτι μετά από μια υπέροχη κυριακάτικη βόλτα. Μέχρι να επιστρέψουμε είχαμε καταπληκτική λιακάδα. Τώρα συνέφιασε. Ευτυχώς ήρθα εγκαίρος για να απολαύσω την αγαπημένη μας εκπομπή και ειδικά το αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Τα σούλα μου, τα φιλιά μου. Χαίρομαι που ήσουν έξω, γιατί μια ζωή σου να γυρίσεις τρούλα και μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Το έλεγα και πριν. Δεν μπορούμε να καθίσουμε εμείς. Θέλουμε συνέχεια να είμαστε εν κινήσει. Ο ήλιος έφυγε, ήρθαν τα σύννεφα. Και όπως τραγουδάει και ο Τζο Κόκερ, ενώ sunshine.
1: Ενώ sunshine when she's gone.
0: Και το λέει πάρα πολύ ωραία.

τέτοιες μουσικές θέλω να παίζουμε, να ακούμε, να φτιάχνουμε ατμόσφαιρα και να λέμε ότι αυτή ακριβώς είναι η μικρή μας πόλη. Καλησπέρα. Θα υπενθυμίσω με μια φράση του 17χρονου κοριτσιού που αυτοκτόνησε το περασμένο καλοκαίρι. Αυτός ο κόσμος δεν κάνει πια για μένα. Λυπάμαι που σας στενοχωρώ. Τι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Γιώργης. Και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Λοιπόν, ανάτα μας. Αρχίσαν οι φωτογραφίες. Ο Σταμ μου στέλνει πιάτο με γαρίδες και από κάτω από τις γαρίδες όχι κοφτό μακαρονάκι, πως το άλλο πένες. Καλά, θα γίνει της τρελής, ε. Η μάχη του δράμα, λέει. Καλή όρεξη, Σταμ.

0: Shirley Bassey.
1: Never, never, never. Η Ροζαλία μου λέει και βέβαια τις ανέβασα τις φωτογραφίες της τεχνητής νοημοσύνης της μικρής μας πόλης. Μόνο που τις ανέβασε σαν σχόλιο στο μήνυμα του. Δεν ξέρω. Ναι, σαν. Είναι κρυμμένες πάντως. Δεν είναι με φάτσα φορά. Οκ. Πού να κοπιάσω, Στάμπ, πού να κοπιάσω. Σε ευχαριστώ πάντως. Λοιπόν. Έχουμε ένα κομμάτι να φτάσουμε στο τέλος. Βάλτο. Μελωδί Γκαρντό. Sting. Αυτό το μικρό. Αυτό το κάτι το μικρό. Little something.

0: Alpha Radio 989.
1: Alpha Radio 989. Έφτασε η ώρα 6. Η μικρή μας πόλη συνεχίζει να είναι εδώ. Εμείς συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας. Συνεχίζουμε τις βόλτες μας. Νικόλα, καλησπέρα. Όλο το δωμάτιο έχει γεμίσει από τις υπέροχες μουσικές σου. Ξέρω, δεν αφιερώνεις τραγούδια, αλλά πότε θα κάνεις ένα αφιέρωμα στην υπέροχη jazz, blues, τραγουδίστρια Amy Winehouse? Νομίζω είχε σαν χθες τα γενέθλιά της. Υπέροχη φωνή που πάλευε και αυτή με τους δαίμονές της, όπως και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Κατερίνα μου, ρακτάρι μου, εδώ πέρα παλεύουμε εμείς με τους δαίμονές μας. Δεν θα παλέψει η Amy Winehouse?

Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας στον Αλφα Ρίδιο 989. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με τη Manisys Travel. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο 6947 989 989.

Νικόλα μου, σε παρακαλώ πολύ, δικαιολόγησέ μου μία ώρα απουσία. Θα προσπαθήσω να μην επαναληφθεί. Την αγάπη μου σε όλους τους κατοίκους, ακροατές της μικρής μας πόλης, ο φίλος μας, ο υπέροχος, γλυκύτατος φίλος μας, Γιώργος Βρέτας.

προετοιμάνε στι travel. Οι καλέ εμπειρίε που δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την ανεμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένα τεράστιο όγκο δουλειά που ο ταξιδιώτη δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Το ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπει αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή. Αλλά η πραγματική δουλειά, η σκληρή δουλειά, έχει γίνει πολύ πριν ανοίξει η αυλαία. Ήταν ο Μεσχέ Μινιμάλ με την Μαρίνα Σάτι στο κομμάτι «Εδώ». Και είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ με τον Δάκη στο κομμάτι «Η στιγμή».

το σεφί, αλλά τη πότε θα τελειώσει. Να άκουγα τώρα το Βάκι που έλεγε στην πρώτη Βύση και άκουσα Βύση. Εφιάλτης. Όπου και να κοιτάξεις το βλέμμα σου, όπου να μπεις να ενημερωθείς, βλέπεις μπροστά σου τη Βύση με τον Καρβέλα. Έλεος κάπου, έλεος. Μα είμαστε τόσο σούργελα. Τόσο σούργελα. 100.000 άρθρα για τον Καρβέλα και τη Βύση. Να, ένα ωραίο θέμα που βρήκα. Αυτή την εποχή λέει 4 ζώδια που έχουν αυτό το κάτι και κερδίζουν τους πάντες. Τι είναι αυτό το κάτι που κερδίζει τους πάντες, δεν ξέρω. Τα ζώδια πάντως είναι δίδυμοι, ναι, στο τρολοκομείο θα μας στείλουν οι δίδυμοι, ζυγός, λέων, τοξότης. Και εμείς, ρε κύριε, τι κάνουμε στο πηγάδι, κατουρίσαμε. Άντε, δεν συνεχίζω γιατί έχω οροσκόπο τοξότη, οπότε, να, έχω αυτό το κάτι να κερδίσω τους πάντες. Αχ, Θεέ μου. Διαβάζουμε τις τύχες μας και το μέλλον μας στα ζώδια. Τι λένε τα άστρα για μας. Ένα φυλάκι. Just a kiss. Αγαπημένη Katie Lang. Γελάς Κατερίνα, γελάς. Ωραία. Μουα.

Βρεντίνα μου, πώς να τα προσπεράσουμε, αφού είναι χιλιάδες. Μπαίνεις στα πιο αξιοπρεπή site να ενημερωθείς τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και έχεις μπροστά σου την Καρβέλα και τη Βύση. Πώς να τα προσπεράσουμε, μου λέει και η Ντίνα, παιδιά είναι στο χέρι μας να τα προσπερνάμε τέτοια δημοσιεύματα. Δεν έχουν κάτι να μας προσφέρουν. Το ξέρω.

0: Τι θες, ωραία, στη λύσα, ξέρεις. Θέλεις break, ε?
1: Ωραία.
0: Πάμε. Πάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όσα συμβαίνουν στον κόσμο δεν είναι επιλογή σου. Όσα θα μπουν στο σπίτι σου είναι. Κάθε μέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 παρατέταρτο με τη Μάρα Ζαχαρέα είναι η πρώτη σου επιλογή και αυτή τη σεζόν.
4: Μάθε όσα χρειάζεται να γνωρίζεις, όσα χρειάζεται να συναισθάνεσαι με τους δικούς σου όρους, με τις αξίες και τη δεοντολογία που σε εκφράζει.
3: Συντονίσου στη Μία, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Ευγενίδη.
5: Σε όσα τρέχουν, εμείς κάνουμε μια στάση μαζί.
3: Και τα Σαββατοκύριακα για αυτά μαζί, στο κεντρικό δελτίο με τον Σπύρο Λάμπρου στις 8 παρατέταρτο.
6: Μαζί εδώ, μαζί και εκεί έξω. Με μια ομάδα δημοσιογράφων που βρίσκεται πάντα τη σωστή στιγμή στο σωστό σημείο.
4: Επιλογή σου είναι ποιοι και πώς μπαίνουν τηλεοπτικά στο σπίτι σου. Επιλογή σου είναι ειδήσεις στο Star.
3: Star News. Ειδήσεις μαζί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μετά την Κέιντι Λάγκ που μας έδωσε φυλάκι, και άλλο φυλάκι έρχεται. Πένι Παλτατζή. Ένα φιλί. Και τι φιλί.

καλέ, θα σωροπιάσουμε εδώ. Απαπαπαπα. Γεια σου, Ρεντίνα. Καλησπέρα, Νίκο. Για άλλη μια φορά έχω βυθιστεί στη μαγεία της μικρής μας πόλης. Η μουσική, το καταφύγιό μου για αποσυμπίεση και βαθιά χαλάρωση. Τη χθεσινή σου εκπομπή την άκουσα σε επανάληψη και ομολογώ ήταν του ονείρου. Ανυπομονώ βέβαια και για την τρίτη ώρα σήμερα να απολαύσω κι εγώ μαζί με όλους τους άλλους την αγαπημένη μου. Γεια σου Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα, σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα. Να, να, έρχονται τα φιλιά, κόκκινα, κραγιόν, χίλια κατακόκκινα, πω, πω, πω, πω, πω, πω, σωροπιάσουμε, θα σωροπιάσουμε εδώ μέσα.

0: επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ τα φιλιά και επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ τα σωροπιάσματα. Φίλαμε ακόμα.
1: Dos, tres, four.
0: Να ένα ωραίο αφιέρωμα μπορώ να κάνω. Τραγούδια που έχουν λεφτεί για το φίλι.

φίλος ο Ηλίας. Μου λέει: Νίκο, καλησπέρα. Καταπληκτική εκπομπή. Αναμεταδίδουμε ράδιο ενημέρωση 92,2 από την Πιερία, από την Κατερίνη. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αναμεταδίδεις. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα. Σε ευχαριστώ που επικοινωνείς.

0: Johnny Trooper. Johnny Trooper. Φίλαμε με ρηφηφή. Το καλύτερο. Το καλυτερότερο. Με Φέι Μάτσου. Φωνάρα. Γεια σου, Johnny Trooper. Ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Στο φίλαμε ακόμα. Μπιάτσαμε ανκόρα.
1: Τρίφερα.
0: Και είναι ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Τρίφερα.
0: Τρίφερα.
1: Τα χορτάσαμε τα λόγια.
0: Τρίφερα.
1: Η ζωή μας βήμα βήμα προχωρά και κανένα.

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένα σας σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: Τρυφερά.
1: Τρυφερά από εδώ και πέρα, γι' αυτό και έρχεται η πιο τρυφερή ερμηνεύτρια. Αν μ' αγαπάς, Τάνια.

Γιάννης Πανός, Τάνια Σανακλείδου, αν μ' αγαπάς. Και η φίλη μας η Αλέκα μου γράφει: καλησπέρα Νίκο, πιστή στο ραντεβού μας στη μικρή μας πόλη με καταπληκτικές μουσικές. Ευχαριστώ Αλέκα.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: όλα τέλεια. Η Νατάσα από Φίλιο, πάντα με τους στενούς της συνεργάτες, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, 20 χρόνια πορεία μαζί, χέρι-χέρι, οι τρεις τους, όλα τέλεια. Ολοκαίνουν και τραγούδι, ξέρετε πολύ καλά ότι μ' αρέσει τρομερά γιατί το παίζω συνέχεια. Με την Νατάσα μιλήσαμε αρχές Σεπτεμβρίου για τις μεγάλες συναυλίες που έκλεισαν τον κύκλο της περιοδίας της. Έκλεισαν αυτά τα 20 χρόνια. Έφτασε η στιγμή όμως να μιλήσουμε και με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ο οποίος γράφει τα λόγια για την Νατάσα, για τα λόγια της Νατάσας και όχι μόνο για την Νατάσα, η οποίος έχει πέσει με τα μούτρα και γράφει και θεατρικά έργα. Ανελιπώς, τον παρακολουθώ, μ' αρέσει, είναι τρομερός ο Γεράσιμος. Γεράσιμε, καλησπέρα.
1: Νίκο, καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε επιτέλους.
0: Κι εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μίλησα με το Θέμη, μίλησα με την Νατάσα, ήρθε η σειρά σου.
1: Να κλείσει η τριάδα.
0: Να κλείσει το τρίο. Πριν περάσουμε στο θεατρικό, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα τραγούδια σου, γιατί ο κόσμος σε έχει συνδέσει με τα τραγούδια. Πώς ήταν αυτά τα 20 χρόνια που περάσατε παρέα?
1: Ακούγεται λίγο τρομακτικό αυτό το 20 χρόνια. Από απόσταση και έχει ξεχάσει ότι το ζεις χρόνο με το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, είναι λίγο επαιτειακό. Αλλά επειδή το έχουμε ευχαριστηθεί, ενώ το έχουμε χορτάσει μέσα στα 20 χρόνια και μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε απολογισμούς έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι τελικά. Δεν κοιτάμε με παράπονο πίσω. Είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι.
0: Χαίρομαι που είστε ικανοποιημένοι, γιατί και εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είστε το καλύτερο πράγμα που έχει προκύψει στο ελληνικό τραγούδι. Και το Όλα Τέλεια, λοιπόν, είναι το πρώτο δείγμα από την ερχόμενη δουλειά, από την επερχόμενη δουλειά.
1: Είναι ακριβώς, είναι το σύνδι που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί το αγκάλιασε το κοινό μας με πάρα πολύ, πάρα πολύ αγάπη και φροντίδα. Εμείς μας είχε λείψει πάρα πολύ να μπούμε πάλι στη διαδικασία της δημιουργίας κάθε φορά που συναντιόμαστε, γιατί αφήνουμε λίγο χρόνο να περάσει. Μπαίνουμε σαν μικρά παιδιά με αυτόν τον ενθουσιασμό. Και νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά, ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, έχουμε απελευθερωθεί και από το τι πρέπει να γίνει, τι περιμένουν από εμάς να γίνει. Οπότε το διασκεδάζουμε και λίγο περισσότερο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτή τη διαδικασία στην οποία έχουμε μπει.
0: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά ο Θέμης σε αυτό το κομμάτι έσκησε.
1: Μα το ξέρω, γιατί και η Νατάσα, γιατί επιτέλους αγκαλιάζουν την pop πλευρά τους αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ, πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
0: Εντάξει, pop πλευρά, για μένα η pop δεν είναι κακό πράγμα. Είναι,
1: υπάρχει... Για μένα γι' αυτό το λέω και είναι και μια τεράστια κουβέντα που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ότι η pop είναι η μουσική η οποία μας έχει σώσει τα πιο δύσκολα σε αυτή τη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε αισθανόμαστε πάρα πολύ όταν μπορούμε να την κάνουμε ειλικρίνεια και αγάπη.
0: Όταν η pop έχει καλλιστησία και είναι και έξυπνη, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πότε θα περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία των demo, δηλαδή των οδηγών που γράφουμε τη φωνή της Νατάσας για να δούμε τι ακουμπάει, πώς πρέπει να γίνει η παραγωγή. Πήρε το δώστε, ετοιμάζουμε.
0: Δηλαδή τα τραγούδια είναι έτοιμα.
1: Είναι έτοιμα από εμένα.
0: Wow.
1: Θα ακούσετε ένα επόμενο μικρό δείγμα μέσα στο Νοέμβριο και ο επόμενος δίσκος θα έρθει με τη νέα χρονιά.
0: Τέλεια. Και ερχόμαστε τώρα στις δικές σου δραστηριότητες. Τρελαίνεσαι για το θέατρο, ε?
1: Είναι η βασική μου αγάπη. Εγώ πολλές φορές έχω πει ότι το τραγούδι υπήρξε ένας δούλος ύπος για να χωθώ εύκολα στο θέατρο. Αλλά είναι δηλωμένο, να το ξέρουν και τα παιδιά από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν νιώθω ούτε νιώθουν ότι απιστώ. Ξέρουν ότι εκεί χτυπάει η καρδιά μου και με καμαρώνουν κάθε φορά που, ξέρεις, κάνω κάτι έξω από τα μουσικά πράγματα.
0: Το προηγούμενο έργο σου πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς, το Blue Train.
0: Το Blue Train, ναι, εγώ το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και το είχα δει και μάλιστα την πρώτη χρονιά. Ήταν δύο χρόνια, δεν παίχτηκε?
1: Παίχτηκε δύο χρονιές. Ναι, που είναι κάτι σπάνιο για νέο ελληνικό έργο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος το αγάπησε και συγκινήθηκε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και με το καινούριο μας έργο.
0: Το οποίο καινούριο έργο έχει τίτλο Η Επιστροφή του Χουντίνη.
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια δεν μιλάμε για τον Χουντίνη, κάτι άλλο εννοείς?
1: Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι οι θεαματικές εξαφανίσεις από τις ζωές μπορούν να έχουν διάρκεια. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαφανιστείς. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για το πόσο μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι μέσα σε αυτό το περίεργο πράγμα που ονομάζεται οικογένεια. Κυρία ελληνική οικογένεια. Οπότε γυρίζουμε έναν καθρέφτη στην παθογένεια της ελληνικής οικογένειας και προσπαθούμε να δούμε πόσο μεγαλώνουμε ως παιδιά, πόσο απελευθερωνόμαστε, πόσο παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που ασχολείσαι με αυτό το θέμα ξανά, γιατί και το Blue Train ήταν λιγάκι έτσι.
1: Τα τραγούδια μου νομίζω αυτό το πράγμα κάνουν έτσι κι αλλιώς. Είναι μια...
0: Τα τραγούδια σου μιλάνε και για σχέσεις όμως και για έρωτα. Δεν μιλάνε μόνο για οικογένεια.
1: Και τις σχέσεις και τον έρωτα, άλλωστε ο τρόπος που λειτουργούμε στις σχέσεις μας, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξεκινάει από την οικογένεια, από εκεί παίρνουμε τα πρώτα μοντέλα αλληλεπίδρασης με τους ανθρώπους. Οπότε στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να εξηγήσουμε τον εαυτό μας, πρέπει πάντα να γυρίσουμε στην οικογένεια και να γυρίσουμε στην πρώτη μας αρχή. Οπότε είναι κάτι που με απασχολεί έτσι κι αλλιώς και εμένα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, το καινούργιο έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η επιστροφή του Χουντίνι, θα ξεκινήσει να παίζεται από 2 Νοεμβρίου, που σημαίνει σε 15-20 μέρες. Στο θέατρο Διάνα, Δευτέρα και Τρίτη, έτσι.
1: Ακριβώς, σε ένα κεντρικό θέατρο, σε ένα θέατρο με πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Θα βρισκόμαστε πια στο κέντρο της Αθήνας. Με ένα έργο που πραγματικά το αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαι συνέχεια στις πρόβες. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που προκύπτει από τη σκηνοθεσία του Γιώργου του Σουλεϊμάν και από έναν υπέροχο θίασο που τους καμαρώνω έναν προς έναν και τους τέσσερις και ανυπομονώ πάρα πολύ να τους δει και το κοινό. Είναι από τις φορές που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος.
0: Τέλεια. Έχετε ξεκινήσει full πρόβες, φαντάζομαι, έτσι.
1: Είμαστε 100%. Έχουμε μπει στο θέατρο πια, τα σκηνικά μας στημένα. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί επαγγελματίες.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Και το έργο, λοιπόν, διάβασα περίπου την υπόθεση. Είναι ένας νεαρός ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα στο πατρικό του σπίτι μετά από χρόνια απουσίας. Έχει έναν ετεροθαλή αδερφό. Και τι γίνεται, γίνεται ένα δείπνο το οποίο είναι καταστροφή.
1: Ακριβώς. Παίζουμε τα οικογενειακά τραπέζια.
0: Ακριβώς.
1: Παίζουμε μια εγγραφή που έχουμε όλοι στο κεφάλι μας, από αυτά τα τραπέζια τα οποία αυτά που δεν λέγονται τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο τρομακτικά από αυτά που λέγονται. Μόνο που στη δική μας την περίπτωση, επειδή μιλάμε για θέατρο, επειδή μιλάμε για αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή η ορολογιακή βόμβα εκρήγνεται και εκεί πέρα όλοι πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τα μυστικά τους και όλα αυτά που δεν θέλουν να μοιραστούν πραγματικά. Είναι πραγματικά ένα έργο thriller, παίζει με πάρα πολύ ωραίους ρυθμούς ο Σουλεϊμάν, αλλά την ίδια στιγμή είναι και ένα έργο που έχει μια αισιοδοξία, θέλω να πιστεύω, αλλά θα το διαπιστώσετε εσείς όταν έρθετε να το δείτε.
0: Ναι, θα έρθουμε οπωσδήποτε να το δούμε και επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα έργα που λύνονται τα πάντα στην ελληνική οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε?
1: Ρώτησε με ό,τι θέλεις.
0: Να σε ρωτήσω ό,τι θέλω. Τίποτα. Θέλω να έρθω να δω την παράσταση. Θέλω να ακούσω τα καινούργια τραγούδια. Ξέρεις, είμαι φαν, ρε παιδί μου. Πώς σας πω, είμαι απόλουθος.
1: Αρχικά είναι μεγάλη μας τιμή που πραγματικά είσαι δίπλα μας και μας στηρίζεις, γιατί ξέρουμε ότι είσαι πάρα πολύ αυστηρός και πάρα πολύ δίκαιος και ένας άνθρωπος με μια αισθητική που και εμάς πραγματικά μας έχει ορίσει και την έχουμε σημείο αναφοράς. Οπότε θέλουμε να χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που κάνουμε κάτι και βρίσκει σε ένα κέντρο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περιμένουμε πώς και πώς, λοιπόν, να έρθει στην παράσταση. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσεις και τα νέα τραγούδια. Ανυπομονούμε σαν τρελή. Και εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμε, που ήσουν στην παρέα μας. Ειλικρινά. Καλή επιτυχία σε όλα και θα τα πούμε στο θέατρο.
1: Έγινε, θα σας περιμένουμε. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο στενός συνεργάτης του Θέμη Καραμουρατίδη και της Νατάσας Μποφίλιου, ο οποίος πέρα από τους στίχους γράφει και θεατρικά έργα, που είναι, από ό,τι ακούσατε, η μεγάλη του αδυναμία. Από 2 Νοεμβρίου, θέατρο Διάνα, Δευτέρα και Τρίτη, η επιστροφή του Χουντίνι. Ένα οικογενειακό δράμα εντός εισαγωγικών. Το έργο το γράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Σουλεϊμάν. Παίζουν ο Χρήστος Σαπουντζής, ο Δημήτρης Πασάς, η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Μάνος Τσαγκαράκης.

Συνεχίζουμε τις βόλτες μας στη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ από τις 5 μέχρι τις 8. Και μην ξεχνάτε για να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989.

γράφει η Ροζαλία. Νίκο, η Μαριάννα Κατσιμίχα έχει μια ιδιαίτερη χρειά στη φωνή της και είναι ξεχωριστή. Γι' αυτό και έκανε αμέσως εντύπωση, Ροζαλία μου, οτιδήποτε είναι διαφορετικό ξεχωρίζει. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ του διαφορετικού. Βαριέμαι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, ο ένας να αντιγράφει τον άλλον και αυτό. Κάνε κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, να ξεχωρίσεις. Ακούω διάφορους τραγουδιστές και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι τι. Αν δεν ξέρω το τραγούδι δηλαδή, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Όντως η Μαριάννα Κατσιμίχα δεν την μπερδεύεις με καμία.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο του Τζον Λόγκαν. Με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο.
2: Τι μένει από εμάς όταν κάποιος άλλος αρχίζει να μας κοιτάζει?
1: Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Θέατρο Μουσούρι. Το κόκκινο. Παραγωγή Κάρολος Παυλάκης. Προπόληση εισιτηρίων ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Alpha Radio 989.

0: VitaFix Gummies από την Intermed. Λαχταριστά, πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. VitaFix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Μην λάμε για ό,τι ζεις στον Αλφα Radio 989. Συνεχίζουμε τις βολτίτσες μας. Ο καιρός αλλάζει σιγά σιγά και μας αρέσει.

Δημήτρη Μασπόλη ταξιδεύει κάθε Σαββατοκύριακο με τη Manis Travel. Και κάτι άλλο που δεν σκεφτόμαστε ποτέ όταν οργανώνουμε ένα ταξίδι. Γιατί φυσικά όλοι ξεκινάμε πιστεύοντας ότι όλα θα πάνε ρολόι. Τι γίνεται όμως όταν δεν πάνε ρολόι? Μια πτήση ακυρώνεται, μια ανταπόκριση χάνεται, κάτι αλλάζει τελευταία στιγμή. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο έχω κάνει τις κρατήσεις μου και στο υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ολόκληρο το ταξίδι μου και μπορεί να αναλάβει. Δεν είναι λόγος λοιπόν για να φοβάσεις να ταξιδέψεις όταν κάτι στραβώσει. Το αντίθετο, είναι ένας λόγος για να ταξιδεύεις πιο ήσυχος. Γι' αυτό λέμε Manis Travel. Four non-blondes, what's up? My life is still trying to get a bat, great big healer of hope. Κομματάρα, ναι. Forward destination. Και το επόμενο. You know how I feel. Νίνα Σιμών. Sun in the sky, you know how I feel. Τρομερή, τρομερή, τρομερή, τρομερή. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Ακούω τη φωνή της και οι εικόνες μου έρχονται στο μυαλό από το ντοκιμαντέρ που είχα δει πριν μερικά χρόνια και είχα σπαράξει τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα, τι είχε περάσει. Με αυτό το κάθαρμα τον άντρα της, ο οποίος την έδερνε τόσο πολύ που δεν σταμάταγε αν δεν έβλεπε αίμα.

Αυτό είναι κομματάρα και αυτή είναι φωνάρα. Προσκυνάω, Γιώργης. Wow, έχεις τα κέφια σου σήμερα. Μου αρέσει πολύ αυτό το mood. Συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ, το έχω δει. Ροζαλία. Καλά τώρα, τι τραγούδι είναι αυτό. Η Ντίνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι μας αρέσουν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δεν γίνεται να μας αρέσουν και ακριβώς όλα τα ίδια. Και τώρα εγώ παίρνω και ρεθίσματα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια εκπομπή τύπου να πλέξω ένα αφιέρωμα γύρω από την Νίνα Σιμών, με βάρος στην Νίνα Σιμών. Θα δω, θα τα φτιάξω. Κάτι θα σκαρφιστώ. Nouvelle Vague. In a manner of speaking,

0: Συμφωνώ απόλυτα, Σόφη. Η Σόφη μου λέει αυτά τα τραγούδια, εννοώντας τα τύπου Νίνα Σιμών, θα αγαπιούνται και από τα τρισέγγωνά μας. Συμφωνώ απολύτως. Ο Ιωάννης, καλησπέρα Νίκο, καλή συνέχεια και δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Γιώργης, τι μου λέει πάλι. Α, και η Τίνα είναι από τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν, δυστυχώς. Βλέπεις όμως ότι μέσα από την κακοποίηση δημιούργησαν κι αυτές. Η Ροζαλία μου λέει: βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ, βιογραφικά και αρκετές επιτυχημένες καλλιτέχνητες έχουν περάσει σε κακοποίηση από τους συντρόφους τους. Όταν οι ίδιοι βέβαια αισθάνονται ανασφάλεια, βεβαίως. Λοιπόν, επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 7.

σχεδόν 3 λεπτά μετά τις 7 στο Alpha Radio 989, η μικρή μας πόλη, στην τρίτη μας ώρα. Έχουμε ένα special αφιέρωμα. Εχθές λοιπόν, παίζοντας αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Vivo Perlay, ένα ντουέτο του Ανδρέα Μποτσέλη με την Τζόρτζια, και επειδή το τραγούδι αυτό έχει γίνει στα ελληνικά, σκέφτηκα να παίξω και το ελληνικό καπάκι από το original. Και μετά λέω, όχι, δεν θα το παίξω. Θα κάνω ένα ολόκληρο αφιέρωμα για να παίξω την αγαπημένη μας Δήμητρα Γαλάνη με μερικά πολύ ωραία ντουέτα που έχει κάνει στην καριέρα της. Το κομμάτι Vivo Perlay το έχει διασκευάσει η Δήμητρα Γαλάνη παρέα με τον Γιώργο Καραδήμου και έχει γίνει το τραγούδι «Σε θέλω εδώ». Μέχρι τις 8, Δήμητρα Γαλάνη ντουέτα.

μια υπέροχη τραγουδίστρια, αλλά μουσικός στην ουσία, γιατί και το λαρίγκι που έχει είναι ένα μουσικό όργανο. Η Δήμητρα Γαλάνη με συγκλονιστική καριέρα, εκτός από πολύχρονη, έχει τραγουδήσει και τα πάντα. Σήμερα ντουέτα. Και βέβαια τα περισσότερα ντουέτα είναι με νέους ανθρώπους, γιατί η Δήμητρα βοηθάει τους νέους. Και ένα μήνυμα χαρακτηριστικό, η Σόφη Μαραγκίδου, η οποία είναι τρελή φαν με τη Δήμητρα, γράφει: «Τέλειωσα όλες μου τις δουλειές και μόλις έβαλα στην πόρτα του δωματίου μου αυτή την πινακίδα. Do not disturb, seriously don't. Κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω με συνταξιδιώτες εσένα, τον Ορέστη, Αρπατίν και όλους τους φίλους συνακροατές μου. Σόφη». Και τα πρώτα ντουέτα που μας έρχονται στο νου με τη Δήμητρα Γαλάνη είναι αυτά που κάνανε με τη Χαρούλα Αλεξίου, και θα σας πω ακριβώς πώς έγινε η ιστορία αυτή. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας. Τεράστια επιτυχία αυτός ο δίσκος. Τώρα θα σας πω.

λέτε. Οι δύο κυρίες, η Δήμητρα και η Χαρούλα, με τις κιθάρες τους έκαναν μια εμφάνιση στην ΕΡΤ και τραγούδησαν live διάφορα έτσι αγαπημένα τραγούδια, σαν να βρίσκονται σε μια μπουάτ, οι δυο τους παίζαν στις κιθάρες και τραγουδάγανε. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η εμφάνιση που ο κόσμος δεν νόμιζε ότι αυτός είναι δίσκος. Και άρχισαν από την επόμενη μέρα και τρέχανε στα μαγαζιά και ζητάγανε το δίσκο. Έγινε πανικός. Παίρνανε τα δισκοπολία την εταιρεία και λέγανε το δίσκο. Και δεν υπήρχε δίσκος, βέβαια. Ήταν κάτι που κάνανε οι δυο τους live. Ο κύριος Μάτσας, λοιπόν, που είχε την εταιρεία Μήνος Μάτσας και είχε τις δύο τραγουδίστριες, τις έβαλε αμέσως στο στούντιο, αμέσως όμως, δηλαδή ερυπή οφθαλμού, και τους είπε: κάντε αυτό που κάνατε στην ΕΡΤ. Και μπήκαν λοιπόν στο στούντιο και ηχογράφησαν τραγούδια και βγήκε ο δίσκος τα τραγούδια της χθεσινής μέρας και έγινε πάταγος.

πάρα πολύ φίλες, πολύ αγαπημένες φίλες, και η ιστορία του δίσκου είναι αυτή. Μιλάμε τώρα, δεν ξέχασα να σας πω ημερομηνία, χρονολογία, 1981. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πρώτη εκτέλεση, Μελίνα Μερκούρη.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Μου λέει η Ροζαλία, η Δήμητρα είναι μια καλλιτέχνης που αγαπούν οι άνθρωποι κάθε ηλικίας, γιατί έχει νεανική καρδιά, καλοσύνη και είναι ακομπλεξάριστη. Εδώ φωτογραφίες με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Ναι, έχει γράψει τραγούδια για την Παυλίνα. Ντουέτο δεν έχουν κάνει.

Να και το επόμενο αφιέρωμα με τη Δήμητρα, μικρό αφιέρωμα μέχρι να κάνουμε το δικό της το μεγάλο, να παρουσιάσω τη Δήμητρα ως συνθέτρια. Ποια τραγούδια έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες. Είδες.

εκδρομή. Ένα τραγούδι τη Δήμητρα και τον Ευστάθιο Δράκο. Όπως έλεγα και πριν, έχει κάνει και ντουέτα με τους αγαπημένους της, σχεδόν συνομήλικούς της, της γενιάς της δηλαδή, αλλά κυρίως έχει κάνει ντουέτα με νέους καλλιτέχνες και αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί πρώτον δείχνει ότι η Δήμητρα θέλει να υποστηρίξει τους νέους καλλιτέχνες, τα νέα ταλέντα, και δεύτερον βγαίνει κάτι ενδιαφέρον από αυτές τις συνεργασίες. Ένα ντουέτο με τον αγαπημένο της και τον αγαπημένο μας Γιάννη Πάριο. Παιχνίδι για δύο. Γιώργος Χατζηνάσιος.

0: αγάπη μου χρυσή.
1: Ακόμα μια νύχτα για μας μαζί.
2: Είναι θεά, είναι θεά. Πω, πω, πω.

0: Νομίζω το είπα, ρε παιδιά. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας με την Αλεξίου κυκλοφόρησαν το 1981. Ακριβώς 45 χρόνια πριν. Εδώ είναι μια συνεργασία που έχουν κάνει ένα δίσκο, σε ένα δίσκο του Γιώργου Χατζηνάσιου. Υπήρχε αυτό το τραγούδι, Παιχνίδια 2.
1: Στα μάτια εγώ να σε φιλώ, κι ας είμαστε μελό.
0: Ο Θεός μαζί με τη Θεά, σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας Νικόλα, Σόφη, και εγώ σε ευχαριστώ Σόφη. Και από την Δήμητρα και τον Πάριο, πάμε στη Δήμητρα και στο Μανώλη Φάμελο. Η εκπομπή μας λέγεται «Η μικρή μας πόλη». Το τραγούδι που ακούμε λέγεται «Στη μεγάλη πόλη».

0: κι αν στη μεγάλη πόλη η αγάπη έχει χαθεί, έλα μια βόλτα από τη μικρή μας πόλη, που είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Ο Γιάννης Κληρονόμος μου γράφει, τελικά είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε στην εποχή που πράγματι άνθησε το ελληνικό τραγούδι με αυτά τα διαμάντια. Ο Γιώργης, είμαι στημένος στη γωνία και περιμένω αν έχεις υπολογίσει Δήμητρα και Αλκίνο. Θα μείνεις με την απορία μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή και εκεί θα διαπιστώσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η μεγάλη Σεζάρια Εβόρα δύο συνεργασίες έκανε με Ελληνίδες, η μία με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και η άλλη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τι ωραία που το λένε παρέα αυτό το τραγούδι, τι ωραία.

Υπέροχες και οι δύο, Σεζάρια Εβόρα, Δήμητρα Γαλάνη. Και το πιο πρόσφατο ντουέτο που έκανε το καλοκαίρι που μας πέρασε η Δήμητρα είναι στο δίσκο του Γιάννη Μαθέ, ένα τραγούδι που λέγεται «Πόσο μισώ να σ' αγαπώ». Ο Γιάννης Μαθές έγραψε το κομμάτι, κάλεσε τη Δήμητρα και το είπαν παρέα.

Γιάννης Μαθές, Δήμητρα Γαλάνη, Πόσο μισό να σ' αγαπώ και άλλο ένα ντουέτο. Μην ακούτε που δεν μιλάω, γιατί κάθομαι και απολαμβάνω κι εγώ. Άλλο ένα υπέροχο ντουέτο με τα κίτρινα ποδήλατα. Τέτοιες εκπλήξεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Το κομμάτι λέγεται «Ξένη ακτή». Ποιος θα περίμενε ότι η Γαλάνη θα κάνει ντουέτο με τα κίτρινα ποδήλατα. Και όμως...

κομμάτι. Πολύ καλά κάνει και κάνει αυτές τις συνεργασίες η Δήμητρα. Γιατί οι νέοι άνθρωποι φέρουν και νέες ιδέες. Και μου γράφει η Αργυρό: φίλε Νίκο, με τέτοιες εκπομπές θα τους πετσοκόψεις. Περιμένουμε τις ακροματικότητες. Φοβερό ντουέτο με τα κίτρινα ποδήλατα. Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα. Παιδιά, τα φιλιά μου. Σας αγαπώ και τους δύο. Αυτά ήταν τα κίτρινα ποδήλατα με τη Δήμητρα. Και μια χρονιά είπε να συνεργαστούν με την Τάνια Τσανακλίδου. Και η συνεργασία τους έσκησε και έγινε και ζωντανή ηχογράφηση. Δήμητρα Τάνια με μαύρα φουστάνια. Σαν με κοιτάς.

και υποθητή μου στέλνει αυτή τη στιγμή, την ώρα που λέει ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιά, μία ένα ηλιοβασίλεμα από τη Σαντορίνη. Φωτογραφία. Όχι ρε, φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται, θα τρελαθώ.

θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Με παίρνει ξαφνικά η Δήμητρα τηλέφωνο και μου λέει: Νίκο, θα κάνω κάτι παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής και θέλω να πω μερικά ξένα τραγούδια. Μπορείς να μου κάνεις μερικές προτάσεις, ποια να πω? Της λέω με μεγάλη μου χαρά. Της στέλνω λοιπόν 3-4 ξένα κομμάτια, γιατί ξέρω το γούστο της και ξέρω και τι είδους τραγούδια έψαχνε. Ενθουσιάστηκε βεβαίως. Και ενθουσιάστηκε περισσότερο με το Nature Boy, που τη το έστειλα στην εκτέλεση του David Bowie όμως, που κάνει κάτι εξάρσεις και τέτοια, και τρελάθηκε. Η Δήμητρα μου λέει: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Από τελικά από όλα τα τραγούδια είπε μόνο αυτό, από τα ξένα, δεν θέλησε να βάλει άλλα. Και βγήκε και η ζωντανή ηχογράφηση. Δυστυχώς όταν έγινε το live, εγώ έλειπα, ήμουνα στην Ισπανία κάπου για κάτι, δεν θυμάμαι τι, και δεν μπόρεσα να τη δω, αλλά μου έστειλε το CD. Και μέσα στο CD έγραφε: Ευχαριστώ πολύ τη Λίνα Νικολακοπούλου γι' αυτό και αυτό, και τον Νίκο Μουρατίδη για αυτό και αυτό και αυτό. Αγαπημένη Δημητρούλα. Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Ερμανιτάκη, Αλιτάκη.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Β, ένα ολόκληρο άλμπουμ και μια ευχή.

Νίκος η Δήμητρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθιερωθεί και να εξελιχθεί, και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος το έχει πει σε δεκάδες συνεντεύξεις του, και μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει μαζί της και live στο Χάραμα. Εξαιρετικές εποχές. Δήμητρα, Αλκίνος. Μαριάννα Κοκκινάρα.

το ρωτά στον ουρανό, ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στα αγγλικά από την Brenda Lee. Εδώ το τραγουδάει ο Αλκίνο στα αγγλικά και η Δήμητρα στα ελληνικά.

Τίποτα δεν εξοικονομεί χρόνο και χρήματα όπως ο αμοιβαίος έρωτας με την πρώτη ματιά. Πατροκλός. Με τη δική σου μαγευτική συντροφιά μόνο alone δεν είμαστε. Είσαι αστέρι, σόφι, λατρεμένη, λατρεμένη. Άλλος ένας καλλιτέχνης τον οποίο έχει κάνει και συγκλονιστικό live στον Καζάρτε και είχα πάει και το είχα δει και είχα ενθουσιαστεί, η Δήμητρα με το Βασιλικό. Μπλέκουνε το The Look of Love με το Θα σ' αγαπώ. Ο Βασιλικός λέει το The Look of Love και η Δήμητρα Θα σ' αγαπώ.

Τέλειωσες, Μαρία. Μην νομίζεις, Μαρία μου, και εγώ με αποτέλειωσα. Είδες, Γιώργη, πολύ σωστά το μάντεψες και πολύ σωστά λες να γίνεις και medium. Μάλλον πρέπει να είμαι ο νεότερος ακροατής σου. Φέτος επισκέφθηκα για πρώτη φορά τη μικρή μας πόλη. Σε άκουσα και θα παραμείνω. Ο Γιώργης. Ευχαριστώ πολύ.

Για τρεις ώρες ήμασταν παρέα εδώ στη μικρή μας πόλη. Είπαμε τα δικά μας, κάναμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, κάναμε τις βόλτες μας, ακούσαμε μουσική και τραγούδια, επικοινωνήσαμε. Σας εύχομαι να έχετε μια εξαιρετική εβδομάδα και καταρχήν ένα υπέροχο κυριακάτικο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 5 πάντα. Σαββατοκύριακο, Αλφα Radio 989, 5 με 8 η μικρή μας πόλη. Ταξιδεύει με την Manesis Travel. Καληνύχτα Σόφη μου. Χαίρετε φίλτατε. Επιστροφή από σκουριές λόγω συναυλίας με μουσικάρες. Το καλύτερο κλείσιμο για το πουσουκού. Να είστε καλά. Φιλιό. Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Λοΐζος. Διασκευή από τον Κωνσταντίνο Β. Πολλά φιλιά.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα, στον Αλφα Radio 989. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τβαχτάρης και κάθε εβδομάδα σας μεταφέρουμε τα πιο πρόσφατα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου και της αυτοκίνησης γενικότερα. Για τα επόμενα 60 λεπτά, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 μέχρι τις 9, θα είμαστε κοντά σας με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο του αυτοκινήτου σήμερα, αλλά και ωραίες αναδρομές στο παρελθόν από την ιστορία της αυτοκίνησης.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Μια εβδομάδα πέρασε, μια εβδομάδα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα και φτάσαμε σήμερα στο τελευταίο μέρος, Άρη, της εβδομάδας αυτής που ήταν
1: η εβδομάδα της έκθεσης του αυτοκινήτου της Αθήνας, της Auto Athena 2026, μια έκθεση η οποία συγκέντρωσε 52 διαφορετικές μάρκες. Πάρα πολλοί κόσμος, χιλιάδες επισκεπτών και yeah. Ήθελα να σου πω ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της Grand Automotive, τον κύριο Χρήστο Σκυρδή, για να μας μιλήσει λίγο για τις δικές τους μάρκες που συμμετείχαν στην Auto Athena. Χρήστο, και όχι μόνο βέβαια. Χρήστο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα Αντώνη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά.
2: Να σου πω, είχε πολύ κόσμο η έκθεση, Χρήστο?
3: Πλουραλισμός. Νομίζω πήγε πολύ καλά. Έχουμε να δούμε τέτοια πληρότητα και τόσο ενδιαφέρον και από πλευράς εκθετών και από πλευράς κόσμου και από πλευράς οργάνωσης, νομίζω από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, του 2000 βασικά. Νομίζω τώρα η αγορά έχει φτάσει στα επίπεδα και η έκθεση ως θεσμός, εν πάση περιπτώσει, έφτασε στα επίπεδα που τα είχαμε αφήσει όταν η έκθεση της Αθήνας ήταν διεθνής. Δεν ξέρω αν εσείς συμφωνείτε, αλλά νομίζω ότι ως σούπερ βετεράνοι σε αυτό το τομέα, κάπου εκεί το καταλαβαίνετε και θα συμφωνήσουμε. Οπότε όταν ένας θεσμός, όταν ένα συμβάν πέριξ του αυτοκινήτου, ας πούμε, που εκπροσωπούμε, είναι σωστό, σοβαρό και πλήρες, ανταποκρίνει και ο κόσμος.
1: Σίγουρα και να
2: αυτό ήθελα να πω και εγώ, Χρήστο. Με συγχωρείς, Άρη, αυτό ήθελα να πω και εγώ ότι τότε που η έκθεση γινόταν στο Ανατολικό Αεροδρόμιο, αλλά σε τέντες, όχι σε κάποια αίθουσα, σε κάποιες τέντες που στυνόντουσαν ειδικά για τη διοργάνωση της έκθεσης, η έκθεση αυτή είχε ενταχθεί στο παγκόσμιο καλεντάρι εκθέσεων και ήταν πολύ μεγάλη τιμή για τη χώρα μας, έτσι. Να σου θυμίσω τότε που και εσύ, Χρήστο, το έχεις ζήσει, πιστεύω, και ο Άρης πιο παλιά. Τα περίπτερα ερχόντουσαν ολόκληρα από το εξωτερικό. Δηλαδή, περίπτερα που είχε η Opel, που θυμάμαι εγώ προσωπικά, ας πούμε, γιατί είχα εμπλακεί, το περίπτερο που είχε η Opel στη Γενέβη, όπως ήταν αυτό το περίπτερο, συσκευάστηκε και ήρθε κατευθείαν στην Αθήνα, στην έκθεση της Αθήνας. Αλλά τότε, ρε παιδί μου, ήταν σε μια τέντα, δεν ήταν κάτι οργανωμένο. Η τωρινή έκθεση.
1: Εντάξει, ήταν πολύ οργανωμένες εκθέσεις, συγγνώμη.
2: Ήτανε, καμία
1: συγγνώμη, κανείς δεν καταλάβαινε ότι είναι μέσα σε τέντα. Κάτσε μισό λεπτό.
3: Να
1: κάνουμε την αναδρομή και την ιστορική αναφορά.
2: Ναι, αλλά η μέρα με τη νύχτα, με συγχωρείς, η μέρα με τη νύχτα. Τώρα είμαστε σε ένα σύγχρονο εκθεσιακό κέντρο, δίπλα στο αεροδρόμιο, με έναν αυτοκινητόδρομο. Εντάξει, με ένα τεράστιο πάρκινγκ.
1: Εγώ θα κρατήσω, θέλω να κρατήσω.

0: Να κρατήσω αυτό που είπε ο Χρήστος και είναι πολύ σημαντικό, ότι πλέον το ενδιαφέρον του κόσμου, οι εταιρείες, οι επισκέπτες, όλοι έχουν ξαναφτάσει σε ένα επίπεδο που θύμισε σε όλους μας την εποχή που ξεκίνησε και ανέφερε ο Χρήστος. Που τότε η έκθεση αυτοκίνητου της Αθήνας, να θυμίσουμε άλλη μια φορά, βρισκόταν στο Διεθνές Καλεντάριο Εκθέσεων. Να ευχηθούμε, νομίζω ότι όλοι θα το θέλαμε να συμβεί αυτό και με την Νότο Αθήνα και να ξαναέχουμε μια διεθνή έκθεση στην Ελλάδα. Μακάρι να είναι κάτι που θα το καταφέρουμε ως χώρα. Να συνεχίσουμε και να πάμε στα πιο κομμάτια
1: Η Grand Automotive είχε φέτος μια πολύ πλούσια παρουσία στην έκθεση. Έπεσε μια καλή συγκυρία, διότι ως γνωστό είναι η επίσημη εισαγωγέας των μαρκών Renault και Dacia στην Ελλάδα. Τι μας έλειπε? Μας έλειπε το ένα τρίτο το οποίο δεν εκπροσωπούνταν ακόμα στην ελληνική αγορά του Renault Group, και αυτό ήταν η Alpine. Η Alpine είναι η σπορ μάρκα, το σπορ παρακλάδι του Renault Group. Είναι μια εταιρεία με ιστορία από το 1955, η οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορία της Renault, και καταφέραμε και πλέον τη φέραμε και στην ελληνική αγορά. Και στην, κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο Αθήνα, ήταν και το επίσημο, η επίσημη παρουσίασή της, όχι ακόμα το εμπορικό της λανσάρισμα, αλλά σίγουρα η επίσημη παρουσίασή της στο ευρύ ελληνικό κοινό, με την αποκάλυψη δύο πολύ σημαντικών μοντέλων για την Renault, για το Renault Group ευρύτερα και για την Alpine ειδικότερα, του Α290, του Sport Hot Hatch και του Α390, που είναι ένα Sport Fastback, είναι δηλαδή περίπου στην κατηγορία των Sport SUV.
0: Θυμίζει κάπως, συγγνώμη Χρήστο για το αυτό, μου θυμίζει εμένα σαν σχήμα η 390 η Alpine, μου θυμίζει κάπως το πλάι προς τα πίσω και την Α110 την Alpine, ένα αυτοκίνητο από το παρελθόν.
1: Ακριβώς, η λογική στο αυτοκίνητο το συγκεκριμένο είναι, έχει πολλές πρωτιές το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για την ιστορία της Alpine. Είναι καταρχήν το πιο γρήγορο και το πιο δυνατό αυτοκίνητο της Alpine, με δύναμη που φτάνει μέχρι τους 470 ύπους. Και επίσης είναι το μοναδικό αυτοκίνητο το οποίο έχει βγάλει η Alpine με αυτό το configuration, που είναι πενταθέσιο και με κάπως υπερυψωμένη απόσταση από το έδαφος, αλλά είναι και το πρώτο τετρακίνητο με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Ωστόσο, η βασική στρατηγική προσέγγιση της Alpine ήταν μία Α110 με κουστούμι επί της ουσίας. Ένα σπορ δηλαδή αυτοκίνητο με πιο πολυτελή, αν θέλεις, περιβολή. Αυτό είναι η 390, και πολύ σωστά βασίζει την λογική της και την αισθητική της στην διάσημη Α110, η οποία έχει κάνει ιστορική πορεία κατά τη διάρκεια των ετών, νικώντας και στο Ράλι Ακρόπολης, πρέπει να πούμε, τρεις φορές τη δεκαετία του 1970, αλλά και ως επανεμφάνιση όταν επανήλθε στην πραγματικότητα, τη σύγχρονη πραγματικότητα, το 2017, έγινε ένα ανάρπαστο, απίθανο, σπορ, ελαφρύ μοντέλο. Δηλαδή, περιέκλειε και στη σύγχρονη εποχή της όλες τις αξίες που κάνουν την Alpine ξεχωριστή. Και βέβαια, στην ίδια λογική του σπορ ελαφριού και οδηγοκεντρικού είναι και το Α190, που είναι το μοντέλο που βασίζεται στο Renault 5 και βέβαια έχει υποδύναμη μέχρι 220 ύπους και αγωνιστικό στήσιμο. Πρέπει να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι όλη η γκάμα της Alpine, η σύγχρονη και η μελλοντική, είναι ηλεκτρική. Οπότε κάπως έτσι συνοψίστηκε και έκλεισε ένας κύκλος εκπροσώπησης του Renault Group στην ελληνική αγορά. Κατά τα άλλα, πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε και στα περίπτερα της Renault και της Dacia, τα οποία ήταν μεγάλα, πλήρη και πληθωρικά συνολικά σε παρουσία μοντέλων. Στη Renault ο κόσμος ακόμα μπορεί να επισκεφτεί φυσικά και να δει από κοντά όλη την εξηλεκτρισμένη αλλά και την ηλεκτρική γκάμα της Renault. Να πω ονομαστικά, μιλάμε για το Renault 4, για το Renault 5, για το Renault Twingo, φυσικά για το Renault Captur, το Renault Symbios, το Renault Austral, το Renault Rafale, και η κορονίδα του περιπτέρου δεν είναι άλλη από το νέο Renault Clio. Από εκεί και πέρα στην Dacia Επίσης ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να δει όλη την γκάμα των μοντέλων, με προεξέχον το Σαντέρο, το 7 θέσιο Τζόγκερ, αλλά και τα πολύ γνωστά και αγαπητά Ντάστερ και Μπίξτερ, τα οποία για πρώτη φορά παρουσιάζονται στην υβριδική τετρακίνητη εκδοχή τους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κόσμος έχει την ευκαιρία, και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχει εκμεταλλευτεί στο έπακρο, να οδηγήσει τα περισσότερα από τα μοντέλα της γκάμας μας, τόσο της Renault όσο και της Dacia, στο χώρο των τεστράιβ της έκθεσης, και εξ όσων μαθαίνουμε κάθε μέρα η δραστηριότητα των τεστράιβς είναι πάντα full, είναι πάντα γεμάτη.
0: Ισχύει, είναι πάντα γεμάτη, είναι ένα τεστράιβ το οποίο, όπως και το όταν Αθήνα, συγκέντρωσε
2: έχει
0: πάρα πολύ
2: ώρα,
0: κόσμο. Ναι, εντάξει, όμως ήρθαν οδήγησαν. Θέλω να πω το εξής, ότι Αντώνη και εσύ ήσουν ένας από αυτούς που οδήγησε το Renault 5 και είπες στην χθεσινή μας εκπομπή και στο Σωτήρι το Βουτσελά ότι είσαι έτοιμος για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, συγκεκριμένα με το Renault 5. Άρα τώρα που και ο Χρήστος τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, ήρθε η ώρα λοιπόν αύριο να μιλήσετε με το καλό, να δεις πώς θα το κάνεις αυτό. Όλοι περιμένουμε.
2: Και ας μην μου το έχεις δώσει για long term, να το κρατήσω κάνα δύο χρόνια, ας πούμε.
1: Στο υπόσχομαι ότι θα στο δώσω, Αντώνη. Ο νέαρ.
0: Θα σου βρει ένα καλό, να κάνετε ένα καλό deal.
2: Ξέρεις τι έλεγα χθες, Χρήστο, στο Σωτήρι το Βουτσελά, ότι το πήρα το αυτοκίνητο εκεί για τις μετακινήσεις του Test Drive και βρέθηκα σε ένα κόμβο, σε ένα κυκλικό κόμβο χωρίς κίνηση, χωρίς αυτοκίνητα κάποια στιγμή.
0: Έλα τώρα,
2: και έκανα
0: τη
2: γνωστή μου αλητία.
0: Επιμένεις.
2: Πατώντας τον γκάζι και αφήνοντάς το, και γύρισε το αυτοκίνητο και θυμήθηκα τα νιάτα μου με το 5 το Alpine. Παιδιά, ξέρετε, τι μου έχει μείνει από όλη την ιστορία Alpine. Αυτό που κάθε φορά που το βλέπουμε ενθουσιάζει είναι το λογότυπο του Α5. Όταν το είχα δει πρώτη φορά στη Γαλλία το 1976-77, δεν θυμάμαι, σε μαύρο Αλπίν Renault 5, το λογότυπο Α5, είχα πει ότι αυτό είναι εκπληκτικό. Και μετά περνά από ένα μαγαζί και πούλαγε μπουφάν Renault Α5.
0: Ναι.
2: Καλά.
0: Πολύ ωραία. Χρήστο, δεν ξέρω αν θέλεις να μας πεις κάτι ακόμα για κάποια άλλα τα μπραντ σας.
1: Να συνοψίσουμε, γιατί είναι κρίμα να μην αναφερθούμε και σε αυτό. Να πούμε εντάχει ότι η Grand Automotive Ελλάς, μέσω του επίσημου διανομέα της Grand GA Motors, θα είναι και η επίσημη εισαγωγέα, επίσημος dealer αν θέλετε, της νέας μάρκας που εισάγεται στην ελληνική αγορά, της Ineos, με ένα μεγάλο σκληροτράχτιο τετρακίνητο, το Ineos Grenadier, το οποίο το είδαμε και αυτές, το βλέπουμε για αυτές τις μέρες και αυτό στην έκθεση, και το οποίο, για όσους γνωρίζουν, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αυθεντικού τετρακίνητου αυτοκινήτου, το οποίο είναι πραγματικά φτιαγμένο για σκληρή εκτός δρόμου χρήση. Θεωρώ ότι θα μας δοθεί μια ευκαιρία να πούμε περισσότερα για αυτό το αυτοκίνητο.
0: Βεβαίως και θα μας δοθεί κάποια στιγμή. Ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα που χθες, συζητώντας λίγο, Χρήστο, το αναφέραμε, γιατί εκτός από εμάς έχει κάνει και εντύπωση σε πολύ κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την συμμετοχή σου σήμερα στην εκπομπή μας και για όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες για τα μπραντ τα οποία εκπροσωπείτε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας ήταν ο κύριος Χρυσοχοιδής, PR manager.
2: Μην ξεχνάς την υπόσχεσή σου, Χρήστο.
0: Βεβαίως, για το Renault 5. Δεν το ξεχνάει τώρα, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ, Χρήστο.
0: Αντώνη, είσαι έτοιμος. Θα το ξαναπούμε και σήμερα. Είναι κάτι που ποτέ δεν περίμενα εγώ να ακούσω προσωπικά, ότι θα είσαι έτοιμος να περάσεις σε ηλεκτροκίνητο.
2: Κοίταξε. Να σου πω ένα πράγμα, έτσι. Πιστεύω ότι όσοι μας ακούνε, και εσύ φυσικά και ο Σταμάτης και όλος ο κόσμος, έτσι, το πρώτο του αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, του έχει μείνει. Και όταν αντιμετωπίζεις το πρώτο σου αυτοκίνητο με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο που τουλάχιστον φέρει το λογότυπο του αυτοκινήτου που είχες όταν οδήγησες πρώτη φορά και έγινε κάτι δικό σου, αυτό σου δημιουργεί διάφορα συναισθήματα, αναμνήσεις, και θέλεις κάποια πράγματα να τα ξαναζήσεις, έτσι. Όταν λοιπόν εγώ έχω περάσει τη μισή μου ζωή, ολόκληρη τη ζωή μου, μέσα σε ένα Renault 5, λόγω του ότι με αυτό το αυτοκίνητο ξεκίνησα και μέχρι σήμερα τα κλασικά μου αυτοκίνητα είναι Renault 5 και οδήγησα το 5 το ηλεκτρικό, όσο και να μην θέλω, το συνέστημα υπερίσχυσε τις όποιες απόλαυσεις Και είπα ότι αυτό το αφηγείο.
0: Κοίταξε. Πάρα πολλά λόγια για κάτι τόσο ουσιαστικό. Είπες, είμαι έτοιμος να πάρω ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
2: Να περάσω στην ηλεκτροκίνηση, λοιπόν. Έτσι.
0: Κάπως έτσι. Γιατί τώρα εντάξει, καλά όλα τα γύρω-γύρω, αλλά αυτό είπες.
2: Ναι, Σταμάτη, θα έπαιρνες ηλεκτρικό εσύ που μας ακούς και βλέπεις τα κουμπάκια σου εκεί?
0: Δεν είναι έτοιμος ο Σταμάτης. Ο Σταμάτης έχει πολλά κουμπάκια μπροστά του. Ακόμα σου λέει άστο και θα δούμε.
2: Ο άρχον των ηλεκτρικών και των ηλεκτρονικών μέσων
0: και του ήχου.
2: Ακριβώς. Και λέει όχι στα ηλεκτρικά.
0: Θέλεις να περάσουμε με κάτι που είναι και ηλεκτρικό σε διαφημιστικό περιβάλλον?
2: Να το κάνουμε.
0: Πάμε. Ford Ranger Plug-in Hybrid. Το πρώτο Plug-in Hybrid pickup της Ευρώπης. Ιστορικό ορόσημο και υβριδική αρχιτεκτονική. Το Ranger Plug-in Hybrid γράφει ιστορία ως το πρώτο υβριδικό pick-up που κατακτά το International Pick-up Award. Powertrain και ισχύς. Συνδυάζει το βενζινοκινητήρα 2,3 λίτρων EcoBoost της Ford με ηλεκτροκινητήρα 75 kW και μπαταρία υψηλής τάσης, αποδίδοντας ονομαστική ισχύ 281 ύπων. Έχει ηλεκτρική αυτονομία 42 χιλιόμετρων. Μιλάμε για αμυγός ηλεκτρική κίνηση με μηδενικές εκπομπές ρήπων, εξασφαλίζοντας ελεύθερη και αθόρυβη πρόσβαση στα κέντρα των πόλεων και τις πράσινες ζώνες χαμηλών ρήπων όπου αυτές υπάρχουν. Έχει 4 προφίλ οδήγησης για την ηλεκτρική του λειτουργία. Ο οδηγός προσαρμόζει τη διαχείριση ενέργειας στις ανάγκες του μέσω των επιλογών. Auto EV, αυτόματη εναλλαγή μεταξύ βενζίνης και ηλεκτρισμού για μέγιστη αποδοτικότητα. EV Now, κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια. EV Later, διατήρηση του επίπεδου φόρτισης της μπαταρίας για μετέπειτα χρήση, π.χ. όταν θέλουμε να μπούμε στο κέντρο της πόλης. EV Charge, φόρτιση της μπαταρίας μέσω του βενζινοκινητήρα κατά την κίνηση. Συγγνώμη. Pro Power On Board, μια κινητή μονάδα παραγωγής ενέργειας. Αντώνη, συνεχίζουμε και είμαστε στο Ford Ranger, το Plug-in Hybrid, και άκουσε τώρα αυτό. Μετατρέπει την καρότσα του σε πηγή ηλεκτρικής ισχύως στο εργοτάξιο, στο κάμπινγκ ή στην ύπαιθρο, καταργώντας την ανάγκη για θορυβώδεις γεννήτριες. Συγκεκριμένα, έχει μια έξοδο 2,3 kW και 10 Ampere για φόρτιση μπαταριών και τροφοδοσία φορητών ηλεκτρικών εργαλείων, όπως επίσης μια έξοδο 6,9 kW. Αντώνη, ακούς νούμερο. 6,9 kW, 16 αμπέρ. Για βαρέως τύπου, επαγγελματικό εξοπλισμό, π.χ. κομπρεσέρ, συσκευές ηλεκτροσυγκόλησης και άλλα. Κανένα συμβιβασμός λοιπόν στις σκληροτράχυρες δυνατότητες του Ranger, ανεξαρτήτως κινητήρα. Και κάπως έτσι είμαστε έτοιμοι να περάσουμε σε ένα break.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μπαμπά, το είδες? Περάσαμε μια κυρία που οδηγούσε ένα φόρτ που μα χωρίς χέρια.
5: Τι λες, αγόρι μου, και πώς πήγαινε το αυτοκίνητο, χωρίς οδηγό?
4: Όχι, οδηγός υπήρχε, απλά πήγαινε μόνο του.
5: Βρε φωτάκο μου, ανησυχώ. Μεγάλωσες πια και ακόμα ζεις τον κόσμο σου.
6: Κι όμως δεν είναι φανταστικό. Με το πρωτοποριακό Ford Blue Cruise του νέου Ford Puma, η οδήγηση χωρίς χέρια στο τιμόνι είναι η νέα πραγματικότητα. Ford Puma. Αφήνει στο τιμόνι όχι την απόλαυση, με υβριδική τεχνολογία EcoBoost που συνδυάζει δύναμη και οικονομία, κορυφαίο χώρο αποσκευών Megabox και εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Κλείσε τώρα το test drive σου.
7: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
8: Τι βλέπεις?
7: Το νόημα της ζωής.
8: Εγώ έτσι και το έχω ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
9: μπουχός.
8: Αληθή.
10: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
11: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 το βράδυ. Στο Star.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέψαμε. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Φαχτάρης. Και Αντώνη, τώρα θα περάσουμε σε μία μελέτη μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Καλά.
2: Αυτό το βρήκες εσύ και μου το έστειλες.
0: Όχι, εσύ το βρήκες και μου το έστειλες και εγώ μετά το έψαξα περισσότερο.
2: Το επεξεργάστηκες, αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί. Κοίταξε, να το συνδέσουμε κάπως περίεργα, να το συνδέσουμε ανάποδα. τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη έχουν χαμηλό κόστος μεταπόλησης. Γιατί ο κόσμος κυρίως φοβάται την ζωή της μπαταρίας.
0: Να σε διακόψω και για να σου πω τι έχω παρατηρήσει. Έχω παρατηρήσει, κοιτάζοντας κυρίως στο ίντερνετ σελίδες μεταχειρισμένων της Ευρώπης, και για αυτή την έρευνα που θα παρουσιάσουμε τώρα, βλέπω ότι δεν είναι όλα τα μοντέλα. Έχει λίγο να κάνει με τη μάρκα, έχει να κάνει με τον τύπο μπαταριών και τη χωρητικότητά τους και με την αυτονομία τους σε χιλιόμετρα. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον έχουν μπει συγκεκριμένα κριτήρια που διαμορφώνουν και τις τιμές των μεταχειρισμένων. Συγγνώμη γι' αυτό, αν σου έκοψα τη σκέψη, ναι. Συνέχισε.
2: Όχι, δεν μου έκοψε τη σκέψη. Αντίθετα την αύξηση σαν αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οποιοδήποτε έχει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το πουλάει, αντιμετωπίζει την πρώτη ερώτηση, πώς είναι η μπαταρία. Και όταν κάποιος πρέπει να αγοράσει ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το πρώτο που ρωτάει, σε τι κατάσταση είναι η μπαταρία. Πάμε λοιπόν να δούμε την έρευνα που βρήκαμε και είναι πάρα
0: βεβαίως,
2: πάρα πολύ.
0: Να εξηγήσουμε λίγο πώς και τι είναι αυτή η έρευνα, πώς πραγματοποιήθηκε και τι έγινε ακριβώς. Είναι μια μελέτη μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων της Κάρλα, η εταιρεία λέγεται Κάρλα. Έγινε το 2026, η εταιρεία αυτή βρίσκεται στη Σουηδία και ανέλησε 9.954 πραγματικές δοκιμές υγείας μπαταριών της σουηδικής αγοράς, επαναλαμβάνω,
2: και που είναι μια μεγαλύτερες, έτσι.
0: Και συγκεκριμένα της σουηδικής αγοράς μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων, αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων, χρησιμοποιώντας μάλιστα και ένα συγκεκριμένο διαγνωστικό εξοπλισμό, για να η έρευνα αυτή να έχει καλύτερο αποτέλεσμα και καλύτερα στοιχεία. Αυτός φαντάζομαι είναι ο λόγος προς αυτό. Ο εξοπλισμός αυτός, ο διαγνωστικός, ονομάζεται Άβυλο, αν το διαβάζω σωστά. Τα κύρια ευρήματα της μελέτης, θες να πούμε και τα κύρια ευρήματα και μετά να περάσουμε σε μοντέλα που έχει στη λίστα σου και αυτή.
2: Όχι, θέλω να πω ότι η Σκανδιναβία γενικότερα είναι η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οπότε.
0: Ναι. Τα ανώτιξη προσβαλτική βεβαίως.
2: Ακριβώς. Φτάνουν στο 90%, 95% των πωλήσεων των αυτοκινήτων θερμικών και ηλεκτρικών. Λοιπόν, που θα πει λοιπόν ότι αυτή η έρευνα είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ σοβαρή και πολύ.
0: Εντάξει.
2: Ένα δείγμα. Πλήρες, όχι.
0: Εντάξει, έχει ένα πλήρες δείγμα, γιατί καταλαβαίνεις όταν μιλάμε για 9.954 πραγματικές δοκιμές υγείας μπαταριών, μιλάμε
2: και διάφορες μάρκες.
0: Μιλάμε για 9.954 διαφορετικά οχήματα και βεβαίως έχει διάφορες μάρκες, και μετά να διαβάσουμε και τη λίστα μας.
2: Πάμε,
0: πάμε όμως τώρα στα κύρια ευρήματα της έρευνας αυτής και της μελέτης. Το πρώτο σε ό,τι αφορά την υψηλή χωρητικότητα. Περίπου το 94% των οχημάτων διατήρησε πάνω από το 90% της αρχικής υγείας της μπαταρίας του. Ενώ πάνω από τα μισά αυτοκίνητα της μελέτης, δηλαδή πάνω από 4.500 αυτοκίνητα, ξεπέρασαν το 95%.
2: Αυτό μετά είναι το από 100.000 χιλιόμετρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, τώρα θα φτάσουμε σε αυτό και μιλάμε για απόδοση μετά από 100.000 χιλιόμετρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητάς τους ακόμα και μετά από πολλά χιλιόμετρα, βάσει της συγκεκριμένης έρευνας την οποία εξηγήσαμε. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι κορυφαίοι σε απόδοση που θα μπούμε μετά και στη λίστα, οπότε λέω να μην αναφερθώ σε αυτό, αλλά θέλω να αναφέρω κάτι άλλο που βλέπω, που είναι, αφορά την Τέσλα και την χημεία μπαταριών, και στην έρευνα αυτή βρήκαν το εξής, ότι τα μοντέλα της Τέσλα κοιμάνθηκαν κατά μέσο όρο μεταξύ 90,2 και 90,8. Θυμίζω μετά από 100.000 χιλιόμετρα χρήσης ή και περισσότερα. Με κάποιες εκδόσεις του Model 3 με μπαταρίες Panasonic να πέφτουν στο 88,2. Αποδεικνύοντας ότι η χημεία των στοιχείων των μπαταριών επηρεάζει σημαντικά τη γύρανση τελικά, σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τώρα, υπάρχει και ένα φαινόμενο σταδιακής εφθοράς, το οποίο νομίζω είναι και λογικό. Τα δεδομένα δείχνουν σταδιακή απώλεια χωρητικότητας και όχι ξαφνικές βλάβες, καταρρύπτοντας το μύθο ότι οι μπαταρίες των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών, αμυγός ηλεκτρικών αυτοκινήτων χαλάνε απότομα. Να ξαναπούμε άλλη μια φορά ότι είναι μια έρευνα του 2026, την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία Κάρλα στη Σουηδία. Το δείγμα της έρευνας αυτής ήταν 9.954 διαφορετικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αμυγός ηλεκτρικά διαφορετικών μαρκών, τα οποία όλα είχαν διανύσει περισσότερα από 100.000 χιλιόμετρα.
2: Κοίταξε, στη λίστα που έχω μπροστά μου βλέπω 20 αυτοκίνητα, των οποίων η απόδοση της μπαταρίας τους ήταν από 97% που είχε το Kia Niro μέχρι το 91%, 91,79-92% δηλαδή περίπου τοις100, που ήταν το Volkswagen το ID3, που θα πει ότι 20 αυτοκίνητα, 20 μοντέλα, η μπαταρία τους ήταν σε καλή κατάσταση από το 92% μέχρι το 97% σε διάρκεια 100.000 χιλιόμετρων. Να. Πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο για γενικότερα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό που δεν ξέρω όμως και δεν ξέρω αν το γράφει η έρευνα που έχεις μπροστά σου, Άρη, αν αναφέρει χρόνο, δηλαδή τα 100.000 χιλιόμετρα πότε γίνανε ή σε πόσες φορτίσεις γίνανε.
0: Κοίταξε, αλλά λίγο πολύ είναι το ίδιο, γιατί όταν διανύεις χιλιόμετρα το μόνο που θα μπορούσε να αλλάξει, και καταλαβαίνω την ερώτηση, είναι αν ένα αυτοκίνητο δεν κινείται πολύ τακτικά. Δηλαδή διαφορετικό ένα αυτοκίνητο να κάνει,
2: ναι,
0: 100 χιλιόμετρα
2: αυτό
0: την ημέρα ή 50 χιλιόμετρα την ημέρα κατά ένα μέσο όρο της καθημερινότητάς του, και διαφορετικό ένα αυτοκίνητο να κάνει ή μόνο μεγάλα ταξίδια ή ενδεχομένως να μένει φορτισμένο κτλ. Δεν έχω στοιχεία.
2: Θα σου πω όμως, αυτό προκύπτει από κάπου αλλού, ότι τα μοντέλα τα οποία θα πούμε σε λίγο είναι όλα μοντέλα των 3-4 τελευταίων ετών.
0: Είναι δηλαδή αυτό που ήθελα να σου πω και εγώ, γιατί η ηλεκτροκίνηση, ναι, έχει μπει στη ζωή μας σχετικά σύντομα, άρα αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Αν διαιρέσεις τα 3-4 έτη που λες, τα 100.000 χιλιόμετρα με τα 3-4 έτη, είναι, μιλάμε από 25 έως 33.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Έχουμε ένα λεπτό, οπότε λέω να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλεις να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον?
2: Ναι.
0: Ωραία. Μιλήσαμε πριν για το Ranger, το plug-in hybrid, και θυμάσαι τι σου είπα αναφορικά με την καρότσα, όπου έχει τα power outlets, δηλαδή έχει δύο συγκεκριμένες μπρίζες με τις οποίες ο ιδιοκτήτης και ο χρήστης του αυτοκινήτου αυτού μπορεί να φορτίζει διαφορετικά πράγματα ή ενδεχομένως να δίνει και ρεύμα, να δίνει μια παροχή ρεύματος, διότι έχει μια έξοδο 2,3 kW και 10 Ampere, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση μπαταριών και τροφοδοσία φορτών ηλεκτρικών εργαλείων, αλλά έχει και μια έξοδο 6,9 kW και 16 Ampere για βαρέως τύπου επαγγελματικό εξοπλισμό. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό πάλι συγκεκριμένα, γιατί παρά όλα αυτά διατηρεί μια μέγιστη ικανότητα ρημούλκησης, 3.500 κιλών, 3.500 τόνων δηλαδή, και επίσης έχει και ένα μέγιστο φέλιμο φορτίο έως 1.025 κιλά. Παρά λοιπόν τις μπαταρίες και τα πάντα, το Ford Ranger Plug-in Hybrid παραμένει ένα αυτοκίνητο δουλειάς. Και νομίζω ότι είναι κάτι που αξίζει να αναφέρουμε, διότι βλέπουμε ότι η Ford, που είναι ένας κατασκευαστής, παραδοσιακός κατασκευαστής και επαγγελματικών οχημάτων, η δική της επιλογή είναι να το διατηρήσει ως ένα εργαλείο δουλειάς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι η μία ώρα για το αυτοκίνητο. Με την υποστήριξη της Ford, είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Τραχτάρης. Και Αντώνη, συζητούσαμε για αυτή τη μεγάλη έρευνα που έγινε στη Σουηδία αναφορικά με την υγεία των μπαταριών και με τη χωρητικότητά τους μετά από 100.000 χιλιόμετρα. Και νομίζω ότι σ' ακούμε.
2: Φαίνεται ότι τα κορεάτικα κλέψαν την παράσταση, έτσι. Το Kia e-Niro με μια μπαταρία 64 kW ήρθε πρώτο σε αυτή την κατάταξη, έχοντας σε υγεία την μπαταρία του κατά 97,25% στα 100.000 χιλιόμετρα. Και δεύτερο το Hyundai Kona, και αυτό με μια μπαταρία 64 kW, με 97,18%. Τρίτο το Kia το EV6, με 77,4 kW μπαταρία, με 95,95% απόδοση της μπαταρίας. Και ακολουθεί το Volvo το XC40, το Polestar 2, το BMW i3, το Polestar 2 πάλι με 78 kW μπαταρία αυτή τη φορά, το Tesla Model 3 με απόδοση...
1: Να σε διακόψω μισό λεπτό, μπορώ.
2: Ναι.
1: Και να πούμε ότι το Polestar είναι, η Polestar μάλλον, είναι μία μάρκα της Volvo, αν δεν κάνω λάθος, την οποία όμως εγώ έχω οδηγήσει στο εξωτερικό Polestar 2, δεν την έχουμε στην Ελλάδα και δεν ξέρω και αν θα τη δούμε.
2: Αλλά... Ναι, συγγνώμη που δεν το είπα αυτό στους...
1: Ναι, αυτό να κάνουμε αυτό. Ναι. Συνεχίζει λοιπόν, ήσαν στις 7 αν δεν κάνω λάθος.
2: 8. Το Tesla λοιπόν, το Model 3 με 60 μπαταρία, με 93,34 απόδοση, το Audi e-tron με 71 kW μπαταρία 93,2.
1: Το Audi e-tron 50, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, με την μπαταρία των 71 kW.
2: Το e-tron 55.
1: Με 95 kW, που βλέπουμε λίγο πολύ
2: Skoda,
1: ότι...
2: το Skoda, το...
1: 92,93 το ένα, 93 το άλλο. Μιλάμε για τα δύο Audi. Πολύ μικρή διαφορά παρά τη χωρητικότητα της μπαταρίας.
2: Με πάση περιπτώσει, όλη η λίστα μέχρι την 20η θέση που είναι το Volkswagen, το ID3, οι μπαταρίες έχουν απόδοση πάνω από το 90%. Πολύ ενθαρρυντικό, αν θέλεις, στοιχείο για αυτούς που σκέφτονται να πάρω ηλεκτρικό, τι θα γίνει με την μπαταρία.
1: Πολύ σωστά. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Σε ακούω.
2: Έχω μια άλλη λίστα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Σήμερα είσαι...
2: Λίστα που... Όλο λίστες
1: είσαι σήμερα. Ναι. Μάλιστα, για πάμε.
2: Λοιπόν, το πρώτο εξάμηνο του 2026... εισήχθησαν στη χώρα μας 84.111 αυτοκίνητα καινούργια, έτσι, όχι μεταχειρισμένα, πωλήσεις που
1: μπορεί
2: αυτοκίνητα που έκαναν πινακίδες, αν θες το πω έτσι.
1: Οι ταξινομήσεις όμως, το σύνολο της αγοράς ήταν
2: 84.111. Λοιπόν, από ποια χώρα λες ότι εισήχθησαν τα πιο πολλά αυτοκίνητα?
1: Εγώ, επειδή μου έχει στείλει τη λίστα, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω, πρέπει εσύ να μας πεις. Από την Ιαπωνία λοιπόν.
2: 22.068 αυτοκίνητα εισήχθησαν από την Ιαπωνία.
1: Να αναφέρω τις μάρκες, θέλεις.
2: Λέγεται, ναι.
1: Το Toyota στην πρώτη θέση με 13.181 αυτοκίνητα. Suzuki στη δεύτερη θέση με 5.647 αυτοκίνητα. Nissan στην τρίτη θέση με 2.252 αυτοκίνητα. Στην τέταρτη θέση βρίσκουμε τη Mazda με 371 αυτοκίνητα. Στην πέμπτη τη Lexus με 323. Στην έκτη τη Honda με 194. Στην 7η τη Mitsubishi με 64 και στην 8η τη Subaru με 36. Να θυμίσω ότι συζητάμε από ποια χώρα, ποια είναι η χώρα κατασκευής, η χώρα προέλευσης των μαρκών που πολλούνται στην Ελλάδα. Στην πρώτη θέση λοιπόν για το εξάμηνο του 2026 βρίσκεται η Ιαπωνία και αυτές οι μάρκες που αναφέραμε μόλις τώρα είναι η κατάταξη των Ιαπωνικών μαρκών που σαν σύνολο πούλησαν στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο 22.068 αυτοκίνητα.
2: Και βλέπεις ότι η Toyota, η οποία έχει εισάγει στη χώρα μας 13.181 αυτοκίνητα, είναι σχεδόν τα μισά Ιαπωνέζικα, έτσι.
1: Ναι, τώρα δεν έχουμε κάνει αυτή την ανάλυση. Αν θες ευχαρίστως όμως να το ψάξουμε, αξίζει.
2: Από τα 22.000 στα 13.000 που έχουν εισαχθεί από την Ιαπωνία, τα 13.000 στην Toyota. Τέλος πάντων. Στη δεύτερη θέση είναι τα γαλλικά αυτοκίνητα με 15.558 και από τα γαλλικά αυτοκίνητα η Peugeot είναι πρώτη με 6.747, η Citroën δεύτερη με 4.828, η Renault τρίτη με 3.903 και η DS Automobile με 80 αυτοκίνητα. Ακολουθεί η Γερμανία με 14.867 αυτοκίνητα.
1: Τρίτη θέση. Μιλάμε τρίτη πάντα θέση για την χώρα προέλευσης των μαρκών που εισάγονται και πολλούνται στην Ελλάδα, και μιλάμε για νέα αυτοκίνητα, όχι αμεταχειρισμένα.
2: Εισήχθησαν το πρώτο εξάμηνο του 26.
1: Mm-hmm.
2: Opel πρώτη λοιπόν με 4.833 αυτοκίνητα, η BMW δεύτερη. Πολύ καλή θέση αυτή για την BMW, έτσι. Και πάντα γενικά στις κατατάξεις των πωλήσεων ανά μήνα η BMW έχει ανέβει πάρα πολύ, και το λέω αυτό γιατί κάποτε θεωρεί το μάρκα λίγο απλησιαστή. Πάμε παραπέρα.
1: Εντάξει, όχι απλησιαστή.
2: Όχι τώρα, πάτε σε εποχές.
1: Μιλάς για πολύ παλιά. Ναι, δεν υπήρχε διευρυμένη γκάμα, πολύ πιο λίγα αυτοκίνητα, σίγουρα. Με άλλες εποχές. Αλλά μιλάς και για δεκαετία 90, ας πούμε, ίσως και αρχές 2000. Μετά σιγά-σιγά.
2: Η Volkswagen λοιπόν είναι στην τρίτη θέση με 2.353 αυτοκίνητα. Η Audi ακολουθεί. Η Mercedes με 1.390 και η Porsche με 142. Αυτό μου κάνει. 142 Porsche, έτσι το πρώτο εξάμεινο.
1: Είναι μέσος όρος πάνω από 20 αυτοκίνητα το μήνα. Πάρα πολύ καλό. Εκεί πάλι. Θα μπορούσαμε να το ψάξουμε απέναντι στη λίστα και να δούμε λίγο τι θα ήταν αυτά τα αυτοκίνητα για την Porsche, τι μιλάμε για την BMW, τι μιλάμε για την Toyota που αναφέραμε πριν, για όλες τις μάρκες δηλαδή. Να δούμε και μια μίξη, βέβαια ξέρουμε. Εντάξει, παραμπαίνουμε σε ανάλυση για το ραδιοφωνικό χρόνο, αλλά έχει και το ενδιαφέρον του. Να θυμίσουμε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, αν θυμάμαι σωστά, και η κατηγορία που κυριαρχεί γενικότερα στις πωλήσεις είναι η κατηγορία των BSUV.
2: Ναι. Πάμε. Τέταρτη θέση, Κορέα. Δύο μάρκες είναι, έτσι.
1: Τρεις βλέπω μάρκες, εδώ.
2: Τρεις. Πρώτη είναι λοιπόν η Hyundai με 4.593 αυτοκίνητα. Δεύτερη η Kia, του ίδιου ομίλου φυσικά, με 3.251. Και τρίτη η KGM. Η KGM, να θυμίσω ότι είναι η παλιά Sanyong, η οποία έχει αλλάξει η ονομασία τώρα, λέγεται KGM, και έχει φέρει 75 αυτοκίνητα. Και να πω εδώ ότι η KGM ετοιμάζει ένα πολύ δυναμικό λανσάρισμα τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα σας πούμε για την εκπομπή μας μόλις θα ολοκληρωθεί και θα φυσικά συμμετέχουμε.
1: Ναι, να σου πω επίσης κάτι που άκουσα στην έκθεση, επειδή στη Νοτοαθήνα, ξέρεις, είναι πολλές οι πρωτεμφανιζόμενες μάρκες, και επειδή και η GM, όπως σωστά είπες, είχε αλλάξει όνομα, πολλοί κόσμοι αναρωτιόταν τι προέλευση είναι και αν είναι η Κίνας, ναι, αλλά είναι μια κορεάτικη μάρκα.
2: Η Sanyong.
1: Σωστά, και η GM πια.
2: Λοιπόν,
1: πέμπτη θέση, Κίνα.
2: Τώρα εδώ είναι Κίνα. Τα δύσκολα
1: Κίνα. Γιατί, για να το διαβάσεις, αφού νομίζω ότι είσαι εξοικειωμένος. Θες να το κάνω
2: με
1: εγώ.
2: Τα κινέζικα. Πες το, ναι. 7.512 αυτοκίνητα εισήχθησαν από την Κίνα.
1: Το πρώτο εξάμεινο του 26, να θυμίσουμε.
2: Με πρώτη,
1: την MG με 2.521 αυτοκίνητα. Με δεύτερη την Chery με 1.969. Με τρίτη την BYD με 1.590. Με τέταρτη την Ομόντα με 288, με πέμπτη την Τζίλι με 204, με έκτη τη Leap Motor με 168, με έβδομη την Τζαϊκού με 152, έφτασα στην έβδομη, στην όγδοη θέση, συγγνώμη, είναι τόσες πολλές κινήσεις που έχασα το μέτρημα, ναι, συνεχίζω με τη Σανγκάνγκ με 123, με την Άιον με 116, με τη Ζίκρ με 74, με την Xpeng με 68, με τη Link & Co. με 62, με τη Smart με 54, την DFSK με 46, την NIO με 40, την Dongfeng με 16, την JMEV που εγώ συγγνώμη πρώτη φορά τώρα τη διαβάζω εδώ, την SWM με 7, την JMEV με 12, την SWM με 7 και τη Voya με 5. Να πούμε ότι η Voya είναι μια premium μάρκα της Chery, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι το έχω αποτυπωμένο.
2: 4.375 αυτοκίνητα εισήχθησαν από την Ρουμανία.
1: Όλα εντάξει.
2: Εύκολο. Μάρκα,
1: εύκολο. Αυτό ήταν καλό.
2: Ευκολάκι.
1: Πες μου κάτι, μου επιτρέπεις λίγο να συζητήσουμε κάτι εδώ για την Ντάτσια.
2: Πες μου.
1: Βλέπω γενικότερα και είδα και στο Test Drive ότι είναι μία από τις παραδοσιακές μάρκες, τις οποίες ο κόσμος όμως, όχι μόνο, δεν θέλω να πω τις προτιμάει, θέλω να πω ότι δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές. Εγώ καταλαβαίνω γιατί, αλλά θα σκεφτώσουν ποτέ, και εκεί θέλω να καταλήξω, γιατί πολλές φορές κάνεις αυτές τις αναδρομές στο παρελθόν, ότι η Ντάτσια προ 40 ετών, μάλλον προ 50 ετών ας πούμε, που είχε
2: το κάποια... Renault 12.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Θα είχε φτάσει στο σήμερα με Duster, όχι. Bigster, τριπλού καυσίμου, δηλαδή υβριδική κίνηση, LPG, βενζίνη.
2: Όταν το 2003 πήρα το Skoda το Octavia, το RS, όλοι μου λέγανε Σκόντα πήρες.
1: Μας πήγες μόνο 23 χρόνια πίσω.
2: 23 χρόνια πίσω. Δες όμως σήμερα που είναι η Σκόντα και δες που είναι η Ντάτσια. Έτσι.
1: Ναι,
2: και να δεις σε λίγο καιρό, να δεις σε λίγο καιρό που θα είναι η Λάντα.
1: Ωραία. Θα το κρατάω και θέλω να πάμε στην Ιταλία έτσι. Τώρα.
2: Πάμε
1: και να μας πεις λίγα πράγματα για τις μάρκες από την Ιταλία.
2: 3.199. Λίγα σχετικά είναι τα ιταλικά αυτοκίνητα.
1: Να σου πω κάτι ακόμα. Όσο αυξάνονται οι μάρκες.
2: Η Fiat
1: είναι, αλλά μου επιτρέπεις να πριν περάσει στην Ιταλία, γιατί είναι. Δεν ξέρω αν είναι σημαντικό. Απλώς έχω την αίσθηση γενικότερα ότι η δυναμική αυξάνεται με ένα ρυθμό μικρό και θα το δούμε, να δούμε τι σημαίνει αυτό όταν θα αρχίσει να κλείνει η χρονιά σιγά σιγά. Αλλά είναι τόσες πολλές οι μάρκες που νομίζω ότι λίγο πολύ έχει αρχίσει και μοιράζεται το κομμάτι αυτό σε νέες μάρκες της πίτας, δηλαδή, αν μπορώ να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Επειδή είπες και λίγα αυτοκίνητα από την Ιταλία, γι' αυτό.
2: Όχι, γιατί κάποτε από την Ιταλία είχαμε την Fiat, την Alfa Romeo, τη Lancia, την Autobianchi που έκανα νούμερα. Έκανα νούμερα αυτές οι εταιρείες, έτσι. Τώρα έχει μείνει η Fiat με 2.784, η Alfa Romeo με 398 και μετά πάμε Maserati 9, Lamborghini 4 και Ferrari 4. Δηλαδή, εντάξει, και να μην υπήρχαν αυτά, δεν θα αλλάζει τίποτα.
1: Και να σου πω κάτι ότι...
2: Από την Αμερική τι γίνεται, πες μου.
1: Πάμε στην Αμερική και μετά σιγά σιγά θα πρέπει να φύγουμε για break.
2: Να κλείνουμε
1: και θα... Ναι, και οπότε να πούμε ότι η Ford είναι στην πρώτη θέση. Από τα εξαμερικής, από τις μάρκες εξαμερικής. Έτσι, 1413 οχήματα. Η Jeep στη δεύτερη, 1149. Ναι, θα μου πεις αμέσως, και η Tesla με 634.
2: Ναι.
1: Στην τρίτη. Για
2: τα Jeep, τα 1149. Τα λέω σε αμερικάνικα, έτσι. Δεν είναι ιταλικά.
1: Εστελάντης πια, ναι, θεωρητικά.
2: Εστελάντης.
1: Εντάξει, αλλά Στελάντης στην Αμερική κανονικά η μάρκα συνεχίζει. Άρα είπαμε προέλευσης, γιατί είπαμε για προέλευση μάρκας. Οπότε κάπως έτσι, έτσι νομίζω φεύγουμε για break. Όμως δεν θα προλάβουμε Ηνωμένο Βασίλειο. Και επειδή μετά θα έχουμε και τον καλεσμένο μας, νομίζω ότι είναι κάτι που θα
2: αναλύσουμε. Θα μη σου πω πολύ γρήγορα τα νούμερα. Να σου πω Ηνωμένο Βασίλειο 1731, Τσεχία που είναι η Σκόντα ουσιαστικά 1517, Ισπανία που είναι η Σέατ και η Κούπρα με 1456, Σουηδία που είναι μόνο η Volvo 708 και από την Ελλάδα έχουμε 5 που είναι ο Κεραμπός, τα ωραία αυτοκίνητα αυτά.
1: Εγώ διαβάζω Κεραμπός 4 Eco Carena. Πάρα πολύ ωραία. Άρα. Και κάπως έτσι φύγαμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αντώνη, είσαι έτοιμος να περάσουμε σε κάτι από αυτά που σου αρέσουν πολύ και συγκεκριμένα στο motorsport, και συγκεκριμένα εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε και με WRC, γιατί μαζί μας στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αρχισυντάκτης της Cosmote TV Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος και έχει να μας πει πολλά για motorsport απόψε. Γιάννη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι?
2: Καλησπέρα.
5: Όλα καλά. Αφού επιβιώσαμε από τα δράματα της περασμένης εβδομάδας στη Σαρδινία, όλα καλά.
1: Επιβιώσαμε γιατί ξέρεις πολύ, πολύ το... Ήταν βαρύ για κάποιους. Εγώ νομίζω ότι προσωπική παρατήρηση και σημείωση, νομίζω ότι ο Έλφιν Εύανς είναι ένας μεθοδικός οδηγός που προσπαθούσε πάρα πολύ σωστά να εκπροσωπεί και τον εαυτό του και τις ομάδες τις οποίες ήταν μέλος τα τελευταία πολλά χρόνια και νομίζω ότι κάπως ήρθε η δικαίωσή του, δεν ξέρω αν μπορώ να το πούμε έτσι.
2: Το άξιζε ρε παιδιά, 4 χρόνια παιδεύτηκε Γιάννη, έτσι δεν είναι?
5: Παραπάνω, Αντώνη, είναι τα τελευταία 6 χρόνια, ήταν 5 φορές δεύτερος. Δηλαδή, από το 2020 είναι σταθερά στη διεκδίκηση αυτού του πρωταθλήματος και το κατάφερε, το πήρε.
2: Και παραλίγο να μην το πάρει, έτσι. Και παραλίγο.
5: Ναι, άμα δεν το έπαιρνε, δεν ξέρω υπό ποια βάση θα συζητάγαμε για το μέλλον του στο WRC. Γιατί εντάξει και τα χρόνια περνούν, πιτσιρικάς δεν είναι και επίσης πόσες φορές θα χάνει από οποιονδήποτε άλλον οδηγό προκύπτει στην πορεία του.
2: Ακριβώς. Πες λιγάκι τι έγινε στη Σαρδινία Γιάννη για να καταλάβουν και οι ακροατές μας γιατί συζητάμε.
5: Στη Σαρδινία ήταν ένας αγώνας ο οποίος επί της ουσίας θα κρινόντουσαν τα πάντα, διότι μπαίνανε 3 οδηγοί έχοντας μαθηματικές ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Εύανς ήταν πρωτοπόρος, είχε μια διαφορά σημαντική, θα έλεγε κανείς, 17 βαθμών από τον Σάμι Πάγιαρη και είχε και διαφορά 21 βαθμών από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ. Όμως, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα και με ένα κλατάρισμα που είχε ο Εύανς στην προτελευταία ειδική του αγώνα, φτάσαμε στην τελευταία ειδική και με τους εξτρά βαθμούς που δίνονται και για τη Super Sunday και για την Power Stage να κρίνεται το πρωτάθλημα. Δηλαδή ήταν ένας τελικός, διότι όποιος κέρδιζε τον άλλον θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Αν τερμάτιζε ο Εύανς πάνω από τον Σόλμπεργκ, θα έπαιρνε ο Εύανς το πρωτάθλημα. Αν συνέβαινε το αντίθετο, θα έπαιρνε ο Σόλμπεργκ το πρωτάθλημα. Είχε βγει από την εξίσωση νωρίτερα ο Πάγιαρη. Δεν διεκδικούσε το πρωτάθλημα ο Πάγιαρη από την Κυριακή και μετά. Επομένως ήταν αυτός ο τελικός σε εισαγωγικά και εκεί που κάνει έναν χρόνο normal ο Έλφιν Εύανς, ξεκινάει ο Σόλμπεργκ, πηγαίνει τέρμα γκάζι, φαίνεται ότι θα τα καταφέρει και 250 μέτρα πριν από τον τερματισμό κάνει ένα λάθος, βγαίνει από το δρόμο και χάνει ουσιαστικά όχι την νίκη στον αγώνα, χάνει τους βαθμούς της Power Stage και της Κυριακής που θα του δίνουν πρωτάθλημα.
2: Το 90+.
5: Ναι, ήταν 250 μέτρα, δηλαδή πραγματικά, ξέρετε τι γίνεται, είχαμε περιγράψει πριν από μερικά χρόνια, το 2021, τη μονομαχία εκείνη την επική του Χάμιλτον με το Verstappen στο τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στο Άμπου Ντάμπι, που όλοι λένε ότι ήταν ο αγώνας που συζητιέται και θα συζητιέται για πάντα. Στο WRC δεν μου είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα και πραγματικά είμαι πολύ, πολύ έτσι τυχερός που το έζησα και το περιέγραψα για τη Magenta TV αυτό το πράγμα. Η τελευταία ειδική ήταν συγκλονιστικό.
1: Να πούμε επίσης ότι στο αρχικό πρόγραμμα του WRC ο τελικός της φετινής χρονιάς θα έπρεπε να διεξαχθεί κανονικά στη Σαουδική Αραβία το Νοέμβριο.
5: Ακριβώς.
1: Αλλά ο αγώνας αυτός ακυρώθηκε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της αστάθειας στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα η FIA και ο προμότερ του WRC ανακήρυξαν το Ράλι Σαρδινίας, το Ράλι Σαρδινίας, το Ράλι Ιταλία Σαρδένια, το οποίο μας περιέγραψες ακριβώς τι συνέβη εκεί Γιάννη, ως το 13ο και τελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς.
5: Ακριβώς όπως το λες Άρη, και η διαφορά επίσης είναι ότι επί της ουσίας με την μη διεξαγωγή του Ράλι Σαουδικής Αραβίας είχε τεθεί πριν από τον αγώνα της Σαρδινίας εκτός διεκδίκησης και μαθηματικά ο Σεμπαστιάνος Γε, ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, διότι δεν μπορούσε να καλύψει τις διαφορές. Και έχει σημασία αυτό, διότι είδαμε ότι και στην περίπτωση του Σόλμπεργκ το μείον 21 καλύφθηκε. Θα μπορούσε δηλαδή να είχε γίνει μεγάλη ανατροπή, μολονότι ήταν το μεγάλο outsider ο Σόλμπεργκ σε αυτή την τριπλή μάχη.
1: Ναι. Τι να πούμε τώρα, πια νομίζω όλοι ίσως έχουν ένα μικρό διάλειμμα και αρχίζουν και ετοιμάζονται για αυτό το πρωτάθλημα του 2027, το οποίο από ό,τι έχω διαβάσει Γιάννη θα περιλαμβάνει 15 αγώνες.
5: Ναι, ακριβώς. Νομίζω ότι τους έκατσε και αρκετά καλά αυτή η μη διεξαγωγή του Ράλι της Σαουδικής Αραβίας. Όχι βέβαια ότι το ήθελαν οι ομάδες, έτσι, αλλά από τη στιγμή που οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως είπες Άρη, δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή ενός αγώνα εκεί, ή τέλος πάντων οδήγησαν τον promoter και την FIA στο να μην πάνε στη Σαουδική Αραβία, νομίζω ότι τους κάθεται καλά, διότι έχουν χρόνο να επικεντρωθούν στην εξέλιξη των αυτοκινήτων του 2027, που αλλάζουν τελείως. Τα είχαμε ξαναπεί στο παρελθόν πώς αλλάζουν τα αυτοκίνητα για το 2027, και να μπουν σε ένα πρωτάθλημα 15 αγώνων, διότι έχουμε εκτός, σε σχέση με τη φετινή σεζόν, εκτός την Πορτογαλία, δεν υπάρχει άλλη Πορτογαλίας, και στη θέση της Πορτογαλίας μπαίνει η Σκωτία που την ξέραμε, μπαίνει όμως και ένα ράλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως έχουμε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο θα διεξαχθεί σε 4 ηπείρους, και μόνο στην Ανταρκτική δεν θα έχουμε πρωτάθλημα δηλαδή, και θα έχουμε και ένα πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο από Μοντε Κάρλο, θα τελειώσει στη Σαουδική Αραβία τον επόμενο Δεκέμβριο, και θα έχει 15 αγώνες συμπεριλαμβανομένου φυσικά του Εκοράλι Ακρόπολης, που πηγαίνει 24 με 28 του Ιουνίου.
1: Μένει να δούμε σωστά για το Ακρόπολης, και το περιμένουμε όλοι νομίζω πώς και πώς, ο αγώνας, ο εθνικός μας αγώνας. Αλλά μένει να δούμε επίσης, Γιάννη, αν το 27 θα καταφέρει τελικά η Σαουδική Αραβία να έχει τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με όλα αυτά που
2: συμβαίνουν.
1: Μέχρι τότε περιμένουμε, αλλά ναι. Να πούμε επίσης, συγγνώμη πες.
5: Όχι, ήθελα να πω, Άρη, απλά ότι η απόφαση για το WRC έπρεπε να ληφθεί, ήταν πιο επιτακτική ανάγκη, γιατί στένευαν πολύ τα χρονικά περιθώρια. Δεν αποκλείεται να δούμε αγώνα στην ευρύτερη περιοχή, και είτε για το MotoGP είτε για τη Φόρμουλα 1, πριν τελειώσει η σεζόν τώρα. Δηλαδή, ξαναγύρισε στην κουβέντα ότι το Κατάρ και το Άμπου Ντάμπι μπορεί να γίνουν κανονικά στη Φόρμουλα 1, και οι πληροφορίες που έχουμε για το MotoGP, από το Δημήτρη Διατσίδη τις έχουμε αυτές τις πληροφορίες, είναι ότι το Κατάρ στο MotoGP αρχές Νοεμβρίου θα γίνει κανονικά. Επομένως, μιλάμε για μια αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό γίγνεσθε στην περιοχή εκεί. Ίσως εκτιμούν ότι έχουν λίγο ηρεμήσει κάποια πράγματα, δεν είναι τόσο έκρηχνη η κατάσταση, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο χώρες, στο Κατάρ και στο Άμπου Ντάμπι, για να δούμε τι θα γίνει, αν θα ανακοινωθούν και επίσημα αυτά τα πράγματα.
1: Για να δούμε. Επίσης, αυτό που ανέφερες για την Αμερική, και είναι μεγάλη είδηση η επιστροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 39 ολόκληρα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ναι.
1: Και αν το θυμάμαι σωστά, γιατί το διάβασαμε στην εβδομάδα, ο τελευταίος αγώνας στην Αμερική πρέπει να ήταν το Olympus Rally το 1988.
5: Ακριβώς.
1: Να πούμε επίσης ότι ο χωμάτινος αυτός αγώνας θα έχει βάση το Knoxville του Tennessee, και ναι, μένει να δούμε πώς και τι θα είναι αυτό. Το περιμένουμε με ενδιαφέρον.
5: Πολύ σωστά, και ήταν ένας λόγος για τον οποίο καθυστερούσε η ανακοίνωση του προγράμματος, διότι δεν είχε οριστικοποιηθεί ο τόπος τέλεσης του Αμερικανικού ράλι. Ήταν μια εκκρεμότητα, χρειάστηκαν κάποιες ημέρες παραπάνω, γι' αυτό και η ανακοίνωση έγινε την περασμένη εβδομάδα και δεν είχε γίνει πριν το ράλι Σαρδινίας, ή ακριβώς τις ημέρες της Σαρδινίας, όπως έλεγαν αρχικά, ότι η ανακοίνωση θα γινόταν μέσα στο ράλι Σαρδινίας. Έγινε τις επόμενες ημέρες του αγώνα.
1: Ναι, επίσης Γιάννη, νομίζω το ράλι Σκωτίας ουσιαστικά από το 19 το Ηνωμένο Βασίλειο, από το 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τον τελευταίο του αγώνα στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Και αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Ουαλία τότε. Τώρα περνάει στη Σκωτία, μεταφέρεται, σωστά.
5: Σωστά. Ήταν η Ουαλία, ήταν το RAC, το θρηλυκό RAC, στο ράλι Ουαλία το έλεγαν το 19. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος λόγω COVID από το 20 και μετά δεν μπόρεσε να γίνει το 20. Μάλλον έχασε μετά τη θέση του, διότι μπήκανε και άλλοι αγώνες στο πρόγραμμα όπως το Ακρόπολης. Επιστρέφει όμως τώρα, και μάλιστα όχι απλά επιστρέφει, είχε γίνει και πολύ μεγάλη παρουσίαση, και το γεγονός ότι βρισκόταν εκεί και ο Μάλκολμ Ουίλσον έλεγε πάρα πολλά, και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας αγώνας τον οποίο τον ήθελαν πάρα πολύ και ο προμόουτερ αλλά και οι Βρετανοί. Η Βρετανία είναι ουσιαστικά η γενέτειρα του motorsport, έτσι.
1: Βέβαια, και μια χώρα για τη Βρετανία, Αντώνη, 30 δευτερόλεπτα, η οποία νομίζω, Γιάννη, η κουλτούρα πίσω από το motorsport και από το αυτοκίνητο γενικότερα είναι τεράστια.
5: Δηλαδή είναι σίγουρα τεράστια, και νομίζω ότι ειδικά ο Αντώνης έχει τεθεί και αντιμέτωπος με Βρετανούς οδηγούς όλα αυτά τα χρόνια, οπότε ξέρει ακόμα καλύτερα.
2: Αυτό θέλω να σου πω, άκου να δεις. Το RAC της εποχής μου ήταν ο μοναδικός αγώνας του πρωταθλήματος στον οποίο δεν ανακοινώνεται η διαδρομή. όταν ξεκινάγαν τα αυτοκίνητα, τους δίναν το roadbook και οι δικές διαδρομές ήταν όλες πριν αρίστα. Και εκεί φαινόταν οι οδηγάρες.
1: Κοινώς χωρίς περάσματα αναγνωρίσεων, όπως γίνεται τίποτα, πλέον.
2: Έπαιρνε το roadbook και ξεκίναγε οι ειδικέ διαδρομέ. Πρίμα βίστα, ο καλύτερο.
1: Το οποίο δεν ίσχυε για, για του υπόλοιπου αγώνε του Παγκόσμιου Πρωταθλήματο.
2: Όχι, όχι, ήταν μόνο για το. Κάμε σημειώσει όλα. Απλά το RAC ήταν ένα αγώνα ο οποίο ήταν χωρί σημειώσει.
1: Να και μία ώρα.
5: Εδώ που τα λέμε, παιδιά, πώς μπορούσες να κάνεις, τι αναγνωρίσεις, δηλαδή όταν ας πούμε το Ακρόπολης ξεκίναγε από την Αθήνα, πήγαινε μέχρι την Καλαμπάκα και κατέβαινε μέχρι τη Σπάρτη και γύριζε πίσω, τι αναγνωρίσεις να προλάβεις να κάνεις.
2: Μέχρι τη Βουλγαρία πηγαίναμε, Γιάννη μου, κάποτε. Και στο Σκράτη, λοιπόν, στη Λαχανά, τον αγώνα τον είχαμε για δοκιμές του Ακρόπολης.
5: Τι αναγνωρίσεις να προλάβεις να κάνεις εκεί, δηλαδή πηγαίνεις και λες πάμε.
1: Με όλα αυτά λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Γιάννη Μάρη Παπαδόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες και λεπτομέρειες. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ,
1: καλή
2: Γιάννη.
1: Εβδομάδα
2: καλό
1: από βράδυ. Αύριο.
5: Καλό βράδυ, να είστε καλά.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Καλό βράδυ και σε εσάς φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε που ήσταν κοντά μας και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο όπως πάντα στις 8 η ώρα.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Να ευχαριστήσουμε τον Σταμάτη Καρλούτσο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να προσέχετε στους δρόμους. Ακολουθεί ο Θέμης 41.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

0: Alfa Radio 989.
1: Φίλοι και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, ακούτε Alfa Radio 989. Ξεκινάει η επιχειρηματική ώρα, πιστή στο ραντεβού μας κάθε Σάββατο Κυριακή, μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Μια εκπομπή για την επιχειρηματικότητα, τις αγορές, τους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες. Και όσοι αγαπούν το επιχείρημα, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα φυσικά. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις στάσεις και τις απόψεις των ανθρώπων για την κλιματική αλλαγή. Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα φυσικά. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της εποχής μας. Αλλά το πώς την αντιλαμβάνουν οι πολίτες και το πώς αυτή η αντίληψη επηρεάζει τη συμπεριφορά τους δεν είναι πάντα κάτι αυτονόητο. Η παγκόσμια έρευνα εμπιστοσύνης του 2025 του Διεθνούς Δικτύου IRIS εξετάζει τις στάσεις και τις απόψεις των πολιτών απέναντι στην κλιματική αλλαγή μέσα από μια διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 20 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και η έκθεση μόλις δημοσιεύτηκε. Πόσο μας ανησυχεί τελικά η κλιματική αλλαγή? Περνάμε από την ησυχία στη δράση? Πού τοποθετούμε την ευθύνη και πού υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις χώρες και στις διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού? Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα φυσικά με τη βοήθεια της Κατερίνας Κοντού, της account manager της Focus Bar που μελείται την έρευνα. Καλησπέρα Κατερίνα.
2: Καλησπέρα, Θέμη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Το είπα σωστά, IRIS ή IRIS?
2: IRIS. IRIS,
1: σωστά το είπα.
2: Ένα διεθνές δίκτυο ανεξάρτητων εταιριών έρευνας αγοράς, στο οποίο δίκτυο είναι η Focus Bar, μέλος από το 1991. Και η έρευνα πραγματοποιήθηκε, όπως είπε, σε 20 χώρες το τελευταίο τρίμηνο του 2025 και δημοσιεύτηκε τώρα, 2026.
1: Τελικά, Κατερίνα, μέσα από την έρευνα, πόσο σοβαρό πρόβλημα θεωρούν σήμερα οι πολίτες την κλιματική αλλαγή και πώς αυτό αλλάζει την αντίληψή τους όταν μιλάμε για τον πλανήτη, τη χώρα τους ή ακόμα και για την περιοχή στην οποία ζουν?
2: Η κλιματική αλλαγή, Θέμη, θεωρείται, αναγνωρίζεται, θα λέγαμε, ως σοβαρό πρόβλημα από σημαντική πλειοψηφία παγκοσμίως. Στο σύνολο των χωρών της έρευνας βλέπουμε ότι περισσότεροι από 8 στους 10, 82%, θεωρεί την κλιματική αλλαγή πολύ αρκετά σοβαρό πρόβλημα για τον πλανήτη. Όταν όμως η ίδια ερώτηση πάει στη χώρα τους, το ποσοστό μειώνεται σε 78% και όταν πάει στην περιοχή που ζουν, δηλαδή σε τοπικό, σε local επίπεδο, το ποσοστό πέφτει από 68%. Αυτό είναι που λέμε το παράδοξο της εγκύτητας. Βλέπουμε, αναγνωρίζουμε ένα πρόβλημα πιο μεγάλο όταν είμαστε μακριά, αλλά όσο είμαστε κοντά δεν το θεωρούμε το τόσο σημαντικό.
1: Γι' αυτό δηλαδή μακριά δεν έχουμε πρόβλημα, κοντά μας προβληματίζει, σωστά?
2: Ναι, στην ουσία αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την ανάγκη να συνδέεται η ενημέρωση για το κλίμα σχετικά με την καθημερινότητα των ανθρώπων παγκοσμίως. Δηλαδή να εξηγούμε τι σημαίνει αυτό το παγκόσμιο ζήτημα για τον τόπο που ζει ο καθένας. Και βέβαια κάθε άνθρωπος το βλέπει εντελώς διαφορετικά και περιμένει από διαφορετικές πηγές είτε να ενεργοποιηθεί, είτε να δράσει, είτε να ανησυχήσει. Και βέβαια παρατηρούμε και διαφορές ανάμεσα σε χώρες.
1: Θα μιλήσουμε και για την Ελλάδα, αλλά θα έλεγες ότι ίσως από αυτή την έρευνα ή από άλλες έρευνες έχεις δει διαφορά στη βαρύτητα που δίνουν οι πολίτες, οι επιχειρήσεις σε θέματα που αφορούν στην κλιματική αλλαγή τώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αλλάξει λίγο την ατζέντα?
2: Κοίτα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Αυτό τώρα

0: που βλέπουμε είναι το πώς το αντιλαμβάνονται. Οι χώρες, για παράδειγμα, να σου δώσω ένα παράδειγμα, οι χώρες οι οποίες βιώνουν έντονα καιρικά φαινόμενα θεωρούν το πρόβλημα ότι είναι σημαντικό και για την περιοχή που ζουν. Οι χώρες οι οποίες αναλαμβάνουν δράση, είναι πιο συνειδητοποιημένες, έχουν μικρότερο ποσοστό ανησυχίας. Δηλαδή εξαρτάται το βιωτικό επίπεδο και εξαρτάται σίγουρα και το, είναι και ο τόπος που ζεις, τα φαινόμενα τα οποία υπάρχουν στη χώρα σου, αλλά σίγουρα και το βιωτικό επίπεδο.
1: Τι γίνεται στην Ελλάδα, ποια είναι η εικόνα που καταγράφεται στην έρευνα και πώς θα τη συγκρίναμε με τις άλλες χώρες, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στον τρόπο που οι Έλληνες αντιλαμβάνονται όχι μόνο τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, αλλά και οικονομικά. Δηλαδή, σε αντίστοιχες έρευνες που μας έχει παρουσιάσει, βλέπουμε τελείως διαφορετικούς μέσους όρους στην Ευρώπη από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτό το βλέπουμε και εδώ.
0: Εδώ πέρα βλέπουμε ότι οι Έλληνες συμβαδίζουν με το διεθνή μέσο όρο. Δηλαδή, 8 στους 10 Έλληνες αναγνωρίζουν τη σοβαρότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και 77 για τη χώρα, εναντί 78 που είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος. Και αντίστοιχα το 66 είναι λίγο πιο κάτω για την περιοχή που ζουν. Άρα, δηλαδή, 8 στους 10 το αναγνωρίζουν ως σοβαρό σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά περίπου 2 στους 3 την αναγνωρίζουν για την περιοχή τους. Και στην Ελλάδα αυτό η απόσταση ανάμεσα στο παγκόσμιο και στο τοπικό είναι λίγο μεγαλύτερη, είναι στις 15 ποσοστιαίες μονάδες. Αυτό που σου είπα είναι διαφορές δηλαδή μεταξύ χωρών, δηλαδή σε Τουρκία, Αυστραλία, όπου έχουν έντονα καιρικά φαινόμενα, οι δείκτες δεν παρουσιάζουν τόσο μεγάλο ψαλίδι. Δηλαδή θεωρούν και το ότι είναι η κλιματική αλλαγή είναι σοβαρό πρόβλημα και για την περιοχή που ζουν, γιατί είναι κάτι που το έχουν βιώσει.
1: Βέβαια, και εμείς στην Ελλάδα ζούμε πλέον ακραία καιρικά φαινόμενα. Δηλαδή κάτι που το ζούμε και εμείς τώρα. Δηλαδή βρέχει, πνιγόμαστε, έχει ζέστη, σκάμε, παίρνουν φωτιές, φυσάει.
0: Το ζούμε.
1: Έχουμε 300 απαγορευτικά το καλοκαίρι που δεν είχαμε.
0: Το ζούμε, γι' αυτό φαίνεται ότι οι Έλληνες είναι στο διεθνή μέσο όρο και σε επίπεδο θεωρούν ότι δηλώνουν ότι έχουν κινητοποιηθεί. Αυτό που περιμένουν οι Έλληνες και έχει πολύ σημαντικό, έχει μεγάλη βαρύτητα, είναι ότι θεωρούν ότι την κύρια ευθύνη για την κινητοποίησή τους, την ενημέρωσή τους και για την κλιματική αλλαγή την έχουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Περιμένουν πάρα πολλά από τις κυβερνήσεις. Δεν έχουν συνειδητοποιήσει τόσο πολύ την ατομική ευθύνη, το ότι θα πρέπει να έχουν μια διαφορετική συμπεριφορά. Περιμένω από την κυβέρνηση, αλλά σίγουρα περιμένω και από τις επιχειρήσεις είναι ανοιχτοί, θέλουν κάτι για να προκειμένου να κινητοποιηθούν.
1: Άρα λοιπόν θα βλέπαμε, έχει μετρήσει η έρευνα σε ποιο βαθμό αυτή η ανησυχία που μας περιγράφεις για την κλιματική αλλαγή μετατρέπεται τελικά σε προσωπική δράση.
0: Όσοι ανησυχούν, η αλήθεια είναι ότι αναλαμβάνουν δράση. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Δηλαδή 8 στους 10...
1: Άρα το μεγάλο ποσοστό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όσοι αναφέρουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής ότι είναι κοντά στην περιοχή που ζουν, αναλαμβάνουν κατά μέσο όρο περισσότερες δράσεις. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος είναι 3,3, τα άτομα, οι πολίτες που πιστεύουν ότι το πρόβλημα αγγίζει και την περιοχή που ζουν, αναλαμβάνουν περισσότερες ενέργειες, 3,6.
1: Συγγνώμη, σε διακόψα, ολοκλήρωσα.
0: Όχι, παίζουμε.
1: Μιας και αναφερθήκαμε. Μα ολοκλήρωσε τη σκέψη σου. Δεν θέλω να σε διακόπτω, βρε Κατερίνα. Πες το και θα το πω.
0: Άρα, λοιπόν, είναι ότι ανάλογα το πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η κλιματική αλλαγή αφορά την περιοχή μας, αναλαμβάνουμε περισσότερο δράση.
1: Όπως μας είπες και πριν. Η έρευνα είναι ετήσια, σωστά?
0: Ναι, ακριβώς ετήσια.
1: Είδαμε διαφορές στην προηγούμενη μέτρηση σε σχέση, αν έχει μεταβληθεί ίσως το επίπεδο ανησυχίας των πολιτών.
0: Η ανησυχία παραμένει υψηλή, αλλά έχει υποχωρήσει στο συνολικό δείγμα. Δηλαδή, 75% δηλώνει ότι ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή, πολύ αρκετά, έναντι 80%. Αλλά η ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι στην ένταση. Έχει μειωθεί το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι ανησυχώ πολύ και έχει αυξηθεί το ποσοστό αυτών που λένε των ανθρώπων που λένε ότι ανησυχώ αρκετά. Δηλαδή μιλάμε μια μετριοπάθεια όσον αφορά την ανησυχία.
1: Ας μην μιλήσουμε για την Ελλάδα, ας μιλήσουμε παγκόσμια. Ποιες δράσεις, ενέργειες μάλλον, επιλέγουν περισσότερο οι πολίτες για να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ίσως ποιες δράσεις υπάρχουν αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένες.
0: Θα λέγαμε ότι η πιο διαδεδομένη ενέργεια παγκοσμίως είναι η ανακύκλωση νοικιακών απορριμμάτων. Την οποία αναφέρεται ένα στους δύο.
1: Βέβαια, είναι και το πιο οργανωμένο. Γιατί ας πούμε κάλλους έχουμε τις γειτονιές. Υπάρχει, έτσι.
0: Mm-hmm. Και οι Έλληνες είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μπορεί να μην είναι τόσο πολύ ενεργές, αλλά οι ίδιοι πιστεύουν ότι έχουν ενεργοποιηθεί όσον αφορά. Ναι, το αναφέρουν αυτό σε καθημερινές συνήθειες, δηλαδή στην ανακύκλωση οικιακών απορριμμάτων. Mm-hmm. Μετά είναι αγοράζω λιγότερα καινούργια προϊόντα.
1: Και τι κάνεις, second hand, όχι.
0: Ναι, απλά περιορίζεις κάπως τις αγορές ή παίρνεις ή χρησιμοποιείς συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αρκετό ποσοστό έχει πει ότι κυκλοφορεί περισσότερο με τα πόδια, προτιμώ το περπά, ή το ποδήλατο. Δηλαδή, έχει πάει σε πιο εναλλακτικές, κυκλοφορεί περισσότερο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Αυτό παγκοσμίως το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Αυτό που έχει διαφορά όσον αφορά το εύρημα σε σχέση με την Ελλάδα είναι οι δράσεις, οι κοινωνικές συμμετοχές, οι κοινωνικές δράσεις όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, είτε σε επίπεδο οργανώσεων, είτε σε επίπεδο τοπικό, η συλλογική δηλαδή συμμετοχή. 28% παγκοσμίως, που δεν είναι χαμηλό ο δείκτης παγκοσμίως, συμμετέχει σε κοινωνικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Στην Ελλάδα είναι ακόμα χαμηλότερο, είναι 23%. Mm-hmm.
1: Άλλη μεγάλη διαφορά παρατηρούμε στη συμπεριφορά των Ελλήνων. Έχεις κάτι να μας πεις πάνω σε αυτό?
0: Είναι κυρίως αυτό που είπαμε, ότι οι Έλληνες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση. Αναφέρει το 71% αναφέρει αυτό, ότι πάει περισσότερο σε ανακύκλωση απορριμμάτων, περπάτημα, πιο εύκολες και πιο εύκολες θα λέγαμε συνήθειες, και προσπαθεί να τις υιοθετήσει στην καθημερινότητά του. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα και το ξεκινάει από την αρχή με κάποιες προσωπικές επιλογές. Αναφέρει ένα ποσοστό και επενδύσει σε εξοπλισμό. Mm-hmm. Ναι.
1: Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, βλέπουμε κάτι?
0: Σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, αυτό που θα μπορούσαμε να δούμε το εύρημα, ένα εύρημα το οποίο θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις, είναι να αξιοποιήσει αυτό το ποσοστό, το 28% που συμμετέχουν στις συλλογικές δράσεις. Δηλαδή να μπορέσει να κινητοποιήσει, είναι χαμηλό το ποσοστό παγκοσμίως και στην Ελλάδα, όπως είπα, είναι ακόμα πιο χαμηλό, που σημαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ένα αίρισμα, περιμένει ένα τρόπο να του κάνεις πιο εύκολη την καθημερινότητα, να βρεις τρόπους να υιοθετήσει προϊόντα ή να χρησιμοποιεί προϊόντα με διαφορετικό τρόπο, πιο οικολογικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Και είναι ένα περιθώριο το οποίο έχουν, ένα παρεθράκι το οποίο έχουν οι επιχειρήσεις, μπορούν και να έρθουν και πιο κοντά στον καταναλωτή. Δηλαδή, και να προωθήσουν τα προϊόντα τους, αλλά και παράλληλα να συμμετέχουν σε μια τέτοια κινητοποίηση. Θα λέγαμε το ESG, mm-hmm. είναι σίγουρο.
1: Αυτή, θες να μας πεις, είναι το ESG για τους ακροατές που ίσως...
0: Είναι η διασημότητα, είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν κοιτούν μόνο το να πουλήσουν δεν λειτουργούν αυτόνομα, mm. μόνο ότι προωθώ το προϊόν μου, αλλά συμμετέχουν ενεργά τόσο στη, δίνουν δηλαδή το παράδειγμα, τόσο στη χρηστή διακυβέρνηση, στη διακυβέρνηση της εταιρείας, όσον αφορά τις κοινωνικές, να έχουν κάποιες κοινωνικές ευαισθησίες mm-hmm. και συμπερίληψη. Mm-hmm. Και σίγουρα ότι η περιβαλλοντική, που είναι πολύ σημαντικό, ότι υιοθετούν οι ίδιες φιλικούς τρόπους και παράλληλα και μπορεί να εκπαιδεύουν και τους πολίτες. Και βλέπουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις, οι καταναλωτές το εκτιμούν.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτή η προσωπική ανησυχία των πολιτών μεταφέρεται στον τρόπο που καταναλώνουν?
0: Κοίτα, σε άλλες έρευνες έχουμε δει, γιατί αυτό δεν είναι εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας. Σε άλλες έρευνες που έχουμε κάνει σχετικά με το ESG, βλέπουμε ότι οι πολίτες λαμβάνουν υπόψη τους τις ενέργειες των εταιριών, είτε περιβαλλοντικές, είτε κοινωνικές, είτε κοινωνική συμμετοχή, κοινωνικές δράσεις. Αυτό όμως είναι ότι ακόμα δεν έχει υιοθετηθεί, αλλά είναι κάτι το οποίο λαμβάνουν υπόψη τους και είναι σε φάση, το εμπεδώνουν και περιμένουν, όπως είπαμε, το βλέπω, αλλά το θέμα είναι να με πείσει ότι το κάνεις mm-hmm. και δεν το κάνεις για το φαίνεσαι.
1: Okay. Κατερίνα, παραμένει στη γραμμή, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
0: Ευχαριστώ.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Επιστρέφουμε σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Σήμερα, Κυριακή, συζητάμε για την κλιματική αλλαγή και έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Κοντού από την εταιρεία ερευνών Focus Bari, που μας παρουσιάζει την έρευνα που αφορά στην εμπιστοσύνη των πολιτών σε θέματα κλιματικής αλλαγής, που δημοσιεύτηκε τώρα, αλλά έτρεξε το 2025. Σωστά τα λέω, Κατερίνα?
6: Ναι, ναι, το τελευταίο τετράμινο του 25, τελευταίο τρίμηνο.
5: Πες μας λοιπόν...
6: Και βέβαια έχουμε συζητήσει και γενικότερα και για άλλες έρευνες.
5: Και για άλλες έρευνες, ναι, βέβαια, γιατί εντάξει, κάνετε πάρα πολλές έρευνες σε πάρα πολλά πεδία και ναι, κάθε φορά είναι πολύτιμες οι γνώσεις που μας δίνεις, γιατί στην επιχειρηματικότητα το να έχεις δεδομένα και insights είναι αυτά που σε οδηγούν στην επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μεταφράσεις σωστά τα νούμερα, είναι αυτά που σου δίνουν και το δρόμο του τι θα πετύχει και τι όχι, έτσι δεν είναι?
6: Και πώς έρθεις πιο κοντά στον καταναλωτή, ποιες είναι ανάγκες, τι περιμένει ο καταναλωτής από μια επιχείρηση, από μια μάρκα, από μια εταιρεία? Τι περιμένει για να έρθει πιο κοντά του, πώς μπορείς να το προσεγγίσεις?
5: Άρα λοιπόν οι επιχειρηματίες πρέπει να βλέπουν τις έρευνες και να διαβάζουν πίσω από τα νούμερα. Ποιες είναι οι ευκαιρίες?
6: Ακριβώς. Ακριβώς.
5: Θέλω να μας πεις τώρα, επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλος λόγος για τις γενιές. Ακούμε για τους millennials, ακούμε για τους Gen Z. Ακούμε για τη γενιά Α. Έχετε έρευνα για γενιά Α?
6: Όχι, δεν έχουμε κάποιο...
5: Όταν βγει, πρώτη θα έρθεις εδώ να μας πεις.
6: Εννοείται.
5: Τι θα γίνει. Λοιπόν, ακούμε για τόσες διαφορετικές γενιές και θέλω να μας πεις αν αποτυπώνεται κάποια διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή, ίσως πιο μεγάλοι, πιο νέοι, και αν ναι, ποιες είναι αυτές οι διαφορές?
6: Ναι, οι πιο μεγάλοι, οι baby boomers, να πούμε
5: Πριν μου απαντήσεις, απλά να πω, είπα γενιά Α, είναι η κάτω των 16.
6: Να.
5: Έτσι.
6: Είναι λίγο δύσκολο σαν ηλικιακή ομάδα να την προσεγγίσεις, γιατί χρειάζεται...
5: Ερευνητικά.
6: Από εκεί και πέρα προσπαθείς να παρατηρείς κάποια πράγματα, γι' αυτό και γίνονται άλλες έρευνες όπου συμμετέχουν ή με άλλους τρόπους να παρατηρήσεις τη γενιά αυτή.
5: Εμπειρικά θα σου πω, είναι η γενιά των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά μου.
6: Ναι.
5: Αυτό θα πω.
6: Ισχύει αυτό.
5: Αλλά το λέω εμπειρικά, δεν το λέω ερευνητικά.
6: Ναι, αυτό ισχύει και το άκουσα και σήμερα το πρωί, ότι είναι η γενιά η οποία θα διεκδικήσει.
5: Ναι. Σε διέκοψα. Λοιπόν, πάμε πίσω στην ερώτησή μου. Αν οι γενιές βλέπουν διαφορά στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την έμπρακτα όμως την κλιματική αλλαγή.
6: Ναι, αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι μεγαλύτερες γενιές, οι baby boomers, δηλαδή ηλικίες άνω των 60 ετών, είναι πιο εύκολοι, προηγούνται στις καθημερινές συνήθειες. Δηλαδή είναι πιο εύκολο ακόμα για αυτές τις γενιές και βέβαια είναι και η γενιά η οποία μπορεί να επενδύσει σε εξοπλισμό, να πάρει κάποιες οικιακές συσκευές ή να προχωρήσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε τέτοιες μορφές, έχει τη δυνατότητα. Ενώ αντίστοιχα οι μικρότερες γενιές, οι Gen Z, δηλαδή ηλικίες έως 30 ετών, από 19 έως 30, ναι. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η κοινωνική συμμετοχή. Δηλαδή οι νέοι είναι πιο ανοιχτοί και το βλέπουν και το ζήτημα πιο κοντά και για την περιοχή τους, για την περιοχή που ζουν την κλιματική αλλαγή, και είναι και η γενιά η οποία συμμετέχει και επιθυμεί συλλογικές δράσεις για την κλιματική αλλαγή. Άρα, να ένα που λέμε για τις εταιρείες, για να προσελκύσεις τους νέους καταναλωτές έως 30 ετών, τους φέρεις κοντά σου, να υιοθετήσουν δηλαδή την κουλτούρα σου και όλα αυτά που πρεσβεύεις, μπορείς εύκολα μέσω μιας συλλογικής δράσης για την κλιματική αλλαγή, η οποία γίνεται με συνέπεια, να τους φέρεις κοντά σου.
5: Είναι προτεραιότητα για τους πολίτες σήμερα η ανανεώσιμη ενέργεια, η καθαρή ενέργεια, και αυτό πώς έχει εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, ακούμε διάφορα.
6: Είναι. Και είναι μάλιστα σημαντικό. Θεωρεί δηλαδή το 93% θεωρεί την ανάπτυξη καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας σημαντική κορυφαία προτεραιότητα. Αυτό τώρα πάλι που έχει μειωθεί, θα λέγαμε, είναι ότι έχει μειωθεί το ποσοστό που το θεωρεί κορυφαία προτεραιότητα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, και έχει αυξηθεί το ποσοστό που το θεωρεί σημαντική προτεραιότητα. Δηλαδή έχει χάσει το επίγον. Το θεωρούν σημαντικό, αλλά όχι το επίγον, την κορυφαία προτεραιότητα. Δηλαδή το θεωρούν σημαντικό, αλλά όχι στην πρώτη θέση.
5: Στις έρευνές σας βγάζετε προφίλ πολιτών. Ποια είναι αυτά τα προφίλ και τι αποκαλύπτουν για τις τάσεις κοινωνίας γενικά απέναντι στην κλιματική αλλαγή?
6: Έχουν στην συγκεκριμένη έρευνα του Πελφοκούλμπα, είναι από το ΆΕΣ, συνδύασε τρεις διαστάσεις, τρεις δείκτες. Το πώς ανησυχεί κάποιος, το αν έχει αναλάβει προσωπική δράση και ποιος πιστεύει ότι έχει την ευθύνη. Την έχει η κυβέρνηση, την έχουν οι πολίτες ή οποιοδήποτε οργανισμοί. Και έχουμε βγάλει πέντε προφίλ. Έχουν βγει μάλλον πέντε προφίλ. Έχουν βγει οι πρωτοπόροι, όπου είναι ένα ποσοστό, είναι σχετικά μικρό, ένα 11%, οι οποίοι ανησυχούν και ντρούν, και είναι η τυπολογία, θα λέγαμε, το προφίλ, οι περσόνες οι οποίες αναφέρουν κατά μέσο όρο τις περισσότερες ενέργειες, δηλαδή 4,1 έναντι 3,3 περισσότερες ενέργειες. Είναι οι πιο ενεργοποιημένοι και πιο μπροστά, θα λέγαμε. Είναι οι ακόλουθοι, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα, είναι το 54%. Αυτή η ομάδα συγκεκριμένη και ανησυχεί και ενεργεί, με 3,7 ενέργειες κατά μέσο όρο. Αλλά τι γίνεται, είναι περιμένω κυρίως από τους θεσμούς να κινητοποιηθούν. Και εδώ πέρα δεν σημαίνει ότι είναι αδρανοί, συμμετέχουν. Απλά θέλουν το έναυσμα, και εδώ είναι περισσότεροι Έλληνες. Ενώ παγκοσμίως οι ακόλουθοι είναι 54%, στην Ελλάδα είναι 58%. Γι' αυτό σου είπα ότι οι Έλληνες γενικότερα περιμένουν από τους. Από εκεί έχουν μάθει να κινητοποιούνται από τις κυβερνήσεις. Είναι συνεπείς, όπου θα λέγαμε ότι εκφράζουν υψηλή ανησυχία και αναφέρουν χαμηλότερες 2,7 ενέργειες. Αυτό είναι ότι θεωρούν, αυτή είναι ως στάση και ως αξίες. Είναι η τυπολογία η οποία συμπεριφέρεται έχει διάφορες αξιακές, ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα και συνήθειες. Είναι οι πελαγωμένοι, οι οποίοι ανησυχούν αλλά δεν έχουν αναλάβει δράση, και είναι και αποστασιοποιημένοι. Είναι ένα προφίλ που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, οι οποίοι ούτε ανησυχούν ούτε δρούν, είναι μακριά.
5: Καταρίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμα όσα μας είπε σήμερα. Έχει περάσει μισή ώρα, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε, Καταρίνα. Σε ξαναπεριμένουμε.
6: Εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
5: Περιμένουμε ξανά, για να το πω σωστά. Έτσι είναι το λοιπόν, φίλες και φίλοι, παραμένετε συντονισμένοι. Πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Επιστρέφουμε σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα και τώρα αλλάζουμε θέμα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τα podcast έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Άλλα μας ενημερώνουν, άλλα μας ψυχαγωγούν, άλλα μας μαθαίνουν κάτι καινούριο και άλλα απλώς μας κρατούν συντροφιά. Τα τελευταία χρόνια όμως το podcast έχει αρχίσει να αποκτά ένα διαφορετικό ρόλο. Δεν αποτελεί πλέον μόνο ένα μέσο για δημοσιογράφους, δημιουργούς περιεχομένου ή ανθρώπους που θέλουν να μοιραστούν τις απόψεις τους. Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες αποφασίζουν να αποκτήσουν το δικό τους podcast. Και κάπου εδώ αρχίζει το ενδιαφέρον. Γιατί άλλο είναι να δημιουργείς ένα podcast επειδή είναι δημοφιλές, και άλλο να γνωρίζεις τι θες να πετύχεις μέσα από αυτό. Έτσι λοιπόν, Έχει αξία να δούμε τι θέση μπορεί να έχει ένα podcast στην επικοινωνία μιας σύγχρονης επιχείρησης, τι χρειάζεται για να αποκτήσει λόγο ύπαρξης και να μην γίνει απλώς ένα ακόμη κανάλι που ξεκίνησε και λίγο αργότερα εγκαταλείφθηκε. Για να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα των business podcast, έχω εδώ στο Alpha Radio, στον Alpha Radio 989, στο τηλεφώνου τον Γιάννη Αναστασάκη. Είναι podcast consultant, αυτό το ρόλο θα σου δώσω, αλλά είναι expert στη δημιουργία των business podcast. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
7: Καλησπέρα Θέμη, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
5: Λοιπόν, η πρώτη και βασική ερώτηση, ξεκινάει με το γιατί. Γιατί να επενδύσει μια επιχείρηση σε ένα podcast όταν έχει Facebook, Instagram, YouTube, website, Google Ads, Meta Ads, newsletters και βίντεο.
7: Από πού να το πρωτοξεκινήσω τώρα. Λοιπόν, ο αρχικός λόγος και ο βασικός λόγος για μένα είναι το είδος και η ποιότητα της προσοχής. Δηλαδή, όταν μια εταιρεία, ας πούμε, έχει ένα TikTok κανάλι, το οποίο μπορεί να πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ο μέσος όρος που περνάει ο κάθε ενδυνάμει καταναλωτής στο να δει ένα βίντεό τους είναι 4 με 8 δευτερόλεπτα. Okay. Και είναι και φθήνον αυτός ο χρόνος, δηλαδή κάθε χρόνο μειώνεται. Όταν όμως ακούει το podcast της εκπομπής, ο average, ο μέσος όρος, είναι πάνω από 18 λεπτά και πολλές φορές όταν πια έχει γίνει fan πάει και σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, δηλαδή 40 με 48 λεπτά που είναι ο παγκόσμιος μέσος όρος.
5: 48 οπότε, λεπτά,
7: Ναι, 48 λεπτά. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι τα πιο μεγάλα podcast παγκοσμίως έχουν τεράστια διάρκεια. Όχι γιατί ο κόσμος δεν έχει τι άλλο να κάνει, αλλά γιατί δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλο loyalty, πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη προς τον θεσμό και προς τον άνθρωπο που το κάνει, οπότε το ακούνε μετά για πολλές ώρες.
5: Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να καλύψεις 48 λεπτά αέρα, σωστά? Δεν είναι. Είναι. Στο λέω σίγουρα.
7: Κοίτα, συνήθως δεν είναι 48 λεπτά από podcast τα οποία είναι solo podcast που μιλάς για ένα πράγμα. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο και γίνεται και είναι και βαρετό, να σου πω την αλήθεια, ακόμα όσο value και να δίνεις στον ακροατή. Συνήθως αυτό αναφέρεται σε podcast που είναι είτε συζητήσεις, δηλαδή interviews, είτε μερικές φορές και round tables, δηλαδή που είναι 3-4 experts και μιλάνε μαζί.
5: Να σε ρωτήσω όμως κάτι.
7: Και να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι. Η διάρκεια αυτή είναι η average διάρκεια του commute, δηλαδή τις διάρκειες από το σπίτι στη δουλειά και τη δουλειά στο σπίτι. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο metric το οποίο το εκμεταλλευόμαστε εμείς στα εταιρικά podcast.
5: Okay. Το business podcast, το εταιρικό podcast, όπως λες, είναι κατάλληλο για κάθε είδους επιχείρησης. Θα μας πεις τα χαρακτηριστικά της εταιρείας, του προϊόντος ή που θα τον βοηθήσει το podcast.
7: Ανάλογα με το αν έχει γίνει κάποιος έξυπνος σχεδιασμός πριν ή αν απλά έχουν πάει λίγο του γκρουπ άμα πρέπει να κάνουμε ένα podcast. Σε πρώτη φάση υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι ιδανικά για podcast, για εταιρικό podcast. Δηλαδή εταιρείες οι οποίες πουλάνε κάποιο service, κάποια υπηρεσία η οποία θέλει υψηλή εμπιστοσύνη, αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην είναι κάποια πολύ φτηνή υπηρεσία, δηλαδή να έχει ένα, ας πούμε, μια αξία πελάτη από 5.000 και πάνω, αλλά όχι για κάθε φορά, συνολικά ο κάθε πελάτης που θα βρίσκει. Και επίσης πολύ σημαντικό.
5: Άρα το lifetime value του πελάτη είναι πάνω 5.000, αυτό μου είπες τώρα.
7: Κοίτα, η βάση θεωρείται το 2,5, αλλά πιστεύω ότι έχει ανέβει πια γιατί έχουν αυξηθεί τα στάνταρ. Ο κόσμος πια είναι καλομαθημένος. Δηλαδή, πριν από 5 χρόνια μπορούσαμε και κάναμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα με podcast τα οποία τώρα, αυτή τη στιγμή, δεν θα μπορούσαν να επιζήσουν και να διαπρέψουν. Δηλαδή, τώρα πια χρειάζεται καλή, πολύ καλή παραγωγή και post-production. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό.
5: Okay.
7: Οπότε ανεβαίνει το κόστος και σε αυτό το ανεβαίνει και το expected, αυτό που περιμένουμε να πάρουμε πίσω, δηλαδή σαν εταιρεία.
5: Okay. Το business είναι καλύτερο να χτίζουμε το podcast γύρω από τον ίδιο τον επιχειρηματία ή τον CEO, ή πρέπει να εκπροσωπείται με κάποιο τρόπο το εταιρικό brand? Τι αλλάζει μεταξύ των δύο επιλογών?
7: Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά η απάντηση είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Το πλεονέκτημα του podcast είναι η προσωπική εντύπωση που παίρνει ο ακροατής, ότι ξέρει αυτόν τον οποίο είναι ο CEO της εταιρείας ή είναι ο expert της εταιρείας μέσα σε ένα δικηγορικό γραφείο ή σε μια εταιρεία financial services. Και αυτό το να ξέρει τον ίδιο τον άνθρωπο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με το να έχει άλλους στη θέση του. Επίσης τώρα πια, ειδικά στο καιρό όσο προχωράει το θέμα με το AI, το προσωπικό brand γίνεται όλο και πιο σημαντικό, γιατί de facto θεωρούμε όλοι ότι ό,τι δούμε ότι είναι εταιρικό είναι φτιαγμένο από AI, και ενώ μπορεί να είναι πολύ καλά φτιαγμένο, δεν το πιστευόμαστε σαν άνθρωποι. Θέλουμε δηλαδή αυτή την ανθρώπινη...
5: την αυθεντικότητα.
7: Βέβαια. Επίσης, ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο θέλω οπωσδήποτε να το πω, είναι ότι έχουμε τύχει σε παραδείγματα που εγώ πρέπει να πω ότι το έχω να συμβουλέψει να μην το κάνουν στο εξωτερικό, όπου βάλαν άλλον από την εταιρεία να το κάνει και μετά κάποια στιγμή τελείωσε η συνεργασία, η γενικότερη συνεργασία, και αυτός έφυγε έχοντας πάρει μαζί το personal brand, το οποίο ήταν πια άρρηκτα συνδεδεμένο με το συγκεκριμένο podcast.
5: Άρα είναι μονόδρομος. Έτσι όπως το παρουσιάζεις.
7: Αν θες να έχεις τα maximum αποτελέσματα, είναι μονόδρομος. Κοίτα, μπορείς να κάνεις ό,τι θες, κυριολεκτικά, ό,τι γουστάρεις. Αλλά αν θες να φέρεις αποτελέσματα, ο τρόπος για να φέρεις αποτελέσματα όντως είναι μονόδρομος.
5: Ξέρεις, εγώ λατρεύω τα podcast. Έχουμε συζητήσει μαζί πότε έκανε το πρώτο μου podcast. Θυμάσαι? Στην Ελλάδα. Πότε έγινε το πρώτο podcast.
7: Μόνο τότε κάνει πολύ νωρίς το έχεις κάνει.
5: Το 12. Ναι. Που τότε δεν είχαμε μικρόφωνα USB να τα βάζουμε και να τα γράφουμε σπίτι. Πήγαινα, μόνο εγώ ήμουν βασικά, σε στούντιο που γυρίζαμε ραδιοφωνικά spots για να το φτιάξω το podcast. Και ξέρεις ότι τα λατρεύω, αλλά θέλω λίγο να κάνω και το... και να κάνω και τον κακό λίγο τώρα. Ανοίγουμε το ίντερνετ και το feed μας και βλέπουμε χιλιάδες podcast. Ο κάθε ένας βγαίνει και κάνει το δημοσιογράφο. Και ρωτήσεις από εδώ, ρωτήσεις από εκεί. Το βιώνεις αυτό που λέω?
7: Ναι, δεν το είμαστε. Έχω δει, αλλά το είδα και το 2009 με τα blog posts. Ας πούμε, το ίδιο πράγμα έγινε με τα blogs. Και ήταν αυτό ακριβώς που λέγανε τότε
5: με τα blog posts. Τα blog posts.
7: Ναι, ναι. Ότι ξαφνικά βγήκε ο καθένας και το παίζει συγγραφέας. Από αυτή τη διαδικασία, που μάλιστα είχαν υπολογιστεί ότι είχαν βγει νομίζω 600 εκατομμύρια blogs, όχι blog posts, διαφορετικά blogs.
5: Ναι, ναι, ναι.
7: Επέζησαν κάποιοι οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι, οι οποίοι κάναν την καλύτερα τη δουλειά, γράφανε καλύτερα, είχαν τις καλύτερες απόψεις, τις είχαν ψάξει πιο καλά και βρήκαν και το κοινό τους. Έτσι ακριβώς γίνεται και με τα podcast. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση δηλαδή αυτό το πράγμα. Γενικά, η πρώτη τάση οποιοδήποτε όταν ανοίγει ένα feed, οτιδήποτε είναι feed και έχει 300.000 επιλογές, είναι να το κλείσει και να μην ακούσει τίποτα. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, υπάρχει βιβλιογραφία για αυτό το πράγμα. Α, είναι δική μας δουλειά και μάλιστα συγκεκριμένα είναι και δική μας δουλειά, δηλαδή εμένα και της εταιρείας μου, να βοηθήσουμε τον εκάστοτε επαγγελματία, επιχειρηματία ή εταιρεία να βρει το κατάλληλο κοινό και το κατάλληλο κόνσεπτ. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον κόσμο από το να παίρνει μια κάμερα και ένα μικρόφωνο και να λέει το μακριά του και το κοντό του. Και μερικές φορές είναι και χρήσιμο αυτό το πράγμα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο το να μπορέσει να φέρει επαγγελματικά αποτελέσματα για μια επιχείρηση, για μια εταιρεία.
5: Μιλάει για κόνσεπτ τώρα και θεματολογία. Ποιο θα έλεγε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι επιχειρήσεις που επιλέγουν, όταν επιλέγουν τη θεματολογία του podcast τους? Δηλαδή, ακούμε το κοινό ή ακούμε τι θέλει η επιχείρηση να πει?
7: Κοίτα, όσο απλά μου το θέτεις τώρα, ακούμε το κοινό, εντάξει. Αλλά το ακούμε το κοινό μέσα από το πρίσμα της επιχείρησης. Δηλαδή, το πώς μπορεί να βοηθήσει αυτό που κάνει η επιχείρηση το κοινό που ακούει. Άρα, ο κάθε καλεσμένος θα πρέπει να έχει κάποιο τέτοιο είδους οπτική γωνία, ένα τέτοιο τρόπο να γίνει το πλαίσιο, δηλαδή να πλαισιώσει το podcast. Αυτό που είναι πολύ λάθος, γιατί πιστεύω ότι εκεί έχει ενδιαφέρον το θέμα, είναι ότι παίρνουμε μερικές φορές του CEO της εταιρείας και τους ρίχνουμε εκεί που ο άλλος μπορεί να είναι ένας φοβερός CEO, στο ρόλο του κακού δημοσιογράφου. Δηλαδή, κάποιος παίρνει απλά μια συνέντευξη από κάποιον άλλο καλεσμένο. Ενώ δεν είναι το σωστό αυτό το πράγμα για την εταιρεία. Η εταιρεία θα πρέπει να δείχνει ο CEO ότι, ή ο expert που είναι, που έχει λάβει την αντιπροσώπευση της εταιρείας στο podcast, να δείχνει και αυτός ότι είναι ο expert. Άρα, στα εταιρικά podcast, συνήθως, πάλι εξαρτάται από τη στρατηγική, έτσι, αλλά συνήθως είναι καλύτερα να είναι με τη μορφή κουβέντας και όχι με τη μορφή συνέντευξης απλής.
5: Πολύ ωραία αυτή η διαφορά. Μια και μίλησε για τον καλεσμένο. Φαντάζομαι ο καλεσμένος είναι πολύ σημαντικός όμως για την επιτυχία κάθε επεισοδίου. προτιμάμε γνωστά ονόματα ή προτιμάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματική γνώση και ενδιαφέρουσες ιστορίες για το κοινό το οποίο θέλουμε να προσεγγίσουμε.
7: Θα ακουστώ βαρετός, αλλά εξαρτάται πάλι από τη στρατηγική που έχει δημιουργηθεί. Και η στρατηγική βγαίνει σύμφωνα με τις ελλείψεις που έχει η εταιρεία. Και γι' αυτό το λόγο αποφασίζει να έχει podcast. Δηλαδή, εμένα όταν μου έρχεται κάποιος, δεν μου λέει ποτέ θέλω να κάνω podcast. Άμα μου πει αυτό, μου βάλει λίγο καμπανάκι. Είναι, έχω αυτό το πρόβλημα στην εταιρεία μου. Είμαι στην κορυφή του funnel. Έχω δυσκολία στο conversion. Δεν έχουμε αρκετά quality leads. Και μετά κοιτάμε αν ένα podcast είναι η σωστή λύση. Οπότε, αν έχουμε αποφασίσει ότι είναι η σωστή λύση, η επιλογή των καλεσμένων είναι σύμφωνα, τουλάχιστον στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι σύμφωνα με εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν θέλουν απλά να γίνουν γνωστοί και να τους ακούσει το όνομά τους πολλοί κόσμος, γιατί έχουν την εντύπωση, η οποία συνήθως είναι ψευδαίσθηση, ότι έλα μωρέ, αν μας ακούσουν απλά πολλοί, οι περισσότεροι θα έρθουν να αγοράσουν. Κάτι το οποίο το ξέρουμε ότι δεν ισχύει, έτσι, γιατί αυτό δεν χτίζει εμπιστοσύνη και authority. Τότε είναι πολύ καλό να μαζέψουν κάποια μεγάλα ονόματα και να κάνουν views. Αυτό κανένα πρόβλημα. Απ' την άλλη, έχουμε κάνει και podcast που είχαν 50% views και download ένα επεισόδιο, τα οποία βγάλανε πάρα πολλά χρήματα στην επιχείρηση. Και ο λόγος είναι ότι ήταν στα κατάλληλα άτομα.
5: Μάλιστα. Γιάννη, παραμένεις, πάμε σε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
9: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
8: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
9: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
8: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
9: αντιμετώπιση καταστροφών,
8: ορεινή διάσωση,
9: υγρό στοιχείο,
8: τηλεπικοινωνίες
9: και διάσωση με σκύλο.
8: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
9: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
10: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
9: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
8: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, σας ακούτε Alpha Radio 989. Επιστρέφουμε σε αυτήν την επιχειρηματική ώρα, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10. Μαζί μου ο Γιάννης Αναστασάκης, συζητάμε για τα business podcast σε μια άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιάννη, είπαμε πριν ότι ανοίγουμε το feed και τι βλέπουμε, όχι μόνο ακούμε, αλλά βλέπουμε. Άρα audio ή video podcast?
2: Α, πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν, η απάντηση δεν είναι πια τόσο απλή. Όσο αφορά το πώς βρίσκουμε πια τα podcast, είναι ξεκάθαρα μέσω βίντεο. Δηλαδή, σε σχέση με πριν από 5 χρόνια, αυτή τη στιγμή, όταν κάποιος ακούσει για ένα podcast ότι υπάρχει, πάει και δικάει το βίντεο. Αφού όμως δει το βίντεο και πει ναι, μ' αρέσει αυτό το πράγμα, μ' αρέσει το πώς τα λένε, τους βλέπω τα πρόσωπά τους, τους εμπιστεύομαι, μετά πάρα πολύ συχνά το μεταφέρει στο audio γιατί είναι πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο να το έχει στο αμάξι, να τα ακούει από το Spotify, με τα ακουστικά του κτλ.
1: Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι σαν hook το βίντεο, το vidcast. Αυτό δεν λέμε.
2: Ναι, αλλά τα analytics από την Αμερική που έρχονται τους τελευταίους μήνες, προς μεγάλη και δική μου έκπληξη, έτσι, παρόλο που είμαι συνέχεια μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, βλέπω ότι αυξάνεται η καθαρή κατανάλωση βίντεο. Δηλαδή ότι όντως κάποιος κάθεται 2,5 ώρες και βλέπει κανονικά μία εκπομπή, ένα podcast. Τώρα, μπορεί αυτό να παίζει στο YouTube και αυτός απλά να το ακούει. Σίγουρα υπάρχει αυτή η περίπτωση. Δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε κατά πόσο κοιτάει την οθόνη εκείνη τη στιγμή. Αλλά το consumption, η κατανάλωση, αυξάνεται πάρα πολύ στο YouTube. Δηλαδή, έχει γίνει αυτή τη στιγμή το YouTube το νούμερο ένα κανάλι. Όταν είχαμε ξαναμιλήσει πριν από 2 χρόνια, Θέμη, τότε ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Τότε πρωτοέβγαινε το YouTube. Τώρα είναι το πρώτο κανάλι. Μετά είναι το Spotify και μετά είναι το Apple.
1: Αντικαθιστά την τηλεόραση.
2: Αυτός ήταν ο σκοπός. Δεν είναι ότι είναι χειρότερη η τηλεόραση, είναι ότι είναι πολύ πιο προσωποποιημένο το βίντεο podcast. Δηλαδή προσπαθείς, αντί να ακούς και να βλέπεις αυτό που είναι γενικά για όλο το περισσότερο κόσμο, κάνεις κάτι που είναι για τα δικά σου ενδιαφέροντα.
1: Ωραία. Ένα podcast λοιπόν μπορεί να είναι εξαιρετικό και να μην το ανακαλύψει ποτέ κανείς. Εκτός από ένα βιντεάκι που μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον, όπως είπες, πώς μπορεί η πρόθεση να γίνει έτσι ώστε σταδιακά να αποκτήσει πραγματικό κοινό?
2: Δημιουργείται ένα ολόκληρο οικοσύστημα από αυτά που λέμε στο business podcasting deliverables, δηλαδή από γραφιστικά, από μικρά βιντεάκια, από οριζόντια βίντεο τα οποία μικρής διάρκειας, τα οποία βοηθάνε στο να το ανακαλύψουν το podcast, από κείμενα, newsletters, όλα αυτά τα πράγματα. Μετά χρησιμοποιείται στρατηγικά και πολύ συγκεκριμένα ακόμα και η διαφήμιση. Τώρα, όταν λέμε διαφήμιση, μην νομίζεις ότι μιλάμε για χιλιάρικα που κάνουν εταιρείες και έτσι. Πράγματα, μιλάμε για πολύ μικρά ποσά, τα οποία είναι μόνο για να ανακαλύψει κάποιος ότι υπήρχε ένα καινούργιο podcast, το οποίο είναι μια καινούργια εκπομπή ή ακόμα και ένα επεισόδιο το οποίο έχει ενδιαφέρον.
1: Μας έδωσες πριν την αναλογία του πότε κάνει μια επιχείρηση ένα podcast, όταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο πελάτης αξίζει 2,5 minimum χιλιάρικα σαν lifetime value. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ του business podcast και του εμπορικού funnel μιας επιχείρησης? Δηλαδή, μπορείς εύκολα να μετατρέψεις ένα ακροατή σε lead ή ακόμα και σε πελάτη?
2: Η απλή απάντηση είναι ναι, σίγουρα, αλλά η σωστή απάντηση είναι εξαρτάται από το αν κάποιος προσπαθήσει να το κάνει απλά μόνος του ή πάρει επαγγελματίες για το συγκεκριμένο είδος. Αλλά το ίδιο πράγμα ακριβώς τα λέγαμε, είτε ήταν για website, είτε ήταν για διαφήμιση στο ίντερνετ, δηλαδή όλα αυτά μπορούν να δουλέψουν αν έχεις έναν άνθρωπο που ξέρει πώς τα κάνει να δουλέψουν. Αυτό που σίγουρα δεν ισχύει πια, ίσχυε 2019-2020 στην αρχή του κορονοϊού, είναι δεν είναι πια κάτι μαγικό το podcast που παίρνεις ένα μικρόφωνο, αρχίζει να μιλάς και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει 50 και 500. Αυτό δεν ισχύει πια. Χρειάζεται να γίνει πολύ πιο δομημένη, πολύ πιο σωστή δουλειά. Ακόμα φέρνει αποτελέσματα και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, αν γίνει σωστά η δουλειά, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται αυτόματα. Το podcast έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις στο funnel, είναι στο middle of the funnel, μια και ανέφερε στην ορολογία, και έχει τρόπους να το συνδέσουμε με το top of the funnel, με τα social media, αλλά και με το κάτω μέρος του funnel, το οποίο είναι events, email marketing και όλα αυτά.
1: Δεν σε έχω ρωτήσει πώς μπήκε στο οικοσύστημα, ή μάλιστα που το πες με στο οικοσύστημα είπες, στο οικοσύστημα των podcast. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε αυτά?
2: Εμένα?
1: Ναι.
2: Ξέρεις, στο παρελθόν ήμουν και στη μουσική εκπαίδευση, ήμουν 10 χρόνια καθηγητής στον Τυρί και κάποια στιγμή ξεκίνησε ένα δικό μου project, το οποίο λέω θα το δοκιμάσω να το προμοτάρω με ένα podcast. Και ήταν ακριβώς την ίδια εποχή που ξεκίνησες και εσύ, το 2012. Mm. Και είδα ότι μέσα σε λίγο καιρό άρχισε να πηγαίνει τόσο καλά και να φέρνει πελάτες το podcast, που έκοψα όλες τις άλλες μορφές διαφήμισης και προώθησης και έμεινε μόνο το απλό site με το podcast. Mm. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν άρχισα, λέω, κάτσε, λέω, εδώ είναι ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Τώρα μιλάμε 2012-13-14, έτσι, πάνω από 10 χρόνια πριν. Οπότε άρχισα να μαθαίνω περισσότερα πράγματα, να ενημερώνομαι. Πολλοί κόσμοι με πλησίαζε εμένα προσωπικά και μου έλεγε, μα καλά, πώς προλαβαίνεις να το κάνεις αυτό, να έχεις 2 επεισόδια τη βδομάδα και να έχεις και τη δουλειά σου τη μία και την άλλη και όλα αυτά τα πράγματα. Και ο τρόπος ήταν πάρα πολύ απλός, να δώσω το λυσάρι δηλαδή. Είχα από τότε ομάδα. Δεν τα έκανε. Ποτέ δεν τα έκανα μόνος μου. Ποτέ, κυριολεκτικά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ήταν εφικτό.
1: Αυτό είναι και ένα μάθημα που μας λες τώρα. Είναι σημαντικό. Γιατί...
2: Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Σου λέω επιχειρηματίας.
2: Πάντα ένα ταβάνι όταν τα κάνεις μόνος σου.
1: Μα βέβαια. Δεν μπορούμε να είμαστε καλοί σε όλα. Λέει επιχειρηματίας, θα τραβήξει βίντεο για τον εαυτό. Δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να κάτσει να στήσει τα φώτα, τις κάμερες, τα μικρόφωνα. Δεν γίνεται έτσι αυτό. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Γιάννη.
2: Μετά από την πέρα, συνέχισε το πράγμα και άρχισε να γίνει όλο και πιο επαγγελματικό.
1: Και το έκανε σε εξειδίκευση. Podcast, downloads, views, followers. Μας είπες για το upper και το lower μέρος του funnel. Αν τα εξαιρέσουμε αυτά, υπάρχουν άλλα KPIs για να καταλάβουμε ότι αυτό που έχουμε φτιάξει δημιουργεί πραγματική επιχειρηματική αξία?
2: Υπάρχουν, αλλά δεν θα σου πω ψέματα, δεν είναι πάρα πολύ εύκολα. Γιατί δεν είναι εύκολα μετρήσιμο το χτίσιμο της εμπιστοσύνης προς ένα brand. Δηλαδή, έχουμε τύχει, είχαμε ένα πελάτη πριν από χρόνια στον Καναδά, όπου με το που ξεκινήσει το podcast μαζί μας, χωρίς να αλλάξει τίποτε άλλο, βέβαια άκουγε ακριβώς τι λέγαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί στην ελληνική αγορά έχω δει ότι δεν πολλοί ακούνε τι λέμε.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό, Γιάννη?
2: Α, με πας εκεί τώρα,
1: Ναι, θα σε ξαναγυρίσω πίσω. Γιατί ωραία πάσα μου δώσες.
2: Είναι ωραία πάσα, έτσι. Γιατί είναι πιο σημαντικές περισσότερες περιπτώσεις ο εγωισμός μας, του μικρού επιχειρηματία. Mm. Το ξέρω εγώ, μωρέ, εντάξει, θα τη βρω την άκρη. Εδώ κατάφερα και έφυγα από την επαρχία, ήρθα στην Αθήνα, έφυγα την εταιρεία μόνος μου. Πού ξέρει τώρα ο άλλος πώς θα το κάνει? Εγώ ξέρω καλύτερα από όλα την εταιρεία μου και τι θέλω να κάνω και να πω κτλ. Και είναι αλήθεια αυτό. Όσον αφορά το δικό του εξπερτής, εγώ δεν μπαίνω στα κόρια του. Αλλά καλό θα ήταν να μην μπαίνουν και στο δικό μας εξπερτή.
1: Πάμε στον Καναδά.
2: Στον Καναδά. Λοιπόν, εταιρεία κλινική wellness με μεσαίο μεγέθος, όχι ιδιαίτερα μεγάλη. Με το που ξεκινήσαμε το podcast, έκανε επί 3 το revenue της μέσα σε 6 μήνες. Χωρίς να αλλάξει τίποτα άλλο. Αυτό τι ήταν? Αυτό δεν ήταν ότι κάναμε κάτι απίστευτα φοβερό εμείς, αλλά υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ήξερε το όνομα, είχε ακουστά την εταιρεία, αλλά δεν εμπιστευόταν αρκετά να πάει να εμπιστευτεί, ρε παιδί μου, το σώμα τους εκεί πέρα, το δέρμα τους, τα μάτια τους.
1: Την εμφάνιση τους.
2: Ακριβώς. Όταν ξεκίνησε το podcast λοιπόν και άρχισαν να βλέπουν τις δύο founders να μιλάνε, είδαν ότι έχουν γνώση, αλλά ότι είναι και everyday women κτλ. Ξαφνικά όλοι αυτοί που περιμένανε στο φράχτη που λέμε ήταν on the fence, όπως λέμε στην Αμερική, ξαφνικά κατέβηκαν από το φράχτη και μπήκαν μέσα και αρχίσαν να ζητάνε προσφορές και συνεργασία. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν, αυτό οφείλεται μόνο στο podcast, δύσκολο να το πεις. Ήταν όλη η στρατηγική της κλινικής τα προηγούμενα χρόνια και το podcast βοήθησε μετά να τους κάνει πελάτες. Εγώ εκεί έχω δει την διαφοροποίηση του podcasting. Δεν θεωρώ ότι σε κάνει μια εταιρεία πιο διάσημη, πιο γνωστή. Τη γνώση που σε ξέρει ήδη ο κόσμος τον μεταφέρει πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα στο να γίνει πελάτης μέσω της εμπιστοσύνης και του authority που χτίζει.
1: Mm-hmm. Είπες πριν μια λέξη, μικρή επιχείρηση. Ναι. Okay. Ποιο το κόστος? Ωραία όλα αυτά που μας λες, αλλά τι μπορεί να στοιχήσει μέσα ακριβώς, περίπου εύρος, για μια επιχείρηση να στήσει όλα αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία πρέπει για να έχει επιτυχία?
2: Έχω παρατηρήσει ότι γενικά το κόστος είναι εκεί που είναι και το να έχεις μια πολύ καλή ομάδα για SEO, εκεί που είναι το να έχεις μια καλή διαφημιστική εκστρατεία αναμούνα. Δηλαδή, βλέπω ότι για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει γιατί, όντως συγκλίνουν αυτά τα κόστη. Mm. Υπολογίζω ότι θα έλεγα σαν μίνιμουμ θα έλεγα γύρω στα 900 ευρώ το μήνα και σαν ιδανικό γύρω στα 1500 με 1600.
1: Okay.
2: Βέβαια, αυτό όμως δεν περιλαμβάνει την υπογράφηση μόνο έτσι, περιλαμβάνει όλη τη στρατηγική, όλα τα deliverables, τις βιντεοσκοπήσεις σε επαγγελματικό στούντιο, όλα τα πράγματα μαζί μέσα. Όχι, γιατί αλλιώς φυσικά μπορεί κάποιος να πάει σε ένα στούντιο με 100 ευρώ την ώρα και απλά να πει και να πει 10 πράγματα και να έχει κάποια φάιλ στο χέρι του. Αλλά τα υπόλοιπα είναι που κάνουν τη δουλειά.
1: Το μέλλον των podcast. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη είπες ότι ναι μεν είναι χρήσιμη αλλά δεν βγάζει την αυθεντικότητα. Πώς βλέπεις το μέλλον των podcast στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια?
2: Το βλέπω πάρα πολύ θετικό, για την ακρίβεια έχω κάνει και ένα σεμινάριο πριν από λίγες μέρες για αυτό το θέμα. Το podcast όσο αφορά το AI είναι αυτό που λέμε anti-fragile. Δηλαδή όσο προχωράει το AI τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για ανθρώπινη παρουσία, ανθρώπινη σύνδεση, να βγαίνει και ανθρώπινο, να βλέπεις ανθρώπους, να βλέπεις τα facial expressions τους, να βλέπεις το πώς κινούνται, το πώς μιλάνε, τη φωνή τους, τα τικ τους ακόμα, το πώς θα εκφραστούν. Άρα αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Αυτό που κάνει πιο εύκολο κάποια τεχνικά θέματα. Δηλαδή, ας πούμε και εμείς ως εταιρεία, το transcription, δηλαδή η καταγραφή μιας κουβέντας, γίνεται μέσω AI και διορθώνεται μετά από κάποιον άνθρωπο. Αλλά δεν καθόμαστε όπως καθόμασταν πριν από 7 χρόνια να γίνεται να ακούμε απλά το κείμενο και να το γράφουμε, ας πούμε. Άρα βοηθάει στο τεχνικό κομμάτι, αλλά στο πρακτικό όχι απλά δεν επηρεάζει, βοηθάει πολύ περισσότερο. Επειδή τα υπόλοιπα είδη content, αν θεωρήσουμε ότι το podcast το βλέπουμε ως content, αρχίζουν να ευτελίζονται.
1: Είναι content.
2: Δηλαδή, κοίτα, δεν είναι ο βασικός σκοπός. Όπως λέω εγώ πάντα στους πελάτες μου, θα πάρεις content από το podcast που θα κάνουμε μαζί, θα πάρεις πολύ content, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο σκοπός είναι να χτιστεί authority και trust. Και μετά, σαν extra benefit, ναι, θα έχεις και 30 κομμάτια content το μήνα ή 15, ανάλογα με τα πακέτα, για να χαρεί πάρα πολύ η social media management ομάδα σου που θα έχει όλα αυτά τα πράγματα και να ψάρει και να μην χρειάζεται να σε κυνηγάει γύρω γύρω για να φτιάξετε, να βγάλετε φωτογραφίες και να φτιάξετε βιντεάκια. Οπότε από αυτήν την άποψη βοηθάει και σε αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο τρόπος, ο λόγος του. Αν κάποιος θέλει να κάνει content, απλά content για μόδα, επειδή θέλει να ανεβάζει κάτι, δεν είναι το podcast ο καλύτερος τρόπος. Mm-hmm. Το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν μου λέει κάποιος, ναι, μου θέλω να κάνω content, όχι, είναι καλύτερα να πάρει ένα πιτσιρικά, να τραβήξει 10 βιντεάκια των 30 δευτερολέπτων, 40 δευτερολέπτων και να τα ανεβάζει στα social media. Άμα του φέρει αποτελέσματα, και πιο οικονομικό θα είναι αυτό. Και πιο εντάξει, αβασάνιστο δεν είμαι σίγουρος.
1: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας είπες πολύ ωραία πράγματα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Φίλες και φίλοι, είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41. Ήμασταν εδώ παρέα στον Alpha Radio 989 για μία ώρα. Στο επιχειρηματικό ραντεβού μας κάθε Σαββατοκύριακο. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 9 το βράδυ. Παραμένετε συντονισμένοι εδώ φυσικά γιατί ακολουθούν ωραίες μουσικές και ένα ωραίο βράδυ Κυριακής. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο.

0: Αλφα Radio 989.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989 και ακούτε την εκπομπή μου και στον Νότο. Είπα ότι έκανε στη ρύθμιση του ήχου. Ο Βασίλης Λουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και πάμε να σας κρατήσουμε και απόψε καλή μουσική συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια, ελληνικά και ξένα, από διάφορες περιόδους ελληνικής και της διεθνούς δισκογραφίας. Ξεκινήσαμε με την Τάσα Μποφίλη και τον Λευκό, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Και έτσι κατάλληλα παίρνει τώρα ο Διονύσης Αβόπουλος σε ένα υπέροχο ντουέτο με τον Λάκη Παπαδόπουλο σε στίχους της Άννης Μπαλτζή, τα μικρά μπαλκόνια.

Ήταν Διονύσης Αβόπουλος με το Λάκη Παπαδόπουλος στα μικρά μπαλκόνια. Είπαμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι, περνώντας σε διεθνές ρεπερτόριο, με τους Scorpions και το Holiday, και αμέσως μετά θα ακούσουμε Passenger και Let Her Go.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας με τον μικρό Τιτανικό σε δική του υπέροχη μελωδία και σε στίχους του ποιητή Μιχάλη Γκανά. Και συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του σπουδαίου συνθέτη και ερμηνευτή, σε λόγια αυτή τη φορά του Ισάκ Σούση, Μάτια δίχως λογική.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Cat Stevens στο My Lady Darbanville και συνεχίζουμε τη διαδρομή μας πρώτα με Eagles και Hotel California και αμέσως μετά είναι η σειρά του Μίλτου Πασχαλίδη με τις κακές συνήθειες.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
2: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Κάθε μέρα στις 9.30 το πρωί στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Ήταν ο Μίλος Πασχαλίδης στο Φωτιά μου, ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια σε δικούς στίχους και μουσική. Και περνάμε και πάλι στο διεθνές ρεπερτόριο. Πρώτα έρχονται οι Pink Floyd με το Wish You Were Here και αμέσως μετά η R.E.M. στο Everybody Hurts Sometimes.

Ήταν ο Χρήστος Τιβαίος στον Άμπλετ της Ελλήνης, σε μουσική Θάνο Μικρούτσου, σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, τραγούδι γραμμένο στη μνήμη του συγγραφέα Γιώργου Χειμώνα, και αμέσως μετά έρχεται η Μελίνα Κανά σε στίχους και μουσική Πέτρου Δουρδουμπάκη με τις τυφλές ελπίδες.

Ήταν η Μέλη Νακανάση, στη Φλές Ελπίδες, και πάμε να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στο διεθνές ρεπερτόριο με Animals, η House of the Rising Sun από την καρδιά της δεκαετίας του 60, και άμεσως μετά έρχεται ο Frank Sinatra με το εμβληματικό My Way.

Ήταν ο Δημήτρης Αλβουδάκης με το χράμα σε έναν ποιητή, μια υπέροχη μελοποίηση στον Νίκο Καβαδία. Και αλλάζοντας κλίμα και ύφος, έρχεται η Γλυκερία σε μουσική Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους Νίκου Μωραΐτη με το Δεν Έχω Πολλά. Και αμέσως μετά θα αλλάξουμε κλίμα και ύφος με την Ταλιντά και το Love in Portofino.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ήταν ο Bill Withers, το ατμοσφαιρικό και λυρικό Ethno Sunshine, και συνεχίζουμε με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, συστήκουσε μουσική Κώστα Λιβαδά, στο Μοίρα μου έγινες.

Και μετά την Αδριάννα Μπάμπαλη και το Μοίρα μου έγινες. Δίνουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με ένα υπέροχο χασάπικο με τη φωνή της Γιώτας Νέγκα, σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στη Οδυσσέα Ιωάννου, το δίκιο μου. Και στη συνέχεια θα αλλάξουμε τελείως κλίμα και ύφος με Deep Purple και Soldier of Fortune.

Ήταν οι Rolling Stones και το Άντζι, αυτή η υπέροχη λυρική μπαλάντα. Για κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του απόψινου μας μουσικού ταξιδιού, της απόψινης μας μουσικής περιπλάνησης, στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Η Πόπη Ματζέκα ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για αυτό το δίωρο. Σας αφήνουμε για απόψε με Γιώτα Νέγκα και δεν με κρατάει ό,τι θυμάμαι. Σε μουσική Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους Οδυσσέα Ιωάννου. Και αμέσως μετά έρχεται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σε ένα τραγούδι του Γιάννη Ζουγανέλη από αρχές δεκαετίας του 80. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, αφού σας ευχηθούμε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και ανανοούμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο στις 10. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

Τάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

υπέροχη μικρή πόλη, την οποία έχουμε φτιάξει ακριβώς όπως την έχουμε ονειρευτεί, όπως την έχουμε φανταστεί. Με υπέροχα δρομάκια, καταπληκτικά μαγαζιά, ωραίες μουσικές, καφεδιές, λιχουδιές. Καταστραφήκαμε. Στον ήχο παρέα μου ο Ρέστης Παπάς. Αν θέλετε τα μηνύματά σας μπορείτε να μου στέλνετε στο Viber 6947 989 989. Επίσης να σας πω ότι η εκπομπή έχει δική της ομάδα στο Facebook που λέγεται «Η μικρή μας πόλη», γραμμένη ελληνικά, για να μπορούμε να επικοινωνούμε και εκεί, να αναρτούμε φωτογραφίες, να λέμε τα διάφορά μας. Και να σας πω επίσης ότι η εκπομπή, όπως και η εκπομπή, μεταδίδεται σε επανάληψη τα μεσάνυχτα. Σε μεσάνυχτα Σαββάτου και μεσάνυχτα Κυριακής. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας και ήδη βλέπω ότι έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Και μάλιστα το πρώτο μήνυμα, το ποδαρικό, πάλι όπως και χθες από τη Νέα Υόρκη. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλησπέρα, έτοιμος για την υπέροχη βόλτα στη μικρή μας πόλη, Δήμαρχε. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ, Γιάννη μου. Βέβαια, ο Γιάννης έκλεψε λίγο, το στείλε το μήνυμα παρατρία. Ενώ η Ντίνα, sharp, 5 η ώρα. Επιτέλους έκανα καφεδάκι και αναμένω. Καλησπέρα, αγαπητέ μας Νίκο, και να μας ταξιδέψεις όπως πάντα, μόνο, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου, Ντίνα.

περνάτε. Κάθε Σαββατοκύριακο η μικρή μας πόλη ταξιδεύει με τη Manistee Travel. Και σκεφτόμουν ότι ζούμε την καλύτερη ίσως εποχή για να ταξιδεύουμε. Μπορούμε μέσα σε λίγα λεπτά να δούμε τα πάντα. Πτήσεις, ξενοδοχεία, εστιατόρια, δρόμους, κριτικές, φωτογραφίες. Αλλά κάπου μπερδέψαμε την πληροφορία με τη γνώση. Το ξέρω ότι υπάρχουν 100 επιλογές. Δεν σημαίνει όμως ότι ξέρω ποια είναι από τις 100 είναι η πιο σωστή για μένα. Και όσο περισσότερες επιλογές έχουμε, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά τελικά κάποιος που ξέρει να ξεχωρίσει. Γι' αυτό επιλέγουμε τη Manistee Travel.

Λοιπόν, η φίλη μας η Ελένη, καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας. Καλή ακρόαση. Έχει ένα υπέροχο ζεστό απόγευμα. Πολλά φιλιά από τον Άγιο Κωνσταντίνο Σάμου. Σε λίγες μέρες τελειώνει η σεζόν και θα ακούω τη μικρή μας πόλη από την Αθήνα. Καλώς να έρθεις. Εδώ μαζεύονται συννεφάκια και από ό,τι λέει χαλάει ο καιρός. Για να δούμε. Η Βίκη, πόσο ατμοσφαιρική έναρξη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή μας ακρόαση. Η Βίκη από τη Ρόδο. Η Κατερίνα, καλησπέρα. Μόλις γύρισα από ένα υπέροχο μπανάκι στην παραλία Χαμολιάς πριν από το πρώτο ράφτη. Και ξαναφεύγω μαζί σου για το γύρο της μικρής μας πόλης. Τι άλλο να ζητήσεις από μια Κυριακή. Κατερίνα. Υπέροχο μήνυμα, Κατερίνα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα και στη μικρή μας πόλη. Νίκος Νικολόπουλος.

ξέρω αν έχετε βγει η βόλτα στη μικρή μας πόλη, αλλά θέλω να σας πω ότι εκείνη η στοά στην Σταδίου που οδηγεί στην Πανεπιστημίου, παλιά που τη λέγαμε η στοά του βιβλίου, δεν ξέρω αν έχετε περάσει, έχει ανακαινιστεί, έχουν ανοίξει καινούργια μαγαζιά, έχει ανοίξει ένα συγκλονιστικό μπακάλικο, αλλά συγκλονιστικό σας λέω, θα πάθετε πλάκα, μόνο με ελληνικά προϊόντα, μόνο από μικρούς εναλλακτικούς παραγωγούς, γι' αυτό σας λέω θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, η στοά είναι θαύμα, παιδικοί έχουν πολλές αντιρρήσεις, γιατί είναι, θυμούνται την παλιά στοά με τα βιβλία. Εντάξει παιδιά, αλλάζουν οι εποχές, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, η περίφημη στοά του βιβλίου που οδηγεί από Σταδίου στην Πανεπιστημίου ξανά άνοιξε, φρέσκια φρέσκια, θέλω να την επισκεφτείτε, είναι υπέροχη. Θα δώσουμε περισσότερη έμφαση κάποια στιγμή. Ο φίλος μας ο Σταύρος μας ακούει από τα Χανιά και ο οποίος μου γράφει: καλησπέρα Νίκο από τα Χανιά. Ήρθε ο καταραμένος πάλι και κρύφτηκε ο ήλιος. Ο κατανόμαστος. Γεια από Ντίνα Σπυροπούλου και Άγιο Δημήτριο. Να είσαι καλά, να έχετε μια υπέροχη εκπομπή. Χθες πήγα να δω τον Νάζα που ήταν καθηλωτικό και στα στο συνιστό. Θέλω να το δω πάρα πολύ και εγώ. Είναι το ντοκιμαντέρ αυτό που κάνανε οι Ισραηλινοί σκηνοθέτες και μιλάει για τους Παλαιστινίους. Θέλω να το δω. Στο φεστιβάλ της Βενετίας, στο τέλος είχαν σηκωθεί όρθιοι και χειροκροτάγανε επί 25 λεπτά, για να καταλάβετε. Λοιπόν, Ντίνα, σε ευχαριστώ και για τον Άζα και για το ότι είσαι στην παρέα μας. Επανέρχομαι.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στον Αλφα Radio 989 μιλάμε για ό,τι ζεις. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας. Γιασμίν Λεβί, Una noche más. Γαμώ, το ψάχνω για ειδήσεις, να πω τις μερικές ειδησούλες και διαβάζω μόνο αθλειότητες. Τώρα σε λίγο θα σας τα πω.

αυτή τη μαγεία έχει το ραδιόφωνο. Ο φίλος μας ο Γιώργος μου γράφει. Ο Γιώργος οδηγεί φορτηγό, αλλά στην Ευρώπη, και μου γράφει καλησπέρα από Ανκόνα. Ξεκίνησε νέο ταξίδι για Ευρώπη. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ για τη συντροφιά. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα σε όλους. Γιώργο μας, καλό ταξίδι, να προσέχεις. Και αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Ο ένας να μου γράφει από Νέα Υόρκη, άλλος από Ανκόνα, η άλλη από τη Σάμο, άλλος από τα Χανιά, η άλλη εδώ τριγύρω στη μικρή μας πόλη. Το ραδιόφωνο μας ενώνει. Γι' αυτό και λέω ότι οι βόλτες μας κάθε Σαββατοκύριακο στη μικρή μας πόλη είναι χέρι-χέρι.

Το ωραίο πράγμα που διάβασα σήμερα για να κάνω ένα άρθρο ήταν για την Άντζελα Λάνσμπερι, την γιαγιάκα που έκανε την detective στα διηγήματα της Αγκάθα Κρίστη. Η γιαγιά detective, λοιπόν, ήταν η επέτειος του θανάτου της. Πέθανε 97 ετών και σε μια συνέντευξη της που της πήρανε μετά τα 90, γιατί ήταν ξηράφι το μυαλό της, και της λέγανε τι κάνετε και έχετε ξηράφι μυαλό, και λέει: πρώτον, προσέχω τι βάζω στο στόμα μου. Δεύτερον, δεν κάθομαι. Κάνω gardening, ασχολούμαι με τον κήπο. Περπατάω πάρα πολύ. Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση και λύνω σταυρόλεξα. Τρομερή. Χαίρομαι πολύ. Γεια σας κύριε Μουρατίδη και Ορέστη. Ορέστη, χαιρετισμούς έχεις, ακούς. Καλή εκπομπή και καλό μουσικό ταξίδι στα FM. Σας στέλνω την αγάπη μου από τη Βάρη. Άλεξ. Και τη δική μας αγάπη, Άλεξ.

0: Σας παίρνω πάντα μαζί μου, αγαπητέ μου Νίκο. Η μικρή μας πόλη είναι η αγαπημένη μου συνήθεια, ξέρεις. Να με συντροφεύεις στις απογευματινές βόλτες κάθε Σαββατοκύριακο. Αχ, αυτό ξαναπέστο. Σκέτη απογοήτευση είδησης. Α, λες και αυτό που σου είπα πριν, ναι. Τώρα θα δεις, θα το αναλύσουμε το θεματάκι. Αχ, τι ωραία αγκαλιά, λουλούδια, μαργαρίτες. Μαργαρίτες είναι, τύπου μαργαρίτες. Σόφι, σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας Νικόλα για αυτό το κυριακάτικο ταξίδι, ιδίως δε για την τρίτη ώρα της εκπομπής που από χθες που άκουσα το θέμα στην κυριολεξία ανυπομονώ. Σόφι, Σόφι μου, η Σόφι είναι φανατική θαυμάστρια της Δήμητρας Γαλάνη, όπως και εγώ, οπότε την τρίτη ώρα που έχουμε μόνο ντουέτα, τα μεγάλα ντουέτα που έχει κάνει η Δήμητρα Γαλάνη, γι' αυτό λέει ανυπομονή.
1: Cuadernos del amor, del gauchaje de todo.
0: Πολλά μηνύματα στην αρχή της εκπομπής, μπράβο, συγκεντρωθήκαμε, βλέπω, ωραία. Είδες τι κάνει συνέφια, παιδί μου. Θα χαλάσει λίγο καιρός, θα βρέξει σε αρκετές περιοχές και στην Αθήνα. Αύριο λιγάκι θα φτιάξει, αλλά από Τρίτη ξανά. Ξαναχαλάει και βροχές και καταιγίδες. Έτσι είναι το φθινόπωρο. Έτσι μας αρέσει. Γι' αυτό μας αρέσουν όλες οι εποχές. Γιατί κάθε εποχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Τα δικά της χρώματα. Τις δικές της μυρωδιές. Κουτουλουπού, κουτουλουπού.

το μήνυμα της Σόφης έχει και συνέχεια. Πιο κάτω. Una noche más, με σένα δήμαρχε, μια νύχτα δεν μας φτάνει. 365 νύχτες θέλουμε. Μουα! Νίκος Νικολόπουλος. Δήμαρχε, εδώ στη Φλόρινα έχει συννεφιά και δεν το βλέπω για έξω. Και σκέφτομαι να το ρίξω στη μαγειρική. Ακούω ιδέες. Πού να ξέρω τι έχεις στα ντουλάπια σου και στο ψυγείο σου. Πρέπει να μου στείλεις. Έχω αυτά και αυτά και αυτά για να σου δώσω ιδέες. Εγώ πάντως σήμερα έφτιαξα γιουβετσάκι με γαρίδες. Ντομάτα, ξέρεις, κρεμμυδάκι και αυτά και τα λοιπά. Φρέσκο λαδάκι, ελαιόλαδο, γαρίδες και κρυθαράκι. Το έκανα. Μουα!

Αν δεν θέλετε να με βασανίζετε, σας παρακαλώ πολύ τα μήνυματά σας να είναι σύντομα, περιεκτικά, με σημεία στίξης. Μην μου βάζετε ερωτηματικά και υπονοούμενα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Κάνω εκπομπή.

άρθρο που έγραψα για την Άντζελα Λάνσμπερι, για τη γιαγιά Detective, που σας έλεγα πριν. Γράφω καθημερινά ένα άρθρο, συνήθως κάτι επαιτειακό, στο newpost.gr. Το σημερινό μου άρθρο στη New Post είναι η Άντζελα Λάνσμπερι, η καριέρα της, η ζωή της, οι δύο γάμοι της, τα δύο παιδιά της, μεγάλη καριέρα στο θέατρο, στο σινεμά και στην τηλεόραση βέβαια. Λοιπόν, οι άσχημες ειδήσεις, αυτές οι αισχρές ειδήσεις, ήθελα να ξέρω αν δεν υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις. Γιατί όλοι γράφουν όλα αυτά τα απέσια πράγματα. Στο Βόλο, 10 νεαροί σταμάτησαν ταξί με δύο επιβάτες, τους κατέβασαν κάτω, τους ξυλοκόπησαν, ο ένας τον στείλαν στο νοσοκομείο τον ένα, ναι. Πες μου τώρα, τι είναι αυτό. 10 ξυλοπών κόπησαν δύο και τον ένα τον στείλαν στο νοσοκομείο. Αν το επεκτείνουμε όλο αυτό, δολοφονία στη Γλυφάδα. 20χρονη νεαρή στη Θεσσαλονίκη έπεσε νεκρή από τη χρήση ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 360 κιλά κάναβης. Ανίποτη τραγωδία στα Χανιά, δύο πνιγμοί γυναικών μέσα σε λίγες ώρες. Στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, αυτοκίνητο με μεθυσμένο οδηγό έπεσε μέσα σε ένα εστιατόριο και έχετε τραυματίες. Στην Ελευσίνα, ένας δράστης με τον γνωστό τον κύριο τον, την πέσανε η ακροδεξιή, και ο ένας φώναζε σφάξτον. Αστυνομικοί από το ελληνικό FBI συνέλαβαν 29χρονο στο Ζεφύρι, ο οποίος κατηγορείται για αγορά, κατοχή και διακίνηση ηρωίνης και κοκαίνης. Αυτό τώρα είναι οι ειδήσεις καθημερινές. Σε τέτοιο κόσμο, και σε τέτοιο κόσμο ζούμε. Τίποτα ευχάριστο δεν συμβαίνει. Πες μου, ωραίες, σε κοιτάω. Τι μου κρύβεις. Ναι. Τι να πει και ωραίες της.

0: Πες το μου αυτό, Καλλιόπη.
1: Τι,
0: εσύ την έχεις βγάλει τη φωτογραφία ή είναι ψεύτικη? Αν την έχεις βγάλει εσύ, είσαι μεγάλη καλλιτέχνης. Πόπο. Ανέβασε την και στην ομάδα μας στο Facebook να τη δει, να τη δει και όλος ο κόσμος. Πραγματικά αξίζει. Νίκος Νικολόπουλος, δυνατό το γιουβετσάκι, δήμαρχε. Εγώ το βλέπω για πένες με σάλτσα και παρμεζάνα. Δεν μου κάνει καθόλου κακό. Αν και ξέρεις πόσα χρόνια έχω να φάω παρμεζάνα. Γιατί έχω κόψει τα ξένα προϊόντα, δεν ψωνίζω ξένα προϊόντα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική παρμεζάνα, υπάρχει. Παίρνω κεφαλογραβιέρες, εγώ μου αρέσουν πάρα πολύ ελληνικές, πεθαίνω, τρελαίνομαι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Τι να κάνουμε, όλα λεπτά. Τι βρέχει ο ουρανός και δεν πληρώνει. Αντιγεια μας.

0: Όπως έλεγα και χθες, ο Οκτώβριος προχωράει και όπως ξέρουμε το Οκτώβριο ετοιμάζονται πάρα πολλές καινούργιες θεατρικές παραστάσεις. Ο καλλιτεχνικός κόσμος, οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την ύψιστη τέχνη που λέγεται θέατρο. Εγώ λατρεύω το θέατρο γιατί είναι κάτι που γίνεται ζωντανά. Έχει μια ενέργεια που γίνεται ζωντανά μπροστά σου. Λοιπόν, στο τηλέφωνο έχω ένα πάρα πολύ αγαπημένο μας καλλιτέχνη, χρόνια τώρα, ο οποίος ακούραστα δουλεύει και φέτος μάλιστα σκηνοθετεί κιόλας και γράφει και τη μουσική. Θα μας τα πει όλα ο ίδιος. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Ζουγανέλης είναι στην παρέα μας. Γιάννη μου.
1: Γεια σου αγαπημένο μου Νίκο, που είπες το ωραίότερο επίθετο ας πούμε για το θέατρο. Πραγματικά έτσι είναι η ύψιστη των τεχνών που περιέχει και τις υπόλοιπες όλες τις τέχνες.
0: Ακριβώς.
1: Και μουσική και αρχιτεκτονική και εκλειπτική και ζωγραφική, όλα.
0: Και κείμενο.
1: Να είσαι καλά. Και το κείμενο.
0: Κείμενο και υποκριτική,
1: βέβαια.
0: Όλα.
1: Βέβαια, πάντοτε ήσουν πολύ κοντά σε όλη την παραγωγή του θεάτρου και με την παρουσία σου και με το να το παρουσιάζεις, ας πούμε. Να είσαι καλά, Νίκο Μουρατίδη, να είσαι καλά μέσα στην καρδιά μου για πολλούς λόγους. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχήν για το έργο το οποίο, για τις λευκές νύχτες ενός κλόουν, το καινούργιο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, και θέλω να μου πεις και για αυτό που παίζεται στο Έμπαση, το Παγόβουνο.
1: Εγώ για πρώτη φορά σκηνοθετώ τέτοιας μορφής έργο. Σκηνοθετούσα έργα ας πούμε, που ήταν κοντά στα μουσικά, στην επιθεώρηση και μια φορά Αριστοφάνη. Αυτό το έργο του Βασίλη του Κατσικονούρη είναι εμπνευσμένο από τις λευκές νύχτες του εξαιρετικού, βέβαια δεν υπάρχει δηλαδή αυτός ο άνθρωπος από την νουβέλα του Ντοστογεύσκη.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει ας πούμε τις λευκές νύχτες ως κλόουν, ένας ταλαιπωρημένος κλόουν ο οποίος εκδιώχθηκε, ζει ανεκπλήρωτους έρωτες, τον υποδίεται ο Γιάννης ο Στεφόπουλος και η Μαρία Παπαλάμπρου κάνει την Νάνσενκα. Και είναι μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στην αλήθεια, ανάμεσα στον πόθο, στον ανεκπλήρωτο έρωτα, και υπάρχει ακόμα μια συμμετοχή του ηθοποιού του Εφήμη. Και επίσης και πολλές, μια δικιά μου ιδέα να συνυπάρξουν, ο συγγραφέας θα είχε, είχε φωνές που ακουγόντουσαν, εγώ τις έκανα με βίντεο. Και παίζουν, είναι ο Μποστατζόγλου, ο Γιάννης αυτός ο εξαιρετικός ηθοποιός, η Μαρίνα Ταμπουλάρη. Ναι. Και έτσι γίνεται το θέατρο άλλωστε είναι πολύ ωραία, το παρουσίασες, αλλά είναι αντανάκλαση της ζωής, η ζωή είναι το πάνω. Και όσο αντανακλάται η ζωή στο θέατρο, τόσο το θέατρο μπορεί να ισορροπήσει καλύτερα και στις καρδιές και στο μυαλό των ανθρώπων.
0: Να σου πω Γιάννη μου, πώς σε σκεφτήκαν οι άνθρωποι να σου προτείνουν να το σκηνοθετήσεις εσύ?
1: Έχω φιλία και θαυμασμό στον Βασίλη Κατσικονούρη. Περιττό να σου πω, πριν πολλά χρόνια όταν είχα δει το Γάλα εξεπλάγει μυθυρικά, δηλαδή τι Αργάρα με τον Μαλισμόνη, το φίλο μας Παπαχρόνη που έφυγε από τη ζωή, αυτό το καταπληκτικό
0: παιδάκι ας πούμε.
1: Λοιπόν, από εκεί λοιπόν εγώ βρέθηκα να τον ψάξουμε, να συστηθούμε. Ήταν να τα ανεβάσω εγώ το έργο αυτό, να παίξω εγώ το ρόλο. Ναι, αλλά τελικά δεν το καταφέραμε για ανεξάρτητους λόγους και τελικά βρεθήκαμε εκεί στο καινούργιο θέατρο, το Μαβίλη, στην πλατεία Μαβίλη, πάρα πολύ συμπαθητικό. Χωράει γύρω στα 130 άτομα, 150 μάτια.
0: Πού είναι ακριβώς αυτό το θέατρο Μαβίλη?
1: Είναι εκεί στη Μαβίλη, στην πλατεία Μαβίλη. Πού ήταν του Λουκιανού? Εσύ δεν το θυμάσαι, πολύ παλιά. Ο Λυκιανός που είχε ένα χώρο εκεί πέρα και έκανε διάφορα ωραία πράγματα που έρθουν.
0: Που μετά έγινε κλαμπάκι, ναι.
1: Έγινε κλαμπάκι και τώρα γίνει θεατράκι, να πούμε.
0: Ωραία,
1: θέατρο, ωραίο που φιλόξενο. Αυτό, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ξεκινάει στο Θέατρο Μαβίλη, ξεκινάει 19 Οκτωβρίου.
1: 19, ναι, θα γίνει και μια παράσταση 12, δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαι γιατί τρέχουμε γυρίσματα εκπομπής, με φίλους, έτσι και ο κόσμος, γιατί και οι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ ευάλωτοι και ανασφαλείς και δικαιολογημένοι είμαστε, γιατί όλα γίνονται χωρίς την αποδοχή. Τώρα για να δίνουν και την αποδοχή, να πάρουν θάρρος και να ξεκινήσει. Δευτερότριτα θα παίζεται, ναι.
0: Λοιπόν, οι λευκές νύχτες ενός κλόουν, δευτερότερα στο Θέατρο Μαβίλη. Τώρα μου είπες και μια εκπομπή. Τι εκπομπή είναι αυτή?
1: Κάνω μια ταξιδιωτικό ψυχαγωγική με χιούμορ, έρευνα.
0: Είσαι τρελός.
1: Ναι, τι να κάνω. Καταρχήν, δεν μπορώ να ισορροπήσω στη ζωή αν δεν ισορροπώ και με την έκφρασή μου και με την οικονομία. Γιατί δυστυχώς η αξιοπρέπεια είναι συνιστόσα για τις οικονομίες. Οπότε κάνω κάτι που αγαπώ. Συνέχεια δεν έχω αποσπαστεί, δεν έχω αποκοπεί από την τηλεόραση, αλλά πάρα πολλά χρόνια έχω να κάνω κάτι που να είμαι εγώ, να είμαι μόνος μου. Πάντοτε υποδιόμενος συμμετείχα σε σύριαλ κλπ.
0: Διάβαζα σήμερα μια συνέντευξη του Μπέζου, ο οποίος έλεγε το αράζω σημαίνει θάνατο.
1: Α, ναι, ναι, πολύ καλό. Καλά, αυτός είναι φυής άνθρωπος και καλός, βέβαια. Το αράζω τι σημασία έχει. Όπως και πολλοί, ας πούμε, συνταξιοδοτούνται, όπως και εγώ είμαι, αλλά και νομίζω ότι...
0: Έτσι και σταματήσουμε να δουλεύουμε, εμείς καήκαμε. Θα πεθάνουμε. Να σου πω, Γιάννη μου, σε ποιο κανάλι θα παιχθεί το ταξιδιωτικό?
1: Στο Open κατά Κυριακή 9 η ώρα.
0: Α, ωραία. Ναι. Θα έχει τελειώσει η εκπομπή μου.
1: Έχει πολλή μουσική. Βγαίνουμε σε διάφορους τόπους. Ξεκινήσαμε από την Μύκονο, μετά πήγαμε Τίνο. Βάλαμε και στοιχεία του πολιτισμού που είναι τελείως κρυφός πολιτισμός. Δεν αναδεικνύεται. Ναι. Όχι μόνο. Και στο βίωμα και στην γαστρονομία και στα προϊόντα και χίλια δύο πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν πράγματα στα νησιά που είναι εξαιρετικά. Μια άλλη οπτική.
0: Πότε ξεκινάει αυτή η εκπομπή?
1: Σήμερα 9 η ώρα. Σήμερα.
0: Α, 9 η ώρα. Δεν μου το είπες αυτό.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, δεν θα είμαστε ανταγωνιστές έτσι κι αλλιώς, γιατί εγώ τελειώνω 8, οπότε εντάξει.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Και τώρα πάμε να μου πεις για το Παγόβουνο.
1: Εντάχει,
0: ναι.
1: Άκου, είμαι ειλικρινά και χωρίς να αλληλοαλυμανιζόμαστε, είμαι με μια παρέα η οποία είναι, τι να πω, εξαιρετική, έξυπνων συναδέλφων που πραγματικά εκτίθενται, διατίθενται να κάνουν ό,τι καλύτερο. Είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, είναι η Κατερίνα η Γερονικολού και ο Θανάσης Πατριαρχέας, και γίνεται όλο αυτό το Παγόβουνο να διαπραγματεύεται μέσα στο Τιτανικό, στο παρθενικό και τελευταίο του ταξίδι, ναι. Εμείς καμονόμαστε ότι είμαστε μεγαλοαστοί, τιμένοι, ξέρω εγώ, αντίστοιχα. Οι άλλοι, το ζευγάρι, είναι πράγματι αστεί και πλούσιοι, φοράνε κοσμήματα, και εμείς πρέπει να μπουκάρουμε μέσα στην καμπίνα τους να τα πάρουμε, και γίνονται διάφορες έτσι ωραίες καταστάσεις που ο κόσμος θα το κάνει. Χθες ξεκινήσαμε, είδαμε, εγώ ακόμα δεν έχω βρει τα πατήματά μου, αλλά πήρα πολύ θάρρος, αναθάρισα από τον τρόπο που μας αντιμετώπισαν οι αποδέκτες, γιατί όπως ξέρεις πολύ καλά και από όλες τις διαστάσεις, χωρίς τους αποδέκτες δεν υπάρχουν, Νίκο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και το σκηνοθετεί ο Νικολέστης Χανιωτάκης, έτσι.
1: Ό,τι πιο γλυκό στη σκηνοθεσία, μια απαλή μπακέτα που χαϊδεύει, ας πούμε, τα...
0: Αυτό το έργο είναι ισπανικό και είναι καινούριο.
1: Είναι ισπανικό, είναι καινούριο. Το Σεράνο λέγεται συγγραφές και παίζεται πρώτη φορά σε όλο τον κόσμο. Είναι
0: τι ωραία.
1: Ναι, και
0: στο θέατρο Έμπαση, στο Κολονάκι, ναι.
1: Ναι, μια κυρία εξαιρετική, η Χατζή Εμμανουήλ, που μεταφράζει ισπανικά έργα γενικότερα.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να σε αγχώσω άλλο. Σε αφήνω να κάνεις τη δουλειά σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας.
1: Και να επικοινωνείς με αυτόν τον τρόπο που επικοινωνείς, γιατί ο κόσμος μερικές φορές έχει παραξηγήσει, γιατί είσαι αφοπλιστικά ειλικρινής. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Σε φιλώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Γεια. Ακίνητος, δουλεύει non-stop χρόνια τώρα. Και γι' αυτό είναι έτσι ένας ζωντανός άνθρωπος, ένα ζωντανό κύτταρο. Γιάννης Ζουανέλης. Παίζει στο θέατρο, σκηνοθετεί θέατρο, κάνει τηλεόραση. Non-stop συνέχεια. Τον ευχαριστώ τον Γιάννη Ζουανέλη που ήταν στην παρέα μας, στη μικρή μας πόλη, στον Α989.

Έτσι που λέτε, αγαπητή μου. Ο Γιάννης Μπέζος σε μια συνέντευξή του λέει: το άραγμα είναι θανατηφόρο. Και εγώ συμφωνώ μαζί του, γιατί τι σημαίνει άραγμα και για πόσο να αράξεις? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αράζει. Ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί, να αλλάζει παραστάσεις, να συναντάει κόσμο, να κάνει πράγματα, να παίρνει καινούργια ερεθίσματα. Έτσι παραμένει ζωντανός όλο το σύστημα. Λοιπόν, η φίλη μας η Καλλιόπη που μου στείλε αυτή την φεϊκή φωτογραφία μου γράφει, εγώ την έχω τραβήξει τη φωτογραφία. Σε παρακαλώ πολύ, ανέβασε την στην ομάδα μας στο Facebook. Η μικρή μας πόλη λέγεται η ομάδα. Γραμμένη με ελληνικά, θα τη βρεις. Να τη δουν όλοι, γιατί είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Ένα θαλασσινό τοπίο, αλλά πάρα πολύ ωραίο. Η φίλη μας η Ντίνα στην απορία μου αν υπάρχουν ευχάριστες ειδήσεις απαντάει: δυστυχώς Νίκο μου, οι όμορφες ευχάριστες και αισιόδοξες ειδήσεις δεν πουλάνε. Και που σημαίνει δηλαδή, δεν θα τις αναφέρουμε? Θα αναφέρουν οι δημοσιογράφοι μας, θα αναφέρουν μόνο τις δυσάρεστες? Άσε με, λέω τώρα εγώ ότι παραμιλάω, λέω κάτι δικά μου. Καλησπέρα αγαπημένα μας Νίκος και σε όλη την όμορφη παρέα. Εδώ πάντα, περιμένοντας να ακούσω την πρώτη μουσική νότα και να ταξιδέψω στην ατμόσφαιρα της αγαπημένης μας πόλης. Πολλά φιλιά, Ροζαλία, και από εμάς Ροζαλία μας.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Την ώρα του διαλύματος μπήκα στη μικρή μας πόλη, στην ομάδα μας, να δω τι γίνεται και εκεί. Έχει πολλές αναρτήσεις. Βλέπω και την ανάρτηση τη χθεσινή που είχε κάνει ο Νίκος ο Μπεκιάρης με την ιδανική μικρή πόλη που την έφτιαξε στην τεχνητική νοημοσύνη. Και θυμήθηκα, Ροζαλία, εσύ τις δικές σου μικρές πόλεις δεν μας τις ανέβασες, να τις δούμε. Η Αναστασία έστειλε μήνυμα, το ταξίδι ξεκίνησε. Η φίλη μας η Αθανασία έστειλε μήνυμα, ετοιμαζόμουν να στείλω ευχές και με πρόλαβε το γαρίδες γιουβετσάκι. Θα το κάνω μέσα στη βδομάδα. Υπέροχη μουσική και ιδέες για φαγητό. Τι άλλο να ζητήσει η ξενιτεμένη εργαζόμενη μάνα.
2: Καλό.
1: Γεια σου Αθανασία. Ελένη Παπαδημητρίου από τη Σάμο. Συγκλονιστική φωτογραφία. Παιδιά, δεν με τρελάνετε. Είσαστε όλοι τόσο καλλιτέχνες. Και ο Άλεξ κάνει πάρα πολύ ωραίο κήπο και ζωγραφίζει κιόλας.

φίλος μας ο Γιώργος μου λέει: Δήμαρχε, το σκληρό τυρί Ιωαννίνων είναι η ελληνική παρμεζάνα. Γιώργο, το σημειώνω και αύριο το πρωί που θα πάω θα το αναζητήσω. Και επειδή εκεί τα κορίτσια στα τυριά είναι φίλες μου, θα τις βάλω να κόψω ένα μικρό κομματάκι να δοκιμάσω. Και αν μ' αρέσει, που θα μ' αρέσει δηλαδή, γιατί τρελαίνομαι για τυριά, θα κάνω τέρατα.

0: Καλησπέρα Νίκο μου. Για όλα όσα γίνονται είναι πέραν από κάθε καλό γούστο. Είναι το μόνο πράγμα που έχει να πει κανείς. Τα σέβη μου, Γιώργος Περιόχος. Αγαπημένη Τασούλα. Καλησπέρα Νίκο μου και αγαπημένη παρεούλα. Μόλις μπήκα σπίτι μετά από μια υπέροχη κυριακάτικη βόλτα, μέχρι να επιστρέψουμε είχαμε καταπληκτική λιακάδα. Τώρα συνέφιασε. Ευτυχώς ήρθα εγκαίρος για να απολαύσω την αγαπημένη μας εκπομπή και ειδικά το αφιέρωμα στη Δήμητρα Γαλάνη. Τασούλα μου, τα φιλιά μου. Χαίρομαι που ήσουν έξω, γιατί μια ζωή σου να γύρεις τρούλα και μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Το έλεγα και πριν. Δεν μπορούμε να καθίσουμε εμείς. Θέλουμε συνέχεια να είμαστε εν κινήσει. Ο ήλιος έφυγε, ήρθε τα σύννεφα και όπως τραγουδάει και ο Τζο Κόκερ, ενώ sunshine.
1: Sunshine when she's gone.
0: Και το λέει πάρα πολύ ωραία.

τέτοιες μουσικές θέλω να παίζουμε, να ακούμε, να φτιάχνουμε ατμόσφαιρα και να λέμε ότι αυτή ακριβώς είναι η μικρή μας πόλη. Καλησπέρα. Θα υπενθυμίσω με μια φράση του 17χρονου κοριτσιού που αυτοκτόνησε το περασμένο καλοκαίρι. Αυτός ο κόσμος δεν κάνει πια για μένα. Λυπάμαι που σας στενοχωρώ. Τι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, αναρωτιέται ο φίλος μας ο Γιώργης, και με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Λοιπόν, ανάτα μας, αρχίσαν οι φωτογραφίες. Ο Σταμ μου στέλνει πιάτο με γαρίδες και από κάτω από τις γαρίδες, όχι κοφτό μακαρονάκι, όπως λέτε, το άλλο πένες. Καλά, θα γίνει της τρελής, η μάχη του δράμα, λέει. Καλή όρεξη, Σταμ.

Μην πα σε Never Never Never. Η Ροζαλία μου λέει και βέβαια τις ανέβασα τις φωτογραφίες της τεχνητής νοημοσύνης της μικρής μας πόλης. Μόνο που τις ανέβασε σαν σχόλιο στο μήνυμα του. Δεν ξέρω. Ναι, σαν. Είναι κρυμμένες πάντως. Δεν είναι με φάτσα φορά. Οκ. Πού να κοπιάσω, Σταμ, πού να κοπιάσω. Σε ευχαριστώ πάντως. Λοιπόν. Έχουμε ένα κομμάτι να φτάσουμε στο τέλος. Βάλ' το. Μελωδί Καρντό. Sting. Αυτό το μικρό. Αυτό το κάτι το μικρό. Little something.

0: Αλφα Radio 989.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αλφα Radio 989. Αλφα Radio 989.

Γουέιν Χάουλ. Νομίζω είχε σαν χθες τα γενέθλιά της. Υπέροχη φωνή που πάλευε και αυτή με τους δαίμονές της, όπως και όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Κατερίνα μου, Ραχτάρη μου, εδώ πέρα παλεύουμε εμείς με τους δαίμονές μας. Δεν θα παλέψει η Amy Winehouse?

Σαββατοκύριακο από τις 5 μέχρι τις 8. Ο Νίκος Μουρατίδης παρέα σας στον Αλφα Ρίδιο 989. Κάθε Σαββατοκύριακο ταξιδεύουμε με τη Manisys Travel. Τα μηνύματά σας μου τα στέλνετε στο 6947 989 989.

Νικόλα μου, σε παρακαλώ πολύ, δικαιολόγησέ μου μία ώρα απουσία. Θα προσπαθήσω να μην επαναληφθεί. Την αγάπη μου σε όλους τους κατοίκους, ακροατές της μικρής μας πόλης. Ο φίλος μας, ο υπέροχος, γλυκύτατος φίλος μας, Γιώργος Βρέτας.

προετοιμάνε στι travel. Οι καλέ εμπειρίε που δεν προκύπτουν τυχαία, προετοιμάζονται. Πίσω από την ανεμελιά του ταξιδιώτη υπάρχει ένα τεράστιο όγκο δουλειά που ο ταξιδιώτη δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να βλέπει. Το ωραίο ταξίδι είναι λίγο σαν το καλό θέατρο. Εσύ βλέπει αυτό που συμβαίνει πάνω στη σκηνή, αλλά η πραγματική δουλειά, η σκληρή δουλειά, έχει γίνει πολύ πριν ανοίξει η αυλαία. Ήταν ο Μεσχέ Μινιμάλ με την Μαρίνα Σάτι στο κομμάτι Εδώ. Και είναι ο Μεσχέ Μινιμάλ με τον Δάκη

εκτός εφιάλτης, πότε θα τελειώσει. Να άκουγα τώρα το Βάκι που έλεγε στην πρώτη Βύση και άκουσα Βύση. Εφιάλτης. Όπου και να κοιτάξεις το βλέμμα σου, όπου να μπεις να ενημερωθείς, βλέπεις μπροστά σου τη Βύση με τον Καρβέλα. Έλεος κάπου, έλεος. Μα είμαστε τόσο σούργελα. Τόσο σούργελα. 100.000 άρθρα για τον Καρβέλα και τη Βύση. Να, ένα ωραίο θέμα που βρήκα. Αυτή την εποχή λέει 4 ζώδια που έχουν αυτό το κάτι και κερδίζουν τους πάντες. Τι είναι αυτό το κάτι που κερδίζει τους πάντες, δεν ξέρω. Τα ζώδια πάντως είναι δίδυμοι, ναι, στο τρελοκομείο θα είμαστε λίγο δίδυμοι, ζυγός, λέων, τοξότης. Και εμείς ρε κύριε τι κάνουμε στο πηγάδι, κατουρίσαμε. Άντε δεν είναι να τη συνεχίσω γιατί έχω οροσκόπο τοξότη. Οπότε, να, έχω αυτό το κάτι να κερδίσω τους πάντες. Μου. Θα διαβάζουμε τις τύχες μας και το μέλλον μας στα ζώδια. Τι λένε τα άστρα για μας. Ένα φυλάκι. Just a kiss. Αγαπημένη Κέιντι Λάγκ. Γελάς Κατερίνα, γελάς. Ωραία.

Φρέντι, να μου πώς να τα προσπεράσουμε, αφού είναι χιλιάδες. Μπαίνεις στα πιο αξιοπρεπή site να ενημερωθείς τι συμβαίνει στον κόσμο, τι συμβαίνει στην Ελλάδα και έχεις μπροστά σου τον Καρβέλα και τη Βύση. Πώς να τα προσπεράσουμε, μου λέει και η Ντίνα. Παιδιά, είναι στο χέρι μας να τα προσπερνάμε τέτοια δημοσιεύματα. Δεν έχουν κάτι να μας προσφέρουν.

0: θες ωραία, στη λίστα ξέρεις. Θέλεις break, ε?
1: Ωραία.
0: Πάμε, πάμε.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Μετά την Katie Lang που μας έδωσε φυλάκι, και άλλο φυλάκι έρχεται. Πένι Παλτατζή. Ένα φιλί. Και τι φιλί.

καλέ, θα σωροπιάσουμε εδώ. Απαπαπαπα. Γεια σου, Ντίνα. Καλησπέρα, Νίκο. Για άλλη μια φορά έχω βυθιστεί στη μαγεία της μικρής μας πόλης. Η μουσική, το καταφύγιό μου για αποσυμπίεση και βαθιά χαλάρωση. Τη χθεσινή σου εκπομπή την άκουσα σε επανάληψη και ομολογώ ήταν το ονείρου. Ανυπομονώ βέβαια και την τρίτη ώρα σήμερα να απολαύσω κι εγώ μαζί με όλους τους άλλους την αγαπημένη μου. Γεια σου Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα. Να, να, έρχονται τα φιλιά, κόκκινα, κραγιόν, χίλια κατακόκκινα, πω, πω, πω, πω, πω, πω, σωροπιάσουμε, θα σωροπιάσουμε εδώ μέσα.

επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ τα φιλιά και επειδή μας αρέσουν πάρα πολύ τα σωροπιάσματα. Φίλαμε ακόμα.

φίλος ο Ηλίας. Μου λέει: Νίκο, καλησπέρα. Καταπληκτική εκπομπή. Αναμεταδίδουμε ράδιο ενημέρωση 92,2 από την Πιερία, από την Κατερίνη. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αναμεταδίδεις. Σε ευχαριστώ που είσαι στην παρέα. Σε ευχαριστώ που επικοινωνείς.

0: Johnny Trooper. Johnny Trooper. Φίλαμε με ρηφηφή. Το καλύτερο. Το καλύτερότερο. Με Φέι Μάτσου. Φωνάρα. Γεια σου, Johnny Trooper. Ήταν ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Στο φίλαμε ακόμα. Μπιάτσαμε ανκόρα.
1: Τρίφερα.
0: Και είναι ο Πάνος Μουζουράκης.
1: Τρίφερα.
0: Τρίφερα.
1: Τα χορτάσαμε τα λόγια.
0: Τρίφερα.

τρυφερά. Μπείτε όλοι ένας-ένας σε σειρά για να πάρουμε τη σύντομη χαρά.

χαρά από εδώ και πέρα, γι' αυτό και έρχεται η πιο τρυφερή ερμηνεύτρια. Αν μ' αγαπάς, Τάνια.

προφανώς. Τάνια Στανακλείδου, αν με αγαπάς. Και η φίλη μας η Αλέκα μου γράφει: καλησπέρα Νίκο, πιστή στο ραντεβού μας στη μικρή μας πόλη με καταπληκτικές μουσικές. Ευχαριστώ Αλέκα.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τέλεια. Η Νατάσα Αποφίλιο πάντα με τους στενούς της συνεργάτες, Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτο, 20 χρόνια πορεία μαζί, χέρι-χέρι, οι τρεις τους, όλα τέλεια. Ολοκαίνουργιο τραγούδι, ξέρετε πολύ καλά ότι μ' αρέσει τρομερά γιατί το παίζω συνέχεια. Με την Νατάσα μιλήσαμε αρχές Σεπτεμβρίου για τις μεγάλες συναυλίες που έκλεισαν τον κύκλο της περιοδίας της. Έκλεισαν αυτά τα 20 χρόνια. Έφτασε η στιγμή όμως να μιλήσουμε και με τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, ο οποίος γράφει τα λόγια για την Νατάσα, για τα λόγια της Νατάσας και όχι μόνο για την Νατάσα, ο οποίος έχει πέσει με τα μούτρα και γράφει και θεατρικά έργα. Ανελιπώς, τον παρακολουθώ, μ' αρέσει. Είναι τρομερός ο Γεράσιμος. Γεράσιμε, καλησπέρα.
1: Νίκο, καλησπέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μιλάμε επιτέλους.
0: Κι εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, μίλησα με το Θέμη, μίλησα με την Νατάσα, ήρθε η σειρά σου.
1: Να κλείσει η τριάδα.
0: Να κλείσει το τρίο. Πριν περάσουμε στο θεατρικό, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα τραγούδια σου, γιατί ο κόσμος σε έχει συνδέσει με τα τραγούδια. Πώς ήταν αυτά τα 20 χρόνια που πέρασαν την παρέα?
1: Ακούγεται λίγο τρομακτικό αυτό το 20 χρόνια. Το από απόσταση και έχει ξεχάσει ότι το ζεις χρόνο με το χρόνο.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο τρομακτικό, είναι λίγο επαιτειακό. Αλλά επειδή το έχουμε ευχαριστηθεί, ενώ το έχουμε χορτάσει μέσα στα 20 χρόνια και μας αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε απολογισμούς έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι είμαστε ικανοποιημένοι τελικά. Δεν κοιτάμε με παράπονο πίσω. Είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι.
0: Χαίρομαι που είστε ικανοποιημένοι, γιατί και εμείς είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Είστε το καλύτερο πράγμα που έχει προκύψει στο ελληνικό τραγούδι. Και το Όλα Τέλεια, λοιπόν, είναι το πρώτο δείγμα από την ερχόμενη δουλειά, από την επερχόμενη δουλειά.
1: Είναι ακριβώς, είναι το single που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί το αγκάλιασε το κοινό μας με πάρα πολύ αγάπη και φροντίδα. Εμείς μας είχε λείψει πάρα πολύ να μπούμε πάλι στη διαδικασία της δημιουργίας κάθε φορά που συναντιόμαστε, γιατί αφήνουμε λίγο χρόνο να περάσει. Μπαίνουμε σαν μικρά παιδιά με αυτόν τον ενθουσιασμό. Και νομίζω ότι σε αυτή τη δουλειά, ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, έχουμε απελευθερωθεί και από το τι πρέπει να γίνει, τι περιμένουν από εμάς να γίνει. Οπότε το διασκεδάζουμε και λίγο περισσότερο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτή τη διαδικασία στην οποία έχουμε μπει.
0: Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά ο Θέμης σε αυτό το κομμάτι έσκησε.
1: Μα το ξέρω, γιατί και η Νατάσα, γιατί επιτέλους αγκαλιάζουν την pop πλευρά τους αυτά τα παιδιά, που είναι πολύ, πολύ μεγάλη χαρά για μένα.
0: Εντάξει, pop πλευρά, για μένα η pop δεν είναι κακό πράγμα. Είναι,
1: υπάρχει... Για μένα γι' αυτό το λέω, και είναι και μια τεράστια κουβέντα που κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ότι η pop είναι η μουσική η οποία μας έχει σώσει στα πιο δύσκολα σε αυτή τη ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε γινόμαστε πάρα πολύ όταν μπορούμε να την κάνουμε ειλικρίνεια και αγάπη.
0: Όταν η pop έχει καλλιστησία και είναι και έξυπνη, γιατί όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, πότε θα περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ?
1: Εμείς τώρα έχουμε μπει στη διαδικασία των demo, δηλαδή των οδηγών που γράφουμε τη φωνή της Νατάσας για να δούμε τι ακουμπάει, πώς πρέπει να γίνει η παραγωγή. Πήρε το δώσ' το ετοιμάζουμε.
0: Δηλαδή τα τραγούδια είναι έτοιμα?
1: Είναι έτοιμα από εμένα.
0: Wow.
1: Και θα ακούσετε ένα επόμενο μικρό δείγμα μέσα στο Νοέμβριο και ο επόμενος δίσκος θα έρθει με τη νέα χρονιά.
0: Τέλεια. Και ερχόμαστε τώρα στις δικές σου δραστηριότητες. Τρελαίνεσαι για το θέατρο, ε?
1: Είναι η βασική μου αγάπη. Εγώ πολλές φορές έχω πει ότι το τραγούδι υπήρξε ένας δούλος ύπος για να χωθώ εύκολα στο θέατρο. Αλλά είναι δηλωμένο, να το ξέρουν και τα παιδιά από την πρώτη στιγμή, οπότε δεν νιώθω ούτε νιώθουν ότι απιστώ. Ξέρουν ότι εκεί χτυπάει η καρδιά μου και με καμαρώνουν κάθε φορά που, ξέρεις, κάνω κάτι έξω από τα μουσικά πράγματα.
0: Το προηγούμενο έργο σου πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Πήγε πάρα πολύ καλά, ευτυχώς, το Blue Train.
0: Το Blue Train, ναι. Εγώ το είδα και μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Και το είχα δει και μάλιστα την πρώτη χρονιά. Ήταν δύο χρόνια, δεν παίχτηκε?
1: Παίχτηκε δύο χρονιές.
0: Ναι,
1: κάτι σπάνιο για νέο ελληνικό έργο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος το αγάπησε και συγκινήθηκε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και με το καινούριο μας έργο.
0: Το οποίο καινούριο έργο έχει τίτλο «Η επιστροφή του Χουντίνη».
1: Ακριβώς.
0: Και βέβαια δεν μιλάμε για τον Χουντίνη, κάτι άλλο εννοείς?
1: Μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ότι θεαματικές εξαφανίσεις από τις ζωές μπορούν να έχουν διάρκεια. Αλλά στην πραγματικότητα, όταν έχεις ανοιχτούς λογαριασμούς, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να εξαφανιστείς. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για το πόσο μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι μέσα σε αυτό το περίεργο πράγμα που ονομάζεται οικογένεια. Και η ελληνική οικογένεια. Οπότε γυρίζουμε έναν καθρέφτη στην παθογένεια της ελληνικής οικογένειας και προσπαθούμε να δούμε πόσο μεγαλώνουμε ως παιδιά, πόσο απελευθερωνόμαστε, πόσο παίρνουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που ασχολείσαι με αυτό το θέμα ξανά, γιατί και το Blue Train ήταν λιγάκι έτσι.
1: Τα τραγούδια μου νομίζω αυτό το πράγμα κάνουν έτσι κι αλλιώς.
0: Τα τραγούδια σου μιλάνε και για σχέσεις όμως και για έρωτα. Δεν μιλάνε μόνο για οικογένεια.
1: Και τις σχέσεις και τον έρωτα. Άλλωστε, ο τρόπος που λειτουργούμε στις σχέσεις μας, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ξεκινάει από την οικογένεια. Από εκεί παίρνουμε τα πρώτα μοντέλα αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους. Οπότε, στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να εξηγήσουμε τον εαυτό μας, πρέπει πάντα να γυρίσουμε στην οικογένεια και να γυρίσουμε στην πρώτη μας αρχή. Οπότε, είναι κάτι που με απασχολεί έτσι κι αλλιώς. Και εμένα πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, το καινούργιο έργο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου, η επιστροφή του Χουντίνε, θα ξεκινήσει να παίζεται από 2 Νοεμβρίου, που σημαίνει σε 15-20 μέρες. Στο θέατρο Διάννα, Δευτέρα και Τρίτη, έτσι.
1: Ακριβώς, σε ένα κεντρικό θέατρο, σε ένα θέατρο με πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Θα βρισκόμαστε πια στο κέντρο της Αθήνας. Με ένα έργο που πραγματικά το αγαπάμε πάρα πολύ. Είμαι συνέχεια στις πρόβες. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό που προκύπτει από τη σκηνοθεσία του Γιώργου του Σουλεϊμάν και από έναν υπέροχο θίασο που τους καμαρώνω έναν προς έναν και τους τέσσερις και ανυπομονώ πάρα πολύ να τους δει και το κοινό. Είναι από τις φορές που είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος.
0: Τέλεια. Έχετε ξεκινήσει full πρόβες, φαντάζομαι, έτσι.
1: Είμαστε 100%. Έχουμε μπει στο θέατρο πια, τα σκηνικά μας στημένα. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί επαγγελματίες.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Και το έργο, λοιπόν, διάβασα περίπου την υπόθεση. Είναι ένας νεαρός ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα, στο πατρικό του σπίτι, μετά από χρόνια απουσίας. Έχει έναν ετεροθαλή αδερφό. Και τι γίνεται, γίνεται ένα δείπνο το οποίο είναι καταστροφή.
1: Ακριβώς. Παίζουμε τα οικογενειακά τραπέζια. Παίζουμε μια εγγραφή που έχουμε όλοι στο κεφάλι μας, από αυτά τα τραπέζια τα οποία αυτά που δεν λέγονται τις περισσότερες φορές είναι πολύ πιο τρομακτικά από αυτά που λέγονται. Μόνο που στη δική μας την περίπτωση, επειδή μιλάμε για θέατρο, επειδή μιλάμε για αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή η ορολογιακή βόμβα εκρήγνεται και εκεί πέρα όλοι πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τα μυστικά τους και όλα αυτά που δεν θέλουν να μοιραστούν πραγματικά. Είναι πραγματικά ένα έργο thriller, παίζει με πάρα πολύ ωραίους ρυθμούς ο Σουλεϊμάν, αλλά την ίδια στιγμή είναι και ένα έργο που έχει μια αισιοδοξία, θέλω να πιστεύω, αλλά θα το διαπιστώσετε εσείς όταν έρθετε να το δείτε αυτό.
0: Ναι, θα έρθουμε οπωσδήποτε να το δούμε και επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα έργα που λύνονται τα πάντα στην ελληνική οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε?
1: Ρώτησε με ό,τι θέλεις.
0: Να σε ρωτήσω ό,τι θέλω. Τίποτα. Θέλω να έρθω να δω την παράσταση. Θέλω να ακούσω τα καινούργια τραγούδια. Ξέρεις, είμαι φαν, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω, είμαι ακόλουθος.
1: Αρχικά είναι μεγάλη μας τιμή που πραγματικά είσαι δίπλα μας και μας στηρίζεις, γιατί ξέρουμε ότι είσαι πάρα πολύ αυστηρός και πάρα πολύ δίκαιος και ένας άνθρωπος με μια αισθητική που και εμάς πραγματικά μας έχει ορίσει και την έχουμε σημείο αναφοράς. Οπότε θέλουμε να χαιρόμαστε πάρα πολύ κάθε φορά που κάνουμε κάτι και βρίσκει σε ένα κέντρο. Οπότε είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Περιμένουμε πώς και πώς, λοιπόν, να έρθει στην παράσταση. Περιμένουμε πώς και πώς να ακούσεις και τα νέα τραγούδια. Ανυπομονούμε σαν τρελή. Και εδώ είμαστε να τα λέμε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεράσιμε, που ζουν στην παρέα μας. Ειλικρινά. Καλή επιτυχία σε όλα και θα τα πούμε στο θέατρο.
1: Έγινε, θα σας περιμένουμε. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ. Γεράσιμος Ευαγγελάτος, ο στενός συνεργάτης του Θέμη Καραμουρατίδη και της Νατάσας Μποφίλιου, ο οποίος πέρα από τους στίχους γράφει και θεατρικά έργα, που είναι, από ό,τι ακούσατε, η μεγάλη του αδυναμία. Από 2 Νοεμβρίου, θέατρο Διάννα, Δευτέρα και Τρίτη, η επιστροφή του Χουντίνη. Ένα οικογενειακό δράμα εντός εισαγωγικών. Το έργο το γράφει ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Σουλεϊμάν. Παίζουν ο Χρήστος Σαπουντζής, ο Δημήτρης Πασάς, η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Μάνος Τσαγκαράκης.

συνεχίζουμε τις βόλτες μας στη μικρή μας πόλη. Κάθε Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ από τις 5 μέχρι τις 8. Και μην ξεχνάτε για να μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6947 989 989.

γράφει η Ροζαλία. Νίκο, η Μαριάννα Κατσιμίχα έχει μια ιδιαίτερη χρειά στη φωνή της και είναι ξεχωριστή. Γι' αυτό και έκανε αμέσως εντύπωση, Ροζαλία μου, οτιδήποτε είναι διαφορετικό ξεχωρίζει. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ του διαφορετικού. Βαριέμαι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, ο ένας να αντιγράφει τον άλλον και αυτό. Κάνε κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, να ξεχωρίσεις. Ακούω διάφορους τραγουδιστές και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι τι. Αν δεν ξέρω το τραγούδι δηλαδή, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Όντως η Μαριάννα Κατσιμίχα δεν την μπερδεύεις με καμία.

Έλα Μελιώτιζη στον Αλφα Ρέντιο 989. Συνεχίζουμε τις βολτίτσες μας. Ο καιρός αλλάζει σιγά σιγά και μας αρέσει.

Δημήτρη μας πολύ ταξιδεύει κάθε Σαββατοκύριακο με τη Manesis Travel. Και κάτι άλλο που δεν σκεφτόμαστε ποτέ όταν οργανώνουμε ένα ταξίδι. Γιατί φυσικά όλοι ξεκινάμε πιστεύοντας ότι όλα θα πάνε ρολόι. Τι γίνεται όμως όταν δεν πάνε ρολόι? Μια πτήση ακυρώνεται, μια ανταπόκριση χάνεται, κάτι αλλάζει τελευταία στιγμή. Εκεί καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα στο έχω κάνει τις κρατήσεις μου και στο υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ολόκληρο το ταξίδι μου και μπορεί να αναλάβει. Δεν είναι λόγος λοιπόν για να φοβάσεις να ταξιδέψεις όταν κάτι στραβώσει. Το αντίθετο, είναι ένας λόγος για να ταξιδεύεις πιο ήσυχος. Γι' αυτό λέμε Manesis Travel. Four non-blondes, what's up? My life is still trying to get a bat, creepy hula of hope. Κομματάρα, ναι. Forward destination. Και το επόμενο. You know how I feel. Νίνα Σιμών. Sun in the sky, you know how I feel. Τρομερή, τρομερή, τρομερή, τρομερή. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

ακούω τη φωνή της και οι εικόνες μου έρχονται στο μυαλό από το ντοκιμαντέρ που είχα δει πριν μερικά χρόνια και είχα σπαράξει. Τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα, τι είχε περάσει. Με αυτό το κάθαρμα τον άντρα της, ο οποίος την έδερνε τόσο πολύ που δεν σταμάταγε αν δεν έβλεπε αίμα.

Αυτό είναι κομματάρα και αυτή είναι φωνάρα. Προσκυνάω, Γιώργης. Έχεις τα κέφια σου σήμερα. Μου αρέσει πολύ αυτό το mood. Συγκλονιστικό το ντοκιμαντέρ. Το έχω δει. Ροζαλία. Καλά τώρα. Τι τραγούδι είναι αυτό. Η Ντίνα.

χαίρομαι πάρα πολύ που έτσι μας αρέσουν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δεν γίνεται να μας αρέσουν και ακριβώς όλα τα ίδια. Και τώρα εγώ παίρνω και ρεθίσματα. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω μια εκπομπή τύπου να πλέξω ένα αφιέρωμα γύρω από την Νίνα Σιμών, με βάρος στην Νίνα Σιμών. Θα δω, θα τα φτιάξω. Κάτι θα σκαρφιστώ. Νοβέλ Βάγκ. In a manner of speaking.

0: Συμφωνώ απόλυτα, Σόφη. Η Σόφη μου λέει αυτά τα τραγούδια, εννοώντας τα τύπου Νίνα Σιμών, θα αγαπιούνται και από τα τρισέγγωνά μας. Συμφωνώ απολύτως. Ο Ιωάννης, καλησπέρα Νίκο, καλή συνέχεια και δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Γιώργης, τι μου λέει πάλι. Α, και η Τίνα είναι από τις γυναίκες που κακοποιήθηκαν, δυστυχώς. Βλέπεις όμως ότι μέσα από την κακοποίηση δημιούργησαν κι αυτές. Η Ροζαλία μου λέει, βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ, βιογραφικά και αρκετές επιτυχημένες καλλιτέχνητες έχουν περάσει σε κακοποίηση από τους συντρόφους τους, όταν οι ίδιοι βέβαια αισθάνονται ανασφάλεια, βεβαίως. Λοιπόν, επανέρχομαι.
1: Η ώρα είναι 2.

σχεδόν 3 λεπτά μετά τις 7 στο Alpha Radio 989, η μικρή μας πόλη. Στην τρίτη μας ώρα έχουμε ένα special αφιέρωμα. Εχθές λοιπόν, παίζοντας αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Vivo Perlay, ένα ντουέτο του Ανδρέα Μποτσέλη με την Τζόρτζια, και επειδή το τραγούδι αυτό έχει γίνει στα ελληνικά, σκέφτηκα να παίξω και το ελληνικό καπάκι από το original. Και μετά λέω, όχι, δεν θα το παίξω. Θα κάνω ένα ολόκληρο αφιέρωμα για να παίξω την αγαπημένη μας Δήμητρα Γαλάνη με μερικά πολύ ωραία ντουέτα που έχει κάνει στην καριέρα της. Το κομμάτι Vivo Perlay το έχει διασκευάσει η Δήμητρα Γαλάνη παρέα με τον Γιώργο Καραδήμου και έχει γίνει το τραγούδι «Σε θέλω εδώ». Μέχρι τις 8, Δήμητρα Γαλάνη ντουέτα.

υπέροχη τραγουδίστρια, αλλά μουσικός στην ουσία, γιατί και το λαρίγκι που έχει είναι ένα μουσικό όργανο. Η Δήμητρα Γαλάνη με συγκλονιστική καριέρα, εκτός από πολύχρονη, έχει τραγουδήσει και τα πάντα. Σήμερα ντουέτα. Και βέβαια τα περισσότερα ντουέτα είναι με νέους ανθρώπους, γιατί η Δήμητρα βοηθάει τους νέους. Και ένα μήνυμα χαρακτηριστικό, η Σόφη Μαραγκίδου, η οποία είναι τρελή φαν με τη Δήμητρα, γράφει: τέλειωσα όλες μου τις δουλειές και μόλις έβαλα στην πόρτα του δωματίου μου αυτή την πινακίδα. Do not disturb, seriously don't. Κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω με συνταξιδιώτες σε σένα, τον Ορέστη, Αρπατίν, και όλους τους φίλους συνακροατές μου. Σόφη. Και τα πρώτα ντουέτα που μας έρχονται στο νου με τη Δήμητρα Γαλάνη είναι αυτά που κάνανε με τη Χαρούλα Αλεξίου, και θα σας πω ακριβώς πώς έγινε η ιστορία αυτή. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας. Τεράστια επιτυχία αυτός ο δίσκος. Τώρα θα σας πω.

ξέρετε, οι δύο κυρίες, η Δήμητρα και η Χαρούλα, με τις κιθάρες τους έκαναν μια εμφάνιση στην ΕΡΤ και τραγούδησαν live διάφορα έτσι αγαπημένα τραγούδια, σαν να βρίσκονται σε μια μπουάτ, οι δυο τους παίζαν στις κιθάρες και τραγουδάγανε. Είχε τόσο μεγάλη επιτυχία αυτή η εμφάνιση που ο κόσμος δεν νόμιζε ότι αυτός είναι δίσκος. Και άρχισαν από την επόμενη μέρα και τρέχανε στα μαγαζιά και ζητάγανε το δίσκο. Έγινε πανικός. Παίρνανε τα δισκοπολία την εταιρεία και λέγανε το δίσκο. Και δεν υπήρχε δίσκος, βέβαια. Ήταν κάτι που κάνανε οι δυο τους live. Ο κύριος Μάτσας, λοιπόν, που είχε την εταιρεία Μήνος Μάτσας και είχε τις δύο τραγουδίστριες, τις έβαλε αμέσως στο στούντιο, αμέσως όμως, δηλαδή ερυπή οφθαλμού, και τους είπε: κάντε αυτό που κάνατε στην ΕΡΤ. Και μπήκαν λοιπόν στο στούντιο και ηχογράφησαν τραγούδια και βγήκε ο δίσκος τα τραγούδια της χθεσινής μέρας και έγινε πάταγος.

πάρα πολύ φίλες, πολύ αγαπημένες φίλες, και η ιστορία του δίσκου είναι αυτή. Μιλάμε τώρα, δεν ξέχασα να σας πω ημερομηνία, χρονολογία, 1981. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Πρώτη εκτέλεση, Μελίνα Μερκούρη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μου λέει η Ροζαλία, η Δήμητρα είναι μια καλλιτέχνης που αγαπούν οι άνθρωποι κάθε ηλικίας, γιατί έχει νεανική καρδιά, καλοσύνη και είναι ακομπλεξάριστη. Εδώ φωτογραφίες με την Παυλίνα Βουλγαράκη. Ναι, έχει γράψει τραγούδια για την Παυλίνα. Δουέτο δεν έχουν κάνει.

και το επόμενο αφιέρωμα με τη Δήμητρα, μικρό αφιέρωμα μέχρι να κάνουμε το δικό της το μεγάλο, να παρουσιάσω τη Δήμητρα ως συνθέτρια. Ποια τραγούδια έχει γράψει για άλλους καλλιτέχνες.

Δρομή, ένα τραγούδι τη Δήμητρα και τον Ευστάθιο Δράκο. Όπως έλεγα και πριν, έχει κάνει και ντουέτα με τους αγαπημένους της, σχεδόν συνομήλικούς της, της γενιάς της δηλαδή, αλλά κυρίως έχει κάνει ντουέτα με νέους καλλιτέχνες και αυτό έχει το ενδιαφέρον, γιατί πρώτον δείχνει ότι η Δήμητρα θέλει να υποστηρίξει τους νέους καλλιτέχνες, τα νέα ταλέντα, και δεύτερον βγαίνει κάτι ενδιαφέρον από αυτές τις συνεργασίες. Ένα ντουέτο με τον αγαπημένο της και τον αγαπημένο μας Γιάννη Πάριο. Παιχνίδι για δύο. Γιώργος Χατζηνάσιος.

το είπα, ρε παιδιά. Τα τραγούδια της χθεσινής μέρας με την Αλεξίου κυκλοφόρησαν το 1981. Ακριβώς 45 χρόνια πριν. Εδώ είναι μια συνεργασία που έχουν κάνει ένα δίσκο, σε ένα δίσκο του Γιώργου Χατζηνάσιου. Υπήρχε αυτό το τραγούδι, Παιχνίδια 2. Στα μάτια εγώ να σε φιλώ, ας είμαστε μελό. Ο Θεός μαζί με τη Θεά, σε ευχαριστούμε αγαπημένη μας Νικόλα, Σόφη, και εγώ σε ευχαριστώ Σόφη. Και από την Δήμητρα και τον Πάριο, πάμε στη Δήμητρα και στο Μανώλη Φάμελο. Η εκπομπή μας λέγεται «Η μικρή μας πόλη». Το τραγούδι που ακούμε λέγεται «Στη μεγάλη πόλη».

0: Κι αν στη μεγάλη πόλη η αγάπη έχει χαθεί, έλα μια βόλτα από τη μικρή μας πόλη, που είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Ο Γιάννης Κληρονόμος μου γράφει: τελικά είμαστε πολύ τυχεροί που είμαστε στην εποχή που πράγματι άνθησε το ελληνικό τραγούδι με αυτά τα διαμάντια. Ο Γιώργης: είμαι στημένος στη γωνία και περιμένω αν έχεις υπολογίσει Δήμητρα και Αλκίνο. Θα μείνεις με την απορία μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή και εκεί θα διαπιστώσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Η μεγάλη Σεζάρια Εβόρα δύο συνεργασίες έκανε με Ελληνίδες, η μία με την Ελευθερία Αρμανιτάκη και η άλλη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Τι ωραία που το λένε παρέα αυτό το τραγούδι, τι ωραία.

υπέροχες και οι δύο, Σεζάρια Εβόρα, Δήμητρα Γαλάνη, και το πιο πρόσφατο ντουέτο που έκανε το καλοκαίρι που μας πέρασε η Δήμητρα είναι στο δίσκο του Γιάννη Μαθέ, ένα τραγούδι που λέγεται «Πόσο μισώ να σ' αγαπώ». Ο Γιάννης Μαθές έγραψε το κομμάτι, κάλεσε τη Δήμητρα και το είπαν παρέα.

Γιάννης Μαθές, Δήμητρα Γαλάνη, Πόσο μισό να σ' αγαπώ και άλλο ένα ντουέτο. Μην ακούτε που δεν μιλάω, γιατί κάθομαι και απολαμβάνω κι εγώ. Άλλο ένα υπέροχο ντουέτο με τα κίτρινα ποδήλατα. Τέτοιες εκπλήξεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Το κομμάτι λέγεται «Ξένη ακτή». Ποιος θα περίμενε ότι η Γαλάνη θα κάνει ντουέτο με τα κίτρινα ποδήλατα. Και όμως...

υπέροχο κομμάτι. Πολύ καλά κάνει και κάνει αυτές τις συνεργασίες η Δήμητρα. Γιατί οι νέοι άνθρωποι φέρνουν και νέες ιδέες. Και μου γράφει η Αργυρό: φίλε Νίκο, με τέτοιες εκπομπές θα τους πετσοκόψεις. Περιμένουμε τις ακροματικότητες. Φοβερό ντουέτο με τα κίτρινα ποδήλατα. Αργυρό και Θανάσης από Γλυφάδα. Παιδιά, τα φιλιά μου. Σας αγαπώ και τους δύο. Αυτά ήταν τα κίτρινα ποδήλατα με τη Δήμητρα. Και μια χρονιά είπε να συνεργαστούν με την Τάνια Τσανακλίδου. Και η συνεργασία τους έσκησε και έγινε και ζωντανή ηχογράφηση. Δήμητρα Τάνια με μαύρα φουστάνια. Σαν με κοιτάς.

0: ματιά.
1: Και η υποθητή μου στέλνει αυτή τη στιγμή, την ώρα που λέει ηλιοβασίλεμα στα μάτια σου φωτιά, μία ηλιοβασίλεμα από τη Σαντορίνη. Φωτογραφία. Όχι ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται, θα τρελαθώ.

θυμάμαι ποια χρονιά ήταν. Με παίρνει ξαφνικά η Δήμητρα τηλέφωνο και μου λέει: Νίκο, θα κάνω κάτι παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής και θέλω να πω μερικά ξένα τραγούδια. Μπορείς να μου κάνεις μερικές προτάσεις, ποια να πω? Της λέω με μεγάλη μου χαρά. Της στέλνω λοιπόν 3-4 ξένα κομμάτια, γιατί ξέρω το γούστο της και ξέρω και τι είδους τραγούδια έψαχνε. Ενθουσιάστηκε βεβαίως, και ενθουσιάστηκε περισσότερο με τον Nature Boy, που της το έστειλα στην εκτέλεση του David Bowie όμως, που κάνει κάτι εξάρσεις και τέτοια, και τρελάθηκε. Η Δήμητρα μου λέει: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Από τελικά από όλα τα τραγούδια είπε μόνο αυτό, από τα ξένα, δεν θέλησε να βάλει άλλα. Και βγήκε και η ζωντανή ηχογράφηση. Δυστυχώς όταν έγινε το live, εγώ έλειπα, ήμουνα στην Ισπανία κάπου για κάτι, δεν θυμάμαι τι, και δεν μπορούσα να τη δω, αλλά μου έστειλε το CD. Και μέσα στο CD έγραφε: Ευχαριστώ πολύ τη Λίνα Νικολακοπούλου γι' αυτό και αυτό, και τον Νίκο Μουρατίδη για το αυτό και αυτό και αυτό. Αγαπημένη Δημητρούλα. Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Ρουανιτάκη, Αλιτάκη.

0: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Β, ένα ολόκληρο άλμπουμ και μια ευχή.

Βεβαίως η Δήμητρα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να καθιερωθεί και να εξελιχθεί, και ο Αλκίνος Ιωαννίδης, ο οποίος το έχει πει σε δεκάδες συνεντεύξεις του, και μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει μαζί της και live στο Χάραμα. Εξαιρετικές εποχές. Δήμητρα, Αλκίνος. Μαριάννα Κοκκινάρα.

είναι το «Ρωτάς τον ουρανό», ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στα αγγλικά από την Brenda Lee. Εδώ το τραγουδάει ο Αλκίνος στα αγγλικά και η Δήμητρα στα ελληνικά.

Τίποτα δεν εξοικονομεί χρόνο και χρήματα όπως ο αμοιβαίος έρωτας με την πρώτη ματιά. Πατροκλός. Με τη δική σου μαγευτική συντροφιά μόνο alone δεν είμαστε. Είσαι αστέρι, σόφι, λατρεμένη, λατρεμένη. Άλλος ένας καλλιτέχνης τον οποίο έχει κάνει και συγκλονιστικό live στον Καζάρτε και είχα πάει και το είχα δει και είχα ενθουσιαστεί, η Δήμητρα με το Βασιλικό. Μπλέκουνε το The Look of Love με το Θα σ' αγαπώ. Ο Βασιλικός λέει το The Look of Love και η Δήμητρα Θα σ' αγαπώ.

τέλειωσες. Μαρία, μην νομίζεις Μαρία μου, και εγώ με αποτέλειωσα. Είδες Γιώργη, πολύ σωστά το μάντεψες και πολύ σωστά λες να γίνεις και medium. Μάλλον πρέπει να είμαι ο νεότερος ακροατής σου. Φέτος επισκέφθηκα για πρώτη φορά τη μικρή μας πόλη. Σε άκουσα και θα παραμείνω. Ο Γιώργης. Ευχαριστώ πολύ.

Για τρεις ώρες ήμασταν παρέα εδώ στη μικρή μας πόλη. Είπαμε τα δικά μας, κάναμε τις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες, κάναμε τις βόλτες μας, ακούσαμε μουσική και τραγούδια, επικοινωνήσαμε. Σας εύχομαι να έχετε μια εξαιρετική εβδομάδα και καταρχήν ένα υπέροχο κυριακάτικο βράδυ. Ανανεώμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 5 πάντα. Σαββατοκύριακο, Αλφα Radio 989, 5 με 8 η μικρή μας πόλη. Ταξιδεύει με την Manesis Travel. Καληνύχτα Σόφη μου. Χαίρετε, φίλτατε. Επιστροφή από σκουριές, λόγω συναυλίας, με μουσικάρες. Το καλύτερο κλείσιμο για το πουσουκού. Να είστε καλά. Φιλιό. Δήμητρα Γαλάνη, Μάνος Λοΐζος, διασκευή από τον Κωνσταντίνο Β. Πολλά φιλιά.